0: Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Κάποτε τον επισκέφθηκε ο Σταύρος Καλκανδής. Ήταν τετραπληγικός και αργότερα θεραπεύτηκε θαυματουργικά από τον Άγιο Νεκτάριο. Πήγε για πρώτη φορά να εξομολογηθεί. Ο γέροντας τον άκουσε και στο τέλος του έδωσε την κατάλληλη για αυτόν θεραπευτική αγωγή. Να μην κοινωνήσει για ένα χρόνο. Ο άρρωστος αντέδρασε. «Γέροντα, είμαι τιμοθάνατος και εσύ μου βάζεις τέτοιο κανόνα?» Ο γέροντας απάντησε σταθερά. «Εγώ είμαι υπεύθυνος για σένα». Ο Καλκανδής σκέφτηκε να πάει σε άλλο πνευματικό. Ζήτησε τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Γράφει ο ίδιος για τη συνέχεια. «Ήθελα να εφεσιβάλλω κατά κάποιο τρόπο την απόφαση. Εξομολογήθηκα λοιπόν στον πατέρα Φιλόθεο και μου λέει τα ίδια λόγια, το ίδιο επιτίμιο. Εξεπλάγιν και είπα, λες να έχουν συνεννοηθεί. Αλλά τότε υπάκουσα. Στη συμβουλευτική του τόνιζε την ανάγκη πνευματικού αγώνα. Παιδί, τώρα πρόσεχε τη ζωή σου, γιατί φεύγουμε γρήγορα από αυτόν τον κόσμο. Δούλευε τις χριστιανικές αρετές και ο Κύριος να μας φυλάει ανοιχτές τις πύλες του Παραδείσου. Να είσαι οπλισμένος σαν το φρουρό με πνευματικά όπλα, γιατί κάνουμε μάχη με τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου».

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έδειχνε στην αγωγή και καθοδήγηση των νέων. Τόνιζε με έμφαση την αξία της αγνότητας και την ανάγκη για σκληρό αγώνα κατά των σαρκικών παθών, επιθυμιών και επαναστάσεων. Γνώριζε πολύ καλά πόσο πολεμάει τους νέους το πάθος της ασελγίας. Χαλεπός γάρ ούτως ο πόλεμος και ουδέν ούτως ενοχλεί την ηλικίαν αυτήν ως τούτο το πάθος. Τούτο γάρ πάντων πλέον την νεότητα λιμένεται, δηλαδή αυτός ο πόλεμος της ακολασίας είναι σκληρός και τίποτε δεν ενοχλεί τόσο αυτή την ηλικία όσο αυτό το πάθος. Αυτό τους μολύνει περισσότερο απ' όλα. Άκουγε τους προβληματισμούς των νέων, συζητούσε μαζί τους με άνεση, τους ενίσχυε στους πειρασμούς τους, τους έδινε κατευθύνσεις. Τόνιζε ότι το θέλημα του Θεού είναι η ένομος συζυγία. Οι παρεκτροπές στο θέμα αυτό στενοχωρούσαν πολύ το γέροντα και επαναλάμβανε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Φεύγετε την πορνεία». Παν αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν. Δηλαδή, αποφεύγετε την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα. Εκείνος όμως που πορνεύει αμαρτάνει προς το ίδιο του το σώμα. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη Χριστού?

ευχαριστούσε ιδιαίτερα την προσοχή των νέων στο να μην γίνονται οι ίδιοι αφορμή σκανδάλου, ούτε να υποτιμούν τους πειρασμούς και τους κινδύνους, αλλά ούτε και να υπερτιμούν τις δυνάμεις τους και να θαρεύουν εις τον εαυτόν τους. Διότι η ανθρώπινη φύση είναι στουπίων ξηρών, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και εύκολα αρπάζει φωτιά. Σε ένα γράμμα του προς μία νέα πνευματικό παιδί του τη συμβουλεύει: «Όταν ο τάδε θέλει να συζητήσει μαζί σου, έσω φιδωλεστάτη στας ομιλίας και να είστασαι σαν να έχεις καρφιά εις τα πόδια σου και να θεωρείς ανάγκη να αποσυρθείς μη αντέχουσα από τον πόνον. Πολύ βλάπτεται που σε αντενίζει. Να διάκησε την ώρα εκείνην όση καταδιωκωμένη υπότινος και μη έχουσα καιρόν να είπεις περισσότερα».

Επέμενε δε στην αποφυγή των προκλήσεων και αφορμών που μπορούν να οδηγήσουν στη πτώση, στην ακολασία, όπως παραδείγματος χάρη άσεμνα θεάματα, αναγνώσματα κλπ. Μια μέρα βρέθηκε σε σπίτι πνευματικών του παιδιών. Κάποια από τις αδελφές είχε αγοράσει ένα κοσμικό περιοδικό. Ο γέροντας το είδε πάνω σε ένα τραπεζάκι. Λυπήθηκε. Δεν δίστασε να το πάρει, να το σκίσει και να το πετάξει στα σκουπίδια. Έπειτα έκανε δρυμύτατες παρατηρήσεις.

έπρεπε τους νέους να μελετούν βιβλία που αναφέρονται σε νεανικά προβλήματα και γενικότερα σε πνευματικά θέματα. Μια από τις πρώτες ερωτήσεις τους στους νέους, αλλά και σε όσους μπορούσαν να διαβάσουν, ήταν «Διαβάζεις, παιδί?». Το πρώτο βιβλίο που συνιστούσε ήταν η Αγία Γραφή. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρός. Ο κύριος Γιώτα Λάμδα μας είπε: «Ο πατήρ Αθανάσιος τόνιζε ιδιαίτερα την καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα λόγια του. Να διαβάζετε κάθε μέρα ένα κεφάλαιο από την Αγία Γραφή. Αν όχι όλο, έστω λίγο. Αν δεν διαβάζετε, εγώ θα σας κατηγορήσω στον Κύριο την ημέρα της κρίσεως». Επίσης συνιστούσε το ψαλτήριο του Δαβίδ. Έλεγε σε νέα παιδιά: «Παιδιά, να διαβάζετε το ψαλτηράκι. Όχι να ζητάτε παραμυθάκια. Να διαβάζετε ψαλτηράκι. Έστω ένα ψαλμό την ημέρα». Ο ίδιος είχε πάντα μια ποσότητα κατάλληλων βιβλίων, τα οποία μοίραζε δωρεάν. Ο κύριος Α.Μ. διηγείται. Ήταν το 1937 όταν επισκέφθηκα σε ένα φτωχόσπιτο μια παράλυτη γυναίκα. Πάνω στο τραπέζι είδα ένα βιβλίο. Ρώτησα πού μπορώ να το προμηθευτώ. Και αυτή μου συνέστησε τον πατέρα Αθανάσιο. Πήγα να τον βρω. Με δέχθηκε με πολύ αγάπη. Του ζήτησα το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά αυτός μου έδωσε ένα άλλο. Διάβασα τον τίτλο «Η Μετάνοια». «Αυτό είναι πολύ καλό», μου είπε. «Θα το διαβάσεις και θα ξανάρθεις». Το διάβασα πράγματι και αυτό το βιβλίο στάθηκε αιτία να εξομολογηθώ στο γέροντα και να τον κάνω πνευματικό μου ως το τέλος. Ο πατήρ Αθανάσιος πίστευε πως το καλό βιβλίο είναι πολύτιμο βοήθημα στον πνευματικό αγώνα.

0: όταν ο πατήρ Αθανάσιος μιλούσε για πνευματικό αγώνα, το εννοούσε. Υπήρξαν περιπτώσεις που ζήτησε από ανθρώπους να ξεπεράσουν τον εαυτόν τους, να προχωρήσουν σε πράξεις ηρωικές, να μιμηθούν τα κατορθώματα μεγάλων Αγίων. Γιατί δεν ήθελε απλώς να γίνουν καλά παιδιά ή ηθικοί άνθρωποι, αλλά κάτι παραπάνω, μιμητές Αγίων. Τα επόμενα περιστατικά δείχνουν τον τρόπο που ο γέροντας οδηγούσε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Είναι πάνω από τη δική μας λογική και φτάνουν στα όρια της Αγίας Τρέλας που έζησαν πολλοί Άγιοι. Τα τρία πρώτα έχουν σχέση με την πίστη, εμπιστοσύνη απέναντι στην πρόνοια του Θεού. «Διηγείται η κυρία Μη. Την ύπαρξή μου τη χρωστάω στον πατέρα Αθανάσιο. Όταν η μητέρα μου έμεινε έγκυος σε μένα, είχε την ατυχία ο πατέρας μου να μην με θέλει. Της είχε θέσει όρο, ή το παιδί ή εμένα. Επειδή τότε είχε απαγορευτεί δια νόμου από τον Μεταξά η έκτρωση, ο πατέρας μου έδινε στη μητέρα μου διάφορα φάρμακα για να με αποβάλει. Χρησιμοποιούσε και άλλους πιο σκληρούς τρόπους. Τη χτυπούσε, την έριχνε κάτω από το κρεβάτι, την πήγαινε στη θάλασσα και την υποχρέωνε να κάνει 8 φορές μπάνιο την ημέρα και άλλα πολλά. Παράλληλα προσπαθούσε να βρει κάποιο γιατρό να προχωρήσει στην έκτρωση, αλλά δεν αναλάμβανε κανείς. Τελικά βρέθηκε κάποιος γιατρός να κάνει την έκτρωση. Τότε όμως κάποια φίλη της σύστησε τον πατέρα Αθανάσιο. Πήγε λοιπόν για πρώτη φορά και εξομολογήθηκε το πρόβλημά της. Ο γέροντας ήταν απόλυτος. Της εξήγησε ότι αυτό που πάει να κάνει είναι έγκλημα. «Μα θα με χωρίσει ο άντρας μου, πάτερ», αντέτεινε. «Να προτιμήσεις να σε χωρίσει παρά να σκοτώσεις το παιδί. Και πώς θα το μεγαλώσω μόνη μου? Θα φροντίσει ο Θεός. Έχουν γίνει τόσες απόπειρες και προσπάθειες για να φύγει το παιδί από πάνω σου και δεν έχει φύγει. Αυτό θα πρέπει να σε βάλει σε σκέψεις. Δεν ξέρεις τι σκοπό έχει ο Θεός γι' αυτό». Η μητέρα μου γύρισε αποφασισμένη να σηκώσει το σταυρό της. Ο πατέρας μου θύμωσε και την έδιωξε από το σπίτι. Έτσι εγώ γεννήθηκα χωρίς την παρουσία του πατέρα μου και μεγάλωσα χωρίς αυτόν. Παρόλο που ζούσε, απέφυγε να με γνωρίσει. Εγώ νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Έτσι με άφηνα να πιστεύω η μητέρα μου και η γιαγιά. Όταν αργότερα έμαθα την αλήθεια και ότι ζει, έκανα πάρα πολλές προσπάθειες να τον βρω, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί είχε αλλάξει και το όνομά του. Έτσι δεν τον είδα ποτέ. Το μόνο που έμαθα και με χαροποίησε ήταν ότι στο τέλος της ζωής του μετανόησε. Τα χρόνια πέρασαν, παντρεύτηκα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης του δεύτερου παιδιού προσλήθηκα από οξείς ρευματισμούς με αποτέλεσμα να κλονιστεί πολύ η υγεία μου. Έπαιρνα 8 ασπιρίνες την ημέρα και 5 κορτιζόνες των 5 μιλιγκράμμ, αγνώντας όμως την εγκυμοσύνη. Είχα πάρει συνολικά 450 ασπιρίνες και 250 κορτιζόνες όταν ανακάλυψα την εγκυμοσύνη. Πανικοβλήθηκα τότε και εγώ και οι γιατροί. Όλοι πρότειναν να γίνει διακοπή της κύησης. Εγώ όμως θυμήθηκα τη δική μου περίπτωση, τη στάση του πατρός Αθανασίου, που δεν τον γνώριζα και δεν δέχτηκα. Το άφησα στο Θεό. Έκανα μάλιστα και μια απερισκεψία. Σταμάτησα απότομα τη θεραπεία, πιστεύοντας ότι προστατεύω το παιδί. Αλλά έτσι Δεν προστάτευα ούτε την υγεία μου. Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Τελικά, με τη χάρη του Θεού, το παιδί γεννήθηκε υγιέστατο. Οι γιατροί όμως μου απαγόρεψαν να κάνω άλλο παιδί, τουλάχιστον για 3 χρόνια, γιατί η υγεία μου ήταν πολύ κλονισμένη. Έτσι, παρόλο που δεν το ήθελα, απέφευγα να κάνω άλλο παιδί. Ήταν παραμονές του Πάσχα το 1967 και επειδή ο πνευματικός μας έλειπε στη Βόρειο Ελλάδα, πήγαμε με τον άντρα μου στο μοναστήρι για να εξομολογηθούμε στον πατέρα Αθανάσιο. Ήταν τότε πολύ γέροντας. Κι εγώ συγκινήθηκα βλέποντας για πρώτη φορά τον άνθρωπο χάρη στον οποίο ήρθα στη ζωή. Του μίλησα για την περιπέτειά μου και για τη συμβουλή των γιατρών. Ο γέροντας, αφού με άκουσε, μου είπε: «Παιδί, οι επίγειοι γιατροί γνωρίζουν το πρόβλημά σου. Ο επουράνιος γιατρός δεν το γνωρίζει. Αν δεν πρέπει να τεκνοποιήσεις, δεν θα σου δώσει παιδί. Αρκεί να τον εμπιστευτείς. Και εσύ, βλέπω, δεν τον εμπιστεύεσαι». Αποφασίσαμε με το σύζυγό μου να το αφήσουμε και πάλι στην αγάπη του Θεού. Και πράγματι ο Θεός επέτρεψε να αποκτήσουμε παιδί στο όριο που έβαλαν οι γιατροί. Τότε είχε αποκατασταθεί η υγεία μου. Ήταν το 3ο παιδί μας και αποφασίσαμε να το πάμε μαζί με τα άλλα 2 στο μοναστήρι. Αγνοούσαμε ότι ο γέροντας είχε κοιμηθεί. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή και ανεβήκαμε στη Φανερωμένη για την ακολουθία του επιταφείου. Είχε πολύ κόσμο και κατευθυνθήκαμε στη νότια πλευρά της εκκλησίας. Ανάμεσα στα λουλούδια, χωρίς να το πολυπροσέξουμε, είδαμε μια μαρμάρινη πλάκα και ακουμπήσαμε το καλαθάκι με το παιδί. Γυρίσαμε ταυτόχρονα και τι να δούμε? Αθανάσιος Ιερομόναχος. Καταλάβαμε ότι ήταν ο τάφος του γέροντα. Αισθανθήκαμε ρίγος και νιώσαμε τα ίδια συναισθήματα και την ίδια ακριβώς σκέψη. Βλέποντας το μωρό μας πάνω στον τάφο του γέροντα, το νιώσαμε σαν προσφορά και δώρο δικό του και σαν να ακούγαμε τον ίδιο να μας λέει: «Βλέπετε που το παιδί ήρθε στην ώρα που έπρεπε να έρθει». Κοιταχθήκαμε και όταν εξομολογηθήκαμε ο ένας τον άλλο τα συναισθήματα και τη σκέψη μας και διαπιστώσαμε ότι ήταν ακριβώς τα ίδια, τα μάτια μας γέμισαν δάκρυα. Η συγκίνηση ήταν απερίγραπτη. Ο άνθρωπος αυτός, άγνωστος σε μένα, έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και στην οικογένειά μου.
1: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
7: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
8: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ου μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητήσασε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση, επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν, ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σκυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά.

0: πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτοί σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα εντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος.

0: Ομνός Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκερ παρών προσέχει, λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα εν έγω και λόγω και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηριτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και εσύ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως εν θα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

ακροατές, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας είναι τα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου «Ιερά Καταφύγια». Προσκυνηματικό και φωτογραφικό οδηπορικό στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδας. Ένα καταπληκτικό λεύκομα, φίλοι ακροατές. Θα δείτε σε φωτογραφίες σχεδόν όλα τα ιερά καταφύγια και προσκυνήματα, σκηταριά, σπήλαια κλπ. Που υπάρχουν στην Ελλάδα. Που ακριβώς υπάρχουν, οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε κάποια από αυτά. Όλα είναι αδύνατον. Αλλά και μόνο με το ξεφύλισμα αυτής της πολύ ωραίας έκδοσης θα ταξιδέψετε σε αυτό που ο τίτλος λέει, «Ιερά Καταφύγια», εκδόσεις Γρηγόρη του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Θεοτοκάτου. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα από τις εκδόσεις Αρμός. Καλή σας ακρόαση.

Προσωπικά ως Μάκης Προβατά ζώντας στην Ελλάδα έχω διαφορετικό ασυνείδητο από αυτό που θα είχαν ζούσα στο Ιράν ή στη Βόρεια Κορέα ή αν ζούσα σε μια εντελώς διαφορετική, πολύ πιο ανοιχτή κοινωνία. Καραγιάννης. Όχι ως προς την οντότητα του ασυνείδητου. Το απαγορευμένο εδώ και το απαγορευμένο στο Ιράν είναι διαφορετικά, αλλά η λειτουργία τους είναι η ίδια. Οι κοινωνίες απαιτούν τη συμμόρφωση. Στις αρχαϊκές κοινωνίες η επιβολή της κρατούσας ηθικής είναι άμεση και βίαιη. Υπάρχει μια ξεκάθαρη ηθική που απαγορεύει και τιμωρεί. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δεν υφίσταται μια σαφής απαγόρευση για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Η πολιτική ορθότητα στη Δύση λειτουργεί υπόγεια και δημιουργεί εσωτερικές ανασφάλειες και συγκρούσεις. Στο Ιράν η συμμόρφωση ή μη προς το καθεστώς, παραδείγματος χάρη το να μην φορέσεις τη μαντήλα, μπορεί να αποτελεί συνειδητή πράξη, αφού η απαγόρευση

λειτουργούν ασυνείδητα. Προβατάς. Μόνο που εδώ, αν είμαστε ασεβείς προς την πολιτική ορθότητα, δεν κινδυνεύουμε να μας εκτελέσουν. Σωστά. Η βία της αρχαϊκότητας δεν είναι αποδεκτή. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε εκείνη τη μη εμφανή βία που δεν σου επιτρέπει να εκφραστείς. Παλέψαμε για την ελευθερία της έκφρασης ενάντια σε ηθικές περασμένων αιώνων. Σήμερα, τα αγωνιώδη ερωτήματα της εποχής διαμορφώνονται μέσα στην ψηφιακή και εικονική πραγματικότητα. Τι επιτρέπεται, τι όχι, υφίστανται φίλτρα στα ψηφιακά προγράμματα που χρησιμοποιούμε. Ποιος τα θέτει? Να, για παράδειγμα, εδώ στο κινητό μου υπάρχει μια εφαρμογή. Την ώρα που μιλάγαμε στην εκπαίδευση, πετάχτηκε, ζήτησε διευκρινήσεις, προσπάθησε να καταλάβει. Ναι, υπάρχουν φίλτρα. Αλλά το ασυνείδητο, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα, υπάρχει παντού και σε όλους τους ανθρώπους. Δεν το ελέγχουμε. Θα είχα άλλο ασυνείδητο ποιοτικά αν είχα γεννηθεί αλλού? Όχι ως προς τη φύση του. Ναι, ως προς το περιεχόμενο. Οι αποθήσεις υπάρχουν παντού. Αλλά το τι ακριβώς αποθούμε διαφέρει. Οι φοβίες και οι ενοχές που κατοικούν στο ασυνείδητο υπάρχουν σε όλους. Αλλά η κρατούσα ηθική που επιβάλλει τις απαγορεύσεις διαφέρει ανάλογα με το χρόνο και τον τόπο. Σε έναν χώρο vegan, για παράδειγμα, είναι απαγορευμένο να είσαι κρεατοφάγος και σου δημιουργεί ενοχές. Σε κάποιους άλλους χώρους, αν είσαι vegan, θεωρείσαι παράξενο είδος. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν εξωτερικοί ηθικοί κανόνες που παράγουν εσωτερικές συγκρούσεις.

τέλει το καλό έχει κυριαρχήσει στην ανθρώπινη ιστορία. Ας μην γελιόμαστε, η επικράτηση του καλού μας έχει φέρει ως εδώ. Πλώς υπάρχουν ευχές, το κακό μοιάζει να είναι κυρίω. Δεν είναι Αλλά τους ενέψω, να ρίξω τα πιάλους και ζητώ, δεν όλες εις πέρας.

όλοι εύχονται στα γενέθλια να τα εκατοστήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στα 100 μας δεν θα έχουμε πια την ακμή μας, ούτε την ομορφιά μας. Θα έχουμε χάσει τις δυνάμεις μας, θα έχουμε αρρωστήσει, θα έχουν πεθάνει πολλοί αγαπημένοι μας. Επομένως ο πόνος είναι μέσα στη ζωή, δεν γίνεται να τον αποφύγουμε. Υπάρχουν οι πόλεμοι, οι καταστροφές, οι απώλειες, αλλά και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν αυτά ως άλοθη για να παραιτηθούν από τη χαρά. Εγώ καθημερινά συναντώ καταστροφές. Δεν θα σας μιλήσω για τις πανδημίες ή τα μεγάλα γεγονότα. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα ειδικών που βρισκόμαστε μπροστά στις φωτιές, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, την πανδημία, στις οικονομικές κρίσεις. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στις απαιτητικές αυτές καταστάσεις. Αλλά και στο γραφείο κάθε μέρα το πένθος κυριαρχεί. Από τα πιο απαλά, ένας χωρισμός, μέχρι τις πιο βαριές απώλειες, καρκίνοι, αρρώστιες παιδιών, θάνατοι παιδιών. Αυτά είναι η καθημερινότητα. Όποιος δεν τα βλέπει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Και όποιος επικαλείται τις δικές του δυσκολίες για να μην τα αντικρίσει, κλείνει τα μάτια και χάνει τον πλούτο που υπάρχει μέσα στον πόνο. Γιατί ο επεξεργασμένος πόνος είναι σοφία. Χθες μια νέα γυναίκα, η οποία έχει μεταστατικό καρκίνο και ξέρει πως μετράει μήνες, μου έλεγε ότι στο διάλειμμα των χημειοθεραπείων πήγε στο Μέγαρο Μουσικής να ακούσει μια συναυλία. «Ξαναβρέθηκα στο χώρο των ζωντανών», μου είπε, «και ήθελα να τους φωνάξω. Ρε, είστε ζωντανοί, το απολαμβάνετε?» «Αυτή είναι ζωντανή», λέει ο κύριος Καραγιάννης. Η γυναίκα. Όπως και ένας άλλος που πέθανε πλήρης ημερών, όπως έλεγε ο ίδιος, στα 49 του. Με πολύ πλούτο στη ζωή του έλεγε, «κάθε ώρα είναι σημαντική». «Η ζωή», λέει ο Καραγιάννης τώρα, «δεν είναι στιγμές από τις οποίες απλώς προσπαθούμε να ξεφύγουμε». Πώς να βγάλουμε την κάθε μέρα δηλαδή, φίλοι ακρότες. «Δεν είναι μια μιζέρια από την οποία διαρκώς αναζητούμε ανακούφιση. Η ζωή είναι η κάθε στιγμή. Σε αυτό το κάθε στιγμή επιβάλλεται να γιορτάζουμε και να χαιρόμαστε. Όχι απλώς με την ευχαρίστηση της διαφυγής, αλλά με τη χαρά της συνάντησης. Της συνάντησης με τον άλλον. Να επιμένουμε σε αυτό και να μπορούμε να λέμε, όπως είπαμε και πριν, «παρόλα τα χάλια μου, δεν είμαι χάλια». Τώρα δεν μπορούμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή, για αυτό που είναι πολύ μαξιμαλιστικό. Ας μην είμαστε κατσούφιδες όλες τις στιγμές, γιατί αυτό είναι πιο ρεαλιστικό και πιο σύνηθες, φίλοι ακροατές. Ειδικά οι χριστιανοί, αν έχουμε βρει κάποιο νόημα, δηλαδή το Θεό και των πλησίων, πρέπει οι στιγμές μας να είναι κάπως πιο χαρούμενες. Προβατάς. Πιάνομαι από την τελευταία φράση σας. Οι νέοι ψυχίατροι τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν ώστε να είναι πιο διεισδυτική? Θεωρείτε ότι θα ήταν καλό να την προσαρμόσουν κάπως στα σύγχρονα δεδομένα ή να διατηρήσουν αυστηρά την επιστημονική γλώσσα? Η γλώσσα είναι ζωντανή και δεν μπορεί να μένει κλειστή, λέει ο Καραγιάννης. Καλούμαστε να την επικαιροποιούμε προκειμένου να επικοινωνούμε με τα νέα δεδομένα. Αν δηλαδή μείνουμε σε παλιές ορολογίες, υποτίθεται ότι κρατάμε τον επιστημονισμό, αλλά στην πράξη δεν προχωράει η επιστήμη. Η απάντηση είναι να κατέχουμε και να επεξεργαζόμαστε τις σημαντικές έννοιες και να αναζητούμε αυτές τις εκφράσεις με τις οποίες θέλουν κατές. Εμένως, ο Βάζε Πόρμπι το λέει. Είναι υπηρεσμένοι και κάνουν ψευγοράφηση. Αλλά έχουν λίγο εκεί. Δεν είναι το ανθρώπου. Έχει λίγα τέτοια με τσίνα με τσέρβισμο. Δεν άνω. Δεν μπορεί να το έχει. Δεν άνω. Δεν μπορεί να το έχει. Τότε έκανε εγώ την κότητα. Η ισοπηδία των φροντιστημών έχει οχτιτμά. Ενώ ο Σαββίζη είναι κονιά. Δεν είναι τα ψυχή. Στα σήμερα σου λέει η μορφή σε μια ψυχή. Είναι το πτώμα που ακούμε. Το πλέον λύσουμε την επισκόπτα. Ότι ο γελόν είναι ένα στόχο. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Αν σε αφήσουμε τον τρόπο να λειτουργεί με τα θέματα που επεξεργαζόμαστε. Ενώ είναι στου ζευγητή πολύ τον συμβασμό. Αν υποκαθράζεται τι έστω που έρθει η ψυχή με λυγία μιλά μόνο για την ψυχοαθρωπία. Η συστησία κατάφερε να είναι αυτό. Η άπη δεν είναι γυρή. Δεν θα σε αυτό. Ο θυμάμαι και το ίδιο σε πει. Θα

πρέπει να θέτουμε. Αν μένουμε μόνο στο τι δεν πάει καλά, χάνουμε τη δυνατότητα να δούμε ότι ανοίγεται ένας πολύ ευρύτερος ορίζοντας. Στη δική μου κλινική εμπειρία, ακόμα και αν δεν θεραπεύσουμε όλες τις επιμέρους ψυχοπαθολογίες, αν καταφέρουμε να διευρύνουμε τα πεδία λειτουργικότητας των ανθρώπων, να τους ανοίξουμε προς τους άλλους, προς την κοινωνία, τότε ακόμα και το παθολογικό στοιχείο χάνει τη δύναμή του. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος συνεχίζει να έχει τις φοβίες του όπως τις είχε, αν του ανοίξει το πεδίο, μεγαλώνει η πίτα της ύπαρξής του. Επομένως, το παθολογικό κομμάτι πιάνει μικρότερο ποσοστό μέσα σε αυτήν. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος να αναπτύσσουμε τους ανθρώπους.

αρχή της συζήτησής μας, λέει ο κύριος Πρόβατας, μιλήσαμε για την πόλη. Πολιτικός έχει έρθει ποτέ σε εσάς? Έχω αρκετούς. Συνήθως με αφορμή ένα προσωπικό ή οικογενειακό πρόβλημα που δεν μπορεί να παραβλεφθεί ή μετά από μια αρνητική εκλογική έκβαση. Συνήθως έρχονται όταν πάψουν να έχουν την υπουργική ή βουλευτική ιδιότητα και πέφτουν σε κατάθλιψη. Το είπα και σε έναν εν ενεργεία υπουργό που ήλθε με έτοιμα την αυτογνωσία. Σας εκτιμώ επειδή ήλθατε σε μια περίοδο που όλα συνηγορούν ότι δεν το έχετε ανάγκη. Όπως σε κάθε θεραπευόμενό μου, έτσι και σε έναν πολιτικό που θα περιμένει στην αναμονή, νιώθω τον ίδιο σεβασμό. Δεν έχω ξεχωριστές αναμονές ούτε ξεχωριστές ώρες. Ο χώρος αναμονής είναι κοινός. Που σημαίνει πως μπορεί και να τον δει κάποιος, λέει ο Πρόβατας. Βεβαίως και τον βλέπουν. Όποιος έχει μια ιδιότητα, μια αναγνωρισιμότητα και έρχεται σε μένα, θα περιμένει στην αίθουσα αναμονής όπως όλοι. Αν σας πει με πολύ ευγενικό τρόπο, δεν θα ήθελα παρακαλώ πολύ λόγω της θέσεώς μου να με δουν τι κάνετε. Έχω δεχτεί προτάσεις από πρόσωπα που έχουν αναγνωρισιμότητα, όχι αποκλειστικά πολιτικούς, να πάω εγώ στο χώρο τους με τεράστιες αμοιβές. Φυσικά δεν έχω δεχτεί, γιατί τότε δεν θα ήταν θεραπεία. Τι θα ήταν αυτό? Εξαγορά, απώλεια της ελευθερίας μου. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε εκεί θεραπεία? Όχι. Από τη στιγμή που η ψυχοθεραπεία ξεκινάει με τέτοιους όρους, ήδη καταγράφεται ως κάτι υποτιμητικό τόσο για τον θεραπευτή, όσο και για τον θεραπευόμενο. Αν όμως σας πούν, θα έρθω στο χώρο σας, αλλά παρακαλώ μία στιγμή που δεν θα με δει κανείς, μπορώ να το καταλάβω. Αν όμως μπει ως όρος, τότε όχι. Εδώ είναι η διαφορά. Αν έρχεται κάποιος για λόγους αυτογνωσίας, τότε αυτό που του αντιστοιχεί είναι να μπορεί να το χαίρεται και να κοινοποιεί ότι επεξεργάζεται τον εαυτό του και την πορεία της ζωής του. Ο πολιτικός ή ο καλλιτέχνης που πάει στο γυμναστήριο το νιώθει διαφορετικά. Δεν έχω ασθενείς και αρρώστους. Θυμάμαι, όταν φτιάχναμε τη βάση δεδομένων της αντίστοιξης, ο προγραμματιστής που έστεινε το πρόγραμμα έγραψε ασθενής. Του λέω, όχι ασθενής. Μου λέει, δηλαδή να γράψω άρρωστη? Του απαντώ, όχι άρρωστη. Τότε τι, θεραπευόμενη? Και μου λέει, ψυχίατρος είστε?

ό,τι θέλετε. Γέλια. Το θέμα είναι πως οι θεραπευόμενοι που επιμένουν στην αναζήτηση αυτογνωσίας μέσα από θεραπευτική διεργασία είναι σπουδαίοι. Αν κάποιος όμως βλέπει τον εαυτό του ως ασθενή, επειδή κάπου έχει δυσκολευτεί, τότε η θεραπεία του ξεκινάει από εκεί, από το πως βλέπει τον εαυτό του. Πώς το εννοείται αυτό? Η δική μας θεραπευτική εργασία στηρίζεται στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Δηλαδή δεν τον αφήνει αμέτωχο. Δεν έχω αφήσει ποτέ κανέναν αμέτωχο. Πρόβατας, η διαδικασία εμπεριέχει καταρχάς την προσωπική και όχι την ατομική ευθύνη. Γι' αυτό τη λέτε προσωπική και όχι ατομική. Ναι, γιατί για την υπαρξιακή συστημική θεώρηση είναι καθοριστική η διάκριση ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο. Το άτομο είναι ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο μέσα στο πλήθος. Είναι τα πρόσωπα ανθρωπάκια του Γαΐτη. Τα άτομα έχουν τις ίδιες ανάγκες που αφορούν την επιβίωση, όπως διατροφή, σεξουαλικότητα, ασφάλεια, διασκέδαση, που διανθίζονται με επιμέρους επιφανειακές προτιμήσεις. Δηλαδή τα άτομα είναι τμήματα μιας μάζας. Αλλά όταν αναφερόμαστε στα πρόσωπα, μιλάμε για ξεχωριστές οντότητες με μοναδική ταυτότητα που διαρκώς εμπλουτίζεται. Το πρόσωπο είναι σχεσιακή οντότητα, καθώς αναδύεται στη σχέση με τον άλλον άνθρωπο, αλλά και με τον τόπο και με τον χρόνο. Το πρόσωπο που εγώ είμαι στη σχέση μας εδώ δεν είναι το ίδιο που θα αναδειχθεί με κάποιον άλλον σε διαφορετικό χρόνο, σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Επομένως, το πρόσωπο εμπεριέχει το άτομο. Εμπεριέχει τα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Το σχετίζεστε είναι ο πυρήνας της κατανόησης του προσώπου. Για παράδειγμα, όταν αναφερόμαστε στην προσωπική ευθύνη, αυτή δεν είναι καθορισμένη, αλλά παίρνει ξεχωριστή οντότητα. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη της ελευθερίας του. Με την αγωνία που γεννάει η ελευθερία, με τη συνείδηση της τραγικότητας στην αναζήτηση νοήματος στη ζωή, με το θάρρος να υπάρξει και να αντέξει μέσα στη σχέση με τον άλλον. Γι' αυτό και στέκομαι απέναντι στην πολιτική ορθότητα, η οποία υπερασπίζεται και αναδεικνύει τη διαφορετικότητα μόνο ως δικαίωμα. Έχεις δικαίωμα να είσαι ό,τι θέλεις, αλλά αυτό είναι λίγο, είναι μέσα στο πλαίσιο της ατομικότητας. Ενώ στην υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου δεν μιλάμε μόνο για διαφορετικότητα, μιλάμε για ετερότητα, είμαστε έτεροι, όχι μόνο διαφορετικοί σε κάποια σημεία, αλλά άλλοι. Το ζητούμενο δεν είναι να ανεχτούμε ο ένας τον άλλον, ούτε απλώς να συνυπάρξουμε μέσω συμβιβασμών. Είναι να προκύψει όσμωση, κοινότητα προσώπων, να συναντηθούμε. Για να γίνει αυτή η όσμωση, απαιτείται να αλλάξει και ο ένας και ο άλλος. Τη στιγμή δηλαδή που ο Α συναντά τον Β, ο Α γίνεται Α με τόνο, καθώς έχει επηρεαστεί, έχει αλλάξει. Και ο Β γίνεται Β με τόνο. Και από τη συναλλαγή τους παράγεται κάτι νέο, ένα Α και ένα Β, ή ένα εντελώς νέο Χ. Έχει κάποια καινούργια σύμβολα στο Α και το Β, θέλει να πει δηλαδή ότι δεν είναι ήδη με την αρχική συνάντησή τους. Αναδύεται λοιπόν μια δυναμική συμπλοκότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο καθένας μας μπορεί να υπερασπίζεται την ελευθερία του, να διαμορφώσει το πώς θα πορευτεί στη ζωή του. Και αυτή είναι η βάση που μας έκανε να ονομάσουμε το Ινστιτούτο μας Αντίστοιξη, ορμόμενη από την πολυφωνική μουσική. Η αρμονική και δημιουργική συνύπαρξη των διαφορετικών προσώπων.

έρχονται σε εσάς κάποιοι άνθρωποι για να θεραπευτούν, αναπόφευκτα θα φέρουν στη θεραπεία το παιχνίδι ισχύος του ενός απέναντι στον άλλον, που είναι και στη ζωή τους. Εσείς, στη διάρκεια της θεραπείας, τους βγάζετε σιγά σιγά από αυτή τη συνήθεια, γιατί περί συνήθειας πρόκειται. Καραγιάννης, ο μαθημένος τρόπος συναλλαγής είναι μια συνήθεια που στη δική μας συστημική κατανόηση καταγράφεται ως pattern συμπεριφοράς, δηλαδή έχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις σχέσεις τους που έχουν εδραιωθεί στην οικογένεια καταγωγής τους. Αυτά τα μοτίβα θα είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα σχετιστούν και στη θεραπεία. Είναι αυτό που λέμε προβολή. Προβάλλουν στον θεραπευτή τα προσωπικά χαρακτηριστικά των γονιών τους και εισάγουν τον γνώριμο τρόπο συναλλαγής που έχουν στις προσωπικές τους σχέσεις. Είναι τότε που ο θεραπευτής έχει να το καθρεφτήσει και να το ερμηνεύσει. Προβατάς, είναι πιο δύσκολο να δουλέψετε με κάποιον που έχει συνηθίσει να επικρατεί ή με κάποιον που έχει συνηθίσει να επικρατούν πάνω του? Είναι το ίδιο κακό παιχνίδι. Αυτό το να επικρατούν πάνω του μπορεί σε εμάς τους χριστιανούς να μεταφράζεται και ως ταπείνωση, φίλοι ακρότες, ή υπομονή, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι πάντοτε έτσι σε καμία περίπτωση. Να επικρατεί κάποιος πάνω μου δεν είναι ταπείνωση. Και συνεχίζει. Ένα παιχνίδι επικράτησης και ελέγχου που δεν επιτρέπει την ανάδειξη της ψυχικής ομορφιάς που παραμένει κρυμμένη. Ένα σαδομαζοχιστικό παιχνίδι στο οποίο ξοδεύεται ενέργεια και χρόνος για να παραμείνουν τα πράγματα ίδια, εγκλωβισμένα στις προσωπικές ανασφάλειες. Προσωπικά, είμαι ασεβής προς το όποιο σύμπτωμα, την όποια παθολογική συμπεριφορά, επειδή σέβομαι τους ανθρώπους. Δεν εστιάζω στο σύμπτωμα ως αυτοτελές γεγονός. Αν επιμένουμε στο σύμπτωμα, κολλάμε κι εμείς. Γιατί όταν κάποιος έρχεται και φέρνει το πρόβλημά του, το έχει ήδη παλέψει. Για να μην το έχει λύσει, δεν σημαίνει ότι ο ίδιος είναι ανεπαρκής, αλλά ότι ο τρόπος που το θέτει είναι λάθος. Επομένως, για να μπορώ να δουλέψω με έναν άνθρωπο, χρειάζεται καταρχάς να προβούμε σε αναπλαισίωση. Να αλλάξουμε δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο τίθεται το ερώτημα. Αν έρθει μόνο για να κατηγορεί τον εαυτό του ή τους άλλους, δεν θα επέλθει λύση. Σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργείται ένα συμβόλαιο που είναι πολύ σπουδαίο στο χώρο της θεραπείας ήδη από την αρχή. Ένα συμβόλαιο που δεν υπογράφεται ποτέ και το οποίο λέει: θέλω να με κατανοήσω. Θέλω να γνωρίσω τον εαυτό μου. Θέλω να δω τις διαφορετικές πλευρές μου. Θέλω να δω πώς σχετίζομαι. Τι συμβαίνει και κολλάω. Γιατί εμπλέκομαι. Θέλω να αναλάβω την ευθύνη ώστε να οδηγώ εγώ τη ζωή μου. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τα επιμέρους συμπτώματα, αλλά τη συνολική πορεία. Επομένως, τίθεται ένα συμβόλαιο αυτογνωσίας που ξεφεύγει από τα παιχνίδια επικράτησης. Προβατάς, έχει τύχει από την πρώτη συνεδρία να επιμένει κάποιος αιμονικά σε κάτι, να καταλαβαίνετε ότι δεν έχει επιθυμία να βρει λύση και να του πείτε «δεν μπορώ να σας αναλάβω»? Όχι. Αυτό που κάνω είναι να ανατοποθετήσω από την πρώτη συνεδρία τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει. Να του δώσω ένα πρώτο καθρέφτισμα της ζωής του. Μια αφήγηση διαφορετική από εκείνη που έχει στο μυαλό του. Τον καλώ να σκεφτεί αν του ταιριάζει, αν το θέλει, αν είναι διατεθειμένος. Ποτέ μα ποτέ, στο πρώτο ραντεβού, δεν κλείνω το επόμενο. Το δεύτερο πότε το κλείνετε? Θα πρέπει να φύγει. Το λέω πάντα, το έλεγα ακόμα και στην αρχή, όταν δεν είχα πολλούς θεραπευόμενους. Στο καλό. Μα θέλω να κλείσω το επόμενο ραντεβού. Όχι τώρα αμέσως, γιατί πρέπει να είστε επηρεασμένος, όπως το επιδιώκουν στις τηλεπωλήσεις. Να σας φυσήξει ο αέρας. Να επεξεργαστείτε αυτά που συζητήσαμε. Και αν το θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο. Προβατάς, όσο συζητάμε μου ήρθε στο μυαλό μια ερώτηση, θα την κάνω τώρα. Πιστεύετε ότι χρειάζομαι θεραπεία?
Αυτό το ερώτημα απαιτεί τον προσωπικό αναστοχασμό. Τι σημαίνει θεραπεία? Προς ποια κατεύθυνση και για ποιο λόγο? Αν πούμε ότι έχετε κάποια κολλήματα, ναι, ας το σκεφτείτε. Προσωπικά είμαι γεμάτος κολλήματα. Μάλιστα τα έχω θεωρητικοποιήσει μέσα από το μότο «Τι θα ήταν ο άνθρωπος χωρίς τις αιμονές του». Αυτό είναι ιδεολόγημα, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Όποιος έχει φτιάξει ένα ιδεολόγημα, προστατεύει εντός εισαγωγικών τον εαυτό του στο να μην αλλάξει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχουμε ιδεολογήματα για όλα τα θέματα, αλλά όπου τα έχουμε, περιβάλλει μια συμπεριφορά μας, μια επιλογή, κάτι από το παρελθόν, και τον δίνει με έναν διανοητικό τρόπο ώστε να μείνει απείραχτο. Αν δεν αναπλαισιωθεί, δεν θα αλλάξει. Αν το ζήτημα είναι περιφερειακό και δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα, τότε δεν υπάρχει λόγος να το αγγίξουμε. Γιατί τότε χάνεται το προσωπικό ύφος. Δεν θα σας πω ναι, χρειάζεστε θεραπεία. Εγώ σας χαίρομαι όπως είστε. Δεν θα σας πω ότι πρέπει να κάνετε θεραπεία. Μου αρέσετε όπως είστε. Μαζί σας εδώ αυτή την ώρα κερδίζω από σας, από αυτό που είστε. Αν εσείς κρίνετε διαφορετικά, ακούστε τον εαυτό σας. Ταυτόχρονα όμως, έχω να υπογραμμίσω ότι ο άνθρωπος, αποβάλλοντας τα κολλήματα, τις ιδεολειψίες και τις αιμονές, είναι ελεύθερος από τα βαρύδια που τον κρατούν δέσμιο στα δοσμένα του. Θα μπορούσε να ζήσει πιο έντονα την κάθε στιγμή και θα μπορούσε να σχετιστεί με τους άλλους, όχι επιφανειακά, αλλά με τρόπο που θα τον εμπλούτιζαν. Θα μπορούσε να ζήσει πιο έντονα την κάθε στιγμή και θα μπορούσε να σχετιστεί με τους άλλους, όχι επιφανειακά, αλλά με τρόπο που θα τον εμπλούτιζαν. Θα μπορούσε να ξεφύγει από τα επιμέρους που τον δυναστεύουν και να ανοίξει το βλέμμα του προς τη μεγάλη εικόνα για το τι μπορεί να είναι γνήσια σημαντικό στη ζωή του. Τότε θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε και κάποιες σταθερές δεσμεύσεις. Τέτοιες είναι η απόλυτη προτεραιότητα και ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αναζήτηση της αλήθειας, η υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά τα θέματα είναι σημαντικά επειδή διευρύνουν το πεδίο πέρα από την ατομικότητα.

Θέλω να σας πω, λέει ο κύριος Πρόβατας, ότι αφού τελειώσουμε τις συζητήσεις μας, θα σας ζητήσω να κλείσουμε ένα ραντεβού. Μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν πέρασε καν από το μυαλό μου να πάω για μια ψυχοθεραπεία. Κάποια στιγμή θα με ενδιαφέρε πολύ η σχέση μας για ένα διάστημα να γίνει θεραπευτή θεραπευόμενου. Εδώ θα αρχίσω να ανησυχώ εγώ, λέει ο κύριος Καραγιάννης, με την έννοια ότι τούτη τη στιγμή κερδίζω και από εσάς και από αυτή τη συζήτηση. Επομένως, αν πρέπει να βρεθούμε με άλλους όρους, κινδυνεύω να χάσω κάτι από τη σημερινή μας σχέση. Ασχολείστε και με παιδιά. Προσωπική ευθύνη στα παιδιά υπάρχει? Τίθεται τέτοια συζήτηση στην ψυχοθεραπεία? Ναι, τίθεται. Ποια μπορεί να είναι η προσωπική ευθύνη ενός παιδιού? Από ποια ηλικία και πάνω δέχεστε παιδιά? Από 0 ετών ή και νωρίτερα στη μήτρα της μητέρας τους? Ωραία. Σε ένα παιδί 8, 9, 10 ετών, ποια είναι η προσωπική ευθύνη? Έχουμε να διαφοροποιήσουμε την έννοια της ευθύνης ως υπευθυνότητας από την έννοια της υπετιότητας ως ενοχής. Ας αναλογιστούμε ότι οι θέσεις ευθύνης είναι θέσεις εξουσίας. Δεν είναι η θέση του κατηγορούμενου. Συνεπώς, όταν αναλαμβάνω την ευθύνη για ένα έργο, τότε αναλαμβάνω την ευθύνη να το φέρω σε πέρας. Η προσωπική ευθύνη είναι η εξουσία του να οδηγείς τη ζωή σου. Αυτό το δικαιούται κανείς αναλογικά στην κάθε του αναπτυξιακή φάση, στον κάθε του ρόλο ή στο κάθε του έργο. Όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, πρέπει να δικαιούμαστε και την εξουσία να φέρνουμε σε πέρα στο έργο μας. Έχουμε την ευθύνη του έργου μας. Αν δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη να φέρεις εσύ εις πέρα στο έργο σου, τότε θα σου φταίει ο άλλος. Οι συνθήκες, οι καταστάσεις που δεν το επέτρεψαν. Για την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης στην παιδική ηλικία, έχω το παράδειγμα ενός σημαντικού δημοσιογράφου, ο οποίος μου περιέγραψε κάτι που του είχε συμβεί στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και τον συντάραξε τόσο που ακόμα συχνά το ανακαλεί στη μνήμη του. Πρόβατας, νομίζω ότι αναφέρεστε σε μένα και σε ένα περιστατικό που μου συνέβη. Σας το έχω πει σε μια από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και δημόσια. Στην πρώτη δημοτικού είχα έναν συμμαθητή, τον Κάπα, ένα πάρα πολύ καλό και ντροπαλό παιδί, με το οποίο κάναμε παρέα χωρίς να είμαστε φίλοι. Ζούσε με τη διαζευγμένη μητέρα του, ένα ηθικό στίγμα για μια γυναίκα εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας του 60. Καθώς η μητέρα του ήταν όμορφη, στη γειτονιά οργίαζαν οι κακόβουλες φήμες για το ήθος της. Αργότερα κατάλαβα ότι οι φήμες ξεκινούσαν είτε από τους άντρες, γιατί τους άρεσε και δεν μπορούσαν να την έχουν, είτε από γυναίκες, γιατί τη ζήλευαν. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε ένα διάλειμμα, τσακωθήκαμε λεκτικά με τον Κάπα, δεν θυμάμαι καν τι λέγαμε, και γυρίζω και του λέω: και τα ξέρουμε για τη μητέρα σου. Ακριβώς αυτό. Με κοιτάζει στα μάτια και μου λέει: αυτό δεν το περίμενα από σένα, Μάκη. Θυμάμαι ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσα την απόλυτη ντροπή για τον εαυτό μου. Ακόμα χειρότερο το έκανε το γεγονός ότι δεν με χτύπησε, δεν έκανε καν την κίνηση. Αυτό ίσως θα ήταν κάποια λύτρωση στην ντροπή μου. Δεν έχω ιδέα. Να πω ότι τόσες δεκαετίες μετά δεν το έχω ξεχάσει και δεν έχω ξεπεράσει την ντροπή μου για εκείνο μου τον εαυτό. Αυτό. Καραγιάννης, βαθιά εκτίμηση για αυτό το παιδί και για εσάς. Προβατάς, βαθιά εκτίμηση για τη συμπεριφορά του συμμαθητή μου. Και για εσάς, γιατί εκείνος μπόρεσε να υπερβεί το τραύμα του, γιατί αν είχε εγκλωβιστεί μόνο στο τραύμα του, τότε θα έπρεπε να σκύψει το κεφάλι και να σηκωθεί να φύγει ή να βρίσει και να επιτεθεί. Μπόρεσε και μίλησε, και μίλησε με θεραπευτικό τρόπο. Αυτό το δεν το περίμενα από σένα. Επομένως, αυτό ήταν πολύ σημαντικό από την πλευρά του. Και με βλέμμα κατευθείαν, μάτια με μάτια. Είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Σκύβει το κεφάλι, σας καρφώνει. Αυτό δεν το περίμενα από σένα. Το έχω καταγράψει πολύ καλά, ήταν σημαντικό. Το ίδιο είναι και από τη μεριά του παιδιού.

0: ίδιο τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο που να τους ξεγυμνώνω για να πουλήσω. Προβατάς. Θυμάμαι ότι για αρκετές ημέρες απέφευγα να τον δω. Ήμασταν στην ίδια τάξη σε μικρό χώρο που όλοι βλέπουμε όλους διαρκώς και απέφευγα να τον κοιτάξω. Δεν θυμάμαι τη συμπεριφορά του, εάν αυτός με κοίταζε ή με απέφευγε, αλλά θυμάμαι ότι απέφευγα να τον κοιτάξω. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό συνέβαινε σε ένα παιδί τώρα, το 2025, όταν γινόταν η συζήτηση, τι συμβουλή θα του δίνατε? Δεν θα έδινα συμβουλή, λέει ο Καραγιάννης, θα του τόνιζα, και το λέω στο παιδί της Δευτέρας Δημοτικού, που αποφεύγει να κοιτάξει γιατί ντρέπεται, τη βαθιά μου εκτίμηση για το ότι ντρέπεται. Γιατί ο κόσμος δεν κινδυνεύει από αυτούς που ντρέπονται. Από τους ανερυθρίαστους κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε από τους ανθρώπους που όταν γίνει αντιληπτό το παράπτωμά τους, δεν ντρέπονται. Αντίθετα, περνούν στην αντεπίθεση. Επομένως, στο παιδί που ντρέπεται για τα λάθη του, η θεραπεία του είναι να του πω: είσαι πολύ σπουδαίος που το ένιωσες αυτό. Να πάω να μιλήσω στο συμμαθητή μου, ρωτάει ο κ. Προβατάς. Να πάτε, γιατί και εκείνος το έχει ανάγκη. Μην πάτε να του ζητήσετε συγγνώμη λυπησιάρικα, ούτε να του απολογηθείτε με πολλά λόγια. Το κάνουμε συχνά αυτό. Γιατί τότε κινδυνεύετε πάλι να σας ξεφύγει το σημαντικό. Αλλά όπως μου το λέτε, ένα ευχαριστώ, έχετε να το πείτε, και το ευχαριστώ δεν το λέμε επειδή πρέπει, σαν ένδειξη ευγένειας. Το λέμε γιατί αναγνωρίζουμε κάτι που μας προσφέρθηκε και αυτό παίρνει υπόσταση όταν το ονομάσουμε. Έχω εισάγει στην ψυχοθεραπεία έναν όρο που αρχικά φάνταζε περίεργος. Ευχαριστιακός τρόπος ζωής. Αυτό που λέμε οι χριστιανοί, από όπου και έχει επηρεαστεί και ο κύριος Καραγιάννης προφανώς, να μπορούμε να λέμε ευχαριστώ για κάθε τι καλό που δεχόμαστε. Επιβεβαιώνει ότι η ζωή δεν είναι μόνο πόνος, μόνο αυτοί που μας πληγώνουν. Είναι και άνθρωποι από τους οποίους κερδίζουμε. Ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής, δηλαδή, είναι εκείνος που δεν εγκλωβίζεται στις αδικίες, δεν τις συγκαλύπτει και τις υπερβαίνει. Έχει επίγνωση να αναγνωρίζει και όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που έχει δεχτεί. Σε αυτό, στον ευχαριστιακό τρόπο ζωής, δύσκολο να το πετύχουμε, μπορούμε όμως να αρχίσουμε να το καλλιεργούμε ευχαριστώντας το Θεό και τους συνανθρώπους μας για πολλά πράγματα θετικά τα οποία μας συμβαίνουν, ότι είμαστε ζωντανοί, ότι μπορεί να είμαστε υγιείς, είμαστε υγιείς, και χιλιαδύο πράγματα που μπορεί να λείψουν, μπορεί ταυτόχρονα, όχι μπορεί, συμβαίνει να μην τα έχουν την ίδια ώρα που εμείς τα έχουμε πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, και πάει λέγοντας. Όταν ευχαριστούμε για κάτι σημαίνει ότι χαιρόμαστε, φίλοι ακροατές. Όταν δεν ευχαριστούμε για τη ζωή μας και τίποτα από αυτή, σημαίνει ότι δεν χαιρόμαστε και άρα δεν ζούμε, απλά επιβιώνουμε. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με το Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, γεια και χαρά.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
8: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς.

Εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώ.

Μελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταλήψεις.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Η δούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά μου χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου σε σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχου.

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κοντινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αίσθηση και αγιότητα. Τον Στάρετ του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

για την υπομονή και την ευχαριστία στις θλίψεις. Η ανθρώπινη ζωή είναι πλήρης δυσκολιών και δοκιμασιών κάθε είδους. Σε ένα από τα γράμματά του, ο πατήρ Σεραφείμ γράφει για την υπομονή που χρειάζεται για να περνάμε τις θλίψεις, γιατί αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε τη λύπη της αμαρτίας και τη γλυκύτητα της χάριτος, δηλαδή να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να μην βγάζουμε συμπεράσματα από μόνοι μας για την ωφέλεια από τις θλίψεις, αλλά να ακούμε τις συμβουλές των εμπειρων γερόντων, αποκαλύπτοντας αυτούς τους λογισμούς μας. Έγραφε σε κάποιον: «Δεν πρέπει να λυπούμαστε όταν βλέπουμε τη φανέρωση των αδυναμιών μας. Στους πειρασμούς διδάσκεται ο άνθρωπος να βλέπει όλες τις πλευρές της ψυχής του, τόσο τις καλές όσο και τις κακές». Τη διάκριση του καλού από το κακό πολλές φορές μας διδάσκει η πείρα, για την απόκτηση της οποίας απαιτείται όχι και λίγος χρόνος. Ο άνθρωπος θα δοκιμάσει τη λύπη της αμαρτίας με τη μετάνοια και θα γνωρίσει την γλυκύτητα της χάριτος. Γι' αυτό είναι πολύ καλό και απαραίτητο να έχει καθοδηγητή σε αυτή την πολύμοχθη πορεία. Σας δίνω ευλογία να αποκαλύπτετε τους λογισμούς σας σε έμπειρο πνευματικό. Πρόκειται για ένα πολύ ωφέλιμο έργο. Ασφαλώς δεν πρέπει να γογγίζετε, αλλά αν ήδη γογγίσατε, τότε μετανοήστε και μη θλίβεστε. Γνώρισμα των αγγέλων είναι να μην πέφτουν ποτέ. Του σατανά χαρακτηριστικό είναι να πέφτει και ποτέ να μην μετανοεί. Και του ανθρώπου είναι όταν πέφτει και να σηκώνεται, δηλαδή όταν αμαρτάνει να μετανοεί. Το απόσπασμα που παραθέσαμε από το γράμμα του γέροντος δείχνει καθαρά προς τα που πρέπει να κατευθύνουμε το βλέμμα μας για να δούμε το σημείο προσανατολισμού για τη σωτηρία μας. Το σημείο αυτό ασφαλώς πρώτα απ' όλα είναι η μετάνοια, η συντριβή για τις αμαρτίες μας και η εξομολόγηση. Πράγματι γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή για τη δύναμη και τους ευλογημένους καρπούς της μετανοίας και ποτέ δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Ο Θεός το μόνο που περιμένει είναι να στραφούμε σε αυτόν με συντριβή. Σαν παράδειγμα χρησιμεύει και η ιστορία του φρόνιμου ληστού, ο οποίος έχοντας περάσει τη ζωή του στην αμαρτία, ενώπιον του θανάτου βρήκε τη δύναμη να μετανοήσει, έλαβε συγχώρηση και πρώτος αξιώθηκε να εισέλθει μαζί με τον Σωτήρα Χριστό στον Παράδεισο. Σε άλλο γράμμα, δίνοντας συμβουλή για υπομονή στις θλίψεις με ευγνωμοσύνη, ο πατήρ Σεραφείμ έγραφε: «Εμείς όλα πρέπει να τα περνάμε με παιδική υπακοή, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, και για όλα να δοξάζουμε τον καλό Θεό. Για παράδειγμα, ήλθε μια θλίψη ή αρρώστια. Θα πούμε δόξα σε Κύριε. Πολλαπλασιάστηκαν οι θλίψεις ή οι ασθένειες, πάλι δόξα σε Κύριε. Πολύ μεγάλες θλίψεις και ασθένειες δυνάμωσαν και μας οδηγούν στον τάφο και πάλι δόξα σε Κύριε. Γιατί με τον θάνατο θα ζούμε αιώνια και θα χαιρόμαστε εν της λαμπρότηση των Αγίων. Γι' αυτό, ό,τι και αν μας συμβεί, για όλα να ευχαριστούμε τον Θεό και να λέμε δόξα σε Κύριε. Με τις ασθένειες και τις θλίψεις, ο Κύριος θεραπεύει τα αμαρτωλά τραύματα της ψυχής μας. Να περνάς όλες τις δυσκολίες με ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Αυτός ποτέ δεν δίνει στον άνθρωπο σταυρό, τον οποίο εκείνος δεν θα μπορούσε να σηκώσει, και με τη χάρη του μας ενισχύει στην υπερνίκηση των δυσκολιών. Με τον γογγισμό όμως και την απελπισία, αποθούμε τη Θεία Βοήθεια και μείοντας σε θέση να σηκώσουμε το βάρος των αμαρτιών μας, όλο και περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον Θεό.

Γι' αυτόν τον λόγο ο πατήρ Σεραφείμ με άλλο του γράμμα που απευθύνει σε πνευματικό του τέκνο μας καλεί να υπομένουμε τις θλίψεις ελπίζοντας τον Κύριο σαν να προέρχονται αυτές από το χέρι του. Ο μεγάλος Στάριτς, ο Όσιος Σεραφείμ, στον οποίο έχετε ιδιαίτερη αγάπη και ευλάβεια, έτσι έλεγε: «Ο μη έχουν θλίψεις δεν έχει σωτηρία». Και γι' αυτό και εμείς πρέπει να λαμβάνουμε τον σταυρό των θλίψεων και των δυσκολιών της ζωής μας και να τον σηκώνουμε αγόγγιστα, ευχαριστώντας για όλα τον Κύριο. Ο Κύριος δεν επιθέτει σε εμάς τον δικό του μεγάλο σταυρό, αλλά μας δίνει εντολή να παίρνουμε ο καθένας τον δικό του, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε τόσα παθήματα, τόσους εξωτερικούς και εσωτερικούς πειρασμούς, όσους επιτρέψει σε εμάς για να μας παιδαγωγήσει, να μας καθαρίσει και να μας ελεήσει η Θεία Πρόνοια. Έτσι λοιπόν ετοιμαστείτε σε όλη σας τη ζωή να λέτε και με όλη σας την ύπαρξη να αισθάνεστε: «Όλα για μένα τα κάνει ο Κύριος». Όταν τα βάσανα, οι πειρασμοί του εχθρού, οι αρρώστιες, οι λύπες, οι συμφορές, όλες οι δυσκολίες της ζωής πυκνώνουν, να λέτε: «Όλα για μένα τα κάνει ο Κύριος, αλλά εγώ η ίδια δεν μπορώ τίποτε να κάνω, τίποτε να υπομείνω, τίποτε να ξεπεράσω και να νικήσω. Αυτός μόνο είναι η δύναμή μου». Σχετικά με τις θλίψεις, ο πατήρ Σεραφείμ έχει γράψει σε πλήθος επιστολών του: «Όταν οι άνθρωποι απευθύνονταν σε αυτόν σε στιγμές ψυχικής αναστατώσεως και όταν το απαιτούσαν οι δύσκολες περιστάσεις της ζωής, πάντοτε, όλον τον καιρό, ο άνθρωπος διεξάγει ακατάπαυστη μάχη. Εδώ όμως, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γίνεται λόγος για την αλληλογραφία που είχε ο γέροντας στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 του 20ου αιώνος. Σε ένα από τα γράμματά του, ο πατήρ Σεραφείμ αναπτύσσει την ιδέα ότι οι θλίψεις συμβαίνουν βασικά από δύο αιτίες: είτε από τις δικές μας κακές κλίσεις, είτε από τον φθόνο των δαιμόνων, οι οποίοι δεν αντέχουν να βλέπουν αδιάφορα ανθρώπους να σώζονται. Αλλά η δύναμη του Θεού είναι πάνω απ' όλα και γι' αυτό, εάν μας επιτραπούν δοκιμασίες, τότε αυτές χρησιμεύουν ως το πιο καλό φάρμακο που θα θεραπεύσει τις αμαρτωλές αδυναμίες μας. «Πληροφορήθηκα», έγραφε ο Στάριτς, «ότι πολλές θλίψεις σας κυριεύουν, περισσότερο εξαιτίας του φθόνου των δαιμόνων και των κακών συνηθιών. Ψυχικά συμπάσχω μαζί σας και ζητώ από τον ύψιστο να σας χαρίσει μακροθυμία, υπομονή και πραότητα. Να θυμάστε και να πιστεύετε ότι όλα όσα σας συμβαίνουν είναι από τον Κύριο και ότι ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν χάνεται χωρίς το Άγιο του θέλημα. Αυτός είναι ο ακαθόδης δρόμος των θλίψεων και είναι πάντοτε ακαθόδης ο δρόμος των εκλεκτών του Θεού». Έχει υποθεί: «Υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας και όλους τους Αγίους. Να, και οι Άγιοι του Θεού, ον ουκ ειν άξιος ο κόσμος, και αυτοί υπέμειναν τέτοιες θλίψεις, τις οποίες εμείς οι αμαρτωλοί δεν μπορούμε ούτε να τις διανοηθούμε. Θυμηθείτε τον Ιώβ που θρηνούσε πάνω στην κοπριά, τον πρόδρομο που πεινούσε στην έρημο, τον Πέτρο που σταυρώθηκε, την ίδια την υπερευλογημένη μητέρα του Σωτήρος μας, που στεκόταν κοντά στο σταυρό του Υιού και Θεού της. Πρέπει άραγε εμείς να παραπονούμαστε και να γογγίζουμε για τις δικές μας συγκριτικά με εκείνες μηδαμινές θλίψεις μας? Όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυστυχούν φανερά χωρίς κάποια αιτία. Γιατί αυτοί βασανίζονται? Γιατί, για παράδειγμα, υποφέρουν τα αθώα και αναμάρτητα παιδιά και πολλοί άλλοι? Απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εκείνη που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους όταν τον ρώτησαν για τον τυφλό: «Ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Όποιος τυχόν υποφέρει τους πειρασμούς με ηρεμία, υπομονή και ευχαριστία προς τον Θεό, λαμβάνει πολύ ωφέλη από τα βάσανά του.
Υποφέρει κατά το σώμα, αλλά έπειτα δεν θα υποφέρει κατά την ψυχή. Υποφέρει για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μετά θα ζει στην αιώνια μακαριότητα. Αλλά παρόλα αυτά, είναι άραγε δυνατόν στον Θεό να μας σώσει χωρίς αυτά τα σκληρά βάσανα? Ναι, στον Θεό όλα είναι δυνατά. Κάνει όμως ό,τι είναι για μας ωφέλιμο. Αυτό απαιτεί ο νόμος της αγάπης και η αλήθεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Όλοι γεννιόμαστε και ζούμε μέσα στις αμαρτίες. Σε όλους υπάρχουν τα σπέρματα της κακίας. Οι θλίψεις που στέλνονται από τον Θεό, αν και είναι πικρές, είναι όμως το σωστό φάρμακο που θεραπεύει τις αμαρτωλές αδυναμίες μας και σταματά μέσα μας τις ενέργειες των κακών μας κλήσεων. Καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται. Η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπής ου κατεσχύνει. Δεν υπάρχει το παραμικρό βάσανο το οποίο θα υπέμενε κάποιος τυχαία και μάταια, ούτε μια συμφορά η οποία δεν θα προσφέρει στον πάσχοντα ωφέλεια, που δεν θα συνεργήσει σε κάτι καλύτερο. Αυτό το καλύτερο κάποτε εκπληρώνεται στη γη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του θα πραγματοθεί εκεί, στον ουρανό, διότι δια πολλών θλίψεων διημάσεις έλθειν εις την βασιλεία του Θεού. Έχει υποθεί: «Όν αγαπά Κύριος, παιδεύει». Και επίσης: «Εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Ας υπομείνουμε για να σωθούμε. Ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Λοιπόν, συγχωρήστε με που εγώ ο ίδιος δεν απέκτησα έστω και μικρή συνήθεια στην υπομονή και προσπαθώ να σας πείσω να ακολουθήσετε αυτήν την αρετή. Δεν είμαι εγώ που προσπαθώ να σας πείσω, αλλά ο λόγος του αγωνοθέντου μας Χριστού.

για την ειρήνη της ψυχής. Μεγάλη σημασία έδινε ο πατήρ Σεραφείμ στη διαφύλαξη της ψυχικής ειρήνης, η οποία επίσης συνδέεται με την ελπίδα στον Κύριο, στο έλεος και την αγάπη του, που συγχωρεί τα πάντα. Είναι συνδεδεμένη επίσης με τη συνείδηση των αδυναμιών μας και την κατανόηση ότι χωρίς τη βοήθεια και την στήριξή του δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε το παραμικρό έργο προς ωφέλεια των ψυχών μας. Δεν μπορέσατε να ικανοποιήσετε τις καλές επιθυμίες σας από αδυναμία? Πείτε με ηρεμία, ελέησον με Κύριε, ότι ασθενείς ημίν. Δεν καταφέρατε να εκπληρώσετε τις αγαθές επιθυμίες σας από νοθρότητα ή αδιαφορία? Πάλι με ήσυχο το πνεύμα σας πείτε, Κύριε, μη εισέλθεις εις κρίσιν με το του δούλου σου. Ήρθαν άσχημες σκέψεις? Πάλι με ήσυχο πνεύμα πείτε, Κύριε, λύτρωσέ με από αυτές. Θυμώσατε με κάποιον ή τον κατακρίνατε για κάτι? Πάλι με ησυχία απευθυνθείτε στον Κύριο και πείτε, ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ με τον υπερήφανο και ανυπόμονο. Ξάφνου, σαν σύννεφο, μας βρήκε μελαγχολία και απελπισία? Πάλι στον Κύριο στραφείτε και πείτε με τη θλιμμένη σας ψυχή, είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσσεις με, έλπισον επί τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, σε όλες τις περιστάσεις, προσπαθήστε να φυλάξετε την καρδιά σας στην ησυχία, μακριά από κάθε σύγχυση, σαν να πρόκειται για τον εχθρικό πνεύμα. Αυτό είναι μια συνταγή εναντίον των ψυχικών και σωματικών ασθενειών για ολόκληρο τον χρόνο της ζωής σας. Δίνοντας συμβουλές και παρενέσεις, προκειμένου να επιτύχει κάποιος την ψυχική ισορροπία, ο πατήρ Σεραφείμ αποκαλύπτει τις αιτίες των διαταραχών σε ένα από τα γράμματά του. Λυπούμε μέσα από την ψυχή μου, που σε εσάς ταυτόχρονα συνυπάρχουν και γάμος και κηδεία, δηλαδή και χαρά και λύπη. Την ίδια ώρα βάζετε μέσα σας και τούτο και το άλλο και αμέσως θα καταστρέφετε όλα. Και μετά αισθάνεστε πικρία, σύγχυση, διάθεση για ύβριση, απελπισία και αγανάκτηση για όλα και για όλους, ξεκινώντας από κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και φτάνοντας ως τον Θεό, επειδή δεν είναι δυνατόν να είστε ειρηνικός. Σε άλλες επιστολές του, ο πατήρ Σεραφείμ γράφει για τη διαδικασία της αποκτήσεως της ειρήνης της καρδιάς και καλεί να προσευχόμαστε για όσους μας προσβάλλουν. Εδώ κάνει συγκεκριμένες υποδείξεις που πρέπει να ακολουθούμε για να επιτύχουμε μια ειρηνική κατάσταση. Η ειρήνη της ψυχής είναι ανώτερη από όλα, ανώτερη από την νηστεία και την προσευχή. Προσευχή σου για όσους σε προσβάλλουν. Αυτοί είναι φίλοι σου, γιατί μέσω αυτών ο Κύριος σου δίνει στεφάνια. Αν γογγίζεις, τότε στερείσαι αυτά τα στεφάνια. Απόφυγε την περιέργεια, τα κουτσομπολιά και οτιδήποτε περιττό που δεν σε αφορά. Κάθε μέρα ετοιμάσου για πειρασμούς και θλίψεις, για κάθε είδους προσβολές, συκοφαντίες και τα παρόμοια. Μάθε ότι έτσι έρχεται σε σένα το έλεος του Θεού. Για την υπομονή σε όλα θα σταθείς στην τάξη των μαρτύρων και χωρίς άλλους αγώνες θα αξιωθείς στην Βασιλεία των Ουρανών. Θυμήσου, κάθε μέρα να τη θεωρείς ως την τελευταία της ζωής σου και να την περνάς με φόβο Θεού και με καρδιακή συντριβή. Λιγόστυψε τα μάταια πράγματα και απόφυγε την αργολογία. Να ενθυμίσαι τον Θεό και να τον επικαλείσαι εν μετανοία. Μην κρίνεις και μην κατακρίνεις κανέναν, αλλιώς θα κατακριθείς. Μην εξετάζεις ξένες σκέψεις και υποθέσεις, σκάνδαλα και κουτσομπολιά. Παίρνω δίπλα τους αδιάφορους. Ο εχθρός μας, ο διάβολος, προσπαθεί να τα σκορπίσει μέσα σου για να σε αποσπάσει από την προσευχή. Γνώρισε τον Θεό, φύλαξε τις εντολές του, άκουε τον πνευματικό σου πατέρα. Από τους πλησίων σου δέξου στην ψυχή σου μόνο το καλό, που είναι σύμφωνο με τις θείες εντολές.

ταπείνωση και αποδοχή του Σταυρού μας. Σχετικά με την ταπείνωση, ο πατήρ Σεραφείμ συμβούλευε να αποκτήσεις την ψυχή σου την ταπείνωση του Χριστού, χωρίς την οποία ο άνθρωπος είναι φτωχός και δεν μπορεί ποτέ να είναι ειρηνικός εν πνεύματι, χωρίς την οποία όλα τα σπουδαία τάλαντα του ανθρώπου είναι ένα σωρό κοπριάς. Και αλλού. Γι' αυτό μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι να αποκτήσετε αυτήν τη θαυμαστή αρετή και να τη ζητήσετε από τον γεννηθέντα Χριστό, τον Σωτήρα μας, ο οποίος με την ταπείνωσή του κατέστρεψε όλη τη δύναμη του εχθρού και φώτισε όλη την οικουμένη. Με αφορμή τον σταυρό της δικής του ζωής και μιλώντας για τις σχέσεις με τους πλησίων, ο πατήρ Σεραφείμ σε ένα γράμμα του λέει: «Επομένως μη θλίβεσαι, παραδώσου στο θέλημα του Θεού. Αυτός δεν εγκαταλείπει όποιον ελπίζει σε Αυτόν. Οι πλέον φοβερές καταιγίδες είναι χρήσιμες στον πιστό δούλο του Χριστού, γιατί του προσφέρουν μεγάλη ωφέλεια. Ας χρησιμεύσουν σε σένα αυτές οι καταιγίδες σαν μάθημα που σε προετοιμάζει και σου προσφέρει πείρα για να υπομείνεις φοβερότερες και πιο επικίνδυνες καταιγίδες που θα έρθουν. Και θα ακολουθήσουν οπωσδήποτε, επειδή έτσι όρισε η πάνσοφη θεία πρόνοια, ώστε δια πολλών θλίψεων να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών, την οποία χάσαμε, αλλά και τώρα τη χάνουμε αφαιρώντας από πάνω μας τον ζυγό του Χριστού και τις θλίψεις και αναζητώντας πρόωρες παρηγοριές και απολαύσεις. Θανατηφόρος είναι ο σταυρός για εκείνον, ο οποίος τον δικό του σταυρό δεν τον μεταμορφώνει σε σταυρό του Χριστού. Εκείνος ο οποίος με τον σταυρό του γογγίζει κατά της θρίας πρόνοιας, τη βρίζει και παραδίδεται στην απελπισία και την απόγνωση. Τέτοιοι άνθρωποι ξεκολλούν από τον σταυρό τους μόνο για να κατέβουν με τις ψυχές τους στον αιώνιο θάνατο, στο σκότος του Άδη. Πιες με γενναιότητα το πικρό ποτήρι των δύσκολων περιστάσεων στη δουλειά σου και μεταξύ των συγγενών, επειδή αυτό το δίνει σε σένα ο Πανάγαθος και Πάνσοφος Πατέρας. Σκέψου, δεν είναι οι Φαρισαίοι, δεν είναι ο Καϊάφας, δεν είναι ο Ιούδας που προετοίμασαν το ποτήρι αυτό για σένα. Δεν δίνουν σε σένα αυτό το ποτήρι ο Πιλάτος και οι στρατιώτες. Μπορείς γι' αυτό να πεις μαζί με τον Χριστό και το ποτήρι αυτό που μου έδωσε ο πατήρ δεν θα το πιω? Προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις σου να μην στενοχωρείς τη μητέρα και τις αδελφές σου. Προσπάθησε να είσαι συγκαταβατικός στις αδυναμίες τους και αυτό θα αποτελεί παρηγοριά για αυτές και για σένα βραβείο. Περιτύχησε τον εαυτό σου με τον φόβο του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός όσους τον αγαπούν τους σώζει από τους πειρασμούς, ενώ τους πονηρούς τους παραδίδει στον όλυθρο. Προσπάθησε ακατάπαυστα να κατευθύνεις τους λογισμούς σου στον Θεό και αυτός θα σε φυλάξει μέσα στην κοχλάζουσα θάλασσα των παθών. Φύλαξε τον εαυτό σου από τις μάταιες συνομιλίες που διαφθείρουν την ψυχή σου. Όποιος φαίνεται πως αναζητεί τον Θεό και συγχρόνως αγαπά το σαρκικό θέλημα της καρδιάς και καθοδηγείται από σαρκικές οφιστίες, εκείνος βεβηλώνει τον ναό της ψυχής του. Ποτέ να μην ζητάς την αλήθεια στους ανθρώπους, δηλαδή μην την απαιτείς από αυτούς, αλλά να τη βρίσκεις αυτήν καθεαυτήν και να της δείχνεις την πράξη.

αίσθηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άφο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

μπορούσε κανείς να αναφέρει τους κρίκους μιας σφιχτής και γερής αλυσίδας μορφών, που στις εύκολα κατηγορούμενες για την πνευματική ισχνότητα μέρες μας διατήρησαν την ασκητικότητα, την ταπεινότητα, τη μυστικότητα της ενάρετης ζωής, ηρωικά, γενναία, τολμηρά και ωραία, από μια μεγάλη αγάπη στο Θεό, δίχως να προσδοκούν κανένα ανθρώπινο δώρο. Κρίκοι μιας ατέρμονης λιτανίας, σαν της εξουσίας του άξιου νεστή των Καριών. Δεν μπορώ να λησμονήσω το γείτονά μου, γέροντα Ιωσήφ, τον Κύπριο, που είχε στη σκήτη μας 60 χρόνια και είδε σε μια αγρυπνία των Αγίων Αποστόλων στην πανήγυρη του Καρακάλου τον Απόστολο Παύλο να τον νουθετεί, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα τον Ιαματικό να τον θεραπεύει, την Παναγία να τον οικονομεί, ένα συγγενής του από την Αμερική του στέλνε δολάρια και αιρετικά φυλάδια, του τα στείλε πίσω. Μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την αλήθεια, έλεγε. Το πιο ωραίο βιβλίο του κόσμου είναι το Ψαλτήρι. Τι λόγια ωραία, λέει αυτό. Ο Θεός μιλάει. Βρήκε, λέει, άνδρα κατά την καρδία του, τον Δαβίδ. Ακούστη, λέει, του Θεού το στόμα. Σαν την καρδιά του Θεού ήταν ο Δαβίδ. Μεγάλος άνθρωπος. Τις Κυριακές διαβάζω Ψαλτήρι. Το Ψαλτήρι, το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος. Αυτά τα τρία μ' αρέσουν. Αυτά κυριαρχούν στην Εκκλησία. Έχω και άλλα βιβλία, Βίους Αγίων. Τα έχω διαβάσει πολλές φορές. Αυτά τα νέα βιβλία που γράφουν οι παπάδες δεν μου αρέσουν. Δόξα τω Θεώ. Έχω πολλά να σου πω, μα δεν μπορώ πια, δεν με βοηθάει το μνημονικό μου, αδελφέ μου. Δόξα τω Θεώ. Στην τριακονταετία που με τη χάρη του Παναγάθου Θεού είμαστε στο Πανσέβαστο Άγιον Όρος, γνωρίσαμε πολλά χαριδωμένα γεροντάκια, τον γέροντα Βαρλάμ Ξενοφοντινό, που εκοιμήθη 110 ετών και τον κοσμούσε η θεοφιλή ταπείνωση, η θεάριστη ανεξικακία και η θεοδίδακτη υπακοή, τον ηγούμενο Αθανάσιο Λαβριώτη, με την ομολογούμενα πραγματική ταπείνωση, την παραδειγματική υπομονή του, την ευαγγελική μακροθυμία, τη συνεχή και άοκνη διακονία και τη μόνιμη ανεκτικότητα, πραότητα και αγαθότητα. Τον Καριώτη γέροντα Ιωακήμ, που αγάπησε πολύ τον Χριστό, την Παναγία, του Άγιον Όρος, την άσκηση, τη μελέτη και την προσευχή. Τον άδοξο και άσημο γέροντα Τιμόθεο Σταυρονικητιανό, που έκρυβε την αρετή του με την επιμελημένη σαλότητα, μερικές όμως φορές δεν κατάφερε να κρυφθεί. Τον ειρηνικό, ευγενή και ενάρετο Αρσένιο Γρηγοριάτη, τον λάτρη της Θεοτόκου και των Αγίων, τον άριστο βιογράφο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, μακάριο γέροντα Σοφρόνιο, των υψηλών θεωριών και βιωμάτων άνθρωπο της καθαρής προσευχής και νοηρής άθλησης, τον κυρτωμένο και ισχνό ιερομόναχο Ιωάννη τον Ρουμάνο από την Κολιτσού με την περισσή ευλάβεια, διάκριση και αγαθότητα, τον Λιβανέζο καλό ψάλτη και πνευματικό Παπα Ισαάκ, τον ασκητικό, υπομονετικό και εγκρατή, τον υπεραιωνόβιο Ησύχιο Γρηγοριάτη, υποδειγματικό κοινοβιάτη στην υπακοή και τη διακονία, τον φιλήσυχο και φιλόσιο πνευματικό Ευδόκιμο Βατοπεδινό, τον δικαίο της κήτης του Αγίου Δημητρίου, που ήξερε πότε να μιλά, τι να λέει, να σιωπά, να χαμογελά, να νουθετεί, να υποχωρεί, να αναμένει, να προσεύχεται και να αποσύρεται. Είναι κι άλλοι πολλοί που γράψαμε και θα ξαναγράψουμε στο δύο λόγια για τους μακρούς και ταπεινούς αγώνες τους, για αρετή και σωτηρία, που τα ονόματά τους γράφτηκαν εν ουρανής και ο μισθός τους πολλής και εκατονταπλάσιος. Οι ευχές τους ας μας συνοδεύουν.

επιλόγου. Θυμάμαι. Θέλω αυτά να τα θυμάμαι. Δεν είναι μια φυγόπονη, νοσηρή, νοσταλγική, ρομαντική αναπόλυση. Ένα ανέξοδο σεριάνισμα στο παρελθόν. Μια έξυπνη φυγή από το παρόν. Από τον αγώνα του σήμερα. Το τώρα. Σε τόπους αλωτινούς. Χρόνους περασμένους. Χώρους αναξιοποίητους. Μορφές και μνήμες νεκρών. Παλιών μοναχών. Με τα χούγια, τις παραξενιές, ιδιαιτερότητες και απλότητες. Που θέλουμε όλες να τις ωρεοποιήσουμε, ιεροποιήσουμε, εξοραίσουμε και επαναφέρουμε. Όχι. Είναι μια ανάγκη ψυχής. Επιστροφής στο αμέριμνο, το ησύχιο, το γαλήνιο, το κόσμιο, το ασύνθετο, το απλό, το λιτό, το ταπεινό, το φτωχό, το άσημο. Όταν κυριαρχεί το πολυσύνθετο, το πολυμέριμνο, το πολύβουο, το πολυτάραχο, το πολύλογο, θέλει η ψυχή να αναπαυθεί, να ανασάνει, να κρυφτεί, να απομονωθεί, να επιστρέψει στην απώλεια του νοήματος, στην έβρεση του νήματος, της δραχμής, του ενόσου εστί χρία.

Έτσι, με συνοδό ένα μοναχό, πορευόμαστε στη νότια περιοχή της ερήμου της Καψάλας. Όταν συναντήσαμε μέσα στο θάμνος κάτι να κινείται και φοβηθήκαμε και κάπως τρομάξαμε. Όταν ανασηκώνοντας μια γκρίζα, παλιά τρύπια κουβέρτα, φάνηκε το απεριποίητο πρόσωπό του, με μάτια που ρωτούσαν τι γυρεύουμε εμείς εκεί, στο βασίλειο της εράσμιας ησυχίας του, και τον ενοχλούμε και τον διακόπτουμε από το όποιο έργο του. Αυτού που φυλάει τον τόπο, είπαμε ευλογείτε. Δεν απάντησε. Άρχισε να μουρμουρίζει λόγια. Δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε. Μετά, σιγά σιγά, αρχίσαμε να κατανοούμε μερικές λέξεις, αλλά δίχως νόημα. Σιδερένια πουλιά, χρυσή βροχή, ωραία Παναγία, ωραίος Χριστός, ωραία δέντρα, νύχτα, ήλιος, κρύο, καλημέρα, καληνύχτα και άλλα πολλά. Κάτι θέλαμε να ακούσουμε, δεν μας έκανε τη χάρη, μας αγνόησε. Θα μπορούσε και να μας σκανδαλίσει. Ζούσε στον κόσμο του, στο πρόγραμμά του, το σχέδιό του. Κρυβόταν, δεν ήθελε αναγνώριση, επικρότηση, επιβεβαίωση, θαυμασμό. Ζούσε για το Θεό. Πολλοί τον έλεγαν ανόητο, πλανεμένο, τρελό. Ήταν τρελός για το Θεό. Επιβεβαιώθηκε όταν απομακρυνόμενοι αρκετά από τον Ρουμάνο γέροντα Ηρωδίωνα, ο συνοδός μου μου είπε, μέσα σε όλα αυτά τα διάφορα που έλεγε, μου απάντησε σε κάτι προσωπικό μου, που από καιρό ήθελα να μάθω.

δεν μπορεί κανείς εύκολα να κρίνει αυτές τις καταστάσεις των ηρωικών αυτών ανθρώπων που ελέγχουν την άτακτη ευταξία μας, την καθαρή ακαθαρσία μας, την ανόητη εξυπνάδα μας. Δεν θέλουμε να διατρέξουμε καμιά διακινδύνευση. Προσέχουμε την παρουσία μας, την καλή εικόνα μας, την προοπτική μας, τι θα πει ο κόσμος. Ο Ηρωδίων μούτζωσε από χρόνια την κοσμική λογική, τον καθοσπρεπισμό, την περιποίηση της βιτρίνας. Τον ενδιαφέρει ο έσω άνθρωπος. Τι λέει ο Θεός, τι θα πει ο ωραίος Χριστός, τι αγαπάει η ωραία Παναγία. Μέσα από την απλησιά, την αχτενισιά και το ρακένδιτο συναντά κανείς την ωραία καρδιά του Ηρωδίωνα που μιλά στο Θεό μέσα από τα ράκη και τα απορρίμματα σαν τον Ιώβ στην Κοπριά και όχι τους καλοντημένους και αρωματισμένους, βαμμένους και στολισμένους, φρεσκομπανιαρισμένους και μοσχοσαπουνισμένους με τα μεταξωτά κομποσχήνια, τα χρυσά γυαλιά και τις πολλές γνώσεις.

θέλουν μπορούν να λιανθούν στο όρος και να γίνουν λύοι και κύλοι δίχως εξογκώματα, ώστε να δύναται να κυλίονται προς όλους κατά τον αβά του γεροντικού. Το όρος σε λιένει, σε βαθαίνει, σε μεταμορφώνει και έτσι σε αναπαύει. Αν δεν σκύψεις ταπεινά στην παράδοσή του, την ιστορία του, το ήθος του, τα τυπικά του, και δεν τα αγαπήσεις και καρδιακά τα ακολουθήσεις και θελήσεις μάλιστα να επιφέρεις απαραίτητες αλλαγές, θα σκοντάψεις, θα φας τα μούτρα σου, θα πονέσεις, δεν θα χωνευθείς από το όρος το πανσέρβαστο, θα αισθάνεσαι ξένος, επισκέπτης, φιλοξενούμενος και όχι οικείος, ντόπιος, αληθινός, γνήσιος. Μπορεί να είσαι καιρό στο όρος και να μην έχεις πάρει χαμπάρι διόλου. Θα είναι κρίμα. Μπορεί να είσαι γέρος και να είσαι αρχάριος. Το όρος είναι άγιο. Δεν είναι αρχαιολογικός χώρος. Δεν έχει μουσιακά εκθέματα. Έχει μοναχούς. Αγιορείτη σημαίνει ταπεινός, σεμνός, άσημος. Στα μονοπάτια του Αγίου Όρους δεν έχει πια κίνηση, κόσμο, διέλευση. Προτιμούνται τα αυτοκίνητα με τη σκόνη, γρήγορα, με πληρωμή. Εξυπηρετήσε, δεν υδρώνεις, δεν κουράζεσαι. Τα μονοπάτια χορταριάζουν, κλείνουν, ρημάζουν γεφυράκια. Δεν μπαίνουν πινακίδες σε αυτά. Μόνο στους μεγάλους δρόμους, με τα γρήγορα τζιπ, τα ταξί, τα φορτηγά, τις μπουλντόζες. Η ήχη των διάφορων μηχανών, πόσο ξένη και κουραστική. Η φυσική ήχη του ριακιού, της βροχής, του ανέμου, της θάλασσας, των πουλιών, των τζιτζικιών, ακόμη και των βατράχων, που κάποτε τους συνηθίζεις, δεν κουράζουν διόλου, είναι τόσο ευχάριστοι. Είναι μεγάλη υπόθεση η ησυχία. Θεραπεύει, μου λέγε ο Παπαβενέδικτος από τα βατοπαιδινά κελιά.

ψάχνω να βρω το ύψος των αναβάσεων των μακαρίων γερόντων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιωσήφ, Εφραίμ, Σοφρονίου, Ηρωδίωνος, όπου κατήλθε ο Θεός και του συνάντησε.

πολύ για αλήθεια και γνησιότητα, που μερικές φορές αθέλητα ή μη κοραίνεται ή ξεδιψά με κονσέρβες και εμφιελωμένα νερά, με λόγια δίχως βίωμα, με σχολιασμό της επικαιρότητας, έστω της εκκλησιαστικής, με μια νοχελική και ενίδωνη εργολογία που σε παγιδεύει επικίνδυνα στην κατάκριση και την απόρριψη.

0: καθώς ακούω τις ευχές του Αγιορείτικου Μεσονυκτικού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο κόσμος ανήσυχα ησυχάζει ή ξενυχτά διασκεδάζοντας μπροστά στις ιερές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, φωτιζόμενες από τα ακίνητα καντήλια και το αγνό κερί. Θαρώ πως δεν τελειώνει ποτέ αυτό το μεσονυκτικό. Είναι τόσο φωτεινό, το έχει τόσο ανάγκη ο σκοτισμένος κόσμος που υπάρχει, γιατί υπάρχει ακόμη φως. Φως αγιότητος, φως αγιορείτικο, φως αληθινό, θεογνωσίας της τρισιλίου θεότητος. Αφήνω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και επαναλαμβάνω εγκάρδια την καταπληκτική ιαχή του θεσπέσιου εκείνου φωστήρα της Θεσσαλονίκης, του διαπρίσιου κήρυκα της Χάριτος και του φωτός του μεγάλου εκείνου Αγίου, του προσφυλέστατου και μεγαλοφιέστατου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του φωστήρα της Θεσσαλονίκης, του φωτιστού όλου του κόσμου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Καθώς παρατείνεται και επεκτείνεται η νύχτα, όχι με το να κλείνει τα παντζούρια του κελιού του κανείς, όπως ο κατουνακιώτης εκείνος καλήνικος ησυχαστής, αλλά από μια άφωτη ζωή του κόσμου, με γερασμένα νιάτα, με φοβισμένους νέους, με γέρους που δεν ξέρουν γιατί έζησαν, με μια βιωτή ζαρωμένη, μίζερη, καχεκτική, αχρωμάτιστη, άπνοη και άχαρη, υπάρχει ανάγκη μεγάλη για φως αληθινό. Το φως του Χριστού φαίνει πάση. Αρκεί κανείς να μην κλείνει ή θελημένα τα μάτια, να μην φορά ακριβά μαύρα γυαλιά, να μην κρύβεται και να μην κοιμάται. Το Άγιον Όρος φυλάγει άφθονο φως. Φως και μέσα στη νύχτα. Μόνιμο, χαροποιό, αναστάσιμο φως. Δυνατό, χορταστικό, ακαίνωτο, αληθινό, ζωηρό, μοναδικό, σπουδαίο. Έχουμε πλαστεί για το φως. Είναι κρίμα να μένουμε κρυμμένοι ή να τρέχουμε να το βρούμε τόσο μακριά και τόσο χαμηλά. Το φως αυτό το βρήκα στα μακάρια γεροντάκια του Αγίου Όρους, στους άγρυπνους ιερείς, τους ακτήμονες ασκητές, τους υπάκουους και υπομονετικούς κοινοβιάτες, τους ταπεινούς διακονητές, τους άσημους κελιώτες, τους δεόμενους άγνωστους, τους περίφημους ανώνυμους, τους αγιορείτες πατέρες, τα αγαπητά παιδιά της Θεοτόκου, μέσα σε ένα αγιορείτικο μεσονυκτικό.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Πάρλα.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και...

0: Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ήρθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος, ξώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των ατσιλέσεων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των ατσιλέσεων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των ατσιλέσεων ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Γενήν και Αΐ και τους Αναστενών, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, δέστε συγχώρητες αμίας ημών. Άγιε Επίσκοψε Κύριε της ασθενείας ημών. Ένε την τερματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Γενήν και Αΐ και τους Αναστενών, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου. Έλθετε η βασιλεία σου, γίνεται την ημά σου, όσοι είναι άλλο και κυρίς. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μου σήμερα και άφεση με τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε

0: Αμήν, σώσον και το λαό σου και ευλόγη στην κληρονομία του Νίκα Βασιλεύση. Κατά βαρβάρο δρόμο του Σοφλάκου, για του Σοφλού Πολίτευμα, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ο υψωθήσε του Σταυρό Εκκουσίου, στην πανίμο σου και την πολιτεία. Σου τιμού δώρε αριστεί ο Θεό, έφρον την άπη σου. Του πιστού Βασιλεί Σιμονίκα, σου περιγόν αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να είχε την συνόπλεν ειρήνη σε έτων τρόπεων και την ίδια ήρη σου να στον αγαμίν. Προστασία βέβαια διακατέσχεται. Μη παρηδείς αγαπητές και εσύ εσύ μου πανείτε Θεοτόκε. Στρίξον ο δόξον πολιτείαν σώζε ούλους εκείρες βασιλεύ και χορήγη αυτή σου ανώθεν την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαήλιο σου, δεόμεθα σου υπάκουσον και ελεήσον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών Αδείμ και πάσης σε Χριστό ημών Αδελφότη.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα είναι ψήστη Θεό και πηγή, ειρήνη ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα είναι ψήστη Θεό και πηγή, ειρήνη ανθρώπου ψευδοκία.

Αμήν. Δόξα να ψήσεις Θεό και επηγείς, ειρήνα ανθρώπης ευρωτία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επηγείς, ειρήνα ανθρώπης ευρωτία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επηγείς, ειρήνα ανθρώπης ευρωτία. Και τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγκριτεί ανεσύν σου, και τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγκριτεί ανεσύν σου, Κύριε, τι επιθύνεις θεματές με. Πολύ υπανίστανται επέ με, πολύ λέγω, στη ψυχή μου κάτι σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σύρε Κύριε Δημήτρο μου, η δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φώνη μου προσκύνωνε και έκλαξε την πίξα μου ξέρω σαν Αγίου αυτού. Εγώ δε ετοιμήθην ύπνωσα εξηγέθηνο την Κύριος ατρίψε Θεέ μου. Που βιδίσω μυριάδο λαό του κύκλος είναι επιθεμένον μη. Ανάστο Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι σε πάθοκες πάντας, που σε χρόντας ματέως ορδόντας αμάρτωνος συνέρχεψας, του Κυρίου σου δέγει του λαόν σε ολογία σου. Εγώ ετοιμήθην ύπνωσα εξηγέθηνο την Κύριος αντιλείψε Θεέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξουμε, για το Υγείο σου παιδεύεις, όταν παίρνεις αν υπάρχεις άνμη, την επεστρίξεις με τη χείρα σου. Που κάνεις την ιασύνη της αρτή μου, προσώπου της οργής σου. Που κάνεις την ειρήνη της οστοής μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου παίρνει την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ επανέντησαν επ' εμέ. Προσώζουσαν και σάψαν μου ολοπαίες μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Και ταλαιπώρησαν και κατεκά αυθήνας τέλους, όλη την ημέρα σου τροπάζουν οι προηγούμενοι. Ότι επισώρη με πλήσαν πεγμάτων και ουγκέστην έτσι εν τσαρκή μου. Έκα ακόδη και τεπνώθουν ως φόδρα, οριόμουν από στραγμό της καρδίας μου. Κύριε, να δίνω σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγαπημό μου που σου καπεγρίβει. Η καρδία μου τράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουγκέστη με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίμου ξαναντίες μου ήγκησαν και έστησαν και οι κιστά μου απομακρόθων έστησαν.

0: ξεδιάζουν το ίζονται στην ψυχή μου και ίζονται στα κακά μελάλσαν ατώτας και δολιώτας όλη τη μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου το φως ητήγων και ως άλλος ουκ ανοίγοντας τα μάχτου και γίνομαι ο άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχοντας τα μάτια αυτού ελεγμούς. Ότι επίση κύριε ήλπισα, σεις ακούσε κύριο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαράσουν εχθροί μου και εντός ελευθύνε πότας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλληγηδόμενο πλέον μες τη διαπαντός. Ότι δυνανόμαι με γόνα και λόγω και περιπνήσω πέρα τις αμαρτίες μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και ακρατέονται περιμέ και περιθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ενταποεδόντες με κακά διαγαθών ενδιαβαλών με επί κατά δύο καναγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου το σωθρίζω, εδίψεσαι η ψυχή μου, προς απλώς εισάξουμεν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθυνση, του ειδήν δυναμής και δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός βρεζοάς, τα χείλη με πνεύσου είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου, αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητας εμπληστή ψυχή μου, και χείλε αγαλιάσως εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου με τις θαμνείς μου, εν τη ψώτης αμερέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτου πλέον σου αγαλιάσως. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού είχατε λάβει το δεξιά σου. Αυτοί δεσμάτην εζήτησαν ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παράδοσαν τις ισχύες των φέας μερίδης αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς αγανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ο μνήνων αυτού την εφράγη, στόμα να τον άδικα. Εν της όλτης αμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και τη σκέπτου έχουν σ' αγαλιάσουν. Εγκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείγες ένας τον αόνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείγες τους αιώνας τον αόνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρα σε τέκαξε και ενοιχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεησή μου. Ότι πλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο προσήγησε. Προσολογήστην με το κατεβράτον εις λάγκον εγνήθουν σου άνθρωπος αβοήθητος εν εκκλής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέμπτες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δω μεν λάγου κατ' οτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επέστην το θυμό σου την πάντως με τελεσμού σου, επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απεμού, έθεν δω με βέληγμα εαυτής. Παρεδόθην και όκου ξεπορευόμην, οι οφθαλμιστέν σαν αποτυχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τασχίας μου, μη τσι νεκρής πείς θαυμάσια, ή ατέ αναστήσεις και ξεμολογήσονται εσύ. Μη δίκαισαι τέτοιον τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τα πολλεία. Μη γνωστήσετε εν το σκοτωθαμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι γη πλελισμένη. Εγώ προσέγγια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγώ ψεγνωτός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επαμέ δήλθαν οι οργές σου, το βρισμί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλη τη μέρα περίσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλε και πλησίων και τους γνωστούς μου βαταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε τέκρασε και νυχτή αντίον σου. Είσαι αρθέ των οποίων προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τεντός μου τελμα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη πλανθάνω πάσα το αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύεται πάσα της ανομίας σου, τον ιόμουνον πάσα της γνώσης σου. Τον λιτέμον εκθράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώνταν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το ουσάι του νεότη σου. Υιόν ελίμος είναι σωτήριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε το σωτούς αυτού Μωυσή της ίσης Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήρημο τέλεγον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ο δέος των αιώνα μην ηγεί. Ουκ κάτας ανομίας μόνο επίησεν ημίν, ουδέ κάτας αμαρτίας ημών ανταπέδω την ημίν. Ότι κατατρίψας του ουρανού από της γης, εκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, έλπισε οφημένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνε ευχμόντας ονομίας ημών. Καθώς οι τύριοι πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος, σωβμένους αυτόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε τυχούς εσμέν. Άρτοπος ο συγχώρητος σήμερα αυτού, ο σιάνοτος του αγρού, ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διεθνέν αυτό και όχι πάξετε, όχι πυγνώσετε, έτσι τον δόπον αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνος, Κύριος του αιώνος, έψοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών, της φυλάωσουσι, την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον οδόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το γραμμένο ετοίμασε τον θόνο αυτού και βασιλεί αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιώντας τον λόγον αυτού, του άκουσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηγούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πάτη τόπο της πατίας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν πάτη τόπο της πατίας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσα της προσευχής μου, ενώτησε δε εις είμαι την αληθεία σου. Εις άκουσα με τη δικαιοσύνη σου και εμείς αληθείς και εις μαντούλος σου, ότι ο δικαιώτης ήταν ο ποιόν σου βάζων. Ότι ο ταδείξεων εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν με το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση σε ρίγιους εν ποιμάς των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σε τας χείρας μου ψυχή μου ως γη αντιδρώσει. Ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσει με τις καβαίνες εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρέι το έλεος ότι επισύμπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου, διπωσέρα την ψυχή μου. Εξέλεπε μέχρι τον εθρό μου, Κύριε, πως εγκατέφυγον. Δίδαξω με τον πίνο θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στον αθόν οδηγήσει με ρηγή ευθεία. Ένα και νεματός σου την ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθρύψε την ψυχή μου και εντολές σου εξαλθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίσιμα δούλου σου. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίσιμα δούλου σου. Το πνεύμα στον αθόν οδηγήσει με ρηγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ίν και έγισον ώστε ναόν να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη, Κύριο δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Εξάλλος εν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχώνυμων του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περ του Αγίου οικουτού του και των

0: των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν
1: και διαλαϊσόν.
0: Υπερτουρίστην εμάς

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Και τι ελέησον.
0: Παναγία σακράντη υπερευλογημένη σου, εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεοτόκια εξούσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Και εν ειρήν Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς ως ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντητε ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Στον του Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

δόξαν ο Θεός κατά του μεγαλειός και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλληψαν τον εμεμά. Επικλίνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου ο κοινός και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη Θεία παντός. Σήμανε η μαρτών και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα προς αμαρτιότητες εν τη λόγη σου και νικής εν το κνεστές. Ιδού καρν ανομία συνελήθη και αναμαρτία στήσει σε μη μήτε μου, ιδού καρ αληθένη γάψα στα άδελα και τα κρύπη της οποίας σου γερουσάς μου. Ραντίζ με σώπα και καθαριστήσω με, πλήνεις με και πέρ και όλο λευκαρτήσω με, ποτίζ με γαλλία σου και προσύνη γαλλιά σου και στέτωπν εμέρα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τα ματιών και πάστα σαν ομοίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράζουν τη συνομή ο Θεός και πνεύμα έφτες εγγέννησαν τη συγκάτηση μου. Μία απορρίψη μία προσώπηση και το πνεύμα στο Άγιο μου μία τηρέξατε μου. Απόδοση με την εγκαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα την ημονικό στήριξαν μου. Διδάξαν όμως τα σωδό σου και σε έπισε έπισε επιστρέψου σε ρίσα με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίες μου. Εγκαλιά σου τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την αισή σου. Ό,τι θέλεις θυσία να το κάνω ολοκαύτωμα του και οδηγήσεις θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινεμένη ο Θεός σου και ξεδρώσει. Αγάθρον κυρία διαβικία του Σιών και οικοδομηθεί του τάτη Χερουσαλήμ. Αγάθρον κυρία διαβικία του Σιών και οικοδομηθεί του τάτη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνδε και σύνδεση να φράγει ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριο σου μόσχου. Σταυρών χαράξες μου σεις, επευθείας ράβδο την ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντε, την δε επιστρεπτικός παραώτης άρμας ύκρωτης ασύλουσεν, επεύρους διαγράψας το αείτητο όπλον, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών ούτε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, τον τύπον πάλι μου σεις το αχράντου πάθος εν εαυτό προέφηνε των γερών μεσούμενος, σταυρό δε σχηματιστής τεταμένες τρόπιον παλάμης ήγηρε του κράτους διολέσσας αμαλή του πανόλου, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημάς τη δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκρος του θωροποιού λυτήριον και ιοβόλου δείγματος και

ξύλο τύπο σταυρού των προσγυσιρώμενων όφιν προς ένσεν εγκάρσεων, εν τούτο θριαβεύσα στο πείμα, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς την λάμψουν. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τρόπιον, τρευσεβίας κράτορη και βασιλήθη όπλανη, εχθρών ενώ δυσμενών κατευρύθη φρίαγμα, απάτη ανετράπη δε και πίστη σε φυπλώθη γη της πέρας η θεία. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρεσβεύε περιμόν, έχουν Χριστόν Πάτερ Θεόφρον ευμένιε, των σών καθυπακούμοντα θείων εντεύξιων ευμενή τούτων μάκαρα πέραξε τη πόθα ρεφημούσε. Άγιε του Θεού πρεσβεύε περιμόν, υψοποιών από νεότητα σώσια η αγαπηκώστε ταπείνωση των υπερήφανων, εταπείνωσα όφιλ και χάρη μια μάτια σαν πόσα πλούτη σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Χωρητικών πνεύματος όργανων γέγονας τα της αρκός προνήματα πολλές ασκήσεις η την ψυχή υποτάξας το κρίτον ή το χείρον σύνδευρος άνομος. Και νύν και αίγε σου όλος τον αιώνα μην επερισσού νύν προφητή επεπείρονται θεό και ήτρο δέσποινα όργαρ προήγηλαν ψυγόρος εν μήτρα εχώρησας εν γύρω τελείες φύσης. Ράβδος εις τύπων του μυστήριου παραλαμβάνεται, το γλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στηρεύουση δε πρώην εκκλησία νυν εξύνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ως επαφή και αραπιζωμένη είδωρα κρότομος, απειθούν τη λαό και σκυροκαρδίο, της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας των μυστήριων, ίσχο σταυρός το κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, πλευράς αφράντουλ όχι τροθήσεις, είδωρ συνέματι εξευλήθη εγγενίζων διαθήκην και ρηπτικών αμαρτίας, των πιστών γαρ σταυρός κάφημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών. Διέτρεχες σπουδή καθώς η μέλη τα λιμόνα στους λογικούς ιεράρχα, το γλυκή μέλη θυρώμενος και καρδίας της σύμβυλης ενδιθέμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών. Ο βίος καθαρός, ο λόγος άλατη, το θείο ευμένια ή τιμένος, διεδείκνη σου την ένδοθεν και κρυμμένην και χάριν και λαμπρότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, υψώθης αρετές καλοποιζόμενος και θρόνων επέμβης υψηλωτάτων, μύρο Θείο Χριστής Πνεύματος και Χριστού Ευωδία γνωριζόμενος, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Μαρία το Χριστού θυμιατήριον παθών μου απέλασον των χτισόδες και στερέωσον κλονούμενων προσβολές του δωρίου πολεμήτωρος.

0: Δόξα να πέμπουμε το Πατρί και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υψωθήσαν το Σταυρό Υπουσίως, τα υπονήμα σου και την πολιτεία, σου θυμός δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραν την δράμιθος και στους βασιλίσιμων, νίκα σου παρηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συν, όπλων ρήμισε των τρόπεων.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σιτήριε.
0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Φωτί θεϊκό ελαμφθίσκο μακάριστε, φωτίζει ημάς τους πόθα λιμνούντα σου, την σεπτή και ένδοξον και Αγίαν Πάτερ μετάσταση, ιεράρχα ευμένη, πρεσβεύεις γαραπαύστος υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύεις γαραπαύστος υπερπάντων ημών.
2: Ήκτηρον Κύριε των σοντουλών και συγχώρησον πάντα τα οφειλήματα νύν και δώρησέ μη το έλεος της ευσπλαχνίας σου ή να ύμνησε το ψάζω παύστος και των πιστών σου θεράποντα στέψω οδές των πρόεδρων γορτίνη σήμερον ευμένιον τον φωστήρα γης πάσης το μέγα κοιμήλιον της Εκκλησίας το στήριγμα και της Κρήτης το θείον αγλάισμα. Πρεσβεύει γαραπαύστος υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύεις γαραπαύστος υπερπάντων ημών.
2: Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του Σου Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, το Λίον Ευμένιο Σώμα Γορτίνης, πανευμενές κατήδεν όμα Κυρίου, 80η δεκάτη θάνεν Ευμένιος Μεγαλύτερο. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Σοφίας και Ειρήνης. Ειρήνη και Σοφία τιμηθεί σε κάρας, σε την υπερνούν είδων ειρήνη λόγια. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, σώζει η ραγίσα την Αριάδνη Πέτρα, Χριστός γαραυτήν έσκεπε ζωής Πέτρα. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κάστορος, ου θύρου Κάστορ, αλανίρη της Γενάδας, ή μάλλον η πίν Ανδριάς προς Εκίας. Πες αυτόν Αγίες πρεσβείς ο Θεός, ελεήσον ημάς αμήν.

0: Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συτήρια.
0: Ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστη Θεότη επί γη, σύνανθρωπο ψευδοτεία. Δόξεν υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πολλά νεθρέ, Πάτε Παντοκράτορο, Κύριε ημών γενέση σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον των αμαρτιών του κόσμου. Ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδοξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάς την ημέρα να ευλογήσωσε, και νέου στο όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγγενήθη σημαίνει γενεά τη γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό μου ότι πει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παράσει πηγή ζωής, αν το φωτίσω ψάμματα φως. Παράτουν το ελαιό σου, συνοσκούς είσαι. Αξιώσον, Κύριε, τη μέρα ταύτη, αν αμαρτή της φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, και είναι τον και είναι δοξασμένο το όνομά σου αιώνας. Αμήν. Γέννητο και το ελαιός αφού μας, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσποτα συνέχισον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε Άγιε, φώτισό μες δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος του αιώνα, τέρα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την Κυρήνη και Αΐ και Τσίνος των Άων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάφτης αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώς της ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε οικίας της ασθενίας ημών. Έννε και εντρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την Κυρήνη και Αΐ και τους όλας των Άων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το τρόμά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ δι' επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.
1: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Σπήνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κυρία Λέγης, Άγγελε, πόσο σον λέει σον και διαφέρει.

ουρανών θρόνων έχων και γη Χριστέ σωτήρ υποπόδιο φέρων σταυρών ημίν υπέδειξας.

στην του ξύλου κατάραν, πίνα στον απάτη με θανατώσαν τα όφιν. Και δωρήσω θείαν μη ζωή, δόξα τη θεία, σταυρός Ιησού Κύριε. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιες σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε με μήτυρο.

0: Ιδού γαραλήθιεν ηγάπησα στράδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Γραλείς μίσο που και καθαριστήσω με πλημίσω και περκιών ελευθανθήσω με. Ακουτής μη αγαλία συγκέντρωση να αγαλιάσω το στέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα αναμίες μου εξάλληξαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αγκανέλησα παιδί μου. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξό με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αισθησία ναι το κάνω, ολοκαυτώματα ούτε και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη. Ο Θεός μου το ξουδενώσει. Αγάθινε μου Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχουν.
1: Σταυρών χαράξασμος είσαι απευθείας ράβδο την ερυθράν διέτεμε, το Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άγμαση κροτήσα σύνοσε. Επεύρους διαγράψας το αίδι των όπλων, δυο πιστό άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, τον τύπον πάλεμος εις του ακράντου πάθους, εν εαυτό προέφυγε. Τον ιερών μεσούμενο σταυρό δε σχηματιστή, στεταμένε τρόπεων παλά με σύγχυρε. Το κράτος διολέσα αμαλή του πανόλου. Δύο Χριστό άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Ανέθηκε μου εσύ επιστήλη άκου θωροποιού λυτήριων και ιογόλου δείγματο και ξύλο τύπο σταυρού των προσχήν σειρώμενων. Όφη προσέδισεν εγκάρσιον εν τούτο, διαβεύσα στο πείμα, δύο Χριστό άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός, ημών δόξασε. Υπέδειξαν ουρανός του σταυρού το τρόπιο, το ευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόχρον, οι εχθρών ενώ δυσμενών κατεβλήθη φρίαγμα. Απάτια νετράπηδε και πίστης επιφλώθη, γης της πέρας η θεία. Δύο Χριστό άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Ράβδασης τύπων του μυστηρίου καταλαμβάνεται, παραλαμβάνεται το βλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα. Τη στηρευούση δε πρώην εκκλησία νυν εξήθησε ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος, απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο, της αιώκλη του εδήλου εκκλησίας του μυστήριον, ίσως σταυρός του κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, πλευρά σαφράντου λόγχη τροφήσεις, είδωρ συνέμα και εξευλήθη εγγενίζων διαθήκην και ρηπτικών αμαρτίας, των πιστών γαρ σταυρός καύχημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έχων Χριστόν Πάτερ Θεό προνεγμένη ετών σών καθυπακούοντα, δύον εντεύξεων, ευμενή τούτον μάκαρα πέργασε της πόθο ανεφημούσισε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υψοποιών από νεότητος όσοι ηγαπητικό ταπείνωση. Τον υπερήφανον ταπείνωσα σώφην και χάρη μια μάτων σαφώς επρότησας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πολιτικών πνεύματος όργανων γέγονα στα της αρκός φρονήματα πολλές ασκήσεις η τη ψυχή υποτάξας, το κρίτονι, το χείρον σίδουλα σάμενος. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, εκεπηρήσουν, επενισούν νυν προφητή, επεπλήρονται Θεοκίητορ δέσποινα, ον γαρ προήγγυλαν νυν ψυγόρος, εν μήτρα εχώρησας εν δύο τελείες φύσεση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, διέτριχε σπουδή καθώς η μέλητα, λιμούνα στους λογικούς ιεράρχα το γλυκή μέλη θυρώμενος και καρδίας της σύμβλης ενδυθέμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο βίος καθαρός ο λόγος άλλατη το θείο ευμένη ερτημένος, διεδείκνησου την ενδοθέν, και κρυμμένην και χάρη και λαμπρότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψώθης αρετές καλοπιζόμενος και θρόνων επέμβης υψηλωτάτων. Μύρο Θείο Χριστής Πνεύματος και Χριστού ευωδία γνωριζόμενος, και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μαρία το Χριστού θυμιατήριον που αθών απέλεσον το δυσόδες και στερέωσον κλονούμενον προς

ο Θεός εις πλάχνης παλάμης Ιωνάς Σταυροειδός διεκπετάσσα στο σωτήριον πάθος πρωτιατύπουσα φως. Όθεν τριήμερος εκδείς την υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε το σαρκί, του σαρκί προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριήμερο ηγέση τον κόσμο φωτίσαντος. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, ο γύρα ακαμφθείς και νότο τριχωθείς, ανορφούτο Ιακώβ χείρας αμύψας, την ενέχειαν φαίνον του ζωή φόρου σταυρό, την παλαιότητα και γάρ του νομικού σχιώδους γράμματος εσκηνογράφησε. Ο εν τούτος αρκή προσπαγής Θεός και την ψυχόλεθρον νόσον της πλάνης απείλασε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, νεαζούσας της παλάμας, το Θείος Ισραήλ σταυροειδός κάρεσε δήλου, ως πρεσβύτερον κλαίος ονομολάτες κλαός. Υποπτευθείς όθεν ούτως εξυπατήστε, που κυλίωσε τον ζωηφόρον τύπο. Υπερέξει λαός γάρ Χριστού του Θεού, νεοπαγής ανεβώα σταυρό τυχιζόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ενεργήθος θησαυρών αναπάνη των έχων εν καρδία σου Χριστόν ευμένη, ως περπυλών με λόγησε, των χρυσών βασιλεύσεων παρέσχεση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υψηλήνης καθέναν με κάθισας Πάτερ της ειρήνης, φθεξάμενος πρόσωπημα. Η Εκκλησία άνωθεν υπερνήθη προσκλήσεις σεμνύνεται, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Μη βραχής αμαρτίας διέπλασας, διέπλεψας βίο το κλειδόνιο των πολιόδινων και τους λιμένας έφτασας ένθα δήμος οσίων ευραίνεται. Και νύν και ήγες τους αιώνας των αιώνων αμήν, εμπισέ κατά πάσο ουράνιος όμβρος και σωθήσαν την Κίνα υπάρθενε θεογνωσίας, να μας η καταρδεύσας πύλο πολυμορφωνέ έδειξε.

Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρας,

0: Αμήν. Φωτίθε η κοελαμφίσπα μακάριστε, φωτίζεις ημάς τους πόθων ηλούντα σου, την σεπτή και ένδοξο και Αγίαν Πάτερ μετάσταση, ιεράρχα ευμένιε, πρεσβεύεις γαραπαύστος υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύεις γαραπαύστος υπερπάντων ημών.
0: Ήκτηρον Κύριε των σών δούλων και συγχωρήσον πάντα το φιλήματα νη, και δώρισέ μη το έλεος της εσπλαχνίας σου, η να ύμνη σε δοξάζω απάστος και των πιστών σου θεράποντα, στέψω δες των πρόεδρων πορτίνη σήμερον, ευμένιον των φωστήραν, γης πάσης των το μέγα κοιμήλαιον, της εκκλησίας το στήριγμα και της Κρήτης το θείον αγλάισμα, πρεσβεύει γαραπαύστος υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαραπαύστος υπερπάντων ημών.
0: Τη 18η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Βορτίνης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Σοφίας και Ειρήνης. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κάστορος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός.

Κρήτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλεινωμέν. Ότι επίσημη μεγαλειώδη

επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόπησεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την ποιμιωτέραν των χερούβιμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, τη

0: ταπεινός, πεινώντας ενέπνευσε να λαθών και πλουτούντας εξαφές τηλεφωνούς. Την κοινιότερα τον χερουβή και ενδοξότερα να συνδύθω στο σεραφή. Την αγία χώρος Θεόν λόγων τεχούσαν, κοινώντας Θεό το κόσε μεγαλύνω.
1: Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού, μνήστην ελέους, καθώς ελάλησε προς πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπερματία που έως αιώνος. Την ποιότερα το χερουβή και το ξωτέρα να συγκρίνω στον Σεραφείμ την αδύ.

αξίων εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραν των Χερουβή και Δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεολόγων πεθούσαν, την Όντος Θεοτόκον σε μεταδίνομαι.

0: των ήλκησας, προσήν Χριστέ επίγνωσιν, τούσουν εις επεπιθώτας, θείας αξιώσον δόξης.
1: Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψίστης ή πρέπει ύμνος στο Θεό, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσα οι δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνος στο Θεό, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εστάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν Αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλα ζαχιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποχώρα και πάσα κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της ίσης δέει το λαό εγκίζον δι' αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα και ενώνει ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθήθη ο Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χωρών την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν λαό αυτού και υψώσει προείσαν σωτηρία. Καυτίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομπέ δίστομοι εν της χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης συνελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες ηγυρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν οίκος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων.
0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε, δώσε μου και στην δόξα να παίρνω το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, νυν και αεί και σου άνω στον Ιωμή. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγές ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αιμονογενές σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, ως Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός εμή. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσαι και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα σου. Κυρίε καταφυγή, γεννήθηση μια γενναία και γενναία, εγώ είπα, Κύριε, λέει σου ανοία στην ψυχή μου, δημαρτών. Σε Κύριε, προς τα κατέβουν, διδάξω να το πει, το θέλημά σου, της ο Θεός μου. Ό,τι παρά σε πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψωμεθα φως, παράτινον τελεός της γενός που είσαι. Καταξίωσον, εν Κύριε, εν τη ημέρα τα αυτιά να μαρτύρω του συλλαχτή, νέοι μα, ευλογητό, η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών. Και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου, στου αιώνα αμυγέν, το Κύριε, το ελαιόσοφι μα, καθά περιλπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδάξεων με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέδησεων με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισσών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιός των αιώνων τα έδρα των χειρών σου με παρήδεις, συ πρέπει ένα, συ πρέπει ήμουν συ δόξα, πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κληρώσουμε την αιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών.

Ήξωτε Κυρίων των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Είδα τη Θεουργό και αίματι σου λόγε, λαμπρός η Εκκλησία.

0: αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλνει το προετελό σου και την αλήθειά σου κατανίκω.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και ηλίθεια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυριάς θύτη δες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηγείασε της ασθενείας ημών. Ένιγεν του ονόματός σου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και

0: Πίτευμα.
1: Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός

άσημα εστέφθη συγκορυφή. Εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτό αθλεστέφανε. Σιγαρτίν Ιουδαίων απελέξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του Πάτρος δεξιώθεν. Αυτόν εκ της οποίαη

προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμο. Αδελφοί, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος του Χριστού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά τον πλούτο της χάρητος αυτού, εις επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήση, γνωρίσας ημί το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, ή προέθετο εν αυτό εις οικονομία του πληρώματος των καιρών, ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης, εν αυτό ενώ και κυρώθημεν, προοριστέντες κατά πρόθεση του κατά πάντα ενεργούντος, κατά την βουλήν του θελήματος αυτού. Ιστο είναι ημάς εις έπαινον δόξης αυτού, τους προειλυπικότας εν το Χριστό, ενώ και εμείς ακούσαντες το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύματι της Ευαγγελίας το Αγίο, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωσιν της περιποίησος, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο καγό ακούστα στην καθημάς πίστην εν το Κυρίο Ιησού και την αγάπη της εις πάντας τους Αγίους, που πάβομαι ευχαριστών, υπέρ ημών μνήαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου.

0: βάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προώσουμε.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Καιρό εκείνο πάλι που του ο πόντος και μη εχόντα την πάγωση προσκάλεσ' άμνους ο Ιησούς της μαθητάς αφού λέγει αυτής σπλαχνίζομαι επί των όκλων ότι ήδη ημέρας τρεις προσμένους ημί και ο και έχωση την πάγωση και αν απολύσω αυτούς λίστης και σύγχων αυτών εκληθήσονται εν διωδό, είναι έσγαρα αυτόν μακρόθεν ύπεση, και απεκρίθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού, πότε τούτους θυμίσετε τη σώδε πορτά σε άρτοτε παιδινίας, και πυρώντα αυτούς, όσους έχετε άρτους, και δε είπον εκτά, και παρήγγειλε το όπλο να πεσύν επί της γης, και λαβών τους εφτά τους ευχαριστήσας έχασε και δίδω τις μαθητές αυτού ή να παραθώσει και παρέθηκαν το όχλο και είχον η θήτια ολίγα με αυτά ευλογή σας είπε παραθήνε και αυτά έφαγονται και χορτάστησα πήραν περισσεύματα πλασμάτων εφτά ασφυρίδας ήσαν δε υπαγόντες ως τετράκης χείλοι και απέλησαν αυτούς και μας ευθέως εις το πλοίον μετά το μαθητών αυτού ήρθε εις τα μέρη.

Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ομοποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξασόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θεοτόκο και αϊκάρθεν Μαρίας.

0: Σε Πάτερη μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

Χάρη τη και η τριμής

Χριστό για εμάς ο Άννα, το Πατρίς εγκαθήμενος και όδε μην ώρα το Συνόν και το Αξίωσο, ο Πρατιάος Κυρίμη, το Δομημή, το Σωματώσο και το Τιμιέμετος,

Εις Κύριος Ιησούς Χριστός.

0: Σωτηρία ανηργάσου εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός. Αλληλούια.
1: Μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος ο δείξον φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαμβόμενος πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε Πνεύματος Θείου επελέξη και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης ότο προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών του σύλλου στη λόχη των θάνατων νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος ότι το αφήσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και κατά
2: τις
1: πονηρίας πνεύματα διασκέδασον ότι τριμέρα σου και ζωή φόρο αναστάσει το μεπτοκότα προπάτορα αναστήσας ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσχημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τη μίσα του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχή ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεται νικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου είναι ατελευτήδος το σχολογό και ανυμνώσε συνδό ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αίκες στους αιώνας των αιώνων αμήν πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και κανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξαν μητάς πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρου ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός τη μία συνέλαβεν τη δε του σου σαφράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε. Μη καταφλεχθεί είναι, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τε της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιώσόν με κατακρίτως με τα σχή των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη φλέξεις με την ετουσία, πύργα ρυπάθκης τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω. Πού φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων. Άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα τον δεν νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα σαμαρτία σου και εμπληστήνε της ενσύτριφης καταξίωσον ή να τας δύο σπιρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον υφώνα, ουχητών με ελέγχει. ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήθον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια τάφτα δια το ανάξιον ύμνο, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσταν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μη γάρτης εχθρίσω το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μου ασυδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτισε χρήσου το μυστήριον τύπο. Που φίλοι μας ειδώσουν καθάπερο Ιουδάς, άλλος ο ληστής ομολογός. Μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Σώσον ο Θεός ο λαός.

0: Άγιον Ασσαλάτων Αφανάκων, Επουρανίων και Σοφιών, Κρυκτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σε, Κύριε, δόξα.

ευχαριστούμε σε δέσπο το φιλόνθρωπο Ευεργέτα των ψυχών ημχωρού σήμερα, κατεξίωσε εμά το κουρανίο σου και έθανα το μυστηρίο στο τόμι σου νημότητα να τον στηρίξω εμά. Όπω πάντα, φρούρι σου νημότητα ζωή να σφάλεσαι με τα διαδείγματα ευχέ και η κεσία σε αυτό που στρατό και η Παρθένη Μαρία στε πάντων των Αγίων σου.

0: ειρήνη προέλθομεν.
1: Ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεϊπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογώντας Κύριε. Γιάζον τους επίσης επιδόθες όσο κοινός. Και ευλόγησον την κληρονομία σου, του πείρμας εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σύρθους. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μάλωστα ελπίζοντας εκκλησέ. Κυρίε το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου της ερεύσης της άκουσης του μόνο στρατό και τ' αντίποδα όσο πάσα του εξεργατή και πάντων να τελειωνά να θενεστεί καταβαίνω εξού του Πατρός των κόσμων και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

σου, ομάλε με νιών, πλάσος με και εικόνη σου, δια τιμήσας παραβάση εντολής, δε πάλι με επιστρέψασες γυναίξης ελήθη, εις το καρθοποιείο σου επανάγαγε, το αρχαίο καλός αναποκώσαστε.

Σύνος φωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα.

0: βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε,
0: Κύριε βοηθόμεθα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, όταν θάρτα τα πατήσαν στον εδιάβολο καταργήσαν στη ζωή του κόσμου σου περισσάπτωσαν σε αυτούς την ενάπαυσον, τα ψυχά στον γεννημένο του σου Γεωργίου και Μαρίας, ετόπου πρωινό, ετόπου πρωινό, ετόπου αναψύξεως, έθρα, πέδρα, οδύνη, λίμνη και στενομός, παραμάρμα του παραυτού παραθένε, λόγω γέρου και καταδιάνιον σαρετός, και φιλάνθρωπος Θεός συμφώνησον, πόδι μου και στην άνθρωπος, ως είσαι τέλειου καμαρτής, εσύ γαμόνος, εκτός αμαρτίας υπάρχης, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο λόγος σου αλήθεια, της η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση, τον γεννημένο δούλου σου Γεωργίου και Μαρίας Χριστιαθεώσιμο, και εσύ τη δόξα να αναφέμπομαι, συμπονάρχο σου παρτί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύμα την και αή, και εις τους αιώνες των αιώνων. Και μία υποτιμήνη εξωματάριστη και αίγνηστα του τιμόνιου

0: Κυρία Κύριε Κεραίος αυτού έλθει εφημάς και αυτού χάρη και κοντοπία. Πάντοτε μου και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η επίσημο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά, Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο Λειτουργός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγάπου και Παναμόναχης Ευθυμητρός. Την άμυνα του Θυμίου και Ζώπιου Σταυρό, προστασίες των Ιγύρων, των Κορεδίων, των Άμυνων Σωμάτων.

0: Συνομάντηρος Γεωργία του Εγγαλής Αφίσταντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών. Τον Αγίες Πατρός Σιμών Αθανασίου Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον Αγίων Εδόξων, Ιεροχώ Γυναικόνι, τον Γεωδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τον Αγίαιο και Δικαίο Θεοπατώνιο Εθνικιάδης, το Σύρο και Θεοπόδο Πατρός Σιμών, Ευμενίου Επισκόπου Γοντήρης του Θεοπολικού, και της Αγίας Ενδόξου Μάρμιος Αριάθνης, όν την μνήμη να επιτελούμε, και πάνω σε τον Αγιονοβέησε, και σώσε μας ο Λεθός και τον άνθρωπος. Διευκόν τον Αγίον Πατερονικόν, Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας.
1: Αμήν.
2: Ευχαρίστησε Μέγα και τα άλλα θερμό σε ψυχή Θεολέγη. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου ότι καπώ με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε τον αγιασμό του κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλλαβή των ακράνων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τάφτα και ζωφιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτό φυλακτόμενος της εις χάριτος μνημονεύονται απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύντο εμετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτε το τι δεβίω απάρα σε πελπίδι ζωή αιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυση νέθαω των ορταζόντων ήχος ο κατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθαρώνων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτε Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσου που μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν υπό τη σκέπη σου και την τομτερήγο σου σκιά και δόρισε με ξεσχάτης μου αναπνοής απαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομαι, στην το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πύρι πάρχον και φλέγων αναξίως. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, στις πάντας αρμούς, στις νεκρούς, στις καρδίαν. Πλέξον διακάνθας των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας. Τα συγνία στήριξαν ως θέης άμα αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβων. Αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξω με σώ σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέθη σκήνομα της αμαρτίας. Γνωσόν ήγον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντες υγειασμένους, στα ταξιαρχίες και των ασωμάτων των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους. Προς τις δε συνάκραν των αγνήν μητέρων, τας λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργασε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο ομοί ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν, υγείαν και φροσύνην και την φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με τον αμαρτωλό στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξιώσαμε των ανάξεων κοινωνών γεννέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, την πηγή της αθανασίας κοίστασα, ζωοποίησον με τον θανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαχνός μη θυρελέσον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή είναι την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου και ανάκληση είναι της αιμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζνησε πάσα στις ημέρες της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας, αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας, αμήν.
0: Μην απολύσει τους δέσποτα κατεβρίσεις. Ελλήνω την ιερθαμήνου των σωτηριών σου επίμασας. Κάτα πρόσωπον πάντων, δώσαν τα ψυχνό και δώσαν τους ψυχνούς.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επίου σου, εν δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και βρίσκε να έχει ημά τη πειρασμό, να λαβεί σε ημά από του πονηρού.
0: Ό,τι σου
2: αμήν. Το στόματό σου καθάπερ πρισό, εκλάμψα σε χάρη στην κειμένη νεφώτηση να φιλαργυρία στον κόσμο τη αυρού σου να πέθετο. Το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε να λασεί λόγη παιδεύων, πατριών, χρυσόστομε. Πρέσβευε το λόγο Χριστό, το Θεό σου αθήνε τα ψυχά σημών. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάριν και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκει προσινήν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, πομακάριστε όσοι επαξία σε φήμου με σε υπάρχει γάρ καθηγητή ω τα θεία σαφών. Και νυν και έχει στου αιώνα των αιώνων να μην. Την πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου τη είναι ειρήνη δόση μην και λέει σον ημά ω μόνο ηχθύρμων. Κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον, κύριε λέει σον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έχει στου αιώνα των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος στο λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ακόψας ο Θεός ημείς, ακόψας. Χριστός ο Θεός της μόνας, της πρεσβείας της Παναγωάνας, είπαν ο μόνας της των Αγίων δόξων και των εφήμων αποστόλων, ούτε

0: Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Η τιμαία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Ο μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130-184-436.
9: Ώρα Ελλάδος 10.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς εντομώνουμε πυριακή εκκλησία. Το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η ώρα μας ξεκίνησε. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Γιατί θα συγκινηθούμε σήμερα με ό,τι έχουμε προετοιμάσει να ακούσουμε και να μοιραστούμε με όλους εσάς. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και τούτο το πρωινό, εδώ, στην πυριακή εκκλησία. 2-10-41-18-602-2-10-41-18-40 ή τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, όπου gis@hotmail.com. Δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και από τις 6 Σεπτεμβρίου όλοι πολύ συγκινηθήκαμε. Πραγματικά όσοι τον είχαν γνωρίσει δεν το πιστεύουν τούτη την ώρα, και όσοι τον άκουγαν κατά καιρούς εξίσου συγκινήθηκαν, γιατί εκείνο το πρωινό της Κυριακής πέταξε από τον παρόντα κόσμο για τον αιώνιο, ύστερα από μια επώδυνη νοσηλεία στην Αθήνα, ο αγαπητός σε όλους μας, μακαριστός πλέον, αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Κάθε φορά που βρισκόμασταν εκεί, στο μοναστήρι του, στην καρδιά της ερήμου, είχε πάντοτε να μας πει έναν λόγο γεμάτο συγκίνηση για εμάς, με συμβουλές και προτροπές, με το ιδιαίτερο δικό του χιούμορ, αλλά και πάντοτε με έναν λόγο καθαρό, χωρίς περιστροφές, που δεν δίσταζε να αναφέρεται σε όλα τα κακώς κείμενα και σε όσα είχαμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Αγαπητός λοιπόν σε όλους τους προσκυνητές, σε όλη την Ορθοδοξία, ο πατήρ Χρυσόστομος, ο αγράμματος όπως έλεγε, που έζησε για δεκαετίες ολόκληρες και έκανε πραγματικά την έρημο εκεί στο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου μια μεγάλη όαση, πραγματική όαση και πνευματική όαση. Από τις 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, από τους ουρανούς πλέον, μεσητεύει για όλους μας και φυσικά για το μοναστήρι που τόσο αγάπησε. Σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του. Και θα ξεκινήσουμε ακούγοντας από το αρχείο μας κάτι που είχαμε ηχογραφήσει εκεί, στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, 11 Οκτωβρίου του 2017, μέσα στην εκκλησία της Μονής. Εκεί όπου συνήθως μας μιλούσε ο αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος για την ιστορία της Μονής και όχι μόνο. Ας ακούσουμε αυτόν τον λόγο του, ας συγκινηθούμε και συνεχίζουμε.
1: Το μοναστήρι αυτό στα αραβικά λέγεται Ντερ Χάτσιλε, που σημαίνει στη μετάφραση μοναστήρι της Πέρδικας. Και λέγεται μοναστήρι της Πέρδικας διότι όταν έφυγε η Παναγία μας από τη Βηθλεέμ με τον Χριστό μας νήπιο για να αποφύγει τη σφαγή του Ηρώδου, έκανε τον κύκλο της Νεκράς Θαλάσσης. Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται εδώ λίγο πιο κάτω, περίπου στα 5 χιλιόμετρα. Τότε όμως, πριν 2.000 χρόνια, η Νεκρά Θάλασσα ήταν δίπλα εδώ στο Χήμαρο. Υπάρχει ένα παρεκκλήσιο κάτω από την εκκλησία που φεύγοντας μπορείτε να πάτε να προσκυνήσετε. Σε αυτό το παρεκκλήσιο που τότε ήταν σπήλαιο, η Αγία Οικογένεια εφιλοξενήθη και οι μια άγριοι βεδούινοι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας την ομορφιά της Παναγίας μας και το βασιλικό της παράστημα, με την απλότητά τους και την αγραμματοσύνη τους, αγράμματι και αυτοί σαν και εμένα, παρομοίασαν την Παναγία μας με Πέρδικα. Συνηθίζεται και στην πατρίδα και λέμε όμορφη σαν Πέρδικα ή καμαρωτή σαν Πέρδικα. Έτσι από τότε έμεινε προσωνύμια της περιοχής, περιοχή της Πέρδικας. Ήρθε το 350 ο Αβάς Γεράσιμος, ασκήτεψε στο ίδιο σπήλαιο που η Παναγία μας εφιλοξενήθη και το 70 μετά Χριστόν οι Απόστολοι το είχαν κάνει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή την επομένη των Χριστουγέννων. Ασκήτεψε στο ίδιο σπήλαιο, έφτασε μεγάλα ύψη αρετής, η φήμη του εξαπλώθη στα πέρατα της Παλαιστίνης και άρχισαν να έρχονται κοντά του δεκάδες και μετά εκατοντάδες ηρημίτες και αναχωρητές. Ιδρύθηκε αυτή η Λαύρα και 72 μοναστήρια εδώ τριγύρω στην έρημο. Εάν είχατε χρόνο μια-δυο μέρες και βγαίναμε στην έρημο, δεν θα βλέπατε πια τα μοναστήρια, αλλά θα βλέπατε κατάσπαρτη την έρημο από ερείπια, ψηφιδωτά, κατεστραμμένα, σπήλαια γεμάτα από λείψανα μαρτυρικά για το 613-14 που πέρασαν οι Πέρσες. Και μόνο εδώ στην έρημο του Ιορδάνου έσφαξαν 6.000 πατέρες. 2-3 στο Χοντζεβά, 2-3-4 στο Σαραντάριο, 5-6 στον Άγιο Σάββα, 10 στο Σινά και αλλού. Προσπάθησαν να εξαφανίσουν ότι υπάρχει ελληνικό και ορθόδοξο. Πάντοτε μας πολεμούσαν και πάντοτε υπήρχαν επιδρομές, αλλά ο Θεός δεν άφησε να χαθεί η παρακαταθήκη που έχει δώσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στο ελληνοορθόδοξο έθνος. Γιατί ο ελληνισμός εδώ στη Μέση Ανατολή δεν ενάγεται από την παρουσία του Κυρίου μας, αλλά από την εποχή του Μεγαλέξανδρου που πέρασε όχι ως κατακτητής, αλλά ως εκπολιτιστής. Υπάρχουν χωριά ακόμη που το έχουν για κάφημα ότι είναι από τους στρατιώτες του Μεγαλέξανδρου που εδώ παντρεύτηκαν ντόπιες γυναίκες. Γιατί η πατρίδα μας, και πρέπει να καυχόμεθα, η πατρίδα μας είναι που έδωσε τα φώτα με τους φιλόσοφους πριν Χριστό ακόμη, στα πέρατα της Οικουμένης, τη δημοκρατία, αλλά και την Ορθοδοξία. Διότι Έλληνες ήταν οι φωτιστές των Ανατολικών κρατών, Έλληνες ήταν οι πρώτοι ιεραπόστολοι στην Αφρική, στις νέες χώρες και στην Αυστράλια. Δυστυχώς όμως, οι σκοτεινές δυνάμεις και από το 70 και πριν, αν διαβάσετε τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, θα δείτε ότι το είχαν από πριν 150-200 χρόνια ακόμη το πρόγραμμά τους αυτό που σήμερα συμβαίνει στην πατρίδα μας. Αλλά και το 70, θα θυμάστε ο Μπρέζνιεφ τότε, στην Αμερική που ο Κίσιγκερ, τι είχε πει, λέει, τη γλώσσα που την κατάστρεψαν, τα ήθη και τα έθιμα και την πίστη μας. Αυτό όμως το αντίθετο που κράτησε τους Εβραίους. 2000 χρόνια που διασκορπίσαν από το φοβερό αυτό έγκλημα που έκαναν, διασκορπίστηκαν στα 4 σημεία του ορίζοντα, αλλά κράτησαν τα ήθη και τα έθιμά τους και την πίστη των πατέρων τους. Εμείς δυστυχώς δώσαμε τα φώτα και τώρα καταντήσαμε και εμείς εσείς είστε στην πατρίδα και δεν το καταλαβαίνετε. Μόνο την οικονομική στενοχώρια έχετε. Εμείς εδώ έχουμε τον εμπεγμό από αυτούς που βοήθησε, είτε καλή είτε κακή πολιτική της πατρίδας μας, και τώρα γελάνε εις βάρος μας οι Άραβες και λέει βουλιάξατε κλέφτες. Θα πεις αυτή είναι καλύτερη. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και πατημένη μια ζωή. Και έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλοι. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν οι 5 ή 10, όπως συνέβη και εδώ που ήταν η πεντάπολη των Σοδόμων και Γομόρων, όταν έστειλε ο Θεός άγγελο και ειδοποίησε τον Λότ, τον μοναδικό άνθρωπο που κρατούσε τον νόμο, τι του είπε, λέει, Λότ, ο Θεός θα καταστρέψει αυτή την πεντάπολη που δεν υπάρχουν ούτε 10 ούτε 5 που να ακολουθούν τον νόμο. Ούτε 10 ούτε 5, δεν είπε 200 και 500. Γι' αυτό να πάρεις τη γυναίκα σου και τα κορίτσια σου και να φύγετε. Αλλά να μην γυρίσει κανείς και κοιτάξει πίσω του, γιατί και η γυναίκα του, όπως απεδείχθηκε, και οι κόρες του δεν ήταν. Του έκανε χάρη ο Θεός, όπως χάρη ο Θεός χάρες και σε εμάς, και μας δίνει ευκαιρίες και μας περιμένει και μας δίνει και κλωτσές και μας περιμένει να μετανοήσουμε, γιατί είμαστε πλάσμα του, γιατί έχουμε πνοή, έχουμε την ψυχή που είναι η πνοή του Θεού και αγαπάει το πλάσμα το Θεός, και απόδειξη είναι ότι έστειλε το μονογενείο του και σταυρώθηκε, κήρυξε, 33 χρόνια περπάτησε εδώ, που κι εσείς αξιωθήκατε να έρθετε, γιατί σας διάλεξε ο Θεός. Και αν καθίσετε και φιλοσοφήσετε, θα δείτε πραγματικά σας διάλεξε ο Θεός και έχετε και τρεις κληρικούς μαζί σας. Που τι σημαίνει αυτό κληρικός, ιερεύς? Η χάρη της ιεροσύνης είναι μεγάλο πράγμα. Και αν και ορισμένοι, λέει, δεν πάω σε αυτήν την εκκλησία γιατί είναι ο παπά Χρυσόστομος, είναι ο παπά ξέρω εγώ, μα δεν πας για τον παπά, ό,τι και αν είναι αυτός ο παπάς, αφού έχει τη χάρη της ιεροσύνης, είναι ορθόδοξος, θα πας και αυτό το ψωμί και το κρασί, με τη χάρη γίνεται τι, σώμα και αίμα του Χριστού. Λοιπόν, η γυναίκα του Λότ έκανε παρακοή. Μοιάζει με τις σημερινές γυναίκες, όχι τις παρούσες βέβαια, ξέρουνται οι παρούσες. Λέει, γιατί να το πεις εσένα ο άγγελος και να μην το πει και σε μένα. Εγώ θα γυρίσω, λέει, να κοιτάξω πίσω μου. Γύρισε και κοίταξε και έγινε στήλια άλατος. οι κόρες του τον μέθησαν και γνωρίζουμε τι έγινε. Θα σας τα πει το παιδί που είναι μαζί σας. Λοιπόν, αστραπές και βροντές έτρεπε η γη, εμβούλιαξε όλη η περιοχή εδώ και σχηματίστηκε η μικρά θάλασσα που έφτανε μέχρι το 40 αιώνας. Πριν 2.000 χρόνια, εκεί όπως σας προείπα ήταν μέχρι εδώ δίπλα και τώρα έχει κατέβει και έχει κατέβει. Να φανταστείτε ότι τώρα τα 30 χρόνια, 35 χρόνια έχει κατέβει η νεκρά θάλασσα περίπου 3 χιλιόμετρα ακόμη έχει, γιατί έχουμε 15 χρόνια τώρα, 17 χρόνια μεγάλη γυψιδρία, δεν πέφτει βροχή. Σύνολο της βροχής εδώ στην Ιεριχώ εάν ρίξει να είναι 3-4 ώρες το χρόνο. Στα Ιεροσόλυμα, στη Ραμάλα, στην Ιορδανία βρέχει. Εδώ περνάνε τα σύννεφα πάνω, ρίχνει μια ψηλή βροχή και γι' αυτό και βλέπουμε η έρημος ήταν, τώρα παράγεινε. Παλιά έβγαιναν και μερικά χόρτα αυτά που λέγαμε Τσοσίας Μαρίας Αιγυπτίας, είναι λίγο αλμυρά, και έτρωγαν τα ζώα που έχουν οι Βεδουίνοι τώρα, και αυτά ακόμη έχουν εξαφανιστεί. Ή το χειμώνα οι χήμαροι κατέβαζαν λίγο νερό και έβγαιναν κεραδίκια την άνοιξη, και αυτά τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, ο Θεός είναι που μας περιμένει, ο Θεός έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και περιμένει από εμάς την ταπείνωση, επιστροφή και μετάνοια. Ο Αββάς Γεράσιμος πολλά θαύματα έκανε όσο ζούσε και πολλά θαύματα κάνει μέχρι σήμερα, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όταν ο επίστητος ζητήσουν. Δύο σημαντικά θαύματα όμως που έχουν σημειωθεί είναι ότι ανάστησε και νεκρό αδερφό, ο οποίος δεν είχε λάβει τη συγχώρεση, πήρε τη συγχώρεση, τη συγγνώμη και ανέβηκε στο ξυλοκρέβατο που ήταν εκεί και έφυγε πάλι η ψυχή. Το δεύτερο θαύμα, ένα λιοντάρι που ήταν τραυματισμένο στο πόδι του, το ελθεράπευσε και εισένδειξε ευγνωμοσύνης, έμεινε το λιοντάρι απάνω στον τάφο του Αγίου όταν εκοιμήθη 2-3 μέρες και με βρυχμούς έδειχνε τη λύπη του για τη στέρηση του ευεργέτη του και ψώπησε πάνω στον τάφο του Αγίου. Σε αυτή την έρημο έζησε και η Οσία Μαρία Αιγυπτία, η οποία ήρθε στα Ιεροσόλυμα όχι με τη δική σας ευλάβεια, ούτε είχε παπάδες να τη συνοδεύουν, ούτε σε πρακτορείο πήγε. Ήταν μεν από χριστιανική οικογένεια, αλλά από μικρή βγήκε στην πορνεία. Δεν βρέθηκε άνθρωπος να την τραβήξει, να την διδάξει, να την υιοθετήσει, γιατί εμείς έχουμε και ανθρώπους, έχουμε και τα κατηχητικά, έχουμε και τις εκκλησίες, έχουμε και τις καμπάνες που μας ξυπνάνε. Αν και τώρα ακόμη λίγο πιστεύω θα τις σταματήσουν οι καμπάνες, γιατί τους ανησυχούν τα μπουζούκια. Δεν τους ανησυχούν οι καμπάνες εκκλησίες, ορισμένες και οι σταυροί και οι εικόνες τους καίνε. Λοιπόν, ντύθηκε μια μέρα και πήγαινε βόλτα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Με τα ρούχα της δουλειάς της βέβαια. Γιατί θα θυμόνται οι μεγαλύτεροι, πριν 40-50 χρόνια ήμουν μικρός και άμα καμιά γυναίκα είχε λίγο τελκοντέ ή κρέμαγε κανένα χαλκά στο αυτή της, λέγανε αυτή δεν είναι και τόσο σόη, ή αν χώριζε κάποιος ή κάποια ήταν στιγματισμένη, της χωρισμένη στο παιδί πριν 40-50 χρόνια. Τώρα δυστυχώς οι χωρισμοί έχουν γίνει της μόδας και νόμος του κράτους, όχι 5 και 6 χρόνια και 7, αυτόματα, ώστε να μην προλάβει ούτε ο πνευματικός, ούτε ο παπάς ενορίας, ούτε η κουμπάρη, ούτε τα αδέρφια, ούτε οι φίλοι να επέμβουν. Γιατί παντού υπάρχουν προστριβές και τα ντερά μας μέσα στην κοιλιά καμιά φορά και αυτά ανακατεύονται και γουργουρίζουν. Αυτοί τα έχουν κάνει τώρα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και πολιτικούς γάμους και σεργικοθήκους να παντρεύονται μαζί και ο Θεός να βάλει το χέρι του, τι θα δούμε, τι θα δουν τα μάτια μας ακόμη. Αλλά στην πατρίδα υπάρχουν ακόμη και οι 5 και οι 10 και οι 15, γι' αυτό και ο Θεός δεν οργίζεται. Μας δοκιμάζει, αλλά δεν οργίζεται όπως οργίζει εδώ στα Σόδομα και στα Γόμορα. Βγήκε να κάνει τη βόλτα της, την είδαν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας και την είδαν κάτι ναύτες, οι οποίοι και αυτοί ήταν του σκηνιού και του παλουκιού, τη γνώρισαν και τη φωνάζουν. Μαρία λέει, πού πας, λέει βόλτα, εμείς λέει πάμε στη Χάιφα, στα Ιεροσόλυμα. Έλα λέει να σε πάρουμε μαζί μας. Λέει δεν έχω χρήματα να πληρώσω τα ανάπλα. Λέει θα μας διασκεδάσεις. Όταν μετά μετανόησε, ξομολογήθη, λέει πώς δεν βούλιαξε το καΐκι από αυτά που έγιναν εκεί. Έφτασε και στην Αγία Πόλη των Ιερουσαλήμων, ήταν προπαραμονές του Σταυρού. Γύρισε που γύρισε, ανήμερα του Σταυρού, βγήκε την τσάρκα της, κοιτάει ερημιά. Βρίσκει κάποιον άνθρωπο στον δρόμο, λέει, πού είναι ο κόσμος σήμερα, παιδί μου, σήμερα είναι μεγάλη μέρα του Τιμίου Σταυρού, ύψωση. Τότε θυμήθηκε ότι είναι χριστιανή. Πάει να μπει και αυτή στον Πανάγιο Τάφο. Όταν έφτασε στην πύλη εκεί που είναι η καμένη κολόνα, τότε μια όρατη δύναμη της έκλεινε την είσοδο. Ενώ όλοι μπαινόβγαιναν, αυτή λες και ήταν ένα τζάμι μπροστά της. Δεν μπορούσε να μπει. Μία, δύο, τρεις, πέντε προσπάθειες, τίποτα. Αν ήμουν εγώ στη θέση της, επειδή συνδυσάλισε τρομερό εγωισμό, θα έφευγα. Και ποιος ξέρει, εάν προλάβαινα να μετανοήσω, και κανείς μας δεν ξέρει την ώρα και τον χρόνο που θα μας καλέσει ο Θεός. Αν ήταν άλλος ή άλλοι, σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, όταν έχουμε ένα πρόβλημα ή κάτι, αντί να πάμε στον παπά της ενορίας, στο πνευματικό, τρέχουν σε άλλα μέσα. Άγχος, λέει, στους ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους ή και στα μέντιου. Κοίταγα τηλεόραση, τώρα το έχει σταματήσει, έβαζε, ξέρω εγώ τι έβαζε, κοκακόλες, εκεί διαφήμιση αυτά, βγαίνει μια μέρα μια στρουμπούλο ξανθιά εκεί, γουρλωμάτα, λέει, ό,τι πρόβλημα έχετε θα με πάρετε τηλέφωνο, οικογενειακό, αισθηματικό, δεν ξέρω τι, σας θα αγγίσω. Και από κάτω είχε το τηλέφωνο της, αλλά δεν φόρεγε τα γυαλιά μου, θα την έπαιρνα από τηλέφωνο μισθό, λαγό τα προβλήματά της και καλά. Και όμως δυστυχώς πάρα πολλοί εκεί τρέχουν. Αντί να κάνουμε το σταυρό μας κάθε πρωί, εγώ δεν λέω 40 και 50 φορές, μακάρι, το σημείο του σταυρού, και να κάνουμε μυστηριακή ζωή, και τότε ούτε μας χρειάζονται ψυχολόγοι, ούτε μας χρειάζονται μέντιουμ, γιατί αυτά του σατανά, δεν μας χρειάζεται τίποτα, αλλά δυστυχώς οτιδήποτε άλλο εκτός από το σταυρό μας και μυστηριακή ζωή. Δυστυχώς. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία δεν έτρεξε σε αυτά, παρά άρπαξε την ευκαιρία. Θεέ μου, λέει, Παναγία μου, επειδή με πόρνη, λέει, δεν με επιτρέπεις από μέσα. Δεν είναι αυτό όμως, γιατί είπαμε ο Θεός δεν απαγορεύει κανέναν. Μας περιμένει, μας δίνει ευκαιρίες, μας δίνει και κλωτσές για να μας συμμαζέψει. Μετανόησε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία και έδωσε υπόσχεση ότι δεν θα γυρίσει στον άτιμο βίο που έκανε, και πραγματικά φεύγει αυτή η ώρα τη δύναμη, μπαίνει προς Σινάη με δάκρυα στα μάτια, το φρικτό Γολγοθά, την Αγία Αποκαθήλωση, τον Πανάγιο Τάφο, και μετά έρχεται εδώ λίγο πιο κάτω στην έρημο. 47 χρόνια δεν είδε άνθρωπο. 47 χρόνια δεν έφαγε μαγειρευμένο φαγητό. Χορτάρια, χουρμάδες, και έπινε νερό από τον Ιορδάνη. Τώρα θα πεις, πάτερ, να τρώμε κι εμείς χορτάρια και χουρμάδες. Ο Θεός έδωσε όλα τα αγαθά να τα γευόμαθα για να ζούμε. Μακάρι να μπορούσαμε να γίνουμε ασκητές. Αλλά εμείς δυστυχώς κάνουμε το αντίθετο. Ζούμε για να τρώμε, να τρώμε, να ξανατρώμε, να γινόμαστε σαν κακοτζούμπαλα όπως και εγώ. Και μετά ορισμένοι και ορισμένες να τρέχουν στα καταστήματα αυτά που έχουν βγάλει τριβέλια και ξέρουν τι έχουν βάλει, λέει, μασάζ, κάνουν τσάγια, πίνουν. Και στα Ρωσόλυμα είχα πάει πριν για 2 μήνες. Και βλέπω πρωί, ήταν, πήγαιναμε, ήταν στο ναό κάτι τελετή, είχε από τις 5-6 ώρα. Βλέπω καμιά κουσαριά παλικαράκια τρέχανε με τα σόβρα. Καλό κανένα ίδρυμα, έπιασε ποτιά, λέω, τι γι' τρέχουνε. Όχι, μου λέει, κάνε τζόκι, τροχάδι. Λοιπόν, στα 47 χρόνια επέτρεψε ο Άγιος Ζωσιμάς στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, βγήκε ο Άγιος Ζωσιμάς στην Αίγυπτο, στην έρημο, και συνάντησε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, φοβήθηκε γιατί είχε αποσκελετωθεί και έριξε το ράσο του να καλύψει τη γύμνια της, γιατί είχαν λιώσει και αυτά τα ρούχα που φορούσε. Του εξομολογήθη, την δώσανε ραντεβού την άλλη χρονιά, την εκκοινώνησε, και τρίτη χρονιά, 1η Απρίλη, βρήκε το τίμιο λειψανό της και την έθαψε λίγο εδώ πιο κάτω, που δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο, γιατί δεν θέλει να εμφανιστεί η Αγία. Γι' αυτό και το βόρειο κλήτος του ναού είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ζωσιμά και στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εύχομαι η προσκυνηματική αυτή εκδρομή που κάνατε, και δεν την κάνατε γιατί τη θέλατε μόνο, Σας ήθελε ο Θεός. Και αν καθίστε και φιλοσοφίστε θα δείτε ότι έχει γίνει από ένα προσωπικό θαύμα στον καθένα σας. Μερικοί και μερικές που τα οικονομικά τους, όπως δυστυχώς τα 2/3 του πληθυσμού της πατρίδας μας, έχουν οικονομικές δυσκολίες. Τις οικονομικές δυσκολίες αυτές βοήθησε και τις ξεπεράσατε. Του άλλου που το διαβατήριο ήταν μισολυγμένο, ενώ κάνει 15-20 μέρες, φτιάχτηκε σε 2-3 μέρες. Την άλλη που δεν την άφηνε ο άντρας της, την τελευταία ώρα έδωσε την άδεια. Ο άλλος που δεν είχε που να πει στο σκύλο και τη γάτα, τα τακτοποίησε όλα ο Θεός, γιατί σας ήθελε. Αλλά προσέξτε, γιατί ο Σατανάς ξεκίνησε και αυτός μαζί σας. Και αρχίζει από την ώρα που είστε μαζεμένοι στο αεροδρόμιο, να είναι μαζεμένοι οι 40 από τους 45, οι 3 ή 4 να καθυστερήσουν, να ανησυχεί ο ξεναγός, το πρακτορείο και δυσκολία. Το λεωφορείο κούναγε, μα μας είπαν ότι το ξενοδοχείο θα είναι 15 αστέρια και είναι μόνο 10. Μα φαΐ ήταν αυτό που φάγαμε, ξεπλήθηκαν τα τερά μας και δεν ήταν που μας τόλμησαν κακοτσούβαλα. Μα με βάλανε με τη χαρίκλια στο ίδιο δωμάτιο που ροχάλιζε. Μα οι παππούλιδες κάθονται στην πρώτη θέση και μας βάζουν στο αυτό. Μα ο Πάτερ Χρυσόστομος μας έπιε στην κουβέντα, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά και εγώ, επειδή συνέχεια εδώ με τους Άραβες και τους Εβραίους, μην το πάθω σαν ορισμένος που Αγγλία, Αμερική, κάθονται 5-10 χρόνια, μετά γυρίζει, λέει, γεια σου, λέει, Κώστα, how are you, λέει, εμείς το ελληνικό το ξεχάσαμε, λοιπόν, και εγώ να μην ξεχάσω το ελληνικό και μιλάω αράπικο, γι' αυτό κάνω λίγο, κουράζω εσάς λίγο. Λοιπόν, εδώ, παιδιά μου, δεν σας έφερε ο Θεός ούτε να καλοφάτε, ούτε να καλοπεράσετε. Την ευλογία θα την καταλάβετε πότε? Όταν γυρίσετε στα σπίτια σας. Θα ανακαλύψετε ότι η μισή καρδιά σας έχει μείνει στα Πανάγια προσκυνήματα. Έχει μείνει στους λιγοστούς αγιοταφίτες πατέρες. Πού κοιτάτε, εγώ είμαι γράμματος από το Πατριαρχείο μας. Έχει πατέρες, με πρώτο το Πατριάρχη μας, έχει πατέρες που είναι ενάρετοι, που είναι μορφωμένοι, που ζουν μόνοι. Ο καθένας, όπως είναι ο γέροντας στον Άγιο Θεοδόσιο, πήγατε?
2: Ναι.
1: Τον είδατε? Αυτός είναι έχει τα πρωτεία στο ξύλο. Πότε σπασμένο το ποδάρι του, πότε το χέρι του, πότε λεμαριά στο λαιμό του έχουν τσακίσει, πότε βγαλμένα τα γένια του. Μια ζωή εκεί πέρα πρέπει να είναι 45 χρόνια εκεί για να διαφυλάξει το μοναστήρι μόνος. Εγώ έχω φάει ξύλο πολλές φορές, τα δόντια μου σπάσει και τη μύτη, αλλά έχω δώσει και ξύλο. Αυτός όλο τις τρώει. Μετά στον Άγιο Σάββα, ο ηγούμενος, ο πατήρ Ευδόκιμος, ένας άγιος άνθρωπος, εκεί υπάρχει και ένας ασκητής που δεν θα τον συναντήσατε οπωσδήποτε, δεν ξέρω, Γικούργο, τον είδα το Χερουβίμ. Είναι σε σπηλιά, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα, δεν πρέπει να είναι 65 στα 66, και αν τον δει θα νομίζει ότι είναι 90. Καμπουριάσει έχει έτσι, δεν κοιμάται σε κρεβάτι, 30 χρόνια τώρα, 35, δεν κοιμάται σε κρεβάτι, σε ένα σκαμπάκι και βάζει το κεφάλι του στα γονατά του, έχει μια τριχιά μέσα στο δωμάτιο, τον έχω δει σπηλιά, μια φιλιά έτσι και περνάει τα χέρια του και έτσι κρεμασμένος κοιμάται λίγο. Και τρώει μόνο Σαββατοκύριακο λίγο ψωμί και νερό και λίγο μια στάλα λάδι, στάζει επανασκητής, σαν αυτά που διαβάζαμε στον Ευεργετινό και αλλού. Ή στον Πετσαχούρο, πατήρ Ιγνάτιος, ένας νέος, ευτυχώς, πνευματικός με τους Άραβες που επιτελεί μεγάλο έργο. Στη Βιθλέμ, ο δεσπότης με 2-3 μόνο διακονητάς, το παγκόσμιο αυτό προσκύνημα που γεννήθηκε ο Χριστός μας, ενώ δίπλα είναι οι Καθολικοί που έχουν 40 καλόγριες και 60 καλόγεροι και δεν λέω τίποτα άλλο. Οι Αρμένοι τα ίδια, στο Καταμόνας γέρος τυφλός και κουφός, στο Θαβόρι Όρος ο πατήρ Λαρίων πάει κατά τα 70, 2-3 εκεί έχει καλογρίες, Ρουμάνες, ο πατήρ Τιμόθεος άρρωστος και αυτός με την μπαταρία περπατάει, και να εξαιρέσουμε μόνο τους δύο που είναι ο Ειρήναρχος και ο αυτός που είναι στην Κανά και έχει κάνει ένα μεγάλο έργο, ερήπια και σκουπιδαριό ήταν εκεί και τώρα το έχει κάνει και λάμπει αυτό το μοναστήρι. Νέο παιδί, και να σας πω, όταν το πρωτοβάλανε εκεί ηγούμενο ήταν 20 χρονών, λόγω της Εγκυψανδρίας γίνονται αυτά. Εγώ τότε είχα ένσταση γιατί λέω, νέος είναι, να μην παρασυρθεί, φοβόμουν. Και δόξα τω Θεώ όμως, μεγαλουργεί. Δυστυχώς όμως οι νέοι είναι λίγοι και εμείς οι μεγαλύτεροι μεγάλοι είμαστε οι πάρα πολλοί. Και νέοι δεν έρχονται, ούτε νέες έρχονται. Βλέπουμε παντού Ρουμάνες, Ρώσους, και εγώ μπορούσα και Ρώσες, και εγώ μπορούσα να έχω 30 και 40, αλλά όχι ότι έχω τίποτε μαζί τους, αλλά αυτοί κοιτάνε πότε να τελειώσουμε για να τα παραλάβουν. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο το δικό μας, ότι μεγαλόσχημοι πνευματικοί στην πατρίδα είτε έχουν έρθει λίγοι. Οι περισσότεροι όχι μόνο δεν αγαπούν τα Ιεροσόλυμα, αλλά και ορισμένοι νέοι που θέλουν να έρθουν τους εμποδίζουν και λέει μα εκεί δεν έχει πνευματικότητα. Εμείς εδώ πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε στρατιώτες που φυλάμε τα Πανάγια προσκυνήματα. Ας έρθουν αυτοί οι Άγιοι Πατέρες εδώ να φάνε και ξύλο, να δώσουν και ξύλο και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται, αλλά όχι και να εμποδίζουν. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο των Αγιοταφυτών. Ο Θεός σας ευλογεί εσάς που ήρθατε και τους πατέρες που ήρθαν μαζί σας. Ο Θεός να έχει καλά και τους Αγίους Αρχιερείς που έδωσαν άδεια στους πατέρες να έρθουν, γιατί δυστυχώς λίγοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι ιεράρχες στην πατρίδα μας που έρχονται αλλά και αφήνουν κληρικούς. Δεν γνωρίζω από ποια περιοχή είναι οι πατέρες, αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ, να δώσετε εκ μέρους μου μια εδαφιαία μετάνοια στον Δεσπότη που σας άφησε να ακολουθήσετε αυτό το γκρουπ, γιατί πάντοτε το κοπάδι, τα πρόβατα που είναι το ποιμιό μας, πρέπει να έχουν και τσοπάνο μαζί τους, και τσοπάνης είναι ο κληρικός, και έχουν ιδιαίτερη ευλογία να έχουν 3 τσοπαναρέους μαζί τους. Εύχομαι να σας δίνει ο Θεός τη χάρη του, τα Πανάγια προσκυνήματα το ίδιο πάλι την ευλογία τους, αλλά και οι προσευχές και οι ευχές όλων των Αγιοταφυτών να σας συνοδεύουν, διότι ναι, εδώ μας φυλάει ο Θεός, αλλά και εμείς είμαστε άνθρωποι και θέλουμε και ηθική συμπαράσταση, την αγάπη σας. Τώρα, το να βάλετε ένα, πώς το λένε, ευρώ ή μισό ή δεν ξέρω αυτά τα ψηλά, στα κεριά και στο εργόχειρο και στα τζάτσαλα και τα μάντσαλα που βρίσκεται στα μοναστήρια, αυτό είναι που κρατάει εμάς και συντηρούμε τα μοναστήρια και τα φτιάχνουμε, αλλά συντηρούνται και οι άλλοι που είναι πιο φτωχοί και από εμάς και από εσάς ακόμη εδώ οι Παλαιστίνοι. Να είστε καλά, να με συγχωρέσετε για την πολυλογία μου και να δώσει ο Θεός να συναντηθούμε όλοι στην Άνω Ιερουσαλήμ, και εδώ κι άλλες φορές βέβαια, αλλά και στην Άνω Ιερουσαλήμ, που εκεί δεν χρειάζεται να ψάξετε να βρείτε τον Λυκούργο, εκεί χρειάζεται μόνο να βρούμε πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να ετοιμαστούμε, γιατί αυτό η εξομολόγηση είναι το εισιτήριο, το διαβατήριο και η βίζα για τον παράδεισο. Να είστε καλά και συγχωρέστε με για την πολυλογία μου.
0: Αυτά μας είχε πει τότε, στις 11 Οκτωβρίου του 2017. Συχνά πυκνά μας μιλούσε, μας έλεγε την ιστορία της μονής όταν έβλεπε τους προσκυνητές, αλλά και ένα σχόλιο για όσα ζούσαμε ανάλογα με την περίπτωση κάθε φορά και τη χρονική συγκυρία. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα άλλο ηχητικό απόσπασμα που είχαμε ηχογραφήσει πάλι στην Εκκλησία της Μονής στις 4 Ιουλίου του 2018. Και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί θα τον ακούσουμε να μας λέει πώς βρέθηκε στο μοναστήρι για πρώτη φορά, στο έρημο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου, πώς το ερωτεύθηκε τον τόπο αυτόν και πώς ζήτησε από τον μακαριστό Πατριάρχη Βενέδικτο να μείνει για πάντα εκεί. Ας τον ακούσουμε.
3: Καλώς ήρθατε στην έρημο του Ιορδάνου, στο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου. Το μοναστήρι αυτό στα αραβικά λέγεται Der Hatzle, στα εβραϊκά Μιντζάρ Χαγκλά, και η μετάφραση είναι μοναστήρι της Πέρδικας. Και λέγεται μοναστήρι της Πέρδικας διότι φεύγοντας Παναγία μας από τη Βηθλεέμ, όταν ο Ηρώδης άρχισε να σφάζει τα νήπια, έκανε τον κύκλο της νεκράς θαλάσσης η Παναγία μας με τον Χριστό μας μικρό και τον Άγιο Ιωσήφ και πέρασαν ακριβώς από αυτό το σημείο. Κάτω από την εκκλησία υπάρχει ένα παρεκκλήσιο και πιο κάτω υπάρχουν αρχαία άλλα που έχουμε βρει. Εδώ φιλοξενήθη η Παναγία μας Είναι οι άγριοι Βεδουίνοι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας την ομορφιά της Παναγίας μας και το βασιλικό της παράστημα, την παρομοίασαν με την απλότητά τους, σαν γράμματι και αυτοί σαν και εμένα, παρομοίασαν την Παναγία μας με Πέρδικα. Όπως και στην πατρίδα παρομοιάζουμε και λέμε όμορφη σαν Πέρδικα, καμαρωτή σαν Πέρδικα ή δεν ξέρω εγώ τι. Και έμεινε από τότε προς τιμήν της Παναγίας μας περιοχή της Πέρδικας. Ήρθε ο Άγιος Γεράσιμος το 400 μετά Χριστόν, ασκήτευσε στο ίδιο σπήλαιο αυτό που οι Άγιοι Απόστολοι το 70 το είχαν κάνει παρεκκλήσιο προς τιμήν της Παναγίας μας την κίνηση της Θεοτόκου και η φυγή στην Αίγυπτο. Ασκήτευσε σε αυτό το σπήλαιο, αφιερώθηκε ολόψυχα, έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής, μόνος, με τον κάψωνα και δίχως νερό, έφερνε από τον Ιορδάνη νερό. Η φήμη του εξαπλώθη στα πέρατα της Παλαιστίνης και άρχισαν να έρχονται κοντά του δεκάδες και μετά εκατοντάδες ιερημίτες και αναχωρητές. Θα φανταστείτε ότι χτίστηκαν 72 μοναστήρια εδώ στην έρημο. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχουν, υπάρχουν λείψανα των μοναστηριών, δηλαδή θεμέλια, σπήλαια γεμάτα λείψανα από τους ανερεθέντες, από τους Πέρσες, για το 614 ήρθαν οι Πέρσες και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. 6.000 ασκητές σφαγίασαν εδώ, στο Σαραντάριο, στο Χοντζεβά, στο Σινά, 10.000 στα Ιεροσόλυμα 40. Προσπάθησαν να αφανίσουν ότι υπάρχει ορθόδοξο και ελληνικό, όπως προσπαθούν και τώρα οι σκοτεινές δυνάμεις να αλώσουν την Ορθοδοξία και το ελληνοορθόδοξο έθνος, γιατί αυτά τα σχέδια είναι από το 70 προγραμματισμένα. Και για το μονοτονικό και για τον χωρισμό της Εκκλησίας. Πετροβολάν, τι πετροβολούν όλοι αυτοί οι άχρηστοι, άθεοι, τον Χριστό, την Εκκλησία. Μα είναι δυνατόν να νικήσουν? Δοκιμαζόμεθα και δοκιμάστηκαν στους αιώνες όλοι οι προπάτορες ημών, οι Ορθόδοξοι και το Ελληνοορθόδοξο έθνος, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Γιατί ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός. Λοιπόν, με τον Χριστό τα βάζουν. Θα τους έρθει η συμφορά, αλλά θα μου πεις, πάτερ μου, μαζί με αυτούς φοριασμένους τα πληρώνουμε και εμείς. Και λέει μια λαϊκή παροιμία, λέει, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όλα αυτά που γίνονται ή και θα γίνουν, τα είχε πει. Λέει, θα σας βάλουν, λέει, φόρους και στα παράθυρα και στα κοτέτσια σας. Και έφτασαν οι μέρες αυτές. Μου λένε και ακούω ειδήσεις, και κοτέτσι να έχεις πρέπει να το δηλώσεις, ό,τι σκεπάζεται και ό,τι ξεσκεπάζεται. Τέλος πάντων, φοράω πετραχύλι και δεν μου επιτρέπεται να τους καταργέμαι με το πετραχύλι. Με το πετραχύλι τους καταργέμαι από το πρωί ως το βράδυ. Γιατί εμείς τα Πανάγια προσκυνήματα έχουμε τους Άραβες και τους Εβραίους. Οι Άραβες, υπάρχουν χωριά που τι λένε, εμείς είμαι, θα λέει, απόγονοι του Μεγαλέξανδρου. Πέρασε ο Μεγαλέξανδρος από εδώ, όχι ως κατακτητής, αλλά και ως εκπολιτιστής. Έδωσε τον ελληνικό πολιτισμό, άφησε πίσω του υδραγωγία, άφησε θέατρα, άφησε πολιτισμό. Ήρθε ο Χριστός μας. Ήρθαν κοντά του πόρνες, τελώνες, αμαρτωλοί. Και τους δεχόταν και μας δέχεται με πολύ αγάπη, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος, όπως λέει και η ευχή στο χερουβικό, λέει, ουδής άξιος και ουδής αναμάρτος. Αλλά η αγκαλιά του Θεού είναι τόσο μεγάλη και ανοιχτή μέρα και νύχτα, και έχουμε πάρα πολλές παραβολές στο Ευαγγέλιο αλλά και από τη ζωή των πατέρων, που μας δέχεται και την ενδεκάτη και στο παραπέντε. Λοιπόν, ήρθαν και Έλληνες φιλόσοφοι ειδωλολάτρες, οι μαθητές αγανάκτησαν. Λέει, δεν μας φτάνε τόσο και τόσο που και οι ειδωλολάτρες τώρα τι θέλουν αυτοί. Και το είπαν, λέει, κύριε, έχουν έρθει κάτι Έλληνες εδώ. Και σηκώθηκε χαρούμενος και τι λέει, αυτό το έθνος θα με δοξάσει. Γι' αυτό και μας μισούν. Γιατί η ευλογία που είχαν οι Εβραίοι και την έχασαν, γιατί μόνοι τους ζήτησαν να πέσει η κατάρα στο κεφάλι τους και στο κεφάλι των παιδιών τους, την πήραν οι Έλληνες. Παρόλα αυτά όμως οι Εβραίοι πήραν την κατάρα, τα ήθη και τα έθιμά τους και τη θρησκεία των πατέρων τους δεν την άφησαν. Και βλέπουμε έπειτα από 2.000 χρόνια, γιατί αυτά είναι τα σημεία των καιρών και τα σημάδια, ξαναδημιούργησαν κράτος, είναι τώρα πόσο είναι 70 χρόνια, και είναι μεταξύ των πρώτων, γιατί προετοιμάζεται η έλευση του Αντίχριστου. Γι' αυτό και όλοι αυτοί δουλεύουν, Έλληνες οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, γιατί έχουν πουλήσει την ψυχή τους, προετοιμάζουν την έλευση του Αντίχριστου. Και βλέπουμε και τα σημεία των καιρών. Εκτός από τους φόρους και εκτός από όλα τα ξεπουλήματα, βλέπουμε και τη φύση να εκδικείται, όπως λέει και η Αποκάλυψη. Λέει, θα δηλητριαστούν τα νερά, τι θα στείλει ο Θεός δηλητήριο, ο Θεός το πλάσμα του δεν το αυτό. Εμείς δηλητριάσαμε και τα νερά και τη φύση και προκαλούμε όλες αυτές τις καταστροφές με τα δικά μας έργα των παραμορφωμένων, όχι παραμορφωμένων θεολογικά, παραμορφωμένων από την πολύ, τις πολλές σπουδές, με το φάρμακο μέσα που έχει ρίξει ο Αντίχριστος, είναι παραμορφωμένοι. Και το σωστό το λένε στραβό και το στραβό το λένε σωστό. Τέλος πάντων, εσάς σας αξίωσε ο Θεός, παρόλη την οικονομική κρίση, να κάνετε οικονομίες και άλλοι με δανεικά, και αν καθίστε και φιλοσοφίστε, όπως το έχω πει πολλές φορές, ορισμένοι ενώ είχαν λογισμό και όλος ο κόσμος έχει λογισμό να έρθει στα Ιεροσόλυμα, την τελευταία ώρα έτρεξαν για να βγάλουν τα διαβατηριά τους, γιατί είχε φτάσει η ώρα και το κατόρθωσαν. Και με τα οικονομικά, με δανεικά, με οικονομίες, μερικές κυρίες, ξέρουν οι παρούσες, μακροβούτηκε στις τσέπες των αντρών τους για να συμπληρώσουν τα νάπλα. Λοιπόν, και κατορθώσατε και ήρθατε. Αλλά προσέξτε, γιατί ο Σατανάς που δεν κοιμάται πάει πιο μπροστά. Ενώ είναι μαζεμένοι οι 50, οι 2-3 λείπουν και αυτοί που είναι υπεύθυνοι αδειμονούν να μην γίνει πρόβλημα. Μα μας είπε ο Λυκούργος, γιατί αυτός θα παραλέει, το ξενοδοχείο θα είναι 20 αστέρια και είναι μόνο 10. Μα φαΐ ήταν αυτό που φάγαμε. Ξεπλήθηκαν τα ντερά μας και δεν κοιτάμε όλοι μας που είναι σαν κακοτσούβαλα, και πρώτος εγώ. Μα ο οδηγός κούναγε το λεωφορείο, μα η χαρίκια ροχάλιζε, μα ο Γιάννης ξυνότανε, μα ο Πάτερος Όστομος μας έπιασε στην κουβέντα ενώ εμείς βιαζόμαστε και κάνει και ζέστη. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά και εγώ, εάν δεν μιλούσα και λίγο και δεν παραμιλούσα, 43 χρόνια εδώ στην έρημο, όταν δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό, ούτε δρόμος, ούτε ανέσεις, ούτε νερό ακόμη. Έφερα από την Ιεριχώ με το γάιδαρο 2-3 κυβότη, αυτά γαλόνια 4, και για πλήσουμε αυτό το αλμυρό νερό που υπάρχει εδώ. Λοιπόν, αν δεν παραμιλούσα, θα είχα ξεχάσει τα ελληνικά. Είναι πολλοί και πολλές φάνες στην Αγγλία, στην Αμερική. Κάθε καμιά δεκαριά, 15 χρόνια γυρίζει, λέει, γεια σου Κώστα, όλε, hello, how are you, ρε Κώστα, και εμείς το ελληνικό το ξεχάσαμε. Λοιπόν, και εγώ για να μην μιλάω αράπικο, γι' αυτό και παραμιλάω λίγο. Πάντως, να ξέρετε ότι όλες οι δυσκολίες που συναντήσατε, όταν θα γυρίσετε στα σπίτια σας, θα τις ξεχάσετε και θα λέτε, Θεέ μου, πότε θα μας αξιώσεις να ξαναρθούμε στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, στους λιγοστούς αγιοταφίτες πατέρες που ίσως να μην τους συναντήσετε και όλους. Τώρα οι περισσότεροι είμαστε πάνω από 70 και το τρίτο είναι κάτω από 70 νέοι, και νεότεροι δυστυχώς δεν έρχονται. Και όπου και πάτε θα συναντήσετε ένα άτομο, είτε 80-άριδες είτε 75-άριδες. Εδώ δόξα τω Θεώ, παρόλο ήταν ερμιά, με την ευχή και την ευλογία του μακαριστού Πατριάρχη του Βενέδικτου, όταν με τοποθέτησε εδώ, γιατί είχαμε μια φασαρία, μπορεί να σας πει ο Υπουργός του Βιθλέμ, που είναι ο Διάκος, και αντί να με στείλουν εξορία στον Άγιο Σάββα, πλάκουσαν Λατίνο, για κάνουμε. Λοιπόν, πετάγεται ο γέρο Θεοδόσιος Βιθανίας, ένας Άγιος άνθρωπος με κρασιά. Του λέει, μακαριωτέ, τον στείλεις ένα μήνα, δύο μήνες στον Άγιο Σάββα. Αυτός, λέει, είχε κάνει στο Παραγουλάκι τα στήρια, τον λέει. Δεν τον στέλνουμε, λέει, στον Άγιο Γεράσιμο, που δεν θέλει να πάει κανένας. Γιατί εδώ πιο όλο ναρκοπαίδια. Λέει, θέλεις να πας, λέει, δεν ξέρω που είναι, γιατί απαγορευόταν αυτό. Λέει, πάρ' το διάκο μου. Διάκος του ήταν τότε ο πατήρ Ευδόκιμος, ένας Άγιος ταπεινός, και όπως οι περισσότεροι και όλοι οι πατέρες στο Πατριαρχείο. Εγώ, λόγω της αγριότητας ερήμου, αγρίεψα κι εγώ και έχω δώσει ξύλο και έχω φάει ξύλο, αλλά τελικά με τη βοήθεια του Θεού στάθηκα. Ήρθαμε να το δούμε το μοναστήρι και το ερωτεύτηκα από την ώρα που μπήκα μέσα, που δεν υπήρχε τίποτα πράσινο. Ούτε κάτω το δάπεδο ήταν εκεί που είναι η στέρνα, ήταν με ένα τζίγκο πάνω και με ένα σκηνί. Το ρίχνες που τελικά να βγάλεις το νερό της βροχής, που ήταν γεμάτο κατσαρίδες στα φτερά και σαν κλωστές. Και πήγαμε στον Πατριάρχη και λέει ο Πατριάρχης, παιδί μου, λέει, το είδες στο μοναστήρι? Λέω, το είδα. Λέει, θα πας για μια τριετία και μετά θα πας σε καλύτερο μέρος, και αν θέλεις να συνεχίσεις στο γυμνάσιο, γιατί με την τρίτη γυμνασίου 2-3 μήνες πήγαμε, σταμάτησα. Λέω, μακαριώτε, μια ένσταση. Μου λέει, τι θέλεις λιγότερο? Λέω, όχι, να μου δώσετε την ευχή σας εφόρου ζωής. Μου λέει, τι? Παραξενεύτηκε, και οι πατέρες που ήταν τότε, ο Γερμανός, ο Βασίλειος, ο Κωνσταντίνος, ο Ανατόλιος, ο Γρίσαντος και ο γέρο Θεοδόσιος. Μου λέει, τι? Λέω, εφόρου ζωής. Μου λέει, εφόρου ζωής? Λέω, μάλιστα, μάλιστα. Την ευχή μου, λέει, να έχεις και όαση να γίνει. Και έγινε, γιατί ο Βενέδικτος ήταν ένας Άγιος Πατριάρχης. Ελεήμων, ταπεινός, όλες τις αρετές της και μεγαλοπρεπής της είχε. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στη σημερινή εποχή, που το μοναστήρι έχει ανοίξει τις πόρτες του διάπλα και έχω άτομα. Ενώ άλλα μοναστήρια δεν έχουν εθελοντές που βοηθάνε. Άλλοι για 6 μήνες, ήρθε και ο πατήρ Κυριακός, Κύπριος στην καταγωγή του, ένας κυρικός πάρα πολύ ταπεινός, και ο Θεός να τον βοηθήσει και να του δίνει χρόνια να κρατήσει το μοναστήριο όταν κλείσω και εγώ τα μάτια μου, γιατί και εμείς είμαστε μεγάλοι, 75-76. Λοιπόν, από αυτή την έρημο πέρασαν Άγιες μορφές, αλλά και ο Άγιος Γεράσιμος αξιώθηκε πολλών θαυμάτων τότε και σήμερα ακόμη, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όταν με πίστη τους το ζητήσουμε. Δύο σημαντικά θαύματα που έκανε όσο ζούσε είναι ότι ανάστησε και ένα νεκρό για να του ζητήσει την συγχώρεσή του, τη συγχώρεση αυτός που πέθανε, ποιος ξέρει τι ήταν. Και ένα λιοντάρι που ήταν τραυματισμένο το εθεράπευσε και έμεινε κοντά του, γι' αυτό και εικονίζεται ο Άγιος Γεράσιμος με ένα λιοντάρι δίπλα του, γιατί όταν το εθεράπευσε έμεινε κοντά του, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Εμείς δυστυχώς τα βάζουμε και με το Θεό, άλλοι βλαστημούν, με τους γονείς μας, με τους πνευματικούς μας. Βλέπω τα ονόματα που αφήνουν στα 50 χαρτιά να έχουν γράψει 2 μόνο, πάπου προς πάπου ή του πνευματικού τους το όνομα. Είμαστε αχάριστοι, και προπάτω εμείς οι ιερομόναχοι κοιτάμε πότε θα τα τεινάξει ο δεσπότης, για να πάρουμε σειρά και εμείς και τη σειρά του. Η αγάπη έχει εκλείψει, δυστυχώς, η αγάπη είναι ο Χριστός. Αγάπη δεν μη έχω ουδέ τίποτα, σαν ένας παλιοντενεκές που χτυπιέται. Πάμε στην εκκλησία, ορισμένοι για επίδειξη, οι περισσότεροι για να κρίνουν και να κατακρίνουν, και αρχίζουν από τον παπά, την παπαδιά, τον νεοκόρο, αυτή που είχε βάψει τα μαλλιά της κίτρινα και τώρα τα βάψε πράσινα, οι άλλοι γιατί είναι το φουστάνι της έτσι και δεν είναι γιουβέτσι, αντί να κλείνουμε τα μάτια μας και να ακούμε αυτά που λέει ο παπάς, τις αιτήσεις και αυτά που οι ψάλτες είτε είναι ψέλνουν βυζαντινά είτε πρακτικά, αντί να μπαίνουμε μέσα και να παίρνουμε το νόημα της κάθε λέξης, εμείς κρίνουμε και κατακρίνουμε και στο τέλος πάμε και ανοίγουμε και το στόμα μας, οι περισσότεροι δίχως εξομολόγηση, παίρνουμε και τα αντίδρο και αναπαύεται η συνείδησή μας έτσι. Δεν είναι έτσι. Καλύτερα να πας στην εκκλησία μια-δυο φορές το μήνα και να πας σαν το Ντελόνι και σαν το Φαρισαίο ταπεινά, πέρι να πάμε για να δείξουμε ότι πάμε. Να μην σας κουράζω, εύχομαι η χάρη του Παναγίου Τάφου, όπως αξίωσε όλους αυτούς οι οποίοι ασκήτευσαν εδώ στην έρημο του Ιορδάνου, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, ο Άγιος Ζωσιμάς, ο Άγιος Κυριακός, από εδώ πέρασε και ο Άγιος Ιωάννης και Γεώργιος Ιγοτζεβίτες, ο Άγιος Ευθύμιος λίγο πιο πάνω που ήταν φίλος του Αγίου Γερασίμου και όταν έφυγε η ψυχή του, την είδε την ψυχή του Άγιος Γεράσιμος από εδώ και με άγγελοι ανέβαζαν την ψυχή του στον ουρανό και τι λέει στον υποτακτικό του τον Άγιο Κυριακό, λυπάμαι λέει Κυριακέ να θάψουμε το λείψανο του Ευθύμιου. Αυτή την ώρα έφυγε η ψυχή του και ανεβαίνει στους ουρανούς. Πέρασαν μορφές, επώνυμοι και ανώνυμοι. Και εσείς όλοι οι προσκυνητές, δεν ήρθατε έτσι. Σας κάλεσε ο Θεός γιατί κάτι περιμένει από εσάς. Άλλοι που δεν έχουν κάνει καθαρή εξομολόγηση και δεν χρειάζεται συνέχεια. Μία φορά είναι καθαρή εξομολόγηση και μετά τα ψηλά. Ή κι αν είναι χοντρά, πάλι μας δέχεται ο Θεός. Γλιστρήσαμε, πάλι να σηκωθούμε. Ξαναγλιστρήσαμε, πάλι, γιατί δεν ξέρουμε ποια ώρα θα μας βρει. Αλλά είναι και άλλοι που λέει, όταν καταλάβω τότε θα πάω να εξομολογηθώ. Δεν ξέρουμε πότε. Και ο φθινίδιος θάνατος είναι πιο πολλής από αυτούς που φεύγουν από γεράματα. Ο Άγιος Παΐσιος τι είχε πει, λέει, υπάρχει λέει μεγάλο διαμέρισμα στον Παράδεισο που είναι από καρκινοπαθείς ή από άλλες αρρώστιες που τους έδωσε ο Θεός την ευκαιρία για να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν. Θα μου πεις μα πάτε έτσι όπως θα δες, μα έχουν φύγει κι άλλοι οι οποίοι είχαν μυστηριακή ζωή και αυτά και έφυγαν από καρκίνο και δεν θεραπεύτησαν. Τα σχέδια του Θεού εμείς δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες. Λοιπόν και για εσάς είναι μια ευκαιρία αυτή. Αυτοί που δεν μπορούν να νηστέψουν, να αρχίσουν να νηστεύουν. Δεν μπορούν πολύ λιγότερο, δεν μπορούν λιγότερο πιο λίγο. Αλλά να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε. Λέει, μα εγώ είδα λέει έναν παπά, έναν δεσπότη και έτρωγε. Εσείς οι κοσμικοί, αν, όχι αν, θα κριθείτε. Εμείς οι κύριοι.

0: θέλουν να σας συνοδεύουν, όπως και εμείς ζητάμε από σας να μας μνημονεύετε, γιατί παλιά και πρώτος εγώ, ο Πάτερ Ιουστίνος, ο Πάτερ Ιλαρίων, που εργάστηκαν για τα μοναστήρια τους, όπως ο Πάτερ Ιουστίνος, ο οποίος είναι ασθενής πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έκανε ανοιχτή καρδιά την εγχείρηση και πήγα τον είδα στη γιορτή του και τώρα και δεν είναι καλά. Δεν μπορεί ούτε να περπατήσει τώρα, μακάρι να συνέρθει, είναι και μεγάλος κι αυτός, 80. Λοιπόν, και με τη διακονιά έφτιαξε αυτή την εκκλησία, την τεράστια, που ήταν μόνο 3 μέτρα τα ντουβάρια. Κάναμε λειτουργία, βάζαμε ένα αντίσκηνο στη γιορτή που ήταν της Αγίας Φωτεινής και κάναμε λειτουργία. Τώρα έφτιαξε μια υπέροχη εκκλησία. Με τη διακονιά πηγαίναμε στην Ελλάδα και εγώ το ίδιο και μιλάγαμε από εδώ και από εκεί, λίγο μας δίναν τα ονόματα και φτιάξαμε. Λοιπόν, τώρα με παίρνουν τηλέφωνο από την πατρίδα και λέει, έλα Πάτερ, έχεις να έρθεις τόσα χρόνια. Δεν πάω, όχι το μοναστήρι. Το μοναστήρι τώρα μπορεί και, πώς να πούμε, με τον κόπο μας εδώ και το αυτό, αυτό συντηρείται και βοηθάμε κι άλλους. Ντρέπομαι να έρθω στην πατρίδα γιατί γνώρισα ανθρώπους, εγώ δεν πήγαινα σε μεγάλα σπίτια, σε φτωχογειτονιές και ούτε σε μεγάλες εκκλησίες. Ντρέπομαι να πάω γιατί τα τηλέφωνα που με παίρνουν όλοι χρωστούν σε τράπεζες, όλοι έχουν για εξώσεις, για αυτά. Τον πόνο τον ακούω από το τηλέφωνο. Αν πάω εκεί, εγώ θα πεθάνω από τη στενοχώρια που ζούσε ο κόσμος αξιοπρεπώς. Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, καλή επιστροφή στα σπίτια σας, να είστε καλά. Ο Πανάγιος Θάφος και οι ευχές όλων των πατέρων να συνοδεύουν εσάς και αυτούς που αφήσατε πίσω σας. Υπομονή να μας δίνει ο Θεός σε όλους. Υπομονή και ο υπομένων και επιμένων νικά. Έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αλλά την υπομονή αυτή και την πίστη τη ζητάει και ο Θεός από μας. Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον μακαριστό ηγούμενο της Μονής του Αγίου Γερασίμου, τον πολύ αγαπητό μας πατέρα Χρυσόστομο, σε όσα μας είχε πει στις 4 Ιουλίου 2018 μέσα στην εκκλησία του μοναστηρίου του Αγίου Γερασίμου. Και τώρα θα ακούσουμε το τελευταίο μήνυμα που μπορέσαμε να ηχογραφήσουμε και να βιντεοσκοπήσουμε και μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μας στο YouTube στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025, σχεδόν ένα χρόνο πριν την κοίμησή του. Τον βρήκαμε στο μοναστήρι, εκεί μπροστά στην αυλή. Δεν είχε γένια και μαλλιά, γιατί υποβαλόταν στις επώδυνες θεραπείες, τις χημειοθεραπείες λόγω του καρκίνου. Με μεγάλη συγκίνηση μας μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, άφησε τα πάντα στο Θεό και μας έδωσε τις τελευταίες συμβουλές και παρενέσεις του για όλους μας. Αρκετά καταβεβλημένος, ο πατήρ Χρυσόστομος μας είχε πει τότε τα εξής.
2: Χαίρονται να ακούσουμε 2 λόγια από εσάς για όλους στην Ελλάδα που σας αγαπούν και ανησυχούν.
3: Καλώς ορίσατε. Δυστυχώς με αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν σταμάτησε να έρχεται κόσμος και από Ελλάδα και από Κύπρο αλλά και από αλλού. Δεν υπάρχει φόβος για τους προσκυνητάς. Αυτοί έχουν διαφορές μεταξύ τους, οι Ισραηλινοί με τους Παλαιστίνιους, αλλά τους τουρίστες και τους προσκυνητάς τους σέβονται. Εγώ με τη βοήθεια του Θεού επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστώ. Δοκιμάστηκα πριν 5 χρόνια, όταν, όπως λένε οι γιατροί, έφυγα και πραγματικά έφυγα και βρέθηκα σε ένα μέρος φωτεινό, ούτε ουρανός ούτε γη, και άρχισαν να έρχονται κοντά μου οι παλαιοί πατέρες που τους είχα γνωρίσει και μεταξύ αυτών και ο γέροντας Θεοδόσιος από τη Βιθανία, ο οποίος με αγκάλιασε με πολύ αγάπη και μου έλεγε καλώς μας ήρθες. Και εγώ αναρωτιόμουν πού είμαι, τι είμαι εδώ, και όλοι πεθαμένοι. Ένας όμως

0: αυτόν, ο γέρος Σεραφείμ από το Άγιο Σάββα, φαινόταν νευρικός και γύριζε γύρω γύρω από τους πατέρες που είχαν πλησιάσει και με χαιρετάγανε. Και για μια στιγμή ανοίγει δρόμο και έρχεται και το αισθάνομαι μέχρι τώρα σαν να πιέσαι από το χέρι και λέει αφήστε τον, έχει δουλειές. Και μετά κατάλαβα, ήμουν πάνω στο χωρίο που με βγάζανε από το χειρουργείο. Αυτό έγινε στη Νεάπολη, Σαμάρια. Και φύσαγα έτσι. Έχω δουλειές, έχω δουλειές. Ήταν ένας Άραβας ο οποίος ήξερε ελληνικά. Και του λέει ο Δόκτωρ Φαρούκ, μου έκανε την επέμβαση. Λέει, τι λέει, του λέει παιδί μου. Λέει για Δόκτωρ, του λέει ότι έχει δουλειές. Λέει αυτός, λέει, μας έφυγε και γύρισε. Έχουν περάσει τώρα 5-6 χρόνια. Τώρα δοκιμάζομαι πάλι. Δεν ξέρω, ό,τι θέλει ο Θεός, όσο θα μου δώσει. Στις αρχές είχαν πει ότι τώρα έχουν περάσει 7-8 μήνες και κάνω τις θεραπείες, ό,τι μου λένε οι γιατροί το κάνω τώρα. Πηγαίνω εκεί στο υγεία και με παρακολουθεί ο κύριος Αθανασιάδης, ο Λινός, που έγινε και παπάς πατέρ Δημήτριος, και η κυρία Βλαστού, και με παρακολουθούν, μου κάνουν τις θεραπείες και πάω για 3-4 μέρες και έρχομαι και ό,τι πει ο Θεός. Εύχομαι σε όλους εκεί στην Ελλάδα να έχετε υγεία, γιατί και η αρρώστια υποφέρεται και δεν υποφέρεται και προπάντων η πόνη. Τώρα βέβαια δεν πονάω, αλλά πέρασα φοβερές στιγμές, φοβερές ημέρες με πόνους. Λοιπόν, τώρα δεν πονάω, αλλά έχω μεγάλη αδυναμία, τρέμουν τα πόδια μου, τα χέρια μου λίγο. Και ό,τι πει ο Θεός, να είναι ευλογημένο, επιτρέπει ο Θεός. Και εσείς να έχετε υγεία, εύχομαι, αλλά η υγεία να συνοδεύεται με μυστηριακή ζωή, με εξομολόγηση και Αγία Κοινωνία. Γιατί η Αγία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, αυτό είναι που μας δίνει δύναμη. Και σε μένα αυτό παρατηρώ και στις λειτουργίες που γίνονται συχνά, και όταν γίνεται λειτουργία παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη, γιατί αγάπη όπου υπάρχει εκεί είναι ο Χριστός. Τα πολιτικά στα αφήσουμε στην άκρη, τα σκάνδαλα όσα τα συμβάζει και στην εκκλησία και στην πολιτεία, να τα προσπερνούμε, να μην κρίνουμε γιατί θα κρυθούμε και κανείς δεν ξέρει το τι άλλα λένε, άλλα γίνονται, άλλα είναι κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό εμείς να κάνουμε την προσευχή μας, να πηγαίνουμε τακτικά στην εκκλησία και να έχουμε αγάπη, να είστε ευλογημένοι και να μας έρθετε εδώ στα Ιεροσόλυμα, σας περιμένουμε με αγάπη. Και τόσα χρόνια έχουμε ζήσει, εγώ 50 χρόνια εδώ συνέρμα. Ο πατήρ Ιλαρίων στο Θαμπόριο Όρος που γέρασε κι αυτός, ο πατήρ Ιουστίνος στο Φρέαρ του Ιακώβ που έχτισε αυτή την εκκλησία, τη μεγάλη. Και να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Καλή δύναμη.
2: Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα. Τα όσα περιέγραψε για την περιπέτεια της υγείας του, αρκετά καταβεβλημένος, τα όσα μας είπε και τις τελευταίες συμβουλές και οδηγίες πνευματικές μας έδωσε ο μακαριστός πατήρ Χρυσόστομος εκεί στην αυλή της μονής που αγάπησε και διακόνησε για όλη σχεδόν τη ζωή του. Πατήρ Χρυσόστομος, ο ηγούμενος, ο αγαπητός μας της Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, που κοιμήθηκε νοσηλευόμενος στην Αθήνα στις 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Το μήνυμα αυτό που ακούσαμε ήταν από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2025. Δείτε το στο κανάλι μας στο YouTube, στο Travelog, Travel and Tours. Και φυσικά κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας αυτή αναφορά στη μνήμη του αγαπητού μας πατρός Χρυσοστόμου. Θα επανέλθουμε. Έχουμε κι άλλο υλικό, αρκετό υλικό, και έχουμε να πούμε κι άλλα στις επόμενες ημέρες για τον αγαπητό σε όλους μας πατέρα Χρυσόστομο, που μας υποδεχόταν με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, με τον ιδιαίτερο λόγο του, με το χιούμορ του, το καυστικό ώρες-ώρες, αλλά και τη γλώσσα της αληθείας, που δεν δίσταζε να καυτηριάσει όσα συνέβαιναν στην καθημερινότητά μας. Τον αποχαιρετούμε και ευχόμαστε από εκεί ψηλά που είναι να μας σκεπάζει όλους με την ευχή του. Φίλες και φίλοι ακροατές, αυτήν την ευχή του μακαρίστου πατρού Χρυσοστόμου να έχουμε, και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Καλημέρα.
3: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυπούργος Μαρκούτης.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
5: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Baretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιούς Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
7: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
10: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγίου Ρήτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρόσιμων Εφρέμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε, παιδιά, την μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου που λέγεται «Αόρατος πόλεμος». Είχαμε δει το 8ο κεφάλαιο την περασμένη φορά και το γενικό νόημα από όλα αυτά τα οποία λέγει, γιατί τα γενικά νοήματα θα λέμε, δεν μπορούμε, δεν μας παίρνει ο χρόνος να βλέπουμε λεπτομερώς, παράγραφο με παράγραφο, τα κεφάλαια αυτά του βιβλίου. Ήταν ότι πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει πάρα πολύ, να μην δέχεται και να μην απορρίπτει τίποτα πριν το εξετάσει. Δηλαδή ούτε να το δέχεται ούτε να το απορρίπτει, αλλά να το εξετάζει, να το ερευνά. Και είχαμε πει ότι αυτό σημαίνει μια ελευθερία και μια άνεση του ανθρώπου ώστε να μπορεί να διακρίνει τα διάφορα πράγματα και τα διάφορα θέματα που είχε ενώπιόν του και θα μπορεί να τα ερευνήσει με τη βοήθεια των Αγίων Γραφών, με την προσευχή του, με την εμπειρία που μπορεί να έχει στην πνευματική του ζωή, αλλά και με την καθοδήγηση και την συμβουλή και τη βοήθεια των πνευματικών πατέρων. Το ένα των κεφάλαιων λέγει τα εξής, έχει γενικό τίτλο «Πώς πρέπει να φυλάμε το νου μας από την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια». Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος: «Καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν, έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να το φυλάμε ακόμα και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη δηλαδή της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε το νου μας από πολλούς λογισμούς μάταιους και άταχτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατον και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και την τελειότητά μας». Λέγει ο Άγιος Νικόδημος εδώ ότι όπως ένας αγώνας είναι αυτός που περιέγραψε προηγουμένως, που πρέπει, λέγει, να φυλάττουμε το νου μας από την αγνωσία. Και είπαμε η αγνωσία είναι η άγνοια του Θεού, των Αγίων Γραφών, της αλήθειας του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Έτσι, φεύγουμε από το έναν άκρο που είναι η αγνωσία, να φύγουμε και από το άλλον άκρο που είναι η πολυπραγμοσύνη και η περιέργεια. Δηλαδή, το να θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα και να πολυπραγμονούμε, δηλαδή το μυαλό μας να ασχολείται συνέχεια με 1000 πράγματα που έχει μπροστά του ή που ανακαλύπτει ή που κάνει οτιδήποτε. Γιατί, λέγει, εάν πέσουμε στην πολυπραγμοσύνη, τότε γεμίζουμε από πολλούς λογισμούς μάταιους και άταχτους και βλαπτικούς και κάνουμε το νου μας αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή τελειότητα. Και πράγματι είναι γεγονός ότι στον αγώνα του Χριστού ανθρώπου οι πατέρες συμβουλεύουν πάντοτε τον άνθρωπο να έχει μια προσοχή μεγάλη στην πολυπραγμοσύνη, δηλαδή να μην θέλει να γεμίζει τον νου του με ένα σωρό πράγματα τα οποία του είναι άχρηστα. Και όπως συμβούλευε και ο Γέροντας Παΐσιος, μη γεμίζετε τον νου σας με σαβούρες, έτσι της έλεγε. Αυτά όλα τα πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα και δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν σε τελευταία ανάλυση. Γιατί ο νους του ανθρώπου έχει και αυτός κάποια όρια και κάποιες δυνάμεις. Εάν ο νους μας είναι γεμάτος με 1000 πράγματα, 1000 εικόνες, 1000 πληροφορίες και αν ο νους μας ασχολείται με όλα όσα συμβαίνουν γύρω του, πρώτα απ' όλα κουράζεται και γεμίζει με ένα σωρό πράγματα και δεύτερον
απόρρινε αυτήν τη φλιαρία που έχει μέσα του, σίγουρα δεν θα μπορέσει να αποφύγει την κατάκριση, το σχολιασμό του άλλου ανθρώπου και τέλος πάντων την απόρριψη ή την κρίση των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό οι πατέρες μας διδάσκουν να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούμαστε με αυτά τα οποία είναι για μας αναγκαία, με αυτά τα οποία μας χρειάζονται, με αυτά τα οποία τέλος πάντων πρέπει να ασχοληθούμε, και όλα τα άλλα να τα αποκόπτουμε από εμάς, όπως και στα λόγια μας, έτσι. Μας διδάσκουν οι πατέρες να αποφεύγουμε την αργολογία, λένε. Τι σημαίνει αργολογία? Δηλαδή σημαίνει να μην λέμε πράγματα και λόγια τα οποία δεν χρειάζονται. Και αφού δεν χρειάζονται και είναι αργολογία και πολυλογία, συμβαίνει αυτό που λέει και στη Γραφή, ότι εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται η αμαρτία. Δηλαδή όταν κάποιος μιλά πολύ και λέει λόγια συνέχεια και δεν σταματά να μιλά, σίγουρα θα πέσει σε αμαρτίες, θα πέσει σε λάθη, διότι θα ασχοληθεί με τους άλλους, θα κρίνει, θα κατακρίνει, θα σχολιάσει, θα πει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα πει, θα του ξεφύγουν λόγια που δεν έπρεπε να του ξεφύγουν, και σίγουρα δεν θα του βγει σε όφελος. Η πολυλογία είναι ένα πάθος, ένα ελάττωμα στον άνθρωπο. Και πνευματικά είναι ελάττωμα, αλλά και κοινωνικά είναι ελάττωμα. Όλοι έχετε πείρα όταν είμαστε μια παρέα, ας πούμε, ανθρώπων, που κάποιος μιλά και δεν σταματά. Είναι ενοχλητικός, έτσι. Ή κάποια στιγμή θα τον βαρεθούν όλοι και θα σιωπήσουν όλοι και τον αφήσουν να μιλά μόνον του, αλλά εκείνος πάλι θα μιλά, θα σταματά. Ή θα αναγκαστεί κάποιος που θα έχει και αυτός, ξέρω εγώ, λίγο το νευρικό του σύστημα έτσι οξυμένο, να τον πει σταμάτα επέλανες μας. Θα τον προσβάλλει, ότι πώς είναι ώρα να μιλάς, άφησε και ένα άλλο να μιλήσει. Ή και αν δεν του πει ούτε το ένα ούτε το άλλο, μετά δεν θα είναι ευχάριστος ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι πολυλόγος, έτσι όπως εγώ δηλαδή, που μιλώ και δεν σταματώ. Θα τον αποστρέφονται οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος ο πολυλογάς είναι ελάττωμα. Πώς θα το κάνουμε? Είναι ελαττωματικός, με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Δηλαδή είναι ελαττωματικός. Πρέπει να είμαστε σόφρονες και στα λόγια μας, να αφήσουμε και κανένα άλλο να μιλήσει, να ακούσουμε και κανένα άλλον άνθρωπο. Η πολυλογία είναι γέννημα της καινοδοξίας, της υπερηφάνειας. Νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, ότι κάποιος είσαι, ότι θαμπώνεις τους άλλους με τις σοφές σου, τέλος πάντων, εισηγήσεις και λόγους, και στο τέλος βέβαια γελιοποίησε. Η πολυλογία καταστρέφει και τις σχέσεις των ανθρώπων. Έτσι, ένας άνθρωπος που πολυλογεί δεν μπορεί να έχει φίλους, δεν μπορεί να, ακόμα και στο σπίτι του και στην οικογένειά του, όταν είναι πολυλόγος και μιλά κατάπαυστα, θα τον βαρεθούν και τα παιδιά του, θα τον βαρεθεί και η γυναίκα του, ή θα την βαρεθεί ο άντρας της. Πάντως κάτι θα συμβεί δυσάρεστο. Κανένας που έχει πολυλογία δεν είναι ευχάριστος. Εκτός και αν αποφασίσεις ότι θα τον αφήσεις να μιλά και ας λέει ό,τι θέλει, και εσύ να κάνεις τις δουλειές σου, ας πούμε. Αφού σκεφτείτε ότι και στο τηλέφωνο, έτσι, ξέρω περιπτώσεις τηλεφώνου που μιλά κατάπαυστα κάποιος και αφήνουν το τηλέφωνο εκεί στο μπάνκο, πάνε κάνουν τις δουλειές του, μαγειρεύουν, σκουπίζουν, κάνουν, έρχονται, ακούν, μιλάνε, λένε ένα ναι και συνεχίζουν. Τα ακούω και εγώ καμιά φορά στις εξομολογήσεις. Έχει, δυστυχώς, έχει από όλα τα είδη. Ας προσέχουμε λίγο. Ας προσέχουμε να μην είμαστε υπερβολικοί. Η υπερβολή, παιδιά, κάθε υπερβολή και κάθε έλλειψη στα δύο άκρα, η υπερβολή και η έλλειψη, είναι λάθος. Όπως και το να μιλάς κατάπαυστα είναι λάθος, και το να μην μιλάς καθόλου και εκείνο είναι λάθος. Ιδίως μες στην οικογένεια, μες στη συζυγία. Πρέπει να μιλάς.
να πεις τις ίδιες κουβέντες, να μιλήσεις, να πεις, να εκφραστείς, να εκδηλώσεις την αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου, τη στοργή σου, την έγνοια σου για τον άλλον άνθρωπο, για τα παιδιά σου, για τη σύζυγό σου κτλ. Όλα με διάκριση. Όλα με διάκριση. Αφού λοιπόν και στην πολυλογία είναι λάθος, πολύ περισσότερον αυτή η πολυπραγμοσύνη, το να θέλει ο νους μας να τα μάθει όλα, να τα ξέρει όλα, παντού να μέσα. Δεν είναι όμορφο πράγμα. Γιατί μετά αυτός ο νους θα είναι σαν ένα παλιαντζίδικο, που ό,τι παλιοπράγματα κανένας θέλει να ξεφορτωθεί, πάει και τα πετάσεις στα παλιαντζίδικα. Μπορεί να βρεις και κανένα καλό πράγμα στα παλιαντζίδικα. Δηλαδή λέγοντας κάποιος πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, θα μάθεις και εσύ κάτι που θέλεις. Λοιπόν, λες άστον να πει, να πει, να πει, να πει, κάτι θα του ξεφύγει από αυτά που με ενδιαφέρουν να μάθω. Αλλά συνήθως είναι ξεπερασμένα, είναι φτηνά, είναι παλιοπράγματα. Αυτό το πράγμα βλάφτει πάρα πολύ τον άνθρωπο εις την προσευχή. Ένας πολυλόγος και ένας πολυπράγμων δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί μόλις πάει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, αμέσως όλος εκείνος ο συρφετός, όλος εκείνη η οχλαγωγία των πολλών νοημάτων και πραγμάτων και ειδήσεων και πληροφοριών που έχει μέσα του, αμέσως θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί, αλλά ούτε και θα μπορεί εύκολα αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνεί και με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον εαυτό του. Γιατί είναι γεμάτος, είναι γεμάτο το κεφάλι του, γεμάτο από παλιοπράγματα, ας πούμε, άσχημα πράγματα. Είναι ένα βουνό με παλιοκοσερβοκούτια, τα οποία είναι άχρηστα, είναι ξέρω εγώ σκουπιδότοπος. Και όταν νηστεύομαι, αφού θα μπούμε σε λίγο καιρό στην νηστεία, ένας αγώνας της νηστείας δεν είναι μόνο τα φαγητά. Η νηστεία βέβαια και τα φαγητά είναι χρήσιμο και ωφέλιμο και πολύ βοηθά και ωφελεί τον άνθρωπο, αλλά όμως πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος να νηστεύσει και ο νους του, να πει ότι θα νηστέψω, να μην μαθαίνω πράγματα, να μην ακούω πράγματα. Υπάρχουν και άνθρωποι, ξέρετε, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν, που έχουν έτσι ένα χάρισμα εντός εισαγωγικών να τα μαθαίνουν όλα. Έλεγε ο γέροντας μας για έναν αδελφό, ο οποίος ενίοτε πήγαινε στη Δάφνη στο λιμάνι του Αγιώρους και ερχόταν στη Σκήτη με το καραβάκι, πήγαινε να πάρει το ταχυδρομείο ή να στείλει κάποια πράγματα ή να αγοράσει κάτι. Όταν ερχόταν, κάθε φορά που ερχόταν, με ήξερε τα νέα όλα του Αγιώρους. Μας έλεγε όλα τα νέα του Αγιώρους, του κόσμου, της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος, της Αθήνας, της Κύπρου, τα πάντα. Έλεγε ο Γιώργος, καλά ρε, πού τα ξέρεις αυτά όλα? Γιώργος, είμαι στο καραβάκι που τα άκουσα. Έλεγε ο Γιώργος, καλά, εμείς πάμε, ερχόμαστε στα καραβάκια. Ένα πλάσμα δεν αρκεί να μας πει τίποτε. Πάμε, ερχόμαστε, δεν ξέρουμε τίποτε. Όπως επίαμε, ήρθαμε. Τούτος πάει, έρχεται, τούτα τα νέα όλα πώς τα μαθαίνει? Τι μαγνήτη έχει και το τραβάει κοντά του? Και του έλεγε, καλά, πώς τα μαθαίνεις ρε παιδί μου? Λέει, δεν ξέρω Γιώργο, τι να σαν κάθομαι εκεί, στο θέση μου, τότε ήταν κάτι ξυλοκάει κάπου. Κάθομαι εκεί και κάνω το κομποσκινάκι μου, έρχεται ένας και μου λέει. Περίεργο πράγμα, έλεγε ο γέροντας. Γιατί είμαστε, μας λέει κανένας τίποτα? Τόσο αποκρουστικοί είμαστε? Τόσο? Όχι. Αλλά ήταν, ήξερε, είχε μια τέχνη, ας πούμε, να ρωτά. Δηλαδή, με μια-δυο ερωτήσεις ξεκλείδωνε τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να το κάνει και χωρίς να το καταλάβει, βέβαια. Δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες για να μάθει νέα, αλλά πράγματι ο χαρακτήρας του ήταν έτσι, η ιδιότητα του, ξέρω εγώ, το χάρισμα του. Ένα, δύο, τρεις ερωτήσεις, τέλειωσε, τα μάθαινε όλα. Είναι και θέμα ανθρώπων, αλλά ό,τι και να είναι κανείς, πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε, να μην είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Να μην είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Γιατί όταν μαθαίνεις πράγματα άχρηστα και όταν γεμίζει ο νους σου με ένα σωρό φλιαρίες
και πληροφορίες και ακατάσχετες ειδήσεις, τότε αυτό το πράγμα θα σε βλάψει στην πνευματική σου ζωή, θα σε βγάλει από τον σκοπό σου, δεν θα σε αφήσει να δεις με καθαρότητα τις σκέψεις σου, τις αποφάσεις σου, τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους και τον εαυτό σου τον ίδιο. Και όπως είπα και προηγουμένως, ιδιαίτερα στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να προσεύχεται, αυτό γίνεται ένα μεγάλο εμπόδιο. Πάμε να προσευχηθούμε και θυμούμαστε όλα όσα είδαμε και ακούσαμε την ημέρα. Έλεγε ένα γεροντάκι έτσι λίγο αστείο, λέει: βρε παιδί μου, λέει, είχα μια δουλειά να κάνω και ξέχασα, αλλά μη στενοχωριέστε, πόψε που θα πάω να κάνω κομποσκήνη θα τα θυμηθώ όλα. Δηλαδή όλη η μέρα ξεχνούσε ο παππούς, δεν θυμόταν τίποτε, μόλις έπιανε το κομποσκήνη να κάνει το κομποσκήνη το βράδυ, όλες τις δουλειές τις θυμόταν και μάλιστα ερχόνταν και λύσεις των προβλημάτων. Δηλαδή πώς θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα την κάνουμε με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όλα τα θυμότανε. Γιατί έβγαιναν, αναδύονταν. Είναι σαν μια λίμνη, ξέρω εγώ, που ρίχνεις μέσα κάμποσα μπάζα, κάμποσα κουτιά, κάμποσα παλιοπράγματα, και όταν έρθει η ώρα να ησυχάσεις, να προσευχηθείς, βγαίνουν, τα αναβράζει αυτά τα πράγματα, η θάλασσα εκείνη, τα νερά, ξέρω εγώ, η λίμνη, και τα βγάζει στην επιφάνεια. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, πραγματικά δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδικός ψυχίατρος, αλλά νομίζω πολλές ψυχικές νόσοι, ψυχική νόση, πώς θα τις πούμε, που υπάρχουν σήμερα, οφείλονται στο γεγονός του ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι εκτεθειμένοι σε μια καταιγίδα πληροφοριών και ειδήσεων. Μα πόσες φορές να ακούσεις και να δεις πράγματα άσχημα. Χωρίς να το θέλεις, η ψυχή σου τραυματίζεται από κάθε εικόνα, από κάθε είδηση, από κάθε κίνηση, η οποία είναι τραυματική, είναι δύσκολη. Μπορεί επειδή συνηθίσαμε να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά όμως αυτό φαίνεται σύν το χρόνο. Ο άνθρωπος κουράζεται. Γι' αυτό βλέπετε νέους ανθρώπους να εμφανίζουν συμπτώματα κόπωσης. Ναι, οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Είχε ένα παιδάκι που ήρθε να εξομολογηθεί. Του λέω: κάνεις την προσευχή σου το βράδυ? Όχι, μου λέει, δεν την κάνω. Γιατί δεν κάνεις την προσευχή σου το βράδυ? Είμαι πολύ κουλασμένος. Εγώ δεν κατάλαβα τι μου είπε και νόμιζα κολλασμένος. Λέω: κύριε, λες, ποιος το είπε του μωρού τέτοια κουβέντα? Λέω: τι είσαι? Είμαι κουλασμένος. Ύστερα κατάλαβα ότι... Λέω του: τι κάνεις και είσαι κουλασμένος το βράδυ? Λέει μου: παίζω PlayStation. Για πόση ώρα παίζεις για μου PlayStation? Λέει μου: ανάμιση, δύο ώρες. Και με αφήνει η μάμα μου να παίξω και παραπάνω. Μάμα, παίζεις PlayStation 2 ώρες, σίγουρα θα έχεις όρεξη να κάνεις την προσευχή σου και να είσαι και κουλασμένος. Αν είσαι και μεγάλος, να είσαι και κολλασμένος. Και τι κάνεις το PlayStation? Μα κάτι, θα ξέρετε βέβαια εσείς, φαντάζομαι. Κάτι σκοτώνουν, κάτι το κίνητα, κάτι δέντρα, κάτι πράγμα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω δει. Μια φορά έχω δει, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν καθαρίζει ο νους τον ανθρώπο. Και ρωτώ και κάποια παιδιά τώρα, ας πούμε, λέω: πόση ώρα, έτσι παιδάκια δηλαδή, έφηβους, πόση ώρα κάθεσαι στον υπολογιστή, ακούς κάτι ώρες, 5 ώρες, 7 ώρες, 9 ώρες. Και λες: Παναγία μου, μα δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τόσες ώρες να κάτσει στον υπολογιστή και να μην διαλυθεί? Όχι, λέει, μου αρέσει και πάρα πολλά. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν το ναρκωτικό. Πόσο το παίρνεις, σου αρέσει, ας πούμε. Έτσι κατάλαβα. Σου αρέσει, το θέλεις, αλλά όμως χωρίς να καταλάβεις, σου σκοτώνει τον νου σου, τον εγκέφαλό σου. Διότι δεν είναι δυνατόν να σε ξεκουράζει. Εγώ ευτυχώς δεν ξέρω από αυτό το πράγμα, ούτε και έχω,
Αλλά οι άλλοι πατέρες έχουν και ξέρουν. Καμιά φορά λοιπόν, άμα θέλουμε να δούμε κανένα νέο εκκλησιαστικό, τώρα έχει και κάτι πράγματα, κάτι σελίδες εκκλησιαστικές, θέλουμε να δούμε, ξέρω εγώ, αν έγινε μια χειροτονία, αυτό βάρτε το να δούμε. Μας πιάνει και η ιστορία, δεν δούμε και το παρακάτω και το παρακάτω. Δηλαδή, κανένα μισάωρο. Στο μισάωρο ζαλίζομαι, δεν μπορώ άλλο. Λέω, κάνει κλείστε το, δεν μπορώ. Κουράστηκα. Κουράζεσαι, πόση ώρα να βλέπεις. Και σκέφτομαι πόση ώρα να βλέπουν αυτά τα παιδιά και τι βλέπουν. Όχι μόνο το πόση ώρα βλέπουν, αλλά και το τι βλέπουν συνεχώς μέσα σε αυτά όλα τα δίχτυα που υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο. Και γι' αυτό μέσα σας ανακοινώσω και μια μελέτη που θα γίνει, ξέρω εγώ, μια διάλεξη σε μια ενορία. Άρχισαν πλέον να ανησυχούν και οι επιστήμονες, διότι όχι μόνο εγκλήματα μπορούν να γίνουν, αλλά πάνω από αυτό το νους του ανθρώπου κουράζεται η ψυχή του. Δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια. Και ξέρετε, όπως παιδιά, κάθε πράγμα που είναι φυσικό, ακόμα και ο ήχος, ο φυσικός ήχος, σε ξεκουράζει. Κάτσε, ας πούμε, και άκουσε τον ήχο της θάλασσας, άκουσε τον ήχο ενός ποταμού, άκουσε τον ήχο του δέντρου, του δάσους, ακόμα και οι βροντές και οι αστραπές, και αυτές σε χαροποιούν. Τουλάχιστον εμένα έτσι με χαροποιούν. Αν ακούω βροντές και αστραπές, χαίρομαι πάρα πολύ. Φτάνει να μένει με μέσα στο αεροπλάνο, να είμαι στο κελί μου. Λοιπόν, επειδή είναι φυσική ήχη, δεν μας κουράζουν. Ενώ βάλε, ξέρω εγώ, στο μαγνητόφωνο ένα αειδόνι να σου κάνει υπό το μαγνητόφωνο, ένα σου πάει σαν νεύρα σου. Ενώ αν ήταν πραγματικό, δεν θα σε κούραζε. Κάθε πράγμα που είναι φυσικό δεν κουράζει τον άνθρωπο. Τον ξεκουράζει. Και τον βοηθά, ξέρω εγώ, να νιστάξει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Ενώ κάθε πράγμα που είναι τεχνητό, αυτό σε κουράζει. Και δεν σε αφήνει να ξεκουραστείς και σε ταλαιπωρεί και δεν σε αφήνει να κοιμηθείς κιόλας. Λες, ρε παιδί μου, να πάει να κοιμηθείς, ρε παιδί μου. Να πάει να κοιμηθείς. Τον ύπνο τον έδωκε ο Θεός εις ανάπαυση της υγιής στον ανθρώπο, λέγει η Γραφή. Τον έδωσε ο Θεός τον ύπνο στον άνθρωπο για να αναπαύεται ο άνθρωπος, να ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται ο νους του ανθρώπου. Αν μπορεί να ξυπνά ο άνθρωπος και να έχει καθαρό νου. Να μπορεί να προσευχηθεί, να μπορεί να διαβάσει, να μπορεί να σκεφτεί, να μπορεί να λειτουργήσει με νυφαλιότητα. Ένας νους κατακουρασμένος, γεμάτος ειδήσεις, γεμάτος πληροφορίες, γεμάτος εικόνες, γεμάτος πράγματα συνέχεια. Μια καταιγίδα, ένας βομβαρδισμός πραγμάτων. Όλο αυτό το πράγμα που λέει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος θα σου κάνει τον νου σου, λέει, αδύνατον. Θα σε ζαλιστείς, δεν θα μπορείς να βρεις άκρα. Θα μου πεις όμως τώρα, εντάξει πάτερ μου, καλά είναι αυτά που λες, τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε. Ζούμε όμως μέσα στον κόσμο, στην εποχή μας. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να μπούμε στο διαδίκτυο, να βρούμε, ξέρω εγώ, τα εμπορεύματά μας, να βρούμε τους πελάτες μας, να είναι δουλειά μου, ξέρω εγώ τι μπορεί να, ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί μέσα. Σίγουρα, όταν κανείς το χρησιμοποιεί, έστω και εξαντλητικά, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος εργάζεται κάθε μέρα και είναι μπροστά σε μια οθόνη 8 ώρες την ημέρα, 10 ώρες, εργάζεται βέβαια, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Ταλαιπωρείται, σίγουρα κουράζεται, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτά δεν βλάφτουν και την ψυχή του ανθρώπου, απλώς είναι ειδήσεις, είναι η δουλειά του τέλος πάντων, πράγματα της δουλειάς, αδιάφορα και ουδέτερα πράγματα, μπορεί κανείς με μια ξεκούραση ακόμα και φυσιολογική, πήγαινε κοιμήθου, ξεκουράστου, κάμε έναν περίπατο, ξέρω εγώ, κάμε κάτι που να σε ξεκουράσει και ξεκουράζεται κανείς. Ενώ τα άλλα όλα κουράζουν, γιατί έχουν μέσα και ψυχικές έτσι διαταραχές, αλλοιώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ακούσει ο άνθρωπος και όταν δει πράγματα άσχημα, αλλοιώνει την ψυχή του. Θυμάμαι, παιδιά, τον Γέροντα Παΐσιον, ο οποίος όταν του λέγαμε πράγματα τα οποία ήταν πράγματα όχι καλά ή δυσάρεστα γεγονότα ή έτσι κακίες, πράγματα που ήταν κακίες ή κακά πράγματα ή κακές ειδήσεις, καταλαβαίναμε ότι έπασχε αυτός ο άνθρωπος. Φυσούσε, ξεφυσούσε, λέει,
είχαμε κάτι τέτοια. Εγώ το θεωρούσα υπερβολικό, καλά χαρά στο πράγμα τώρα, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Και επειδή εμείς είμαστε πιο νεαροί και τέλος πάντων ό,τι ακούγαμε, είχαμε την τάση να το λέμε, το ξεφουρνίζαμε. Χωρίς να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ζούσε στην έρημο, ο οποίος δεν είχε καμιά επαφή με τον κόσμο, με όλα αυτά τα του κόσμου πράγματα, και ζούσε μέσα στη φυσικότητα εκείνης της ερήμου, και επιπλέον ήταν ένας άνθρωπος άγιος, ησυχαστής, που όλη του ζωή ήταν μια συνεχής προσευχή, είχε μια τεράστια ευαισθησία, η οποία ευαισθησία συνέπασχε με το παραμικρό πράγμα, ακόμα και με την φύση και με τα ζώα και με, ξέρω εγώ, με τα δέντρα συνέπασχε. Είχε τόση ευαισθησία η ψυχή του. Γι' αυτό θυμάμαι μια φορά που είπε σε έναν εκεί αδερφόν μοναχών, ο οποίος ήταν στον κόσμο, είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, είχε κάνει και ένα διδακτορικό στην Γαλλία, αλλά είχε έτσι αυτή την τάση να μαθαίνει διάφορα πράγματα. Του λέει, κοίταξε να σου πω, του λέει, κοίταξε να δεις κάτι. Έχεις μεγάλη περιέργεια και να προσέξεις αυτή την περιέργεια που την έχεις από φυσικού σου. Έτσι είσαι γεννημένος, να είσαι περίεργος. Να την κάνεις αγία περιέργεια. Και να αποφεύγεις να ακούεις πράγματα και να μαθαίνεις πράγματα που δεν σε ωφελούν. Και να μαθαίνεις τα νέα των καριών και τα νέα όλου του Αγίου Όρους. Αυτά δεν σε ωφελούν. Δεν σου χρειάζονται. Αλλά να χρησιμοποιείς την περιέργειά σου για να μαθαίνεις τους βίους των Αγίων και τα λόγια των Αγίων και τις πράξεις των Αγίων. Και έτσι να ωφελείσαι και να μην βλάφτεσαι. Και να διαβάζεις και να ερωτάς πράγματα μόνο πνευματικά. Να μην ερωτάς πράγματα τα οποία δεν σου χρειάζονται. Και να προσέξεις αυτό το πράγμα. Και πράγματι, το επρόσεξε και ωφελήθηκε και προόδευσε πάρα πολύ. Πρόσεχαν λοιπόν οι Άγιοι αυτήν όλη την πολυπραγμοσύνη του μυαλού του ανθρώπου. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο γέροντάς μας αυτός ο μεγάλος ο Άγιος, όταν ήταν με τον γέρο Αρσένιο μόνοι τους, πριν πάνε οι γεροντάδες οι δικοί μας κοντά τους και μέναν στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, περπατούσαν στον δρόμο να πάνε, τι γύριζαν στον Άθωνα, στην έρημο εκεί, ασκητές, δεν μιλούσαν και τα λοιπά, ήταν πολύ έτσι αυστηροί, αλλά ο παππούς ο Αρσένιος ήταν πολύ απλός, ήταν ρωσοπόντιος, απλοϊκός άνθρωπος από τον Κάφκασο, άγιος άνθρωπος, αγωνιστής, αλλά απλός. Ο γέρον Ιωσήφ του έλεγε, Αρσένιε, τώρα που θα περπατάμε δίπλα-δίπλα, γιατί θα μου μιλάς και θα πιάνουμε την κουβέντα και δεν θα μπορούμε να προσευχόμαστε. Θα πηγαίνω εγώ μπροστά, θα πηγαίνεις εσύ πίσω, για να μην μιλάμε μεταξύ μας και θα λέμε την ευχή. Εντάξει, εντάξει. Άμα βρούμε, λέει, κάποιον άνθρωπο, τι θα του πούμε? Περπατώντας θα βρούμε κάποιον στο μονοπάτι, θα μας πει ευλογείτε. Θα απαντήσει ο Κύριος. Έτσι ευλογείται ο Κύριος. Αν σας πει πού πάτε, θα του πεις πάμε στην υπακοή. Και τέλειωσε. Δεν χρειάζεται άλλη ερώτηση. Εντάξει, εντάξει. Περπατούσα στον δρόμο, βρήκαν κάποιον. Ευλογείται ο Κύριος. Πού πάτε, στην υπακοή. Εσύ, λέει, πού πάεις, του λέει ο Ιεροσένιος του άλλου. Εγώ πάω εδώ. Από πού είσαι, ποιος είσαι, ποιος είναι αυτά. Κουβέντα τα άλλου κόσμου. Έκατσε ο γέροντας παρακάτω, τον περίμενε. Εντάξει, Αρσένιε, τέλειωσες. Τέλειωσε, γέροντα, λέτε. Καλά, γιατί του είπες? Ό,τι μου είπες, είπα. Λέει, στην υπακοή, είπα ο Κύριος. Αλλά να ρωτήσω με τον άνθρωπο, λέει, από πού είναι. Βρε, τίποτα, Κύριος. Παρακάτω ξανατολέει τα ίδια. Πάλι ο γέρος Αρσένιος δεν το κατάλαβε. Πάλι άρχισε τις κουβέντες, πάλι τον περίμενε. Του λέει, εντάξει, Αρσένιε, το ξομολόγησες. Κάνει για παπάς αυτός που λοιπόν. Ένας άνθρωπος απλοϊκός, εντάξει, από απλότητα μπορεί να κινηθεί μέσα σε αυτά τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μια άλλη συγκρότηση, να πούμε έτσι, ψυχοσωματική και διανοητική, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι μαζεύουμε μέσα στο μυαλό μας.
και να έχουμε τη δύναμη, να έχουμε τη δύναμη να αρνούμαστε να αποθηκεύουμε πράγματα τα οποία μας είναι άχρηστα. Αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν και μια ωφέλεια. Λειτουργούν λίγο όπως λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Έτσι, βλέπεις τα τηλέφωνα μας, από αυτά ξέρω λίγα πράγματα. Έχει έναν αριθμό μηνύματα που δέχεται. Μετά σταματά, λέει, δεν δέχεται άλλα. Ή ξέρω εγώ, αποθήκη, πώς λένε, επαφές. Τόσες, ας πούμε. Ή τα σβήνεις. Πρέπει να λειτουργήσεις έτσι, να μάθεις να σβήνεις όλα αυτά τα οποία βλέπεις. Πώς θα τα σβήσεις, εάν δεν σε ενδιαφέρουν. Και αν πεις, εντάξει, σίγουρα βρήκα έναν άνθρωπο στη δουλειά μου, έρχεται και μου λέει, ξέρω εγώ πώς επέρασε που πήγε στην Γερμανία. Εντάξει, άκουσε τον άνθρωπο, μην τον προσβάλλεις, μην του πεις, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά και δεν θέλω να γεμίσω το μυαλό μου με το πώς πήγες στη Γερμανία. Σίγουρα θα του πεις έτσι, είσαι στον κόσμο, δεν είσαι στο μοναστήρι, δεν είσαι στην έρημο. Αλλά όμως άκουσε τον με αγάπη, με καλοσύνη και μετά πάτε εκείνο το κουμπάκι που πατώ κι εγώ στο τηλέφωνο μου και τα σβήνει όλα και γίνεται ολοκάθαρο. Λοιπόν, διαφορετικά το μυαλό σου θα γεμίσει. Θα γεμίσει με χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Πρέπει να μάθουμε να καθαρίζουμε το μυαλό μας. Αυτό θα το καταφέρουμε εάν, όπως είπε ο Γέροντας Παΐσιος, κάνουμε την περιέργεια Αγία Περιέργεια. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πλέον όχι το πώς πέρασε ο συνάδελφός μας στη Γερμανία, αλλά το τι είπε, ξέρω εγώ, ένας Άγιος, το τι έκαμε ένας Άγιος, το κάτι το ωφέλιμο, το πραγματικά χρήσιμο. Εντάξει, θα ακούσουμε με καλοσύνη, με αγάπη αυτό που θα μας πει ο άλλος άνθρωπος, με κατανόηση ότι έχει ανάγκη να το εκφράσει, να το πει, αλλά εμείς θα κρατήσουμε την καρδία μας προσεκτική. Γι' αυτό λέγει ο Θεός στη γραφή ότι «Υιέ μου, δώσ' μου συν καρδία, δώσ' μη συν καρδία». Ο Θεός θέλει από εμάς την καρδιά μας. Δηλαδή η καρδιά μας να είναι αφιερωμένη μόνο στο Θεό. Όπως ένας ιερός ναός είναι μόνο για τον Θεό και μέσα σε έναν ιερό ναό δεν μπορούν να γίνονται άλλα πράγματα εκτός από τη λατρεία του Θεού, την υμνοδία του Θεού και το λόγο του Θεού, έτσι και η καρδιά μας είναι ένας ιερότατος χώρος. Ο νους μας, η καρδιά μας είναι ένας ιερότατος χώρος όπου εκεί μέσα πρέπει να βασιλεύει μόνο η παρουσία του Θεού και η αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα να είναι σε εξωτερικά διαμερίσματα. Να προσέχουμε την καρδιά μας, να μην μπουν μέσα αυτά να μας εχμαλωτήσουν. Γιατί άμα φτάσουν και μπουν μέσα, δύσκολα τα σβήνουμε. Δεν σβήνουν εύκολα μετά. Και ξέρετε, όσα πράγματα δούμε, τα καλά μπορεί να τα ξεχνούμε, αλλά τα στραβά και τα ανάποδα και τα βλαπτικά θα αρτά και να κολλούν μέσα μας. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει πολύ κάθαρση, πολύ τρίψιμο να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα και να φύγει να καθαρίσει η διάνοια του ανθρώπου για να μπορεί να λειτουργεί ο άνθρωπος όμορφα, ελεύθερα, καθαρά, να μην έχει, ας πούμε, αυτή τη σύγχυση μέσα του. Το ένα λοιπόν είναι να προσέχουμε την καρδιά μας να μην τυπώνει. Είμαστε όλοι μέσα στον κόσμο, βγαίνουμε στον κόσμο, βλέπουμε χίλια δυο πράγματα, άσεμνες εικόνες, άσεμνα συνθήματα, χίλια δυο πράγματα μπροστά μας βλέπουμε. Όλοι τα βλέπουμε και εγώ τα βλέπω και εσείς τα βλέπετε. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε τι βλέπουμε. Γυρνάς εκεί και βλέπεις. Το μόνο που όσοι φοράτε γυαλιά μπορεί να τα βγάζετε. Είναι μια ωραία λύση, ξέρετε. Άμα δεν οδηγάτε και οδηγά άλλος και βγάζει τα γυαλιά σου, βλέπεις κάτι θαμπά πράγματα. Δεν βλέπεις την παλά, δεν γίνεται. Έτσι. Βλέπεις. Τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνεις. Να προσέξεις όλα αυτά που βλέπεις, αλλά και όλα αυτά που ακούεις. Να μην κατεβαίνουμε στην καρδιά σου. Τα είδες, τα σβήνεις και αντιπαρέρχεσαι, περνάς. Εάν σου γελάσουν και κατέβουμε στην καρδιά σου και τυπωθούν μέσα στο τυπογραφείο της καρδίας,
θα τα βρεις μπροστά σου κάποια στιγμή. Θα έρθει η ώρα που θα ξαναζωντανέψουν, θα γίνουν σαν το σινεμά που θα σου τα δείξει όλα μπροστά σου μετά και θα βρεις τον πελά σου και θα βρεις πειρασμούς, θα βρεις κόπωση, θα βρεις ακαθαρσία εκεί που δεν την περιμένεις. Αυτό, ξέρετε παιδιά, μας βοηθά ακόμα και στην κοινωνική μας ζωή. Δηλαδή, αν αύριο που γίνεται, ξέρω εγώ, τραπεζιτική πάλι, αν υπάρχουν τράπεζες μέχρι να έρθει όπου να δουλέψετε. Υπάρχει μια πιθανότητα να μην υπάρχουν. Να υπάρχουν. Και με τι θα ασχολούνται. Το κεφάλαιο δεν χάνει, το κεφάλι χάνει όμως. Λοιπόν, θα υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν. Εάν πηγαίνεις σπίτι σου και κουβαλάς μαζί σου όλα όσα άκουσες στη δουλειά σου και όλα όσα είδες όλη την ημέρα και όλα όσα άκουσες, τότε καταλαβαίνεις ότι θα πάει σπίτι και θα λες, με μου μιλάτε, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Ναι, αλλά στο σπίτι σου πρέπει να αλλάξεις πλάκα. Πρέπει να πάει σπίτι σου και να είσαι γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος φρεσκάδα, να μιλήσεις με γλυκά λόγια στη σύζυγό σου, να πιάσεις τα παιδάκια σου, να παίξεις μαζί τους, να ασχοληθείς μαζί τους, να φάεις μαζί τους, να κάνεις έστω και είσαι μια-δυο ώρες που έχεις κάθε βράδυ μαζί με την οικογένειά σου, να τα αξιοποιήσεις σωστά και καλά. Εάν κουβαλάς όλα εκείνα που άκουσες και είδες και σε πιάνε τα στομάχια σου και σε πιάνε το κεφάλι σου και δεν μπορώ, μην μου λέτε, όλη μέρα ήμουν έτσι, γιατί σίγουρα στη δουλειά του καθένας ακούει, βλέπει και πιέζεται κιόλας, είμαστε κουρασμένοι. Εάν τα κουβαλούμε μαζί μας, τότε πράγματι θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ. Πρέπει να μάθουμε να τα σβήνουμε. Κάποτε είχε έναν ψυχίατρο ο οποίος ήθελε να έρθει να με δει και έστειλε μου διάφορα μηνύματα ότι, πάτερ μου, θέλω πολύ να έρθω να σε δω, είμαι ο τάδε γιατρός, ο ψυχίατρος. Λέω κι εγώ, άκουσε ο ψυχίατρος, φαίνεται ότι έπαθα τίποτε και θέλει να με εξετάσει. Αλλά να πω την αλήθεια, ήθελα κι εγώ να δω ένα ψυχίατρο. Είχα κι εγώ επιθυμία να με δει ένας ψυχίατρος, μάλλον. Να δούμε τι θα μου πει ένας ψυχίατρος.

κανονίσαμε, βρεθήκαμε. Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός επιστήμονας, με πάρα πολλούς πελάτες κτλ. Και λέμε, είχα μεγάλη επιθυμία να σε γνωρίσω. Λέω, γιατρέ μου, ελπίζω να μην είναι τίποτα, ας πούμε, ύποπτον αυτό που μου λες. Άκουσες τίποτε για μένα, ότι κάμα τίποτε, ξέρω εγώ, είπα καμιά μπελάρα, αν είπα τίποτε παράξενο, κάμα κανένα μορφασμό αξενάστραφων και προσήλκησα, ξέρω εγώ, την προσοχή σου. Όχι, όχι, λέει, απλώς έμαθα ότι βλέπεις πολύ κόσμο. Ναι, βλέπω πολύ κόσμο. Λέει, πόσον κόσμο και πόσες ώρες. Λέω, να σου πω, το maximum που είδα πράγματι τις πιο πολλές ώρες συνεχόμενες ήταν 18. Έτυχε φορά που για 18 ώρες εξομολογούσα. Αφού ο κύριος Νίκος, ο νυν πατήρ Νεκτάριος που είναι ασθενής, τον είχα για να βάζει στη σειρά τον κόσμο στο Μαχαιρά. Αρχίσαμε ώρα 4 το πρωί, έγινε 9-10 το βράδυ και πηγαίναμε ακόμα. Σε μια στιγμή άνοιξε την πόρτα, μου έλεγε, πάτερ, ήρθαν ακόμα 4 άτομα. Εντάξει, κύριε Νίκο, πες να περιμένω, τους δω. Ήρθαν ακόμα 3, ήρθαν ακόμα 2, ήρθαν 1, 5. Εντάξει, πάρ' τους στη σειρά. Σε μια στιγμή ανοίγει την πόρτα, λέει, άκουσε, μου λέει, σε παρακαλώ, αν δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, λυπήθω μας εμάς τουλάχιστον. Ένι μπορούμε άλλους, λέει. Ένι μπορούμε, έσκασα, μου λέει. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι διαλύτηκε. Λοιπόν, λέει μου, πώς μπορείς να πάεις το βράδυ στο κελί, στο σπίτι σου, πάει στο σπίτι σου, πάω. Εντάξει, εγώ δεν έχω γυναίκα, παιδιά, να με περιμένει, ευτυχώς. Λέει μου, κοιμάσαι, γιατρέ μου, τι να σου πω, λέω, κοιμούμαι. Δεν έχω πρόβλημα με τον ύπνο, με το ξύπνιο έχω πρόβλημα. Λέω, του κοιμούμαι τόσο πολύ, που πολλές φορές δεν προλαβαίνω να σβήσω το φως. Ξαπλώνω, το φως είναι δίπλα από το κρεβάτι μου και δεν προλαβαίνω να το κάνω τσικ, να το κλείσω. Και το αφήνω ανοιχτό όλη νύχτα, που τον είπε νύστα μου. Κάποιοι άλλοι μοναχοί που ξέρω, λέει, όταν πάνε να κοιμηθούν, μέχρι να σου πάρει ύπνο, λένε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, λένε το πιστεύω, το πατερημό. Ποτέ μου δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Μα πού να πω εγώ χαιρετισμούς της Παναγίας? Το Κύριε Ιησού Χριστέ, αν φτάσω εδώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, έμεινα. Το επόμενο το πρωί. Λοιπόν, καλά μου λέει, πώς μπορείς να κοιμάσαι, να ακούεις πράγματα. Πώς δεν ακούω πράγματα, εδώ που είμαι σε εξομολόγηση, δεν έρχεται κανένα να μας πει τα ευχάριστα του νέα, τα καλά του νέα, έρχεται να μας πει τα δυσκολίες του. Τι συμβαίνει, λέει, εγώ δεν μπορώ, ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Και ήταν πράγματι πολύ σοβαρός και έτσι ευαίσθητος άνθρωπος και κουβαλούσε μαζί του όλα αυτά που άκουγε την ημέρα και συνέπασχε ο άνθρωπος και σίγουρα ταλαιπωρεί, τον πήγαινε σπίτι του και μπορούσε στο στομάχι, δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να ησυχάσει, τα βλέπει στον ύπνο του, είχε ταλαιπωρίες τέλος πάντων. Εντάξει, από μια πλευρά μπράβο του ανθρώπου και ντροπή με εμένα που δεν το είχα αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη πλευρά, ας πούμε, λέω, γιατρέ μου, κοίταξε κάτι. Εάν εγώ είχα αυτό που είχε, θα είχα πεθάνει μέχρι τώρα. Φαντάστηκε να θυμόμουν όλα αυτά που ακούω κάθε μέρα, αφού καμιά φορά να σκεφτείτε. Λέω, δεν έχω κάνει χείριση μέχρι τώρα που να με κοιμήσουν. Ένα-δύο χειρίσεις που έκανα ήταν με, που λέγεται, επισκληρίδιος νάρκωσης, ξέρω εγώ που λέγεται. Αλλά λέω, αν καμιά φορά με υπνοητήσουν και κοιμηθώ, που λένε, λες πράγματα που δεν λέχεις, και από όλα αυτά που ακούω, καλή μόνο σας. Λοιπόν, γιατί δεν τα κουβαλάμε μαζί μας? Ναι, δεν τα κουβαλάμε μαζί μας. Γιατί δεν τα κουβαλάμε μαζί μας? Γιατί τα αφήνουμε στο Θεό και ο Θεός τα σβήνει. Όχι διότι είμαστε αδιάφοροι στον πόνο των ανθρώπων και στα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση τέτοια που να βαστάσουμε το βάρος του κόσμου πάνω. Σε εμάς στην Εκκλησία ο Χριστός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι που σηκώνει πάνω του το φορτίο της αμαρτίας των ανθρώπων. Ο γιατρός όμως δεν έχει άλλον που έρει την ασθένεια των ανθρώπων. Πρέπει να δουλέψει σωστά, με σύνεση, με σοφροσύνη και να δώσει τα κατάλληλα φάρμακα και την ιατρική αγωγή. Αλλά όλοι μας

0: ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου εσύ δεν ήσουν σε θέση να την ακούσεις. Γιατί δεν ήξερες την τέχνη όλα αυτά τα οποία ακούεις να τα σβήνεις και να μην είσαι πολυπράγμων, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, να μην είσαι πολυπράγμων, να μην τα τυπώνεις μέσα σου. Άκουστα, απάντατα, πες αυτό που πρέπει να πεις με αγάπη και φόβο Θεού και τέλειωσε. Μετά έχει άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όποιος το καταφέρει αυτό, παιδιά, θα μπορέσει να ζήσει και εκείνος ευχάριστα και όσοι είναι γύρω του. Διαφορετικά θα ταλαιπωρηθεί, ακόμα και στον ύπνο του θα γράφει συνταγές, θα βλέπει, ξέρω εγώ, φαντάσματα. Και θα ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος, θα ταλαιπωρήσει και τους άλλους. Αρχίζουμε με απλά πράγματα, με το να προσέξουμε να έχουμε εγκράτεια στο νου μας, εγκράτεια και νηστεία στο νου μας, να πούμε πράγματα τα οποία μου είναι άχρηστα, δεν θα ασχοληθώ με αυτά, ή και αν τα ακούσω και είμαι ανάγκη εκεί να μετέχω, θα τα αφήσω σε έναν επίπεδο του μυαλού μου. Δεν θα τα αφήσω να μπουν στην καρδιά μου, να με εχμαλωτήσουν, να τυπωθούμε στην καρδιά μου και αμέσως θα τα σβήνω και θα τελειώσουν όλα. Η καρδιά μου είναι πλασμένη να είναι ναός του Θεού, να μην ανήκει πουθενά. Και στο γύρο μέρος της καρδιάς μας, το πούμε, στα πέριξ διαμερίσματα, εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι που εξαρτούνται από μένα και θέλουν από μένα τη φροντίδα μου, την αγάπη μου, το ενδιαφέρον μου, τα καλά μου λόγια, την ξεκούρασή μου. Δεν μπορούν να με βλέπουν, δεν πρέπει και δεν μπορούν να με βλέπουν μουτρωμένο, να με βλέπουν κουρασμένο, να με βλέπουν ταλαιπωρημένο. Γιατί θα καταστρέψω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και το σπίτι μου και όλους όσους είναι γύρω μου. Εδώ περίπου τελείωσε η ώρα μας και τελειώσαμε και το ένα τον κεφάλαιο. Είπαμε, παιδιά, θα ασχολούμαστε στις γενικές γραμμές, γιατί δεν μπορούμε βέβαια να τα δούμε όλα με τόση λεπτομέρεια όπως τα λέει ο Άγιος Νικόδημος. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Μετά την ταχύτατη εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν τη δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη με νέα κείμενα και φωτογραφίες. Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Δωρεάν ένας ψηφιακός οπτικός δίσκος. Κυκλοφορεί και σε πανόδετη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξοντας οδούς μου του μη αμαρτάνιν με εν γλώσσι μου, εθέμην το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίσθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ. Ελάλησα εν γλώσσι μου, γνώρισόν μη Κύριε το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου τι σε στήν, είναι αγνώ τι ιστερώ εγώ. Ιδού, παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου όσοι ουθέν ενώπιον σου. Πλην τα σύμπαντα ματαιώτης, πας άνθρωπος.

0: άνθρωπος ζών, μεν τη γενικών ή διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ου γινώσκει, τίνι συνάξει αυτά, και νυν τις η υπομονή μου, ουχεί ο Κύριος, και η υπόστασή μου παρασίεστην. Από πασών των ονομιών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ουκ ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επί εισάς. Απόστησον από μου τα σμάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνην την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εις άκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις, ότι πάρεγκος εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μη, ή να αναψύξω προτού με απελθύν, και ουκέτη μη υπάρξω.
1: Ψαλμός 38. Οδή του Δαβίδ. Σχετικά με τη μουσική, στον αρχιμουσικό Ιδηθών. Αποφάσισα να μην εξετάζω το πρόβλημα για όσα μου συμβαίνουν, ώστε να μην αμαρτάνω με τα λόγια μου από όσα λανθασμένα συμπεραίνω. Έβαλα στο στόμα μου φήμωτρο και μάλιστα όταν είναι μπροστά μου ο ασεβής. Από αγαθή λοιπόν συνείδηση έγινα άλαλος και ταπεινώθηκα και σιώπησα. Αλλά το πρόβλημα που με βασανίζει μου ξαναήρθε. Φούντωσε η καρδιά μου μέσα μου και μου άναψε ζωηρή επιθυμία να μελετήσω το πρόβλημα και γι' αυτό μίλησα. Είπα στον Θεό, «Κύριε, γνώρισέ μου τα τέλη μου και πόσες είναι οι μέρες της ζωής μου για να μάθω τις ελλείψεις μου. Ιδού, όλο αγωνία έκανε στις μέρες μου και αυτή η ύπαρξή μου είναι σαν ένα μηδέν μπροστά σε σένα. Πλην τα σύμπαντα και αυτός ο άνθρωπος που ζει, τα πάντα είναι ματαιώτης. Πραγματικά, σαν σκιά περνάει ο άνθρωπος και μάταια ταράσεται λοιπόν και θησαυρίζει και δεν ξέρει για ποιον τα μαζεύει. Και τώρα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Αυτό είναι το πρόβλημα που με βασανίζει. Και η απάντηση, ο ίδιος ο Κύριος είναι. Από σένα, Θεέ μου, πλάστηκα. Λύτρωσέ με από όλες τις αμαρτίες μου. Με έκανες περίγελο στον άφρονα. Έγινα άλαλος και δεν άνοιξα το στόμα μου, γιατί εσύ επιτρέπεις τα πράγματα να γίνονται έτσι. Πάρε μακριά από μένα τις πληγές σου, γιατί από την δύναμη του χεριού σου έσβησα. Με τους ελέγχους σου παιδαγωγείς τον άνθρωπο για την ανομία του και κάνεις την ψυχή του να διαλυθεί σαν τον ιστό της αράχνης. Πλην εις μάτιν ταράσεται κάθε άνθρωπος. Εις άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και άκουσε την δέησή μου. Μην είσαι σιωπηλός στα δάκρυά μου, γιατί παροδικός είμαι εγώ ενώπιον σου και ξένος, όπως όλοι οι πατέρες μου. Άφησέ με για να νιώσω αναψυχή, προτού να αποθάνω και δεν θα υπάρχω πια.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm. Ώρα Ελλάδος 12.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Ταμούλη. 210-5238-305 stamoulis.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Εγγραφή τώρα.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα ιρουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σαραφή την προσεχή Κυριακή το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 το απόγευμα στο ναό, στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιεραδικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η ιερά αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός για την εορτή της Παναγίας Παντανάσης και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πυραιός σήμερα στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονο σήμερα στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου το οποίο θα παραμείνει στο ναό έως την Κυριακή το βράδυ. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς μεταμορφώσει του Σωτήρος Αλίμου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψη Φιλοχείου του Εν Πάτμο και Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Σήμερα Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 18:00 θα ψαλεί το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Γλυκοφιλούσα. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθείου Νέας Ιωνίας και ο ροδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργος, στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθείου που βρίσκεται κάτωθι του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευσταθείου το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο Σύλλογο Επάλξης δίνουν ως θρία στην Ομόνια την Κυριακή στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Θα ακολουθήσει ομιλία από την πρόεδρο Μακρίνα Ράγκα. Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας διοργανώνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Γέλορο που ο Μίκης Θεοδωράκης μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας με τον τίτλο «Από εδώ και στο εξής, εσύ θα είσαι η μάνα μου». Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμου θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερείς εκδρομή στους λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η τιμή Τελευταία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Καλό μεσημέρι, Ράδιο Παραμεσία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε στην Πυριακή Εκκλησία. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι των οποίων η ζωή μοιάζει να ακολουθεί μια ευθεία πορεία με σταθερούς σταθμούς και προβλέψιμες επιλογές. Και υπάρχουν άλλοι που κάποια στιγμή εγκαταλείπουν τις βεβαιότητες, αφήνουν πίσω τους όσα θεωρούμε δεδομένα και ξεκινούν ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο. Μια τέτοια περίπτωση υπήρξε η Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, έζησε μια ζωή που την οδήγησε πολύ μακριά από τον τόπο και τον τρόπο ζωής από τον οποίο ξεκίνησε. Πέθανε στη Λέρο το 92 και το 2023 η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου την ενέγραψε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αφήνομαι. Αυτή η μία λέξη θα μπορούσε ίσως να συνοψίσει τη στάση της απέναντι στη ζωή και στον Θεό. Η ίδια έλεγε «Δεν μπορώ να έχω άγχος εγώ, άγχος ίσον απιστία». Αυτή την ασυνήθιστη προσωπικότητα επιχειρεί να μας συστήσει σήμερα ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου του «Αφήνουμε, Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη» από τις εκδόσεις Άθος. Σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας, ένα καλό παιδικό βιβλίο. «Δικοί μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα». Στο ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο της Σοφίας Κοντζαμάνη, τα παιδιά διαβάζουν το βίο μεγάλων Αγίων, όπως ο Άγιος Παΐσιος, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και ο Άγιος Νεκτάριος, μαζί με ρητά τους, αλλά και τραγούδια και ποίηματα για κάθε Άγιο. Ένα βιβλίο ιδανικό για κατηχητές, ομαδάρχες και εκπαιδευτικούς, με δραστηριότητες με τη μορφή κωδικού QR και ιδέες αξιοποίησης σε σχολικές γιορτές και άλλες δράσεις, εικονογραφημένο πανέμορφα από την Αγγελική Δελεχά. «Δικοί μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Να σας πούμε επίσης ότι συνεχίζεται για λίγες μέρες ακόμη στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και οι εκδόσεις Σταμούλη και Άθος μας περιμένουν να γνωριστούμε με αφορμή τα αγαπημένα μας βιβλία στο περίπτερο 144-145 με όμορφες εκδηλώσεις και συζητήσεις. Άρα σήμερα 18 Σεπτεμβρίου θα γνωρίσουμε από κοντά το νέο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου, «Αφήνουμε, Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη», με ομιλητή τον πατέρα Αντίπα Νικηταρά. Και αύριο 19 Σεπτεμβρίου, σε ένα αφιέρωμα με θέμα «Τη μορφή του πατέρα μέσα από τα βιβλία», θα γνωρίσουμε τα βιβλία «Ψήφιροι των ξύλων» και «Ο πατέρας μου», μέσα από τη ματιά των συγγραφέων τους Μιχάλη Λεβέντη, Δήμητρα Σταύρου και Μάριου Μιχαηλίδη. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα κύριο Παναγόπουλο Κωνσταντίνο, όχι μόνο για να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Αφήνομαι», αλλά κυρίως για να αναζητήσουμε ποια ήταν πραγματικά αυτή η γυναίκα για την οποία γράφει, η Αγία Γαβριλία. Τι την έκανε να εγκαταλείψει μια συμβατική ζωή και γιατί τόσα χρόνια μετά το θάνατό της ο λόγος και η στάση ζωής της εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον μας. Κύριε Παναγόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζή και χρόνια σας πολλά, γιατί χθες γιορτάζαμε την Αγία Σοφία και τις κόρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη. Να σας χαίρεται η Πυριακή Εκκλησία και όλος ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ από καρδιάς για τις ευχές. Και να περάσουμε στο βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα στους ακροατές μας, για το οποίο πρέπει να δεχτείτε τα συγχαρητήρια τουλάχιστον από μένα. «Αφήνουμε». Τι σημαίνει αυτή η λέξη, κύριε Παναγόπουλε, για την Αγία Γαβριλία και γιατί θεωρήσατε ότι μπορεί να συμπυκνώσει ολόκληρη τη ζωή της?
1: Πρώτον, γιατί αφέθηκε αριστογυρηματικά, για να μην πούμε εξωφρενικά σε όσα μας λέει μέσα η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά. Έτσι, αφέθηκε αριστουργηματικά στο «Ήπαγε, πόλησον τα υπάρχοντά σου και ακολούθημη». Και αυτό η Αγία αποφάσισε από κάποια στιγμή στη ζωή της να το εφαρμόσει κατά γράμμα. Δεν είναι ότι δεν προσπάθησε η Αγία, έτσι, όσα συλλαμβάνουμε με το νου μας κάποια στιγμή στη ζωή μας, δεν σημαίνει ότι τα εφαρμόζουμε αμέσως, έτσι. Περνάει αρκετός καιρός για να τα επεξεργαστούμε και σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού να φτάσουμε ως το τέρμα. Ως το τέρμα αυτών των εντολών, όπως έφτασε η Αγία Γαβριλία, η οποία βρέθηκε ένα πρωί στο Πειραιά τη δεκαετία του 50 χωρίς τίποτα στην τσέπη της, για να πάρει το δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έλεγα κάποια άλλη στιγμή τώρα πρόσφατα, να περάσει απέναντι στη Μικρασία, να διαβεί το Ιράν, πίσω το Ιράκ, για να φτάσει στις Ινδίες μη έχοντας τίποτα στην τσέπη της, και να φτάσει ως τα σήμερα να είναι μια Μεγάλη Αλεξανδρίνα, όπως την λέω εγώ καμιά φορά, της Ιεραποστολής, της Ορθοδόξου Ιεραποστολής, της Ναεράς Προσευχής, των ασθενών, των λεπρών, των αθλίων του Ουγγό, αυτών που έλεγε ο Ντοστογιέφσκι ότι μπορούν να ζήσουν μέχρι και στο πρεβάζι του παραθύρου, που έλεγε σε ένα διήγημά του, και να είναι η Αγία Γαβριλία, η Διεθνής Αγία Γαβριλία, αλλά και η κατηγορημένη Αγία Γαβριλία, για όσα ίσως πούμε παρακάτω.
0: Έτσι. Εσείς πώς συναντηθήκατε με την προσωπικότητα της Αγίας Γαβριλίας, δηλαδή τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε τόσο ώστε να θελήσετε να γράψετε ένα βιβλίο για αυτήν?
1: Εγώ ξεκίνησα να γράφω για την Αγία Γαβριλία ήδη με την αγιοκατάταξή της, δηλαδή σχεδόν ένα-δύο μέρες αφού το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε την αγιοκατάταξή της. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι είχα κάποιους ενδιασμούς, γιατί υπήρχαν και άλλα βιβλία πολύ επιτυχημένα για την Αγία Γαβριλία. Εντάξει, η Ασκητική της Αγάπης είναι ένα βιβλίο με πολλές εκδόσεις τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά δεν σας κρύβω και ότι και το γράψιμο πήγαινε καλά, αλλά και κάποια στιγμή που ήμουν κι εγώ σε αυτές τις σκέψεις, ήταν σαν να άκουσα κι εγώ μια φωνή, ίσως και αυτές που άκουγε και η Αγία Γαβριλία, ότι για όλους έχει ψωμάκι παιδί μου, και είχε για όλους ψωμάκι, έτσι, και για μένα και για προηγούμενους και για επόμενους που από ό,τι ξέρω θα γράψουν για την Αγία Γαβριλία.
0: Η Γαβριλία δεν ακολούθησε από νεαρή ηλικία τη συνηθισμένη πορεία προς το μοναχισμό. Μπορούμε να πούμε στους ακροατές ποια ήταν η ζωή της πριν από τη μεγάλη στροφή και ποιο γεγονός αποτέλεσε έτσι μια τομή στη διαδρομή της?
1: Η Γαβριλία ζούσε ήδη ως μοναχή πολύ πριν γίνει μοναχή, έτσι. Εντάξει, σχεδόν σίγουρα είναι παρθενία, ακόμα και στην κοσμική ζωή της. Αργότερα όμως, φεύγοντας και για την Ινδία, μερικοί και την ανάλογη μόνωση από κάποιο σημείο και μετά, γιατί έζησε περίπου ένα χρόνο στα Ιμαλάια πάνω στις πηγές του Γάγκη, κυριολεκτικά την καταμόνας ερημία. Και εκεί, όπως μαρτυρεί η ίδια, κάποια στιγμή πληροφορήθηκε από τον Θεό ότι ήρθε η ώρα να γίνει σε μοναχή. Και ενώ ζούσε ως μοναχή, θεώρησε ο Θεός ότι είναι η ώρα να ζήσει σιγά σιγά και τον κοινοβιακό μοναχισμό και επισήμως. Αλλά όπως έλεγε και η ίδια, όσα βρήκα έπειτα στο μοναστήρι, δεν ήξερα από πριν ότι τα εφάρμοζα και η ίδια. Κατέβηκε τότε από την Ινδία στη μονή του Αγίου Λαζάρου, κάτω στους Αγίους Τόπους, όπου εκεί συνάντησε τον Γέροντα Θεοδόσιο εκεί της μονής, ο οποίος δεν ήταν ένας αυστηρός γέροντας και έξυπνος γέροντας. Και αυτός, όπως και άλλοι, και πριν, αλλά και μετά στη ζωή της Αγίας, αλλά και νυν, εύχομαι όχι αΐ, είχε το λογισμό μου πως η Αγία ακόλουθε στην Ινδία Ινδουισμό. Ήταν συγκρατημένος στην αρχή ο Γέροντας Θεοδόσιος με τη δόκιμη Γαβριλία σε μεγάλη ηλικία, Αλλά κατάλαβε με τον καιρό τότε και ο Γιώργος Θεοδόσιος ότι όχι μόνο δεν είχε κολλήσει Ινδουισμό η Αγία Γαβριλία, αλλά τα αντίθετα επιτύχανε για τον χριστιανισμό στην Ινδία. Γιατί η Αγία Γαβριλία, για να απαντήσουμε και έτσι και στους προβληματισμούς ορισμένων, πήγε στην Ινδία γιατί είχε συγκλονιστεί όταν ήταν η ίδια στη Μεγάλη Βρετανία και δούλευε εκεί, με το πώς γύριζαν οι Βρετανοί που είχαν επισκεφθεί την Ινδία έχοντας ψωνίσει, να το πούμε έτσι λαϊκά, την Ινδία, τεχνικές, κάστες, Ινδουισμούς, γιόγκες, έτσι. Οι άνθρωποι γύριζαν τραυματισμένοι ψυχικά ή έντεχνα ήρεμοι. Γιατί όπως γράφω και στο βιβλίο, η γιόγκα και κάθε γιόγκα θα στη φέρει και ο κάθε Ινδουισμός θα στη φέρει στην ώρα του. Έτσι. Αυτά έβλεπε η Γαβριλία, και ο πρώτος λόγος, πρωτίστως και ουσιαστικός, είναι ότι πήγε στην Ινδία για να σώσει, για να μαζέψει τους χριστιανούς που πήγαιναν στην Ινδία από τον Ινδουισμό. Έτσι. Κατά δεύτερον, πήγε στην Ινδία γιατί ήθελε να προσφέρει. Και εκείνο τον καιρό ήταν πολλά δημοσιεύματα σε περιοδικά που κυκλοφορούσαν και διεθνώς, ότι εκεί στην Ινδία υπήρχαν λεπροί. Στους οποίους όταν πήγε εκεί η Γαβριλία, πρέπει να επισημάνουμε για τη δόξα της Αγίας ότι τους φρόντισε με τα χέρια γυμνά, όπως το έκανε και ο Μέγας Βασίλειος, όπως το έκανε και ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, και όπως μόνο λίγοι άνθρωποι έτσι, επί της γης μπόρεσαν να εγγύσουν και να πλησιάσουν τους λεπρούς. Λέπρα δεν ήταν κάτι το αστείο, έχοντας ασχοληθεί και εγώ ερευνητικά με τους Αγίους Λεπρούς, για παράδειγμα στην Αγία Βαρβάρα εκεί, τον Αγίου Ιωάννη του Σαγδάκη, τον Αγίου Νικηφόρο, την Αγία Αργυρό, και πηγαίνοντας πιο μέσα στην έρευνα και τη Σπιναλόγκα και όλα αυτά, ναι, δεν ήταν εύκολο κοντά να είσαι στους λεπρούς, ήταν αποκρουστικό μόνο και το θέαμά τους. Λίγοι άνθρωποι βρέθηκαν κοντά στους λεπρούς και λίγοι άνθρωποι τους άγγιξαν με τα χέρια γυμνά. Ένας από αυτούς ήταν η Αγία Γαβριλία στην Ινδία. Έτσι.
0: Τι πιστεύετε ότι αναζητούσε κάτι στην Ινδία η Αγία, και τι πιστεύετε ότι βρήκε τελικά σε αυτή τη χώρα?
1: Η Αγία Γαβριλία δεν αναζητούσε απολύτως τίποτα στην Ινδία. Χαίρομαι που κάνετε αυτήν την ερώτηση. Αναζητούσε ότι ακριβώς και ο Απόστολος Τωμάς, όταν εμφανίστηκε ο Θεός στην Ινδία για να κάνει ιεραποστολή. Όπως είχε στείλει και άλλους ο Θεός πριν την Αγία Γαβριλία, χριστιανούς Ορθοδόξους για να κάνουν ιεραποστολή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αυτά τα γράφουμε μέσα στο βιβλίο. Η Αγία δεν αναζητούσε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και αν τη ρώτηκε κάποιος πριν 10 χρόνια πριν πάει στην Ινδία και της έλεγε θέλεις να πας στην Ινδία, θα του έλεγε είσαι τρελός. Τι να πάω να κάνω εγώ στην Ινδία? Η Αγία πήγε στην Ινδία γιατί αυτό την πληροφόρησε ο Θεός και η συνείδησή της.
0: Στο Πιστόφυλλο, κύριε Παναγόπουλε, γράφεται ότι δεν φοβήθηκε τις Ινδίες ούτε τις θρησκείες της. Πώς μπορούσε να συνδυάζει αυτή την ανοιχτότητα προς ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών με μια τόσο βαθιά ορθόδοξη πίστη?
1: Καλά, αυτό ήταν κάτι το καταπληκτικό, η διάκριση που είχε η Γαβριλία. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ο Αιωρίτης, η διάκριση δεν έχει όρια. Δεν το είχε μόνο ο Άγιος Παΐσιος ο Αιωρίτης, και όλοι οι πατέρες το λένε αυτό. Η Αγία είχε μια καταπληκτική ικανότητα και διάκριση να κινείται μέσα σε όλες αυτές τις κάστες των Ινδουιστών, έτσι, να κινείται ήσυχα, καθημερινά, και να διακονήσει σιωπηλά μέσα στη μέρα. Έτσι. Αυτό ήταν το μυστικό όπλο της Γαβριλίας και το τρόπο να το μυστικό όπλο της ιεραποστολής της. Έτσι. Ήταν σιωπηλή και θυσιαστική. Αυτά τα δύο πράγματα. Αλλά τόσο πολύ θυσιαστική, ακουμπώντας τους λεπρούς με γυμνά τα χέρια, πλένοντας τις ρόμπες των γιατρών των λεπρών, πλένοντας τα ρούχα των λεπρών κάθε μέρα στην ευρύση, ήταν τόσο θυσιαστική που κήρυχθηκε από μόνο της πρώτον τον χριστιανισμό. Έτσι, γιατί στην Ινδία είναι ζητούμενο πρώτον ο χριστιανισμός και μετά ο ορθόδοξος χριστιανισμός. Έτσι, η Γαβριλία κήρυτε πρώτον τη θυσία του χριστιανισμού, που μετά ως ερώτηση από τους τρίτους γινόταν και ορθόδοξος χριστιανισμός. Με αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας, βλέποντας τη θυσία της, πολλοί άνθρωποι να την πλησιάζουν και μόνο τότε να ομιλεί, και πολύ λίγο τα βράδια στην Ινδία. Ήταν πανέξυπνη. Υπάρχει το γνωστό περιστατικό όπου εκεί ένας κουρού δάσκαλος στην Ινδία είχε πλύνει τα πόδια του μέσα στο γάλα, έτσι, αυτά είναι παραδόσεις εκεί των, των Ινδών, των Ινδουιστών, και γυρούσε η λεκάνη και έπιναν αυτό το γάλα Ινδί που είχε πλύνει τα πόδια του γκουρού. Και όταν έρθει αυτή η λεκάνη μπροστά στη Γαβριλία, αυτή έβαλε μόνο τα χέρια της μέσα και της λέει εκεί Ινδί, γιατί δεν το πίνετε? Και είχε απαντάει χαριτωμένα, εμείς έτσι το κάνουμε στον τόπο μας. Ήταν πανέξυπνη.
0: Ναι, ναι. Πολύ λεπτές, όμορφες κινήσεις. Να επιστρέψουμε τώρα, γιατί μας λέτε πολύ όμορφα πράγματα, να επιστρέψουμε λίγο στο «Αφήνομαι», που είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Υπάρχει, κύριε Παναγόπουλε, μια λεπτή διαφορά ανάμεσα στο «Αφήνομαι στο Θεό» και στο «Παρετούμε από την ευθύνη για τη ζωή μου». Πώς έκανε αυτή τη διάκριση η ίδια? Ήταν η στάση της παθητικότητα ή αντιθέτως ένας άλλος τρόπος δράσης?
1: Όχι, η Αγία έλεγε ότι πρέπει να έχουμε και ένα πρόγραμμα στη ζωή μας, αλλά υποστήριζε αυτό που έλεγε και ο Γιώτας Ισόβα το παιδινός, ότι όταν χτυπάω μια πόρτα και δεν ανοίγει, καλό είναι να μην επιμένω, γιατί δεν θα μου βγει σε καλό. Δεν ήταν ένα προγραμματικό «αφήνομαι», έτσι, γιατί αυτό είναι πίστη και πνευματική ζωή εκ του πονηρού. Ήταν ένα καθαρό «αφήνομαι» και ένα πρόγραμμα προσπαθητό απροσπάθητα, θα έλεγα. Έτσι, για να το πούμε με σύγχρονα λόγια, αλλά και πατερικό πνεύμα. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, αλλά την κρίσιμη στιγμή πρέπει να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει η Γραφή και που μας ζήτησε ο Κύριος. Αλλά έλεγε η Αγία, αν εφαρμόζαμε όλη την Γραφή κατά γράμμα, θα είχε ένας μεγάλος σεισμός στον κόσμο και θα διαλύονταν όλα. Λίγοι το κάνουν αυτό. Αν το είχαν κάνει πολλοί, είναι το ερώτημα τι θα είχε γίνει. Τίποτα θα είχε γίνει. Ο Θεός θα έχει βρει τον τρόπο να συνεχιστεί, να ξαναφτιαχτεί ο κόσμος, ακόμη και με 5 δισεκατομμύρια χριστιανούς και ορθοδόξους χριστιανούς. Έτσι, τίποτα απολύτως θα γίνει. Η Αγία είχε το πρόγραμμά της και αφήνονταν σιγά σιγά, ώσπου να αφαιθεί οριστικά, αλλά δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Το να δίνω από τα 100 που έχω τα 80 είναι δύσκολο. Όταν δίνω τα 50, αρχίζει και ποιος είναι τα πράγματα. Έρχομαι στα 20, στα 5, στα 3, στο 2, στο 1. Και στον Πειραιά, στο καράβι. Έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν, είναι νομίζω μια σαφέστατη απάντηση. Και συνδυάζεται το «αφήνομαι», έτσι, με τη φράση της που εντυπωσιάζει επίσης, «άγχος ίσον απιστία». Για ένα σημερινό άνθρωπο που ζει μέσα στην ανασφάλεια, στις υποχρεώσεις, στο άγχος, αυτή η φράση μπορεί να ακούγεται και σχεδόν αδύνατη, έτσι. Πώς να την κατανοήσουμε κατά τη γνώμη σας, πώς πρέπει να την καταλάβουμε αυτή?
1: Κοιτάξτε, το άγχος είναι ασφαλώς ένα πάθος του ανθρώπου. Καθημερινά πρέπει να εργαζόμαστε με το νου μας. Όπως προσπαθούμε καθημερινά και στην προσευχή μας, να καθαρίζει ο νους μας, να λέμε καθαρά τις ευχές, να είμαστε εκεί απερίσπαστοι αλλά και χωρίς εικόνες, έτσι προσπαθούμε καθημερινά και για το «αφήνομαι». Γι' αυτό λέει ένα πολύ ωραίο πράγμα η Γαβριλία, το πώς βοηθάει και ο Θεός και πώς ξέρει τι ζητάει. Έλεγε ότι ο Θεός, εντάξει, αυτές είναι ορυκτές, έτσι, βαθιές ερμηνείες της Γαβριλίας. Ο Θεός έλεγε, δεν ζητάει τυχαία, δεν ζήσει τυχαία από εκείνο τον νεαρό στη Γραφή να πάει και να πουλήσει τα υπάρχοντά του πριν τον ακολουθήσει. Δεν το ζήτησε για λόγους θεωρητικούς της διδασκαλίας του χριστιανισμού, το ζήτησε για λόγους πρακτικούς. Γιατί όταν ο άνθρωπος ξεκουλάει τα πάντα, είναι πιο δύσκολο μετά να επιστρέψει στην παλιά του καθημερινότητα. Όταν εγώ κρατάω στο και 5 ή 10 ή 15 στην τσέπη μου και έχω ακολουθήσει τον Χριστό στην Ιερά Αποστολή, τότε ο λογισμός πιο εύκολα θα με νικήσει για να επιστρέψω στο ιδιόκτητο διαμέρισμά μου στην Αγία Παρασκευή. Καταλαβαίνετε, το «αφήνομαι» δεν έχει να κάνει μόνο με με θεωρητικούς λόγους ανάγνωσης βιβλίων. Έχει να κάνει και με πρακτικούς λόγους που έχει εντείλει ο ίδιος ο Κύριος. Και καλή είναι η καλοσύνη ο εκκλησιασμός, τον οποίο συμβούλευε κατ' εξοχήν η Γαβριλία, η εξομολόγηση την οποία συμβούλευε κατ' εξοχήν η Γαβριλία, έτσι, οι συνάξεις, οι αναφορές, οι φιλίες, οι πνευματικές, αλλά ο Κύριος μας είπε ρητά τι πρέπει να κάνουμε πρακτικά για να μην επιστρέψουμε στα παλιά μας, τα οποία εμείς οι ίδιοι με την ελευθερία που μας έδωσε ο Κύριος τα απορρίψαμε για αυτόν. Έτσι, το αφήνουμε δηλαδή όπως και όλα τα πράγματα στη ζωή και στην πνευματικότητα, είναι, το αφήνω, οι οδηγίες είναι γραμμένες όλες στη γραφή, όλες, την οποία η Αγία Γαβριλία, όπως είπα και στην αρχή, την οποία η Γαβριλία αποφάσισε να εφαρμόσει και να το κάνει αυτό εξωφρενικά. Γιατί όπως έχω ξαναπεί κάπου κάποτε, αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες που βλέπουμε σε αγιογραφίες, εκεί στις εκκλησίες, ήταν κάτι εξωφρενική τύπη, πραγματικά.
0: Η Γαβριλία γνώρισε πολύ διαφορετικούς κόσμους και ανθρώπους. Ήταν μια αντισυμβατική μορφή, έτσι όπως τα λέμε τώρα, ακόμη και μέσα στον ίδιο τον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Συνάντησε δυσπιστία ή αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο ζούσε και αντιλαμβανόταν την αποστολή της?
1: Ασφαλώς. Είχαν τώρα αυτόν τον καιρό να διαβάζω την Αλεξάνδρου Ανάβαση για κάποιους λόγους, που έγραψε ο Αριανός. Και βλέπουμε εκεί ότι οι Έλληνες της κυρίως Ελλάδος τότε εκείνα τα χρόνια δεν καταλάβαν με τίποτα τι στο καλό κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ασία. Έτσι, και πώς του είχε σφινωθεί η ιδέα ότι οι Πέρσες μπορούν να ζήσουν μαζί με τους Έλληνες αδελφομένα. Έτσι, και μάλιστα το λέει και ο δασκαλός του Αριστοτέλης, ότι είναι αδύνατον οι Έλληνες να σμίξουν με τους βαρβάρους στα ανατολικά. Και το ίδιο συνέβαινε και με αυτή τη μεγάλη Αλεξανδρίνα της Ιεραποστολής. Ούτε οι φίλοι της τότε, πολλοί σαν τις φίλοι, δεν καταλάβαν τι στο καλό έχει να πάει, έχει να κάνει, τι στο καλό έχει πάει να κάνει στην Ινδία. Αλλά βλέπουμε ότι και μέχρι τα σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι στο καλό έκανε εκεί η Γαβριλία. Και πολλά άλλα δεν καταλάβαιναν με τη Γαβριλία. Έτσι. Ο Γαβριλία, Γαβριλία, γράφει το βιβλίο. Εμείς καταφέραμε να σε συγγράψουμε, αλλά δεν θα σε καταλάβουμε ποτέ μας. Παραφράζοντας μια φράση του Ηλία Μινιάτη. Όμως αυτή πήγε εκεί γιατί, όπως πολλές φορές τα παραλάμβανε και η ίδια, σε ηχητικά σπάνια που υπάρχουν, αυτό της ζήτησε ο Θεός. Και η αλήθεια είναι ότι ίσως να κράταγε και ολόκληρη την Ινδία εκείνα τα χρόνια στη Αγία της Ιεραποστολής, λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, λέγοντας το κομποσκίντι, στο γάγκι, πράγματα που ο κόσμος δεν τα λέει, έχοντας πάρει επιστολή από αγιορείτες, από έναν αγιορείτη γέροντα, για να έχει και ένα μικρό κανόνα τότε στην καταμόνα ηρεμίας, στον Γάγκη. Είπα τώρα ότι είχε πάρει μια επιστολή από ένα γέροντα. Η Γαβριλία είχε πάρει τη συμβουλή και είχε γνωριστεί με κορυφαίες προσωπικότητες Ορθοδοξίας. Τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, τον Άγιο Γεράσιμο του Μικραγιανανίτη, ο οποίος τον επισκέφτηκε στην Αίγινα. Ο Άγιος Σοφρόνιος τον ήθελε για ηγουμένη στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς της έδωσε το μικρό σχήμα. Είπαμε για τον Γέροντα Θεοδόσιο στη Βιθανία. Ο πολυσέβαστος πατέρας Στέφανος Αναγνωστόπουλος την έλεγε φιλοκαλική προσωπικότητα, σύμφωνα με διπλές και τριπλές μαρτυρίες πνευματικών παιδιών του. Ο πατέρας Κωνσταντίνος ο Στρατηγόπουλος, και αυτό να το πω έντονα εκεί στην Κλειφάδα, έβαζε αποσπάσματα της Γαβριλίας στη ραδιοπαράγκα του, στην περίφημη ραδιοπαράγκα του. Έτσι, εσχάτως, το λέω αποκλειστικά στην εκπομπή σας, γιατί μίλησα πρόσφατα ίσως με το στενότερο ακόλουθο του πατρός Ανανία Κουστένη και δεν πρόλαβα να το βάλω και στο βιβλίο. Ο πατέρας Ανανίας Κουστένης, ο δικός σας πατέρας Ανανίας Κουστένης, με λέγει πολύ τιμητικά λόγια για την Αγία Γαβριλία και μάλιστα τη μνημόναμε πολλές φορές, γιατί αυτή κυκλοφορούσε στη Βρετανία χωρίς να στη Βρετανία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς να φοβάται τις βόμβες των Γερμανών. Θέλετε να πάμε στον Άγιο Πορφύριο, τον Κασουσαλιουδίτη, που την πήρε τηλέφωνο για να αποχαιρετήσει πριν πάει στο Άγιο Όρος? Είχε μιλήσει τηλεφωνικά και με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Όπου εκεί πέρα, με τον Άγιο Παΐσιο, η Γαβριλία είχε και ένα ξέσπασμα πατριωτικό. Έτσι. Η Αγία Γαβριλία ήταν μια ζηλότρια πατριώτισσα. Και να μην ξεχνάμε την Αγία Γαβρίλια η Κωνσταντινοπολίτιδα, όπως την, την ονόμασε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ήδη από την αγιοκατάταξή της, έτσι. Ρωτούσε τι κάνουν τα δέντρα έξω από την Αγία Σοφιά, τι κάνουν τα βεβαιωμένα σπίτια των Ελλήνων στις χαμένες πατρίδες, έτσι. Ήθελε και αυτή δηλαδή να γυρίσει την παλιά της γειτονιά.
0: Στο βιβλίο σας αναφέρεστε, κύριε Παναγόπουλε, και στον πλούτο των αποφθεγμάτων της. Να πούμε σε αυτό το σημείο, μην ξεχάσω να το επαναλάβω, ότι μιλάμε με τον κύριο Παναγόπουλο, τον Κωνσταντίνο, για το βιβλίο «Αφήνομαι, Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη» από τις εκδόσεις Άθος. Έτσι λοιπόν, υπάρχει κάποιος λόγος από τον πλούτο των αποφθεγμάτων της Αγίας Γαβριλίας που ξεχωρίζεται προσωπικά, που ίσως σας συνοδεύει, ας πούμε, στη δική σας ζωή?
1: Α, εμείς που για κάποιες περιπτώσεις της ζωής μας έχουμε ζήσει και με λιγότερα, δεν μπορεί να μας αρέσει αυτό που έλεγε η Αγία Γαβριλία, ότι η ελεημοσύνη να κάνει την τρέλα του φτωχού, να του δώσει να πάρει ένα ταξίδι. Έτσι. Ελεημοσύνη σε αυτό που κάθεται στη γωνία είναι όχι να του δώσει σε 20 λεπτά. Για να του δώσει 5, 10, 15 ευρώ να πάει να πάρει τσιγάρα και τη ρόπιτα. Αυτό εννοούσε η Αγία Γαβριλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ κάτι άλλο που έλεγε, ότι ζητάμε σοφιά λειτουργία, τέλη, ειρηνικά και ανεπέσχυντα. Αλλά είδαμε ότι ο κύριος επί της γης θέλει η Αγία. Δεν είχε τέλη ούτε ειρηνικά, ούτε ανεπέσχυντα. Και αυτό πρέπει να είναι ένα μεγάλο πράγμα για μας, και για να μην ερμηνεύουμε τα τέλη των ανθρώπων, έτσι. Έχουμε μια,
0: ναι, το έχουμε
1: μια
0: αυτό,
1: μανία οι άνθρωποι να λέμε πέθανε ειρηνικά ή πέθανε άσχημα σε μια αγωνία, σε ένα ατύχημα, και άλλα πολλά έτσι. Έλεγε η Αγία, έλεγε και ο Οκτάβιο Πάρς, έγινε και τραγούδι αυτό από έναν Έλληνα τραγουδιστή. Γεννιέται ο κόσμος όταν συναντιούνται δυο, το παραφράζουμε, φιλιούνται, έλεγε ο Οκτάβιο Πάρς, και λέει η Αγία, ο κόσμος είναι ακόμη πιο μικρός για εκείνους που θέλει ο Θεός να συναντηθούν. Εντάξει.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτά είναι ποίηση. Και η Αγία έχει από αυτά εκατοντάδες, χιλιάδες.
0: Η Αθήνα τη γνώρισε, όπως γράφετε, τη δεκαετία του 1980 στην Οδό Μηδίας 7. Τι συνέβαινε εκεί, με λίγα λόγια, ποιοι άνθρωποι την επισκέπτονταν και τι αναζητούσαν κοντά της?
1: Την επισκέπτονταν άνθρωποι σαν τον εκλειπώντα των τελευταίων ημερών. Καλλιτέχνες, τενόροι, σκηνοθέτες, ίσχυοι, κανονικοί, φτωχοί, πλούσιοι, αιρετικοί, ψωνισμένοι, άνθρωποι που είχαν ψωνίσει αιρέσεις και σχίσματα. Όλοι, οι πάντες ήταν εκεί. Οι πάντες ήταν εκεί, έμπαινε σε μηδία σε 7 και ήταν ένα σπίτι μεγάλο, γιατί το επισκέφθηκα κι εγώ, αλλά λιτό. Δεν είχε μέσα πολλά έπιπλα η Αγία. Εγώ όταν πήγα πριν ένα χρόνο, την 1η Αυγούστου 2025, στη Μηδία 7, και είδα εκεί τον πατέρα Αντίπανη Κιτάρα, που μένει πλέον εκεί στο σπίτι της Αγίας. Μπήκα μέσα, είχε ο πατέρας Αντίπας τα λειψανάκια της Αγίας στην είσοδο, τα οποία μαρτύρω κατανόπιον του Θεού ότι ευωδίαζαν. Μας κάθισε στο τραπέζι ο πατέρας Αντίπας, σιγά σιγά μας έδειξε και τη γωνία που καθόταν η Αγία στην καρέκλα του σκηνοθέτη και έκανε την προσευχή της, την νοερά προσευχή της ή και την προσευχή της. Εμείς όλα τα έχουμε κάνει τώρα νοερά, δεν κοιτάμε να κάνουμε πρώτη προσευχή μας, τα έχουμε κάνει όλα νοερά. Η Αγία έκανε και την προσευχή της και έκανε και την νοερά προσευχή της. Και όπως έλεγε και ο πατέρας Αντίπας Νικηταράς, ναι, υπήρχαν μαρτυρίες κάποιων γυναικών, γειτόνων, επισκεπτών, ότι μπήκαν πολλές φορές στη Μηδίας και είδαν την Αγία αλλοιωμένη εκεί στη γωνία που καθόταν στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Και όπως έλεγε μια κυρία, δεν μπορούσε να διακρίνει ούτε τη μύτη και το στόμα της. Είδε την Αγία σαν Αγία. Μπορούμε να πούμε. Εκεί στην Οδό Μηδίας, μίλησα και πρόσφατα μαζί τους να μνημονευτούν αυτές οι γυναίκες, αυτές οι Αγίες Παραμάνες μιας Αγίας. Την υπέρτωσε πολύ κοντά, από πολύ κοντά η Αιέτα, η Παλιατσάρα, η Μπέλες, η Νικολέτα. Ούτε ποτήρια δεν υπήρχαν εκεί, ούτε φλιτζάνια. Φτιάχναν τον καφέ στα πλαστικά του γιαουρτιού, έτσι, εκεί βάζανε τον καφέ. Σε πλαστικά από το σούπερ μάρκετ, πλημμένα και πλημμένα και ξαναπλημμένα. Η Αγία δεν είχε τίποτα, τίποτα. Έφευγες, πάντα σηκωνόταν για να σε χαιρετήσει. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη η Αγία όταν κάποιος την επισκέπτονταν. Αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο της Αγίας, το οποίο αναλύουμε και στο βιβλίο. Όταν μίλαγες μαζί της, εσύ ήσουν ολόκληρο το σύμπαν. Και εκεί αναφέρεται και το περίφημο «Δεν υπάρχω» που έλεγε η Αγία. Όταν ο απέναντί σου και πολλοί το παρεξήγησαν, αλλά εμείς το εξηγούμε αυτό και στο βιβλίο. Ήσουν ολόκληρο το σύμπαν. Έκανε ολόκληρη προσπάθεια με το νου της για να σε συμμεριστεί εκείνη την ώρα. Αλλά όταν έφευγες, ήταν πια ήρεμη. Μη δευτερώσεις λόγο στην προσευχή σου, που λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Το έλεγε μια φορά, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, έλεγε μια φορά στο εικόνισμα για αυτόν που έφευγε και εκεί τελείωνε. Ερχόταν άλλος και ξανασυγκεντρώνονταν η Αγία σε αυτόν μαρτυρικά, βασανιστικά. Όταν έφευγες καμιά φορά το βράδυ, μπορεί να την έβλεπες στο παραθυράκι εκεί δεξιά, γιατί είναι η ισόγειωτη αμέσμα της Μηδίας, να έβγεις στο παράθυρο και να σε χαιρετάει εκεί σε ένα δεντράκι, το οποίο ήταν και το μόνο δέντρο της γειτονιάς, το οποίο είχε άλλη συμπεριφορά από τα άλλα δέντρα. Ήταν πιο πράσινο, πιο αντισμένο, πιο καλό. Πολύ παρεξηγήθηκε η Αγία με τα φυτά και τα δέντρα, γιατί έλεγε ότι τους μιλούσε, ότι ακουμπούσε τα δέντρα για να παίρνει δύναμη. Αλλά και αυτά ο καλός Θεός έδωσε και τα ερμηνεύσαμε εμείς μέσα στο βιβλίο. Ήμουν και πρόσφατα στην Αίγινα και είδα έξω από τον τάφο του Αγίου Νεκταρίου το εφαπτώμενο δέντρο που είχε μια πινακίδα που λέει ότι έβλεπαν εκεί τον Άγιο Νεκτάριο. Πολλές φορές είναι αγκαλιασμένο με το δέντρο, είναι αγκαλισμένο, γράφει το ταμπελάκι, είναι στην κάθε σε όλα για να τον δουν, για να μην παρεξηγούν την Αγία Γαβριλία. Έτσι, και εύχονται για όλους τους άλλους.
0: Και έτσι και ο Άγιος Νεκτάριος αγκάλιαζε το δεντράκι που ήταν εκεί με αγάπη.
1: Εκεί είναι έξω από την τάφο του Αγίου Νεκτάριου, ακριβώς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, μπορεί να φωτογραφηθεί και να φιλοξενηθεί.
0: Είναι όμορφο αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά οι παρεξηγήσεις αυτές ήταν, δεν ξέρω, ίσως επειδή κάποια στιγμή ρώτησα κάποιον πολύ σοφό άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, γιατί τόσο παρεξηγημένη, γιατί ήταν γυναίκα. Πολύ πιθανό λοιπόν. Εσείς έχετε γράψει για γυναίκες και έτσι τολμώ να το πω με χαρά.
1: Ψυχή, Έλλη.
0: Έτσι, η γυναίκα έχει ψυχή.
1: Και άλλο ένα ποιητικό της. Νομίζω ότι η Αγία Γαβριλία παρεξηγήθηκε ακριβώς γιατί είναι, όσο και να ακούγεται υπερβολικό, η μεγαλύτερη Αγία του προηγούμενου 20ου αιώνα. Έτσι. Τόσο μεγάλη που, όπως μου έλεγε και εμένα μια κυρία σε μια ενορία, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και χωρίς κανένα σύμπλεγμα δικό μου, ας πάρει ο κόσμος να διαβάσει την ασκητική της αγάπης.
0: Αυτό το βιβλίο μας, θα πω, μας μεγάλωσε, έτσι, ήταν εκείνη την εποχή.
1: Γέννη, έτσι μεγαλώσαμε. Ναι, γραμμή με γραμμή σε αποθέματα της Αγίας, τα οποία δεν ερμηνεύονται εύκολα. Γι' αυτό έλεγε και ο πατέρας Στέφανος Αναγνωστόπουλος ότι οι ρίσεις της Αγίας έχουν φιλοκαλικό βάθος. Ναι, είχε ένα...
0: Την αναγνώρισαν σοφοί και άγιοι άνθρωποι την Γαβριλία και πριν την αγιοκατάταξή της. Την αναγνώρισαν.
1: Βέβαια, εγώ έχω δει με τα μάτια μου και την ασκητική της αγάπης στα κρεβάτια αρκετά αναγνωσμένων μορφών οι οποίες έφυγαν από την ζωή, κυρίως γυναικών, είναι η αλήθεια, αλλά και πολλών μανάδων. Εγώ πολλές φορές συνάντησα ανθρώπους, που είναι και τώρα ιερείς, αλλά και φίλους, που όταν τους μίλαγε για την Αγία Γαβριλία, μου έχουν απαντήσει τις τέσσερις φορές ότι αυτήν την αγάπαγε πολύ η μητέρα μου.
0: Μάλιστα. Και έτσι, ναι. Η Αγία Γαβριλία λοιπόν πεθαίνει το 1992 και περισσότερο από τρεις δεκαετίες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, εγγράφεται στο Αγιολόγιο. Τι σημαίνει για όσους τη γνώρισαν αυτή η επίσημη αναγνώριση, κύριε Παναγόπουλη, και τι καινούριο πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει η μορφή της στο σημερινό άνθρωπο?
1: Κοιτάξτε, ένας πολύ σημαντικός υποφάκελος μέσα στο φάκελο γεωκατάταξης της Αγίας, ο οποίος πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά εμείς το φέρουμε στο βιβλίο, ήταν η στιγμή της ανακουμιδής της το 2001. Και αυτό είναι κάτι που εμείς που το φέρνουμε, γιατί δεν έχει ξαναφιλοξενηθεί σε κάποιο βιβλίο η ανακουμιδή της και οι στιγμές της ανακουμιδής της. Και κάθε Άγιο είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το τι συνέβη κατά την ώρα της ανακουμιδής του. Εκεί υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες είναι μάλιστα και βιντεοσκοπημένες, χαμένες εκεί στο βυθό του διαδικτύου, αλλά εμείς τις βρήκαμε. Άνθρωποι μαρτυρούν μπροστά στην κάμερα, όχι κάποιου καναλιού, μπροστά στην κάμερα άλλου ευλαβούς του σκηνητού, ότι εκεί στο κασελάκι των γνωστών της Αγίας, έτσι μισή ώρα, μία ώρα μετά την ακομιδή της, υπήρχε ένα παλμικό φτερούγισμα, ένας παλωμός. Εντάξει, να μην το πούμε βόμβο. Και αυτό το διαπίστωσε μια κυρία σε αναπηρικό αμαξίδιο, μάλιστα, που ήταν πολύ κοντά και αγκάλια λιτά στα της Αγίας, και ήταν κοντά όλοι και το παρατήρησαν όλοι αυτό και το αισθάνθηκαν. Θέλετε να πούμε για την Κάρα που βγήκε της Αγίας Γαβριλίας?
0: Έτσι, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, ας το πούμε.
1: Έχει βγάλει μια πανέμορφη η Κάρα η Αγία Γαβριλία για φίλημα, η οποία έρθηκε στην Αθήνα πρόσφατα και πήγαμε και την προσκυνήσαμε και εμείς. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, συγγνώμη που θα το πω έτσι, δεν εστιεύονται ούτε κάνουν πλάκα όταν αγιοκατατάσσουν κάποιον.
0: Ναι,
1: παραλαμβάνουν φάκελο αγιοκατάταξης με μαρτυρίες, στοιχεία, και κοιτάζουν να δουν και σε απλά λόγια ακόμα και θαύματα, τα οποία υπήρχαν στη ζωή της Αγίας Γαβριλίας και τα αναφέρουμε και εμείς στο βιβλίο, θαύματα που έγιναν για προσωπικό της, αλλά και την σταθερή αντίληψη του πληρώματος της Εκκλησίας προς τον συγκεκριμένο Άγιο, παρά και κάποιες αντίθετες απόψεις, οι οποίες δεν υπήρξαν μόνο για την Αγία Γαβριλία, έτσι, και ο Άγιος Νεκτάριος υπέμεινε αντίθετες αντιλήψεις.
0: Οπωσδήποτε. Και όχι μόνο αντίθετες, δηλαδή και συκοφαντίες φοβερές και πολλοί άλλοι Άγιοι.
1: Έτσι, ναι. Για να απαντήσω στο τέλος για αυτό που μου λέτε, τι αλλάζει την Αγία Γαβριλία για κατάταξή της? Τα πάντα SI. Έτσι. Η Αγία γεωγραφείται πλέον, νικάει. Είναι γεωγραφημένη, από όσο ξέρω εγώ.

0: τη ζωή της Αγίας. Αυτό κάνει η Εκκλησία και αυτό κάνουν και οι σύνοδοι. Έρονται πιο ψηλά
1: έτσι
0: από τα τρέχοντα και, με την επίνεια και του Θεού και του Αγίου Πνεύματος λένε προς τον κόσμο ότι εμείς παίρνουμε την ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς θα λογοδοτήσουμε, εμείς έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας, τα οποία δεν ξέρετε εσείς, και σας παρακαλούμε κατά την απόλυση και θα την προσευγήσετε εσείς οι απλοί πιστοί και κατά την απόλυση, στις ιερείς, να λέτε και αυτό, της Ουσίας Γαβριλίας της Κωνσταντινοπολίτηδος.
1: Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά, κύριε Παναγόπουλε, για όσα ακούσαμε σήμερα και για το βιβλίο σας «Αφήνομαι», Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη, από τις εκδόσεις «Άθος». Να είστε πάντα καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλοι μας, μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Κωνσταντίνο Παναγόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου «Αφήνομαι», Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος». Μέσα από τη συζήτησή μας γνωρίσαμε μια γυναίκα που διέσχισε χώρες, πολιτισμούς, διαφορετικούς κόσμους. Έζησε κοντά στους φτωχούς και τους ασθενείς και επέλεξε τελικά μια ζωή χωρίς τις ασφάλειες που οι περισσότεροι θεωρούμε απαραίτητες. Και ίσως γι' αυτό η λέξη «αφήνομαι» αποκτά ένα βαθύτερο νόημα. Όχι ως παραίτηση από τη ζωή, αλλά ως εμπιστοσύνη, ως ένας διαφορετικός τρόπος να βρίσκεται κάποιος μέσα στον κόσμο. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγόπουλο, ευχαριστούμε και εσάς θερμά φίλοι μας που ήσασταν σήμερα μαζί μας, ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής, όπως και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε ότι κλείνοντας ότι συνεχίζεται για λίγες μέρες ακόμη το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και εκδόσεις Σταμούλη και Άθος μας περιμένουν να γνωρίσουμε με αφορμή τα αγαπημένα μας βιβλία και άλλα βιβλία και να γνωριστούμε στο περίπτερο 144-145 Πεδίο του Άρεως με όμορφες εκδηλώσεις και συζητήσεις. Σήμερα 18 Σεπτεμβρίου θα γνωρίσουμε από κοντά το νέο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου, το οποίο αναγνώσαμε κατά κάποιο τρόπο προηγουμένως με τον ίδιο τον συγγραφέα, «Αφήνομαι», Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη, με ομιλητή τον πατέρα Αντίπα Νικηταρά, που όπως μας είπε και ο κύριος Παναγόπουλος έμενε και μένει στο αφού έμεινε η Αγία εκεί και έφυγε και πήγε στο νησί της Λέρου, μετά από αρκετό καιρό το αγόρας ήρθε στην κατοχή του πατρός Αντίπα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τον ίδιο τον πατέρα Αντίπα Νικηταρά όσοι βρεθούμε στο περίπτερο 144-145 στο πεδίο του Άρεως. Και αύριο 19 Σεπτεμβρίου, σε ένα αφιέρωμα με θέμα τη μορφή του πατέρα μέσα από τα βιβλία, θα γνωρίσουμε τα βιβλία «Ψήθυροι των ξύλων» και «Ο πατέρας μου» μέσα από τη ματιά των συγγραφέων τους Μιχάλη Λεβέντη, Δήμητρα Σταύρου και Μάριου Μιχαηλίδη. Οι εκδόσεις «Σταμούλη» και «Άθος» θα σας περιμένουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Ελάτε να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες και εντυπώσεις με αφορμή την κοινή αγάπη για τον κόσμο του βιβλίου. Εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.

0: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 1.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ανθρώπου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μια εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, και σήμερα είμαστε εδώ συναγμένοι τέσσερις άνθρωποι του περιοδικού, ο διευθυντής του Πατρί Μιλτιάδη Ζέρβας, δύο μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, ο Χρήστος Καπαγερίδης δάσκαλος και ο Γιώργος Καστρινάκης, και ο ομιλών Γιώργος Αρανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Σήμερα επιλέξαμε να συζητήσουμε πάνω σε ένα θέμα το οποίο νομίζουμε ότι είναι πολύ κεντρικό και στις μέρες μας, αλλά κυρίως στη ζωή μας. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο είχαμε κάνει στο τεύχος 354 τον Ιανουάριο του 2023. Είναι το αφιέρωμα με θέμα «Η Εκκλησία ως κέντρο ταυτότητας». Μπορούμε να διαβάσουμε τα περιεχόμενα για να πάρετε μια εικόνα αυτού του τεύχους. «Η ταυτότητα της Εκκλησίας», του Δημήτρη Μαυρόπουλου. «Η Εκκλησία κέντρο του κόσμου», «Η Ευχαριστία κέντρο της Εκκλησίας», του Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Καρδαμάκη. «Έρος της Εκκλησίας», του Νικολάου Γαβρίλ Πετζίκη. «Η Εκκλησία ως κέντρο ταυτότητας», προηγουμένου Βασιλείου Ιβυρίτου. «Το χαμένο κέντρο», του Ζήσιμου Λορετζάτου. «Ορθοδοξία και νεοελληνική ταυτότητα», Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλλινού. «Η ταυτότητα του Έλληνα, πού βρισκόμαστε και πού θα έπρεπε να πάμε για να αποφύγουμε τον αφανισμό», του Θεόδωρου Ζιάκα. «Το προήμιο του Συντάγματος και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητα του λαού μας», του Κωνσταντίνου Χολέβα. «Η Εκκλησία ως κέντρο στα χρόνια της τουρκοκρατίας», του Δημήτρη Μεταλλινού. «Σχολείο και ταυτότητα», του Χρήστου Καπαγερίδη. «Η εφαίστεια ταυτότητα», του Γιώργου Καστρινάκη. Εκτός από αυτά, βέβαια, υπάρχουν και άλλα κείμενα που πλαισιώνουν το τεύχος αυτό. Ας ξεκινήσουμε όμως με το εισαγωγικό, το οποίο είναι του Πατρός Μιλτιάδη. Θα ήθελα να το διαβάσουμε για να πάρουμε μια εικόνα για το τι πρόκειται να συζητήσουμε. «Κάθε κοινωνία για να συγκροτηθεί χρειάζεται κάποιο κέντρο. Ένα σημείο σύγκλησης των μελών της. Ένα σημείο αναφοράς. Μια εστία σιγουριάς και ασφάλειας. Ένα τόπο κοινής αποδοχής. Στον τόπο μας ένα τέτοιο κέντρο αποτελεί η Εκκλησία, ή τουλάχιστον αποτέλεσε για πολλούς αιώνες. Οι Έλληνες από την κλασική αρχαιότητα τοποθέτησαν ως κέντρο της κοινότητάς τους το ιερό. Όταν συναντήθηκαν με το Ευαγγέλιο, έθεσαν ως κέντρο της κοινής τους βιωτής την Εκκλησία. Στην εποχή μας η Εκκλησία κατανοείται από την κοσμική επικρατούσα θεώρηση της ζωής ως ένας, σε εισαγωγικά, θρησκευτικός συνεταιρισμός, ως μια κληρικαλιστική οργάνωση. Σε αυτήν ανήκουν πολλοί Έλληνες, όχι όμως όλοι. Άρα, υποστηρίζουν οι διανόμενοι της εποχής μας, είναι ένα μέγεθος και μια ποιότητα που δεν μπορεί να υποστηρίξει την καθολικότητα, δεν μπορεί δηλαδή να είναι κέντρο για όλους. Κατά την αντίληψη αυτή, το να ανήκει στην Εκκλησία είναι ένα ατομικό δικαίωμα που δεν προσφέρει τίποτα κέριο στην κοινωνία, που δεν γκομίζει κάτι ουσιαστικό στη συνύπαρξη των ατόμων, αλλά ούτε και στον προσωπικό αγώνα της ζωής στο παρόν και το μέλλον. Με άλλα λόγια, στις μέρες μας επιχειρείται μια μετατόπιση του κέντρου του συλλογικού μας βίου, χωρίς να είναι σαφές ούτε με τι θα αντικατασταθεί, αλλά ούτε γιατί είναι αναγκαίο αυτό να συμβεί. Η συνοχή ενός λαού είναι προϋπόθεση της επιβίωσής του μέσα στην ιστορία. Ο ελληνισμός στην Εκκλησία δεν βρήκε απλά μια θρησκεία, αλλά απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Απαντήσεις που συνέχουν το βίο. Απαντήσεις που καθορίζουν την κοινότητα. Απαντήσεις που παράγουν πολιτισμό. Απαντήσεις που καλλιεργούν την αρετή. Απαντήσεις που τιθασεύουν τα πάθη. Απαντήσεις τελικά που αναμετρούνται με τις ορμές του θανάτου, που επιδιώκουν τη φθορά και τη διάλυση του κοινού. Και τελικά μια αναφορά, πέραν των υπαρξιακών απαντήσεων, στην ίδια τη σωτηρία του ανθρώπου. Το αφιέρωμα που επιχειρούμε με τίτλο «Η Εκκλησία ως κέντρο ταυτότητας» επιχειρεί να καταδείξει αφενός το γιατί η Εκκλησία είναι και κέντρο και ταυτότητα, αφετέρου το κίνδυνο που διατρέχει ο ελληνισμός αν το κέντρο του χαθεί, αν ο κοινός μας βίος δεν συγκλίνει προς την Εκκλησία. Αυτό είναι ένα, νομίζω, πολύ συμπυκνωμένο κείμενο για το τι μπορούμε να συζητήσουμε και τι μπορούμε να δούμε σήμερα. Αν λογιστούμε Βεβαίως, ένα σκαλοπάτι πριν, αν ψάχνουμε μια ταυτότητα, αν μας ενδιαφέρει η ταυτότητα, πώς ο άνθρωπος σκέφτεται, ορίζει, φαντάζεται τον εαυτό του. Η ταυτότητα καθορίζει τις σχέσεις. Πώς είναι αυτή η ταυτότητα των σχέσεων, πώς είναι η ταυτότητα στις σχέσεις, τελικά ποιος είναι ο άνθρωπος και ποια είναι η ταυτότητά του σήμερα.
1: Ναι, νομίζω ότι το θέμα της ταυτότητας πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα στον άνθρωπο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην εποχή μας τα νέα παιδιά αναζητούν μια ταυτότητα. Απλά η εποχή τα οδηγεί στο να αναζητήσουν την ταυτότητά τους μέσα σε μια απόλυτη μοναξιά. Μόνο εσύ ξέρεις ποιος είσαι. Η κοινωνία, οι γονείς τους, οι δασκάλοι τους, ακόμα και οι φίλοι τους, μοιάζουν να μην έχουν να τους πούν τίποτα που να τους αφορά. Παρά τα αυτά, ακόμα και σε αυτή την τόσο έτσι τραγική, εγώ θα έλεγα, αναζήτηση ταυτότητας, το αίτημα παραμένει. Δηλαδή τα παιδιά με ακραίους πολλές φορές τρόπους, με ακραία αντισήματα, με ακραίες έτσι συμπεριφορές, προσπαθούν να πούνε ότι κάποιος είμαι. Και προσπαθούν έστω και με έναν όχι έτσι αποτελεσματικό τρόπο να συνδεθούν. Άρα λοιπόν το αίτημα υπάρχει. Το αίτημα λοιπόν της ταυτότητας λοιπόν πάντα θα υπάρχει. Και στον τόπο μας νομίζω ότι αυτό το αίτημα είναι και πολύ βαθύ. Έχει και μια ιστορική πορεία τεράστια. Το να είσαι Έλληνας σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και για μας το αφιέρωμα αυτό νομίζω ότι κεντρικά στοιχεία, προσεγγίζοντας το θέμα, θα έλεγα και κοινωνιολογικά αλλά και κυρίως εκκλησιαστικά. Δηλαδή μας ενδιαφέρει σαν κοινωνία τι θέλουμε στην εποχή μας και τι είναι προς το καλό συμφέρον, θα λέγαμε, προς το συμφέρον μας να έχουμε ως κέντρο, αλλά και από την άλλη τι σημαίνει η εκκλησία να γίνεται κέντρο για τον άνθρωπο. Αυτοί οι δύο ορίζοντες έρχονται νομίζω να εξεταστούν και είναι ένα αφιέρωμα που έχει πάρα πολλά κείμενα και είναι ένα αφιέρωμα νομίζω που μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Είναι ένα ζητούμενο των αφιερωμάτων μας αυτό. Δηλαδή το ιδανικό θα ήταν για μας τις Κυριακές που φτάνει η Υπηρεακή Εκκλησία στις ενορίες, οι άνθρωποι να το παίρνουν στα χέρια τους, να διαβάζουν κείμενα και να πίνουν ένα καφέ μαζί και να συζητούν πάνω στα κείμενα αυτά. Το ίδιο ισχύει, θα λέγαμε, για τους συνδρομητές, το ίδιο ισχύει για οποιονδήποτε παίρνει το περιοδικό στα χέρια του. Είναι λοιπόν ένα αφιέρωμα νομίζω που μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις.
0: Εγώ θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς το παίρνουν στα χέρια τους πολλοί άνθρωποι, είναι το κάθε τεύχος, θα έλεγα, δηλωτικό μιας ταυτότητας. Μιας ταυτότητας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να χτίσουμε εμείς οι ίδιοι. Προφανώς και πρωτίστως με εκκλησιαστικό τρόπο και με εκκλησιολογικό τρόπο, αλλά και αναζητώντας ερωτήματα που τίθενται στο σύγχρονο πολιτισμό, γιατί ζούμε μέσα στον κόσμο, αυτόν αναλύουμε, αυτόν ερμηνεύουμε, αυτός μας ενδιαφέρει. Ερωτήματα λοιπόν προκύπτουν και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να δώσει τις απαντήσεις του. Ακριβώς όπως είπατε, αυτά τα κείμενα έρχονται να δηλώσουν ένα κέντρο το οποίο δεν είναι άλλο από την ίδια την Εκκλησία, δεν είναι με την προϋπόθεση ότι σχετίζονται οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν, υπάρχει μια κοινότητα και εντασσόμενος αυτή την κοινότητα λειτουργεί υπό το φως της χάρης του Θεού και προσπαθείς εκεί να χτίσεις, να δημιουργήσεις ταυτότητα, να ζήσεις μέσα στην ταυτότητα.
1: Ναι, φυσικά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ίσως έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω ακόμα και να δούμε ότι κάθε κοινωνία, σε κάθε εποχή, έχει την ανάγκη ακριβώς να αναζητήσει κέντρο. Να αναζητήσει δηλαδή ένα σημείο σύγκλησης. ή να το θέσω και με ένα ερωτηματικό. Κάθε εποχή, κάθε κοινωνία αναζητούσε μέχρι τώρα.
2: Να δοκιμάσω να απαντήσω. Κάθε κοινωνία ενδιαφερόταν πάντα να έχει ένα κέντρο σύγκλησης, ενώσω και υπό την προϋπόθεση ότι ενδιαφερόταν να παραμείνει κοινωνία. Δεν είναι δεδομένο ότι αυτή η έχνοια υπάρχει και σήμερα, και μπορούμε να πούμε ότι ίσα ίσα η κεντρική προτροπή είναι να μην υπάρχει ενότητα, να υπάρχει αντιθέτως διάλυση, και χάρη αυτής της διάλυσης προφανώς να εγκαταληφθεί και οποιαδήποτε αναζήτηση ταυτότητας. Δηλαδή εγώ επισημαίνω ότι πλέον η προτροπή, η περιραίουσα προτροπή, είναι να μην, να αρνηθούμε την κάθε ταυτότητα.
1: Πάντως νομίζω ότι αρχικά πρέπει να πούμε ότι αν μιλάμε για κοινωνία, μιλάμε για το αίτημα μιας σύγκλησης. Ναι. Αν θέλει να είμαστε κυριολεκτικοί, δηλαδή στις έννοιες, αν θέλει να μιλάμε για κοινωνία, πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση. Σύγκληση σε τι? Σε κάθε εποχή, σε κάθε πολιτισμό, κάποιες απαντήσεις δόθηκαν, είναι αλήθεια. Αλλά εδώ πολύ ωραία το θέτεις, ότι ίσως το πολύ καινούριο στην εποχή μας είναι ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να υπάρχει κοινωνία χωρίς σύγκληση.
2: Δεν τους ενδιαφέρει καν η κοινωνία, δηλαδή ως στόχος μπαίνει κάθε αυτή η αντικοινωνικότητα. Η προτροπή προς την κοινωνία είναι να αντιστρατευτεί τον εαυτό της. Και χάρη ένας τέτοιου σκοπού, προφανώς, το να συγκροτείται ταυτότητα είναι κάτι που τον αναχαιτίζει αυτόν τον σκοπό, τον δυσκολεύει.
1: Εγώ εδώ, Γιώργο, θα θέλω λίγο να διαφοροποιηθώ στο εξής. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος που εκφράζει το πνεύμα της εποχής δεν θα πει ότι δεν θέλω να υπάρχει μια κοινωνία. Κατ' ουσία μπορεί να μην το θέλει, ασυνείδητα μπορεί να μην το θέλει, αλλά νομίζω κανένας δεν θα πει ότι δεν θέλω. Ίσα ίσα θα ακούσεις πάρα πολλά κηρύγματα, εντός εισαγωγικών κοσμικά κηρύγματα, τα οποία θα μιλάνε για την ανάγκη της κοινωνίας των εθνών, της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, της ανοιχτής κοινωνίας, που όλα όμως νομίζω αυτά στον πυρήνα τους κρύβουν αυτό που λες εσύ, δηλαδή μια κοινωνισία, ένα αίτημα κοινωνισίας. Αλλά δεν νομίζω ότι έτσι απόλυτα συνειδητά μπορεί κανείς να βγει και σήμερα να πει ότι ας ιδιωτεύσουμε λοιπόν, πλέον δεν έχει νόημα να ζούμε μαζί, ας κάνει ο καθένας αυτό που καταλαβαίνει. Εδώ φυσικά, και νομίζω είναι ένα επόμενο θέμα που προκύπτει και κρύβεται μυστικά στο αφαίρεμα αυτό, είναι το κομμάτι της ατομικότητας και της συλλογικότητας. Αυτών των δύο όρων που μοιάζουν στην εποχή μας σαν να επαναπροσδιορίζονται με ένα πολύ έτσι γρήγορο τρόπο, και το κομμάτι της ατομικότητας να κυριαρχεί παντού.
0: Ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια εικόνα ως εξής. Υπάρχουν πολλά κέντρα, πολλές αλήθειες, οι οποίες δεν στοχεύουν προς ένα κέντρο. Αντίθετα με την Εκκλησία που έχει ένα κέντρο, όπου τα πολλά κέντρα, δηλαδή κάθε άνθρωπος που είναι ένα κέντρο, είναι το πρόσωπο, είναι ξεχωριστός, τι είναι εκεί. Η κοινωνία, αυτό που λέει και ο Γιώργος, νομίζω ότι ίσως μπορούμε να το προσδιορίσουμε έτσι, ότι ο κάθε άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του κέντρο ανεξάρτητα από τον άλλο. Εκεί είναι το μεγάλο μυστικό της υπόθεσης. Είμαι το κέντρο, είμαι ένα κέντρο, έχω το δικό μου νόημα, έχω τη δική μου αλήθεια. Ο άλλος δίπλα μου δεν μπορεί να έχει τα ίδια πράγματα, ή αν έχει ένα ποσοστό των δικών μου, και πάλι δεν είμαι εγώ. Άρα πολλά κέντρα που οδηγούνται κάπως ανεξάρτητα, σκορπισμένα, σε μια πλατεία όλοι.
2: Προς την μη κοινωνία.
1: Ναι, τελικά εκεί καταλήγει, Γιώργο, σωστά. Εγώ αυτό, νομίζω και η λέξη αλήθεια είναι μια κεντρική έννοια στη συζήτησή μας, και το θες πολύ καλά. Στην εποχή μας βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να πούμε ότι υπάρχει η αλήθεια. Υπάρχουν στο πληθυντικό οι αλήθειες, δηλαδή η του καθενός άποψη και γνώμη έχει το δικαίωμα να ονομαστεί μια απόλυτη αλήθεια, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή και κατοχυρωμένη από όλους τους υπολείπους.
2: Και ιδρύει την δική της επικράτεια.
1: Σωστά. Και τελικά, το είπε και ο Γιώργος πολύ εύστοχα, τελικά με αυτόν τον τρόπο ο καθένας έρχεται να γίνει ένα κέντρο. Δηλαδή, εγώ, αφού κουβαλάω μια δική μου αλήθεια, είμαι και ένα κέντρο. Το οποίο όμως κέντρο δεν συγκροτεί ούτε καν τον ίδιο τον εαυτό μου. Δεν είναι ικανό δηλαδή να συγκροτήσει ούτε καν τον ίδιο τον εαυτό μου.
2: Σε ένα επόμενο βήμα επρόκειτο να γίνει και αυτό και έχουμε φτάσει ήδη στο βήμα αυτό. Στο να υπονομευθεί ακόμα και η ατομικότητα ίδια.
1: Που είναι
2: η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Όπου διαβάλλεται ακόμα και η έννοια της ταυτότητας φίλου, παρακαλώ. Όχι εθνική ταυτότητα ή οτιδήποτε συλλογικό. Αυτό καθεαυτό, αυτή καθεαυτή η ύπαρξη φίλου. Άρα η πλήρης αποσύνθεση και σε ατομικό επίπεδο. Αυτή είναι η κατάληξη, λέω.
3: Ναι, θα άξιζε να δούμε το θέμα της ταυτότητας το πώς ξεκινάει. Το πώς δηλαδή έχουμε την πρώτη αναζήτηση του ανθρώπου με το που έρχεται στη ζωή, πώς αυτή η ταυτότητα οικοδομείται, χτίζεται, εδραιώνεται. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Από τα αρχαία χρόνια βλέπουμε πόσο σημαντικό ήταν για τις οργανωμένες κοινωνίες, τα νέα μέλη μιας κοινωνίας, πώς θα οικοδομήσουν αυτή την ταυτότητα. Και ήταν σε αυτό πάρα πολύ αυστηρή και απαιτητική. Το βλέπουμε και στην Ιουδαϊκή παράδοση, τη σχέση της κοινότητας της συναγωγής και πόσο όνειδος ήταν για κάποιον να είναι αποσυνάγωγος, έτσι δηλαδή να διαφοροποιήσει τον εαυτό του, αλλά και στην αρχαιολινική παράδοση η έννοια της πόλης, δηλαδή το κοινό όπου το κάθε μέλος, ο κάθε πολίτης στοιχειοθετεί και οικοδομεί την ταυτότητά του έναντι των άλλων. Αυτή ήταν μια διαλεκτική σχέση, μια σχέση αλληλεπίδρασης, την οποία έπρεπε αυτή την ταυτότητα να την επιβεβαιώνει και το σύνολο, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά. Είναι αυτή η φράση που λέμε «Ότι πάντες ομονοούσει και έκαστος επιμαρτυρεί». Άρα λοιπόν, εδώ είναι όντως μια σύνθεση από τη μια, αλλά και από την άλλη μια διαφοροποίηση. Δηλαδή, ψάχνουμε τα σημεία σύγκλησης, το κέντρο το οποίο μας ενώνει, αλλά από την άλλη όμως η ταυτότητα, τουλάχιστον ιστορικά το βλέπουμε, πολλές φορές ήθελε και κάποια όρια, γιατί μας διαφοροποιούσε και η ταυτότητά μας έναντι άλλων συλλογικών υποκειμένων. Το βλέπουμε, θυμάμαι σχηματικά, ξεκάθαρα μέσα στην ιστορία, την έννοια της ελληνικής ταυτότητας έναντι των βαρβάρων. Έτσι, δηλαδή οι Έλληνες και όσοι δεν μετέχουν του ελληνικού τρόπου. Το ίδιο νομίζω θα λέγαμε και στη χριστιανική πραγματικότητα. Έτσι, η Εκκλησία είναι βεβαίως μια πρόταση ανοιχτή, θέλει να χτίσει την ταυτότητά της με άλλους, όμως απ' την άλλη βάζει και κάποια πλαίσια, βάζει κάποια όρια στο πώς οικοδομείται αυτή η ταυτότητα. Για να στηρίξω και το συλλογισμό εδώ του Γιώργου του Καστρινάκη, όντως είμαστε σε μια εποχή όπου ενώ αυτή η ταυτότητα αναπαραγόταν από γενιά σε γενιά, βλέπουμε τώρα ότι παρετείται η κοινωνία σήμερα στο να οικοδομήσει ταυτότητες στα νέα μέλη της. Και είναι και σε ηλικίες, εννοώ των παιδιών, έτσι, στην παιδική ηλικία, που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη βεβαιότητες να έχουν μια βαθύτερη εικόνα του εαυτού τους, ώστε να μπορέσουν να συγκροτήσουν αυτή την ταυτότητα. Και αφού βέβαια την οικοδομήσουν, τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε, βεβαίως μετά μπορούν να συζητήσουν θέματα αναζήτησης ή να θέσουν άλλα ζητήματα, να ξαναπροσδιορίσουν το ποιοι είμαστε. Έτσι, κάθε γενιά που έχει μια ταυτότητα καλείται κάθε φορά να το αναπροσδιορίζει, όχι όμως με ρήξεις και τομές, αλλά συνεχίζοντας μια αλυσίδα ιστορική στο τι, ποια ταυτότητα παραλαμβάνει και πώς εκείνη την εξελίσσει. Άρα δηλαδή είναι και η ταυτότητα όχι κάτι δεδομένο και αρτηριοσκληρωτικό, αλλά έχει μια όχι να μην πορευστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: δυναμική,
3: έχει μια
1: δυναμική.
3: Έχει μια

0: Άρα λοιπόν, πάντα πρέπει, όπως λέει και ο πατήρ Μιλτιάδης, να τα συζητάμε αυτά τα θέματα, όμως δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από τη θεώρησή μας στους τρόπους με τους οποίους οικοδομείται μια ταυτότητα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο ίσως, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή να το δούμε με ποιους τρόπους οικοδομείται αυτή η ταυτότητα.
1: Εγώ να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι η οικοδόμηση αυτής της ταυτότητας δεν είναι κάτι μονοδιάστατο, κάτι από μόνο του. Μια οικοδομή που χτίζεται σε ένα λόφο είναι σε διάλογο με τον πολιτισμό σου, σε διάλογο με το σύγχρονο κόσμο. Γιατί εκεί είναι το θέμα, ότι αναμετράται όχι για να κερδίσει ή να χάσει, αναμετράται για να σου δώσει, για να σου ενισχύσει το νόημα της ζωής σου, να σου ενισχύσει το στόχο της ζωής σου, να σου ενισχύσει τη σχέση με τους ανθρώπους, ώστε η πορεία, που παρότι θα είναι σίγουρα και με κύκλοπες και με λεστριγόνες και με εχθρούς και με βαρβάρους, αλλά θα είναι και με καλοσύνη των ανθρώπων, θα είναι και με αγίους ανθρώπους, θα είναι και με ανθρώπους που με σοφούς ανθρώπους, με παιδευμένους ανθρώπους. Άρα έρχεται πάντα σε ένα διάλογο. Αλλιώς δεν μπορεί να ανδρωθεί. Θα ανδρωθεί σε ένα κλειστό περιβάλλον, εργαστηρίου.
2: Αυτό που τώρα συζητάτε μου φαίνει στο μυαλό του εξής. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά ο νέος άνθρωπος, μετέχοντας σε μια συλλογική ταυτότητα, σχετιζόμενος δηλαδή με την παράδοσή του, σχετιζόμενος και με τους άλλους γύρω του, τότε γίνεται ικανός να αποκτήσει και μια προσωπική ταυτότητα. Και εδώ νομίζω ότι στα πλαίσια τα δικά μας τώρα του ελληνισμού, ίσως αυτό είναι που έκανε τους προπαπούδες, ας πούμε, να τοποθετήσουν στο κέντρο της πόλης το ναό, στο κέντρο της ζωής την εκκλησία. Γιατί η εκκλησία από τη φύση της, από τα δόγματά της ήδη, έρχεται να αναμετρηθεί ακριβώς με αυτό το μεγάλο ζήτημα της ενότητας και της διάκρισης. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, το κεντρικό δόγμα της Αγίας Τριάδος. Έχουμε ένα Θεό, η ενότητα, αλλά και τρία διακριτά πρόσωπα, διάκριση. Μέσα από την ενότητα μπορεί κανείς να διακρίνει τα πρόσωπα και μέσα από τα τρία πρόσωπα μπορεί κανείς να φτάσει στην ενότητα. Κάπως έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την οπτική, ερχόμασταν επί αιώνες οι Έλληνες να σχετιστούμε πολλές φορές με πολλά πάθη, με πολλά μίση, με πολλές δυσκολίες που μας χώριζαν, αλλά όμως και την ίδια στιγμή με μια ταυτότητα που μας ένωνε. Και εκεί, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο καθένας μας έβρισκε τον εαυτό του. Σήμερα, επειδή απουσιάζει αυτή η ενότητα, νιώθουμε χαμένοι, νιώθουμε σαν να μην είμαστε πρόσωπα. Σαν να μην μπορούμε δηλαδή να βρούμε το βαθύτερο εαυτό μας και σαν να μην μπορούμε να κοινωνήσουμε με τους άλλους.
1: Μα ο σκοπός ήταν να γίνει σώμα ο άνθρωπος. Το πρόσωπο να γίνει σώμα με τον, και να έχει και μια κορυφή. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, το λέει και πολύ ωραία ο Δημήτρης Μαυρόπουλος στο κείμενο του «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Παρότι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια χρησιμοποιούνται οι όροι άμπελος, κλίμα, οικοδομή, πίμνη, τελικά οι πατέρες τον όρο που υιοθετούν είναι το σώμα και είναι και σε κατάληξη το σώμα Χριστού. Γιατί το σώμα ίσως δίνει και αυτό τα διαφορετικά, την αίσθηση των διαφορετικών κέντρων που έχουν, ενσωματώνονται. Διαφορετικά κέντρα που στοχεύουν σε ένα κέντρο. Το χέρι είναι ένα κέντρο, δεν είναι. Το πόδι είναι ένα κέντρο, το κεφαλί είναι ένα κέντρο. Ταυτόχρονα όμως όλα έχουν τη βάση, τη λειτουργία τους και την κεντρική τους δυνατότητα στο κεφάλι, στην καρδιά. Άρα λοιπόν η έννοια του σώματος λειτουργούσε και λειτουργεί, νομίζω, σαν μια πολύ ωραία, πολύ ωραίος όρος για το τι είναι, τέλος πάντων, η κοινότητα.

0: περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την εκπομπή του περιοδικού στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γιαννής και στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Παίρνει τα τηλέφωνα σας και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να πούμε ότι μπορείτε να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού και να λαμβάνετε το περιοδικό στο σπίτι με ετήσια συνδρομή. Γι' αυτό θα ήταν καλό να τηλεφωνήσετε στο 210-4621-440, όπου μπορείτε να γίνετε συνδρομητές, να πάρετε πληροφορίες για τις συνδρομές και βεβαίως αν θέλετε να πάρετε και το τεύχος για το οποίο συζητούμε, που είναι το τεύχος 354 Ιανουάριος του 2023 με αφιέρωμα «Η Εκκλησία ως κέντρο ταυτότητας». Και γι' αυτό συζητάμε σήμερα για το τι είναι το κέντρο, τι είναι η ταυτότητα. Χρήστο, έλεγες προηγουμένως για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό ή τι χρειάζεται
1: χτίσουμε
0: την ταυτότητα.
1: Ναι, Γιώργο, αυτό που τουλάχιστον ίσχυε και πιστεύω ισχύει σε κάποιο βαθμό ακόμα είναι, ας πούμε, ότι η σχέση αυτή της συγκρότησης της ταυτοτικής ακολούθησε το εξής σχήμα. Κοινότητα, αναφερόμασταν πάντα σε κοινότητα προσώπων. Έτσι. Σε μεγαλύτερη κλίμακα πηγαίναμε στο έθνος. Έτσι, που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έθνος, τι έθνος όμως, έθνος κοινοτήτων. Και βέβαια, κάτι που το συζητάμε και σήμερα πια, σε αυτό που λέμε κοινότητα εθνών, περαιτέρω. Άρα η κλιμάκωση έπρεπε να ξεκινάει από την κοινότητα, πώς συγκροτείται η ταυτότητα από την οικογένεια, από την κοινότητα και πώς πηγαίνουμε σε ένα μεγαλύτερο σχήμα, αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα. Έτσι. Αυτή η ρήξη, μάλλον σήμερα πια, βλέπουμε ότι δεν ακολουθείται πια αυτή η σειρά. Προβάλλεται περισσότερο ότι ο καθένας θα φτιάξει τη δική του ταυτότητα. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζει, θα προσπαθήσει να αυτοπροσδιοριστεί με ό,τι μπορεί να αποκομίσει. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που θα τον βοηθήσουν τον καθένα, το κάθε νέο μέλος, να συγκροτήσει αυτή την ταυτότητα. Υπάρχει δηλαδή μια παρέτηση της κοινωνίας, των ενηλίκων, στο να μεταδώσουν αυτά τα στοιχεία στη νέα γενιά, ώστε να μπορέσει να συγκροτήσει την ταυτότητά της. Ίσως γιατί το θεωρούσαν καταπιεστικό, ίσως γιατί ήταν αυταρχικό, μήπως ο τρόπος παλιότερα ήταν έτσι δύσκολος και θεώρησαν ότι είναι ένα τεκμήριο ελευθερίας το να αφήσεις τον καθένα ελεύθερο να αυτοπροσδιοριστεί όπως θέλει. Αλλά αυτό που έχει φτάσει, σε ένα κατακαιρματισμό του προσώπου. Έχουμε αυτό που λέμε πολλαπλές ταυτότητες. Έκανε και έναν υπαινιγμό ο Γιώργος προηγουμένως, ότι αμφισβητείται ακόμα και η βιολογική μου ύπαρξη. Έτσι,
2: υπόσταση.
1: Λοιπόν, υπόσταση, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια ρευστοποίηση και γι' αυτό λοιπόν καταραίει και αυτό που λέμε κοινωνικό, αλλά και περαιτέρω το εκκλησιαστικό γεγονός. Έτσι, νομίζω ότι ίσως και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας κάποια φορά βλέπουμε μια δυσανεξία, ας πούμε, στο να ακολουθήσουμε κανόνες εκκλησιαστικούς, να ακολουθήσουμε μια παράδοση εκκλησιαστική. Βλέπουμε εκεί δηλαδή μια εξατομίκευση του ότι εμένα έτσι μου φαίνεται, εγώ έτσι θα κάνω, ας πούμε. Θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά έναν Ρώσο συγγραφέα, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος ήταν καλεσμένος σε μια αδεξίωση, σε ένα τραπέζι, αλλά έτυχε να είναι μέρα νηστείας. Όταν λοιπόν του σέρβιραν να φάει και έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να φάω λίγα, γιατί η εκκλησία μου σήμερα νηστεύει. Δεν το έθετε δηλαδή σαν προσωπικό στοιχείο ότι εγώ αρνούμαι, αλλά αφού η συλλογικότητα στην οποία μετέχω, η ταυτότητά μου, αυτή τη μέρα νηστεύει και εγώ μαζί θα νηστέψω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πώς εσωτερικεύει ο μεμονωμένος άνθρωπος αυτή τη συλλογική ταυτότητα, στην οποία δεν βάζει προσκόμματα, δεν αμφισβητεί, δεν αμφιβάλλει ή τουλάχιστον δεν το δείχνει. Αλλά συμμορφώνεται και ακολουθεί αυτό που λέμε την συλλογική ταυτότητα. Σήμερα έχουμε μια γενική ρήξη. Έτσι, οτιδήποτε συλλογικό, οτιδήποτε κοινωνικό, το θεωρούμε καταπίεση, το θεωρούμε περιορισμό. Και δεν είναι τυχαίο, Πάτερ, που τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δυσκολία στο να συμμετέχουν άνθρωποι στα κοινά. Ανοίγω μια παρένθεση. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στο σχολείο που υπηρετώ, δεν μπορεί να ιδρυθεί ένα σύλλογος γονέων. Δεν συμμετέχουν οι γονείς σε κάτι συλλογικό, σε κάτι κοινό, κάτι που να τους εκφράζει και να τους ενώνει. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά πιστεύω σε πολλά θέματα που απαιτούν μια συγκρότηση συλλογική, έτσι μια ταυτότητα, βλέπουμε μια δυσκολία στο να συμμετέχουν οι άνθρωποι σήμερα. Τα αφήνω έτσι σαν προβληματισμό.
2: Μια αποσυγκρότηση του κοινωνικού. Εγώ προτείνω να κοιτάξουμε την εξέλιξη από το ξεκίνημα της, το ξεκίνημα λέει των νέων καιρών. Το οποίο ξεκίνημα, κατά τη δική μου περιγραφή, είχε να κάνει με την επιδίωξη, που είναι ιδρυτική επιδίωξη των νέων καιρών, για κατάλυση ακριβώς της θρησκευτικής ταυτότητας. Αυτό ήταν η αφετηριακή επιδίωξη. Και η δική μου ερμηνεία λέει ότι προς την επικουρία αυτού του κεντρικού και πρωταρχικού σκοπού είναι που επιλέχθηκε στην πορεία να αποδομηθούν και όλες οι υπόλοιπες ταυτότητες. Διότι έγινε κατανοητό ότι και όλες οι υπόλοιπες τελικά καταλήγουν στην θρησκευτική συνείδηση και ταυτότητα. Άρα, εφόσον τίθεται ως αφετηριακός σκοπός η εκτόπιση της θρησκευτικής συνείδησης, η οποία στην πραγματικότητα συγκροτεί και όλες τις άλλες, δίνει τον πυρήνα και σε όλες τις άλλες ταυτότητες, φυσικό είναι όποιος θέλει να διαβάλει και να αποσυνθέσει την θρησκευτική ταυτότητα να το οργανώσει αυτό, επιζητώντας καταρχήν να αποδυναμώσει και όλες τις δευτερεύουσες ταυτότητες. Η πορεία δηλαδή είναι απολύτως συγχρονισμένη, ας πούμε.
3: Μου έρχονται δύο σκέψεις πάνω στα όσα είπατε, κάτι για τον Χρήστο και κάτι για τον Γιώργο. Μας λες, Χρήστο, ότι στα νέα παιδιά δυσκολευόμαστε ίσως σήμερα οι γονείς και οι δάσκαλοι και η κοινωνία να τους μιλήσουμε για το ποια είναι, φοβούμενοι ότι μπορεί έτσι να καταπατούμε με κάποιο τρόπο την ελευθερία τους, μπορεί να τους περιορίζουμε. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να το εντοπίσουμε αυτό, γιατί αυτή η έννοια της ελευθερίας, ότι η ελευθερία είναι το να κάνεις απλά ό,τι σου αρέσει, ό,τι θέλεις, ό,τι επιθυμείς, είναι μία μονοδιάστατη προσέγγιση της ελευθερίας. Η ελευθερία, νομίζω στον πολιτισμό το δικό μας, αλλά και στους περισσότερους πολιτισμούς, νομίζω τους παλαιότερους, ήταν κάτι πάρα πολύ ευρύτερο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν μόνο, δεν περιοριζόταν ποτέ μόνο από τους άλλους, περιοριζόταν και από εσωτερικές δυνάμεις. Αυτά που εμείς μέσα στην παράδοσή μας το ονομάσαμε πάθη. Τα πάθη είναι αυτά που κάνουν ανελεύθερο τον άνθρωπο. Τα πάθη σχετίζονται πολλές φορές και με το εγώ και με την επιθυμία. Ο αγώνας εναντίον του παθού ήταν αυτός που ελευθέρωνε τον άνθρωπο. Και για να φτάσει σε αυτήν την ελευθερία χρειαζόταν και τη ματιά ενός πατέρα, ενός πνευματικού πατέρα, μια άλλη ματιά. Χρειαζόταν τελικά μια προσέγγιση της αλήθειας. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που έλεγε ο Γιώργος, ότι τελικά πραγματικά με την εωτερικότητα έχουμε αυτή την ρήξη στην ουσία με το ιερό, αλλά που τελικά οδηγεί σε μια ρήξη προς την αλήθεια. Δηλαδή θέλοντας πλέον να μην είναι τα πράγματα θεοκεντρικά αλλά ανθρωποκεντρικά, βγάλαμε την αλήθεια από το κέντρο και βάλαμε την ιδεολογία μας, αρχικά θα έλεγα, γιατί στην πορεία...
2: Την ιδιωτική μου αλήθεια.
3: Ναι, την ιδιωτική μου αλήθεια, η οποία στην πορεία έφτασε και σε μια αποσύνθεση, σε μια κατάσταση που να υπάρχει πραγματικά ένα κενό στο κέντρο, δηλαδή να μην υπάρχει τίποτα στο κέντρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αισθανόμαστε πάρα πολύ, το νομίζω και στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, ακούμε πολύ έντονα αυτό το στοιχείο ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι το κέντρο, αλλά δεν μας λέει κανείς τι αξίζει να είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο της ελληνικότητας, το κέντρο της δικής μας κοινωνίας.
2: Να κάνω μια παρατήρηση εδώ. 200 χρόνια τώρα που έχει ιδρυθεί το ελληνικό κράτος, η επιδίωξη του κράτους αυτού ήταν να συγκροτηθεί με κέντρο όχι την θρησκευτική παραδοχή, αλλά την εθνική. Να είναι η εθνική ιδέα ένα κέντρο ταυτότητας το οποίο να συγκροτήσει και να δώσει τη δυνατότητα να μακροημερεύσει στο κράτος αυτό. Η εθνική ιδέα έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκε η νέα εποχή. Δηλαδή το να έρθει ο κυρίαρχος λόγος και να πει στον μεμονωμένο πολίτη και ειδικά στον νέο πολίτη ότι γιατί να επιλέξεις μια ταυτότητα την οποία άλλοι την καθορίσανε πριν από σένα και στην συγκρότηση της οποίας εσύ δεν συμμετείχες γιατί τότε δεν είχες γεννηθεί. Γιατί να είσαι υποχρεωμένος να υιοθετήσεις λοιπόν και να μεταφέρεις και να αναπαραγάγεις μια ταυτότητα την οποία δεν επέλεξες εσύ. Αυτό είναι ένα πολύ πονηρό επιχείρημα, το οποίο ασφαλώς και έπιασε τόπο. Το επιχείρημα αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ δραστικό, ώστε στην πραγματικότητα η μόνη απάντηση η οποία μπορεί να το αντικρούσει και να το κατανικήσει είναι η θρησκευτική απάντηση. Γι' αυτό και η θρησκευτική ταυτότητα είναι πολύ ισχυρότερη και πολύ θεμελιωδέστερη και πολύ ανθεκτικότερη από οποιαδήποτε άλλη. Είναι στην πραγματικότητα η μόνη ανθεκτική απάντηση, η μόνη ανθεκτική ταυτότητα. Αν εγκαταλείψουμε την θρησκευτική ταυτότητα χάρη οποιασδήποτε άλλη, όπως π.χ. έγινε με την ελληνική εθνική ιδέα, ότι η εθνική ταυτότητα είναι το πρωτεύον, αυτό πρόκειται στην πορεία των δεκαετιών να φιλορροήσει. Και αυτό είναι που έχει συμβεί τα τελευταία 50 χρόνια. Ότι διαβλήθηκε η εθνική ιδέα και ως εκ τούτου δεν καταφέρνει η ίδια να ανασυγκροτηθεί.
1: Εδώ λίγο, Γιώργο, θα κάνω μια μικρή διαφοροποίηση. Γιατί αν δούμε την ιστορία της εκπαίδευσης, τώρα θα πω γνώσεις που έχω δηλαδή από την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης τα τελευταία 200 χρόνια για το ελληνικό κράτος, όπως αναφέρθηκες. Βλέπουμε ότι η εθνική ταυτότητα δεν ήταν φιλετική ταυτότητα. Είχε μέσα και το πολιτισμικό στοιχείο. Υπήρχε μέσα και η χριστιανική ταυτότητα. Δηλαδή το νεωτερικό σχολείο τι έκανε. Ναι, πήρε το παιδί από την κοινότητα, από την εκκλησία, από την οικογένεια, όπως στα χρόνια της προνεωτερικότητας έχτιζε την ταυτότητά του. Το πήρε το παιδί από την ηλικία των 6 ετών και τον έβαλε σε ένα χώρο, αυτό που λέμε σχολείο. Έτσι. Και βεβαίως αυτό το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, βεβαίως το κατάρτιζε το κράτος. Όμως ήταν ένα κράτος το οποίο θυμόμαστε και από τα ελληνικά συντάγματα τα επαναστατικά, είχαν αναφορά στην Αγία Τριάδα. Δηλαδή δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να μην περάσει και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάνω εγώ μια παρένθεση, είναι τώρα, δεν ξέρω, η ταινία του Καποδίστρια που κυριαρχεί αυτές τις μέρες. Νομίζω όποιος τη δει θα μπορέσει να δει μια εικόνα της εποχής εκείνης. Η εθνική ταυτότητα ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ναι, να καπέλωνε αυτό που λέμε τη χριστιανική ταυτότητα. Ναι, όντως. Αλλά υπήρχε όμως και χριστιανική ταυτότητα μέσα. Και αυτή ήταν που έχτιζε την εξέλιξη των παιδιών ως πολίτες και ως μέλη και της Εκκλησίας, αλλά και ως μέλη του έθνους. Συμφωνώ ότι στις μέρες μας αυτό που παραλάβαμε, όντως αυτό αμφισβητείται. Δηλαδή θεωρείται συντηρητικό, θεωρείται εθνικιστικό. Το να καταφάσκει η εκπαίδευση σε αυτό που λέμε τη χριστιανική αγωγή και την ελληνική ταυτότητα. Και γι' αυτό παραιτείται το σχολείο από αυτό και αφήνει ελεύθερα να περάσει οτιδήποτε από τον έξω κόσμο. Θέλουμε το ανοιχτό σχολείο όπου όλα τα ρεύματα αυτά τα αντικοινωνικά περνάνε στην εκπαίδευση και μέσα σε αυτό το κικαιώνα λέμε στα παιδιά βρείτε μόνοι σας την ταυτότητά σας.
2: Ένα σχόλιο δικό μου από αυτόν είναι ότι ήταν νομοτέλεια να παραιτηθεί το ελληνικό σχολείο από την εθνική του ταυτότητα. Δηλαδή θα το περιγράψω ως εξής. Καταρχήν υπήρχε ένα εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα το οποίο αντιπροσώπευε ένα είδος ιστορικού συμβιβασμού μεταξύ χριστιανισμού και διαφωτισμού. Καταρχήν έτσι συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος. Μια τέτοια αφετηρία ήταν αναπόφευκτο στην πορεία να οδηγεί όλο και περισσότερο στην εκτόπιση του χριστιανικού στοιχείου από το αυτοονομαζόμενο διαφωτιστικό στοιχείο. Αυτό απλώς είναι που εξελίσσεται. Ήταν μοιραίο δηλαδή ότι ένας τέτοιος ιστορικός συμβιβασμός πρόκειται βήμα από το βήμα να οδηγήσει στην κατήσχηση του πιο επιθετικού σκέλους από τα δύο, έναντι το άλλο, που το επιθετικό σκέλος είναι φυσικά ο διαφωτισμός, επειδή η πυρηνική του ιδέα είναι ακριβώς ο μετασχηματισμός του σε όλο και πιο ακραίες εκδοχές του εαυτού του. σε όλο και πιο ακραίους τρόπους ζωής.
0: Εγώ νομίζω ότι στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αυτό που συνέβη και ενδεχομένως συμβαίνει ακόμα είναι το εξής. Είναι η προσπάθεια διαχωρισμού της χριστιανικής ταυτότητας και της εθνικής ταυτότητας ενδεχομένως με σκοπό να μπορεί να χτυπηθεί το κάθε ένα με ανάλογο τρόπο. Εγώ νομίζω ότι η εθνική ταυτότητα, σε εισαγωγικά, η εμφάνισή της μέσα στο σχολείο, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, μέσα στην παιδεία, μέσα στα γράμματα, υπάρχει, δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος, υπάρχει, άλλωστε, εφόσον κάνουμε την διδάσκεται ακόμα η ελληνική γλώσσα με καλό τρόπο. Δεν έχει καταρρεύσει ακόμα, δεν ξέρω, ο Χρήστος μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Από την άλλη μεριά, και η θρησκευτική ταυτότητα, παρότι έχει έντονο πόλεμο, παρότι τοποθετείται λίγο έτσι σε ένα στόχαστρο παραδοσιαρχίας κτλ, συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στους ναούς, συνεχίζει να γίνεται λειτουργία, συνεχίζει το κράτος και ενδεχομένως και η εξουσία, μπορώ να το πούμε έτσι, να έχει απέναντί του ένα σώμα, συνεχίζει να έχει μια πολιτική απέναντί του και η Εκκλησία συνεχίζει να υπάρχει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η θρησκευτική ταυτότητα, όχι, δεν, και έτσι μπορώ να θέλω να πιστεύω εγώ, αλλά νομίζω ότι αποδεικνύεται, δεν, εδώ το ότι κάνουμε εκπομπή, υπάρχει ακόμα, το ότι έχουμε ελευθερία αυτού του λόγου, υπάρχει ακόμα θρησκευτική ταυτότητα. Είναι μέρος της θρησκευτικής ταυτότητας αυτό.

0: Συνεχίζοντας την κουβέντα μας, θα έλεγα το εξής και έτσι πηγαίνοντας λίγο προς το τέλος, ότι έχει ήδη αναφερθεί ότι ένα επιχείρημα που ακούμε στις μέρες μας πολύ έντονα για το αν μπορεί στην εποχή μας η Εκκλησία να είναι το κέντρο της συλλογικής μας ζωής είναι το εξής. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι πολυπολιτισμική, η οποία είναι ανοιχτή και ελεύθερη, στην οποία ο καθένας μπορεί να εκφράζεται και να θέλει και να πιστεύει ότι θέλει. Μια κοινωνία που ο καθένας έχει την αλήθεια του. Άρα λοιπόν εκείνοι που εκκλησιάζονται, εκείνοι που προσεύχονται, εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό ας πούμε, είναι ένα κομμάτι, ίσως μεγάλο ή μικρό, ανάλογα πόσο ο καθένας μετράει τα πράγματα. Άρα πώς μπορεί να πεις ότι είναι αυτό σημείο κέντρο, σημείο σύγκλησης? Τι έχουμε να πούμε για αυτό το επιχείρημα?
1: Η δική μου απόπειρα απάντηση θα έλεγε ότι αν δεν επιλέξουμε και δεν ορίσουμε την Εκκλησία ως το κεντρικό σημείο, δεν πρόκειται οποιαδήποτε άλλη επιλογή δική μας για κεντρικό σημείο να σταθεί, να έχει διάρκεια και να έχει αντοχή. Είναι η μόνη ταυτότητα η οποία είναι ανθεκτική. Είναι ανθεκτικότερη προφανώς από οποιονδήποτε άλλη, αλλά και είναι ανθεκτική κάθε αυτή, ανεξαρτήτως συνθήκων, επειδή προσκοπίζει ένα νόημα το οποίο στην πραγματικότητα έρχεται από το επέκεινα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι δυνατόν και να ιτηθεί από οποιοδήποτε ενδοκοσμικό νόημα. Ενώ οποιοδήποτε άλλο ενδοκοσμικό νόημα στην πραγματικότητα είναι έκθετο στις τροπές της ιστορίας.
2: Ναι, εγώ από τη μεριά μου θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι στο θέμα ότι υπάρχει μια αποεκκλησιαστικοποίηση. Εντάξει, στο βαθμό που αν οι χριστιανοί συμμετέχουν ή πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, μπορεί σε αυτό να βλέπουμε κάποιο

0: βοηθάει ο κόσμος να ξαναβρει τις ρίζες του, την ταυτότητά του. Και είμαι πεπισμένος ότι ακριβώς επειδή η Εκκλησία έχει ριζώσει μαζί μας αυτόν τον λαϊκό πολιτισμό, μέσα από αυτή την αναζήτηση θα βρει και το εκκλησιαστικό γεγονός, θα βρει και όλες αυτές τις αλήθειες της Εκκλησίας. Το βλέπουμε, το είχαμε θίξει νομίζω και σε άλλη εκπομπή, σε ένα άλλο αφιέρωμα για τα, για τα ξοπλίσια και το λαϊκό πολιτισμό. Βλέπουμε με πόση αγάπη, με πόσο ζήλο ο κόσμος πηγαίνει στα πανηγύρια, στα ξοπλίσια, σε συλλογικές συνάξεις που έχουν κέντρο την Εκκλησία. Διψάει ο κόσμος, θέλει. Είτε γιατί είναι, κρατάει μια σχέση με τους άλλους, είτε για να βρεθεί με κάποιους άλλους. Όμως αυτή η αναζήτηση του να βρεθώ με τους άλλους κοντά στην Εκκλησία, νομίζω ότι με διάφορους τρόπους ακόμα επιβιώνει.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ένα κύριος όρος για όλα αυτά που περιγράφεις είναι η κοινή πίστη. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια συλλογικότητα, δεν είναι δυνατόν μια κοινότητα να διαρκέσει, να έχει συνοχή, αν δεν έχει μια κοινή πίστη. Το θέμα είναι ότι σε εμάς η κοινή πίστη είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι ο Χριστός και η Εκκλησία του. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πίστη. Είναι εκτός από πολύ συγκεκριμένη και πολύτιμη, είναι, εγώ θα έλεγα, και πολύ ισχυρή. Η κίνηση αυτή λοιπόν του ανθρώπου να πιστεύει και να πιστεύει κάτι κοινό που σε εμάς έχει να κάνει με την Εκκλησία, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είναι ένας δύσκολος αγώνας και εσωτερικός και εξωτερικός, με την έννοια ότι κάθε ένας που αγωνίζεται, παλεύει να οικοδομεί την πίστη του, δηλαδή να προσπαθεί να πλησιάζει περισσότερο το Θεό, να προσπαθεί να κάνει περισσότερους κύκλους γύρω από το Θεό, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι και κάτι εύκολο, γιατί όταν έχεις κοινή πίστη με τον άλλον, εύκολα έρχεσαι σε συνάντηση, κυρίως σε συνάντηση. Αυτό είναι νομίζω και η λέξη που κυριαρχεί στην πίστη. Έρχεσαι σε συνάντηση με τον άνθρωπο και σε συνάντηση και με τον Χριστό. Αυτό προσπαθείς. Άρα, και ας μην ξεχνάμε ότι ο σύγχρονος πολιτισμός, ένα άλλο ακόμα πολεμικό στοιχείο που έχει, είναι εναντίον της κοινής πίστης. Ενδεχομένως και της πίστης γενικά σε κάτι. Γιατί όσο πιο πολλά πράγματα έχεις, καταναλωτισμός, καπιταλισμός κτλ., όσο πιο πολλά πράγματα έχεις, μειώνεται το αίσθημα της πίστης.
2: Και εγώ θα ήθελα έτσι να πω το εξής. Παρότι μπορεί να ακουστεί λίγο ακραίο αυτό που θα πω, στην ουσία δεν είναι στο πτωτικό αυτό κόσμο η προσπάθεια των ανθρώπων να συγκροτηθούν, η προσπάθεια των ανθρώπων να ενωθούν, είναι μια προσπάθεια που θα είναι πάντα αποτυχημένη. Ακούγεται, ξαναλέω, λίγο απογοητευτικό, αλλά ξαναλέω, στον πτωτικό αυτό κόσμο, δηλαδή σε ένα κόσμο που ο θάνατος ρίχνει τη σκιά του στα πάντα. Είναι ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκώνεται για να αποκαταστήσει το ανθρώπινο γένος στην παλαιά του ενότητα. Ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο για να είναι ένα, για να είναι ο Αδάμ και η Εύα, για να είναι οι δύο και οι μυριάδες που θα προέλθουν από αυτούς να είναι ένα. Η πτώση είναι ακριβώς η θράψη, είναι αυτή, η θράψη αυτής της ενότητας, είναι ο θρηματισμός. Αυτή είναι η τραγικότητα του ανθρώπινου γένους. Φυσικά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, όποτε ο άνθρωπος παλεύει για την αλήθεια, παλεύει να βρει την αλήθεια και είτε συνειδητά είτε μυστικά μέσα του αναζητά το Θεό, έρχεται πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Όμως η απόλυτη ενότητα είναι κάτι το οποίο προσφέρεται από τον Χριστό και βιώνεται ιστορικά σε αυτό που λέμε Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία μόνο ως κέντρο μπορεί να προσδιοριστεί. Η Εκκλησία από τη φύση της είναι το κέντρο, είναι το σημείο εκείνο της σύγκλησης, είναι εκείνο το σημείο της συνάντησης. Και γι' αυτό κιόλας, όπως είπαμε και πριν, στον τόπο μας, ας πούμε, στο κέντρο του χωριού πάντα υπήρχε ένα ναός. Το κέντρο της συνάξεως ήταν πάντα η Εκκλησία, είτε ήταν για τη χαρά, είτε ήταν για τη λύπη, ήταν για το γάμο, είτε για την κηδεία. Δηλαδή η ζωή συγκροτείται εκεί που τα πράγματα ενώνονται. Αυτό είναι κάτι που, όπως είπε και ο Γιώργος, το πίστεψε ο Έλληνας. Και το πίστεψε γιατί για αιώνες το αναζητούσε μέσα από άλλους δρόμους, μέσα από το μύθο, μέσα από τη φιλοσοφία.

0: μέσα από μια πορεία αγωνίας, μέσα από την αρχαία τραγωδία. Τα αναζητούσε όλα αυτά και κάποια στιγμή λοιπόν τα βρίσκει στο πρόσωπο του Χριστού, τα βρίσκει στην εκκλησία που είναι ο Χριστός που πορεύεται μέσα στην ιστορία. Αυτό λοιπόν κερδίσαμε κάποια στιγμή και αυτό σήμερα ερχόμαστε λίγο νομίζω να το διακινδυνεύσουμε με το τίποτα, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη πρόταση. Είναι όμως αλήθεια και νομίζω έχει σημασία να κλείσουμε σε αυτό που λέτε με έναν αισιόδοξο τρόπο, ότι ακριβώς επειδή η αναζήτηση του Έλληνα ήταν πάντα πολύ βαθιά και επειδή και οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα αυτά ήταν πολύ ουσιαστικές, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τους πατέρες εκκλησίες, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την εκκλησιαστική μνοδεία, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τόσες προσευχές και τόση λατρεία μέσα στη ζωή της εκκλησίας, νομίζω ότι το κέντρο υπάρχει. Ναι, υπάρχει, ακόμα και αν δεν το βλέπουμε καθαρά, υπάρχει και μπορεί ακόμα να μας συγκροτεί και μπορεί ακόμα να μας ενώνει.
1: Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Βαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος 2.
4: μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου. Καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές για ένα ακόμη μεσημέρι Παρασκευής. Η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γερονιμάκης συντονίζει τον ήχο μας και η Φίβη Κωνσταντέλου βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και απαντά στα μηνύματά σας στο 210-41-18-602. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τις ευχές σας. Αντευχόμεθα τα καλύτερα και βέβαια να γνωρίζετε ότι όλα τα λαμβάνουμε υπόψη. Μπορείτε και τα ηλεκτρονικά μηνύματά σας να στέλνετε στο info@papakiperadio.com, να μας δίνετε τις ιδέες σας, να μας κάνετε τις προτάσεις σας, οι οποίες είναι πάντοτε πολύ χρήσιμες και επικοδομητικές. Σήμερα λοιπόν έχουμε συνοδοιπόρο μας την κυρία Ολυμπία Ποτίκη, η οποία είναι πτυχιούχος νομικής και θεολογίας και σύμβουλος ψυχικής υγείας, για ακόμη μια φορά γνωστή και αγαπητή στους ακροατές μας. Καλώς ήλθατε κυρία Ποτίκη, μεγάλη μας η χαρά που σας έχουμε κοντά μας και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και για εμένα.
0: Θα συνοδοιπορήσουμε και σήμερα κυρία Ποτίκη με ένα πολύ σπουδαίο θέμα που μας αφορά. Και κυρίως επειδή και το θέμα είναι πολύ λεπτό και πάρα πολύ σοβαρό, και κυρίως γιατί θα ακούσουμε μέσω της κυρίας Ποντίκη, λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, τι μας λέει για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, τόσο αγαπημένος και σπουδαίος, και τα κεφάλαιά του λοιπόν περί αυτοκτονίας. Αυτά τα κεφάλαια που έχει γράψει περί αυτοκτονίας θα μας απασχολήσουν σήμερα και θα πορευτούμε έτσι με την βοήθεια της κυρίας Ποντίκη για να μιλήσουμε για την αυτοχειρία, την αντιμετώπιση της θλίψης, του αυτοκτονικού ιδεασμού που πολλοίς κόσμος υποφέρει από αυτό, και θέλουμε να ενισχύσουμε και πνευματικά τους φίλους και φίλες ακροάτριες και να προβληματιστούν, γιατί ίσως έχουν και κάποιον άνθρωπο, κάποιο πρόσωπο στο περιβάλλον, το οικείο, ή και οι ίδιοι να έχουν έτσι τέτοιες σκέψεις απελπισίας. Να περάσουμε όμως κατευθείαν σε αυτό το θέμα. Κυρία Ποντίκη, τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος στα κεφάλαια που έχει συγγράψει περί αυτοκτονίας?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, διότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει κάνει μία ιδιαίτερη μελέτη σχετικά με το κομμάτι της θλίψεως και ιδιαίτερα το θέμα της αυτοκτονικότητας και της αυτοχειρίας. Ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, ο θαυματουργός και τόσο αγαπητός σε όλες και σε όλους μας, έχοντας διέλθει μέσα από το καμίνι των θλίψεων, μέσα από την συγκοφαντία, την προσβολή και την πλήρη έτσι αποκαθήλωση του ονόματός του και την υποτίμησή του, θα αναρωτιόταν κανείς πώς δεν βρέθηκε σε μια κατάσταση πλήρους απογνώσεως και απελπισίας. Ο ίδιος λέει ότι αυτό που τον έσωσε ήταν το γεγονός ότι στήριζε την ελπίδα του στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ο Άγιος Νεκτάριος, και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν λίγοι, στις επιστολές του προς τις μοναχές της Έγινας τονίζει στην Γερόντισσα ότι αν θέλεις, λέει, να ευαρεστήσεις το Θεό, το πρώτο πράγμα που οφείλεις να κάνεις, Γερόντισσα, είναι να σε βλέπουν οι αδερφές στο μοναστήρι χαρούμενοι. Ούτε οι μεγάλες ασκήσεις, ούτε τα υπόλοιπα δεν μετρούν τόσο πολύ, λέει ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, εάν εσύ δεν είσαι χαρούμενη, διότι από αυτή την χαρά τρέπονται και οι αδερφές του μοναστηριού. Και τότε ευαρεστείς και το Χριστό. Βλέπουμε δηλαδή εν πρώτης πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Άγιος Νεκτάριος στη χαρά και πόσο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει σε όλες τις οικογένειες και στους ανθρώπους γύρω μας, διότι η χαρά είναι το αντίδετο για την θλίψη, πολλό δε μάλλον για την απελπισία. Ο Άγιος Νεκτάριος μας αναφέρει ότι η ψυχή, εφόσον καταληφθεί από την θλίψη στη συνέχεια, μπορεί να περάσει στο στάδιο της απογνώσεως. Στην απόγνωση τα πράγματα είναι μαύρα, είναι σκοτεινά. Δεν υπάρχει μια εύκολη διέξοδος. Ο άνθρωπος νιώθει ότι τα προβλήματά του είναι υπέρογκα και δεν μπορούν να νικηθούν. Σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρει ο Άγιος, το μόνο που λείπει και το μόνο που μπορεί να τον τραβήξει από αυτή την κινούμενη άμμο που θέλει διαρκώς να τον βυθίζει προς τα κάτω, αργά αλλά σταθερά όπως η κινούμενη άμμος, είναι να μπορέσει να έχει την ελπίδα του στο Θεό. Δηλαδή, δεν είναι αφηρημένο αυτό που λέει ο Άγιος, είναι πολύ συγκεκριμένο, διότι κάποιος μπορεί να πει αυτό είναι αφηρημένο. Δεν είναι αφηρημένο, διότι οι άνθρωποι είναι όργανα πολλές φορές του Θεού. Και ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει ότι τον τελευταίο λόγο σε όλα τον έχει ο Χριστός. Και ο Χριστός, όπως λέει ο Άγιος, πάντα απαντάει στις προσευχές μας, αλλά στο χρόνο που θέλει εκείνος και με τον τρόπο που θέλει εκείνος. Οπότε πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος απελπίζεται, βρίσκεται σε απόγνωση και λέει τελείωσαν όλα, δεν υπάρχει κάποια λύση, δεν υπάρχει κάποια διέξοδος, εν πρώτης ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει ότι αυτό είναι μία ψευδής κατάσταση, δηλαδή δεν επικυρώνει το συναίσθημά του της απόγνωσης, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πάντα λύσεις. Είναι μία πλάνη αυτό που νιώθει ο άνθρωπος, ότι δεν θα υπάρξει καμία λύση, γιατί ακόμα ο Θεός δεν έχει μιλήσει. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ πέρα, ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος το αναφέρει, ότι όταν το κομμάτι είναι ιατρικό, δηλαδή όταν χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια, κάποιος μπορεί να έχει ένα ψυχιατρικό ζήτημα, αυτό χρειάζεται άμεση παραπομπή στον ειδικό. Το τονίζω αυτό διότι πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να έχουν στο περιβάλλον τους άτομα που μπορεί να έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό, δηλαδή ήδη να έχουν σκεφτεί τρόπους να βάλουν τέλος στη ζωή τους και να λένε θα τους περάσει. Όχι, χρειάζεται να επισκεφτούν ειδικό αμεσότατα για να μπορέσει ο εκάστοτε γιατρός, ψυχίατρος θα ήταν το καλύτερο, να κρίνει αυτή την κατάσταση και να βοηθήσει και να συνδράμει τον άνθρωπο. Δηλαδή πάντοτε παίρνουμε στα σοβαρά όταν κάποιος μας λέει ότι δεν αισθάνομαι καλά και πραγματικά ίσως να θέλω να βάλω τέλος στη ζωή μου. Και πολλές φορές αν αυτό δεν το πει λεκτικά, αλλά το δείξει με την εξολεκτική του συμπεριφορά, μπορεί να κάνει μια απόπειρα και να μην πει κάτι. Μπορεί να βλέπουμε έναν άνθρωπο πλήρως απομονωμένο και θλιμμένο που δεν τρώει, δεν κοιμάται, και εκεί χρειάζεται να είμαστε επάγρυπνοι και αμέσως να μπορέσουμε να οδηγήσουμε αυτόν τον άνθρωπο στον ειδικό για να βοηθηθεί. Δεν τα αμελούμε αυτά σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό και ο Άγιος μας λέει στις επιστολές του προς τις μοναχές ότι πάντοτε υπακούμε στους ειδικούς και στους γιατρούς. Συνεχίζει λοιπόν λέγοντας σε αυτή την μελέτη ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την ανδρεία, την ηθική ανδρεία της ψυχής και τη σοφροσύνη, εννοώντας ότι όταν οι λύσεις μειώνονται χρειάζεται ο άνθρωπος, κάνει μια ψυχοανατομία θα έλεγα, να ενσκύψει στον εαυτό του και να ρωτήσει ποιος πραγματικά είμαι. Είναι πολύ σημαντικό, εγώ εντυπωσιάστηκα σε αυτή τη μελέτη, διότι είναι πολύ σημαντικό πως ο Άγιος μας, ως ένας άριστος ψυχολόγος, αμέσως κάνει αυτό που πολλές φορές πράττουμε και εμείς στις συνεδρίες, να πούμε εσύ ποιος πραγματικά είσαι, γιατί ο άνθρωπος μέσα στην απέραντη θλίψη και απόγνωση ξεχνάει ποιος είναι. Αυτοκατηγορείται και αυτομαστιγώνεται βάναυσα. Οπότε ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να πει ποιος πραγματικά είμαι. Δεύτερο σημείο στη μελέτη του είναι να μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίζει που φταίει και που δεν φταίει. Η άκρατη αυτομεμσία που φτάνει σε σημείο εξουθένωσης του εαυτού δεν είναι επωφελή σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο. Δηλαδή πολλές φορές φτάνουν οι άνθρωποι στην απόγνωση και στην απελπισία χωρίς να κρατάνε το μέτρο της αυτομεμσίας. Μπορεί να θεωρούν ότι έκαναν ένα τραγικό λάθος, ενώ αυτό το λάθος δεν είναι τόσο μεγάλο. Ξέρετε, ο Άγιος αναφέρει ότι ακόμα και αυτό το σημείο είναι μία πλάνη για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μία ψυχολογική κατάρρευση. Χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, να έχει ευκρινή εικόνα του εαυτού του. Και εδώ σε αυτό το σημείο μπορούμε να βάλουμε ακριβώς τα λόγια του Αγίου Νεκταρίου, που λέει ότι κάθε φορά που απελπιζόταν, κάθε φορά που λύσεις δεν υπήρχαν, στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που υπάρχει και στην Αίγινα και έκανε προσευχή, και αμέσως η Παναγία ανταποκρινόταν. Δηλαδή είχε βάλει, θα λέγαμε ψυχολογικά, τον κατάλληλο καθρέφτη, την Παναγία, για να μπορέσει να έχει στήριξη από το Χριστό, αλλά το κυριότερο, ήξερε ο Άγιος Νεκτάριος ποιος ήταν. Δεν θα παρατηρήσετε στη μελέτη καθόλου να κατηγορεί βάναυσα τον εαυτό του, αλλά μας προτάσει το να μπορούμε, όταν πέφτουμε σε απόγνωση και απελπισία, να γνωρίζουμε το ποιοι είμαστε, χωρίς να προσπαθούμε να πέφτουμε στη μιζέρια και στην απόγνωση. Και το κυριότερο, το πλέον εντυπωσιακό για τον Άγιο Νεκτάριο, μας προτρέπει να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις μικρές χαρές της ζωής. Ένας μικρός περίπατος, η μελέτη ενός βιβλίου όπως λέει, ένας περίπατος στη φύση, κάτι μικρό είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο. Πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένη από τον Άγιο Νεκτάριο ως ερευνήτρια, και το λέω μετασυγκινήσεως, διότι όπως αναφέρει σε συνδυασμό η μελέτη αυτά τα κεφάλαια περί αυτοχειρίας, αλλά αν μπορέσουμε να ερευνήσουμε και τις επιστολές προς τις μοναχές, θα δείτε ότι τις προτρέπει, επειδή αναφέρουν κάπου οι μοναχές ότι υπήρχε περίοδος που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν καφέ, ένα απλό καφέ για να πίνουν το πρωί. Ο Άγιος Νεκτάριος λέει ότι ο καφές είναι απαραίτητος, τονώνει τον άνθρωπο ένα καφεδάκι, και συνδυάζει στη μελέτη του μετέπειτα περί αυτοχειρίας ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μικρές χαρές της ζωής, από ένα καφέ, από μία βόλτα, από μικρά πράγματα δηλαδή που φτιάχνουν τη διάθεση. Επίσης μας αναφέρει ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψαλμωδία. Ο ίδιος λέει ότι βρήκα τεράστια καταφυγή στους ύμνους της Παναγίας και στην ψαλμωδία, διότι οποιοδήποτε αρνητικό και άσχημο συναίσθημα μέσω της ψαλμωδίας και του ύμνου προς το Θεό περνάει.
0: Μέγας θεολόγος, ήταν πραγματικά θαυματουργός της ψυχής, ανθρώπινος, καταλάβαινε τους ανθρώπους τόσο πολύ, τόσο ζεστά, τόσο γλυκά και όμορφα. Και επίσης η αγάπη του για την Παναγία, που είναι μνημειώδης και που τόσο αξίζει να την μιμούμαστε. Και βέβαια έρχεται στο μυαλό μας και αυτό το υπέροχο εκκλησιαστικό άσμα, το Αγνή Παρθένε, που ακούγεται από τα χείλη όλων των ανθρώπων, και όλοι το έχουμε αγαπήσει εδώ και τόσα χρόνια που το ακούμε, και εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία ακούγεται συχνά. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλη συγκίνηση πάνω σε αυτό που μας είπατε. Θα ακούμε πολύ, με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία όποιος ερευνήσει το έργο του Αγίου Νεκταρίου πραγματικά θα εντυπωσιαστεί από τις ψυχολογικές τεχνικές που εφήρμοσε. Επιτρέψτε μου ως ερευνήτρια να πω τρία βασικά σημεία που πραγματικά εντυπωσιάζουν στην ποιμαντική συμβουλευτική του Αγίου Νεκταρίου. Νομίζω ότι θα μπορούσε ξεχωριστά να μελετήσει ο κάθε θεραπευτής τον Άγιο Νεκτάριο. Πρώτο σημείο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρία Ποντίκη, και για εσάς τους ερευνητές, και εσείς που είστε και υποψήφια διδάκτορ θεολογίας και μάλιστα κάνετε θέμα τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το επισημαίνουμε.
1: Το πρώτο σημείο είναι ο Άγιος Νεκτάριος, με το που έβλεπε έναν άνθρωπο και τον πλησίαζε, πρώτα απ' όλα ήταν ταπεινός στο βλέμμα, κρατήστε το, και φιδωλός στα λόγια. Μην ξεχνάμε ότι όταν ερχόντουσαν προσκυνητές στην Αίγινα ή όταν τον επισκέπτονταν άνθρωποι στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή και του έλεγαν «Είναι εδώ ο γέροντας, είναι εδώ ο ηγούμενος, είναι εδώ ο διευθυντής», έλεγε «Περιμένετε, θα έρθει σε λίγο». Και το «περιμένετε να έρθει σε λίγο» ήταν πολύ απλά, γιατί συνήθως τον πετύχαιναν πάνω σε δουλειές που έκανε, χειρονακτικές εργασίες. Απλά μετά από λίγο τον έβλεπαν μπροστά τους και του έλεγαν «Μα εσύ είσαι που κάνεις αυτές τις χειρονακτικές εργασίες και είσαι ο διευθυντής». Δεν απαντούσε καν σε αυτό. Απόλυτη ταπείνωση. Και στη συνέχεια τι έκανε? Κρατούσε βλεμματική επαφή με τον άνθρωπο που τον προσέγγιζε. Τον κοίταγε στα μάτια χωρίς να του κάνει ερωτήσεις. Ο Άγιος Νεκτάριος περίμενε πρώτα ο άνθρωπος να μιλήσει. Δεν θα βρείτε πουθενά στην έρευνα της μελέτης του Αγίου Νεκταρίου να ξεκινάει ο ίδιος Άγιος Νεκτάριος να μιλάει. Πράγμα που είναι μια ψυχολογική τεχνική που προσπαθούμε και εμείς ως θεραπευτές να την εφαρμόσουμε με πολύ αγώνα. Εκείνος το έκανε αυθορμήτως. Στη συνέχεια, με πολύ λεπτότητα, έλεγε στον άνθρωπο: «Κάθισε, παιδί μου». Το «παιδί μου» έχει μία τεράστια σημασία. Αμέσως δημιουργούσε μία εγκύτητα, μία τρυφερότητα, μία αγαπητικότητα. «Παιδί μου», μία πατρικότητα, μία πατρική υιοθεσία. Στο δεύτερο σημείο τι έκανε? «Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι»? Δεν ξεκινούσε να πει κανένα θεολογικό λόγο. Τίποτε. Άφηνε τον άνθρωπο να του εκμυστηρευτεί ό,τι ένιωθε, το πρόβλημά του. Βλέπουμε στη βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και στις ποιμαντικές επιστολές και στα έργα του, ότι αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντικό να επιτρέπουμε στους ανθρώπους να μας εκδηλώνουν αυθορμήτως τον ψυχολογικό τους κόσμο. Δεν τους διέκοπτε καθόλου, και φυσικά επειδή οι άνθρωποι ξεκινούσαν από βιωτικά προβλήματα, εδώ είναι το εντυπωσιακό. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν έκανε κηρυκτικό λόγο. Χαρακτηριστικά στο βιβλίο της βιογραφίας το αναφέρει ότι όταν ένα παιδί το οποίο το περιέπαιζαν επειδή η μητέρα του το είχε κάνει εκτός γάμου και έλεγε ότι με περιπέζουν, με κοροϊδεύουν, ο Άγιος Νεκτάριος είπε: «Θα σε αναλάβω εγώ ως πατέρα σου. Θα γράψω σε ανθρώπους που ξέρω για να πας στα καράβια». Δηλαδή έλυνε πρώτα το πρόβλημα για το οποίο ο άνθρωπος τον προσέγγιζε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν τον πήγαινε να του κάνει κήρυγμα, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, σε καμία περίπτωση. Η πρώτη λοιπόν θεραπευτική τεχνική που εφήρμοσε είναι ενσυναίσθηση, σεβασμός, ανεφόρον αποδοχή. Δεύτερον, εξατομίκευση. Προσέγγιζε τον κάθε άνθρωπο για αυτό που είναι, στη συχνότητα που είναι. Δεν θα δείτε πουθενά να προσεγγίζει άνθρωπο και να του αναφέρει υψηλά θεολογικά κηρύγματα, παρότι είναι άριστος γνώστης. Κατέβαινε, μπορούμε να πούμε, να συναντήσει τον κάθε άνθρωπο εκεί που είναι και να του λύσει το πρόβλημα που απασχολούσε τον εκάστοτε άνθρωπο. Τρίτον, είναι φοβερό ότι δημιουργούσε μία άρρηκτη πνευματική πατρική σχέση με τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή δεν διέκοπτε την επικοινωνία, είχε αφήσει πάντοτε ανοιχτή την πόρτα, και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ήταν απελπισμένοι, απεγνωσμένοι, τους έλεγε: «Εγώ είμαι εδώ», είναι τα λόγια του, δεν είναι τα δικά μου λόγια, «θα σας αναλάβω ως πατέρα σας, η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για εσάς». Σε σημείο που οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω του και οι μοναχές του έλεγαν: «Γέροντα, τι θα κάνουμε, έρχεται εδώ πέρα ο καθένας και τον βοηθάμε και έχουμε ανοιχτή την πόρτα μας και εμείς τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τόσους ανθρώπους?» Και έλεγε ο Άγιος: «Ο Κύριος θα οικονομήσει». Ξέρετε, αυτό στην τρίτη θεραπευτική συνθήκη είναι μια αδιάρρηκτη επικοινωνία. Ένας άνθρωπος που είναι απεγνωσμένος, που αισθάνεται εγκαταλελειμμένος από τους ανθρώπους, δεν του αρκεί να τον δεις μόνο μία φορά και να του λύσεις ένα πρόβλημα. Χρειάζεται να νιώθει μία τρόπον τεινά πνευματική υιοθεσία. Αυτό έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι το έκανε χωρίς εξαρτήσεις. Δεν ζητούσε την επιβράβευση, την αποδοχή, δεν ζητούσε καν να πάνε να τον ξαναδούν. Διότι πολλές φορές δημιουργούνται εξαρτήσεις συναισθηματικές αυτές τις σχέσεις. Ο Άγιος Νεκτάριος απαντά σε αυτό. Στις σημαντικές του επιστολές, αλλά και στο γνώθις αυτόν, αναφέρει κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. «Δεν θέλω να εξαρτάστε από εμένα. Λέει στις μοναχές ότι θα μου είσαστε αγαπητές όσο είσαστε προσκολλημένες στο Χριστό. Και όσο εσείς αγαπάτε δυνατά το Χριστό και τον αγαπώ κι εγώ, δια του Χριστού θα είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας». Δίνοντας μία άριστη ερμηνεία που κανένας δεν θα μπορούσε αλλιώς να τη δώσει, σχετικά με το κομμάτι των εξαρτήσεων. Δεν θέλει ανθρώπους αγκιστρωμένους επάνω του Άγιος Νεκτάριος. Δεν ζητάει να δημιουργήσει κοινό. Δεν ζητάει θαυμαστές. Δεν ζητάει ανθρώπους προσκολλημένους. Ζητάει να δημιουργήσει ανθρώπους αυτόνομους, οι οποίοι συνδέονται με το Χριστό. Και μάλιστα αναφέρει ότι η συνεξάρτηση, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται, είναι αιτία της απογνώσεως. Δεν θα είσαστε προσκολλημένοι, λέει, στους ανθρώπους, διότι τότε θα απογοητεύεστε. Αλλά μόνο στο Χριστό, αυτή θα είναι η ασπίδα σας, αυτός θα είναι ο στήλος. Ξέρετε ότι αυτή είναι η πρώτη αιτία που οι άνθρωποι πέφτουν σε απόγνωση, διότι απογοητεύονται από τις προσδοκίες τους που έχουν από τους άλλους. Δεν με αγαπάει, δεν με θέλει, δεν είναι εκεί για μένα. Ποιος ήταν εκεί για τον Άγιο Νεκτάριο πέρα από τον Χριστό? Και δίνει αυτή την ψυχοανατομία ότι θα πέφτετε σε απόγνωση, σε θλίψη αν έχετε προσδοκίες από τους ανθρώπους. Μόνο στο Χριστό θα έχετε την προσήλωσή σας. Και μάλιστα, τι ωραία λόγια. Λέει ότι να μην στεναχωριέστε όταν οι άνθρωποι σας θυμούνται μόνο στις δύσκολες στιγμές τους. Άλλη αιτία απογνώσεως. Να σκέφτεστε ότι είσαστε το κεράκι που φωτίζει αυτές τις δύσκολες στιγμές τους και να χαίρεστε. Είναι το μεγαλείο του τεράστιο. Και ως μία έτσι, ως αποκορύφωμα για την θεραπεία της απογνώσεως, λέει να ημνείτε το Θεό και να έχετε ηθική ανδρεία. Αμέσως με το που σας παίρνει η θλίψη, δεν θέλω να επαναπάβεστε, δεν θέλω να πέφτετε κάτω σε απόγνωση, αλλά αμέσως να κάνετε κάτι να ξεφύγετε από αυτό, να περπατήσετε, να ψάλετε, να κάνετε κάτι να φύγετε από αυτή την κατάσταση. Πράγματι ο Άγιος Νεκτάριος το εφήρμοζε αυτό, περπατούσε στο μοναστήρι, έκανε χειρονακτικές εργασίες, ασχολούνταν με τον κήπο, να βρίσκεται, λέει, την ομορφιά γύρω σας, παιδιά μου. Τα εφήρμοζε και ο ίδιος όλα αυτά, διότι πάλεψε με την θλίψη. Και όσον αφορά το οικονομικό, θέλω να του πω και αυτό, διότι η αιτία της απογνώσεως πολλές φορές είναι το οικονομικό, λέει. Ποτέ δεν θέλω να απελπίζεστε για το οικονομικό, διότι ο Κύριος θα μας οικονομήσει και θα μας στείλει. Μία φορά μάλιστα έδωσε τις μοναδικές παντόφλες που είχε και φανέλες, δεν είχε άλλες. Και οι άνθρωποι που ήταν κοντά του του λένε, μα δεν έχεις τίποτε. Και μετά από λίγο εμφανίζεται μία άλλη κυρία και του έφερε φανέλες. Δεν κρατούσε τίποτε. Πίστευε στην πρόνοια του Θεού. Και έλεγε ότι αυτά είναι κύματα που ο Θεός μας δοκιμάζει και θα περάσουν. Και στο τέλος ο Θεός πάντα θα μας οικονομεί και τον οικονομούσε. Άρα αυτό που μας διδάσκει να μην στηριζόμαστε στις διαθέσεις των ανθρώπων, ούτε στις δυσκολίες της ζωής και να μας πτώουν, αλλά στο Χριστό που έχει τον τελευταίο λόγο και θα μας βγάλει από την τρικυμία. Και δεν έχει σημασία αν έχουμε την αποδοχή και την αγάπη των άλλων. Μπορεί να μην έχουμε την αγάπη και την αποδοχή κανενός. Έχουμε του Χριστού. Και το δίδαξε αυτό ο Άγιος Νεκτάριος. Και το βίωνε. Γι' αυτό είναι ο ιατρός της θλίψης και ο νικητής της απογνώσεως.
0: Πολύ σημαντικά όσα μας λέτε, κυρία Ποντίκη. Πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί. Βλέπουμε το μεγαλείο του Αγίου Νεκταρίου, ενός τόσο αγαπητού Αγίου Θαυματουργού, Αγίου που έζησε τον προηγούμενο αιώνα από εμάς, δηλαδή δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, οπότε γνωρίζει καλά και την εποχή μας και την επικαιρότητά της και τις ασθένειες και τους πειρασμούς της πιο σύγχρονης εποχής σε σχέση με τους Αγίους των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Είσαστε πάρα πολύ ευλογημένοι που ασχολείστε στο διδακτορικό σας με τον Άγιο Νεκτάριο και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και γι' αυτό και ως ένας προσωπικό βίωμα. Τι είναι για εσάς ο Άγιος Νεκτάριος, τι είναι για τους ανθρώπους που μελετούν και ερευνούν το έργο του και επιστημονικά, όχι μόνο από πνευματικής απόψεως, γιατί και εκεί υπάρχει θησαυρός. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μέγας σε όλα, και στην πνευματική ζωή και στα γράμματα.
1: Επιστήμονας μέγας και αριστούχος.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, όπως τα λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε και τους αγαπητούς ακροατές που μας κράτησαν στην τροφιά και τον Δημήτρη Γερονιμάκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Η Φίφη Κωνσταντέλου δέχεται τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602 και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα τα λαμβάνουμε στο info@papakiperadio.com. Θα κάνουμε και άλλες εκπομπές για τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς είναι κάτι που μας το ζητάτε, φίλες και φίλοι ακροατές, οπότε θα ανταποκριθούμε, να είστε βέβαιοι. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή.

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένο αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τη προσευχή μου ενώτησε την τέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πα ζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν τη γέννη τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου, ψυχή μου ω γιάνιδρο εσύ. Ταχύ εισάγουσον μου, κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπών σου απ' εμού και ομοιώθησο με τι καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεο ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη κύριο δόν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολυσπάντα του λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ιησούν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησε της λόγης σου και νικής ενωκνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με ημίτην μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπογη καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσον δέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου Μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουν

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
8: Για την ψαλμωδία. Έχω παρατηρήσει, έλεγε ο Άγιος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μουσικά είναι πιο ταπεινός, πιο γλυκόλογος. Έχει μια γλώσσα φιλοκαλική, μια συμπεριφορά πολύ καλή. Ενώ ο άλλος που δεν γνωρίζει μουσικά δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιδρά και η μουσική. Όπως ο Δαβίδ έψαλε με την κινούρα εις τον Σαούλ, έτσι φαίνεται ότι και η μουσική επιδράει στον άνθρωπο όταν ξέρει μουσικά. Διότι και η φωνή ημερεύει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει η μουσική και όπως λέει ο Απόστολος, ευθυμή της ψαλέτω. Για τα δάκρυα και τις πνευματικές εικόνες και θεωρίες. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πράγματι χαρίσματα, όμως το κυριότερο χάρισμα που είχε ήταν τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τα δάκρυα, να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα. Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γύρω Ιωσήφ όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα. Σκεφτόμουν ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω. Σκεφτόμουν μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει και ούτω καθεξής. Τα δάκρυα είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρίτικα δάκρυα, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Ή τι σκέπτεσαι, εάν κολλαστώ, θα είμαι με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Εάν θα είμαι αιώνια στην κόλαση, τότε τι θα κάνω και ούτω καθεξής. Άμα φέρεις τέτοιες θεωρίες, δεύτε των τελευταίων ασπασμών, δόμεν αδελφή των θανόντι, όσο σκληρή να είναι η ψυχή σου όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι απάνω στο φέρετρο και πάνε να σε θάψουνε, πώς μπορείς να μην κλάψεις. Μια-δυο μετά είναι αδύνατο να μην κλάψεις και θα αποκτήσεις συνήθεια να κλαις. Αλλά να παρακαλέσεις και την Παναγία. Έχεις δάκρυα εύκολα, μπορεί να δείχνουν ευαίσθητο άνθρωπο. Μετάτρεψέ τα σε μετάνοια. Πέσε στην εικόνα του Χριστού και πες. Δικά σου είναι από εδώ και πέρα. Να μην πάνε χαμένα,

για τη Θεία Χάρη. Μια φορά που προγευματίζαμε μαζί εκεί στο ησυχαστήριό του μετά τη Θεία Λειτουργία, τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό που προσθέτει χάρη στον άνθρωπο και μου απάντησε το εξής. Έπειτα από πολλά χρόνια, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ανακάλυψα ότι η θύρα της προσθήκης της χάριτος είναι η ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δεν ευχαριστήσει και δεν δοξολογήσει το Θεό και αν δεν καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή του αυτή η αδιάλειπτος δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, ο Θεός δεν προσθέτει χάρη στον άνθρωπο. Ο γέροντας Ιωσήφ Κατουνακιώτης αναφέρει: «Πάντοτε δίδασκε και πρόβαλε την υπακοή». Και στην ερώτηση «Γέροντα, πώς θα βρούμε προσευχή και πώς θα βρούμε χάρη» απαντούσε: «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει χάρης του Θεού. Από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία», έλεγε. Η χάρης δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει απαραίτητα σε μια μεγάλη γιορτή. Μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Η κρίση του Θεού δεν εξαρτάται από το σεβάσμιο της ημέρας. Μπορεί να έρθει την ώρα της λειτουργίας. Μπορεί μετά τη λειτουργία. Μπορεί και στο εργόχειρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεχώς σε προσευχή και σε αυτοσυγκέντρωση. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη. Η χάρης δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές. Στις θλίψεις και στις δοκιμασίες στηρίζεται η χάρης. Όλος ο κόπος είναι να μην λυπήσουμε τη χάρη που πήραμε στο βάπτισμα, είτε με το κρυφό, είτε με την αμέλεια, όταν δεν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Τότε ελαττώνεται η θερμότης, ο ζήλος τα πνευματικά, οπότε κατόπιν αφοπλιζόμαστε. Εις το γραφείον και εις τον ύπνον δεν παίρνονται τα παράσημα. Μόνο εις τον πόλεμον, εις την μάχην κερδίζονται. Ο Θεός τα δίδει εις τους αγωνιστάς, εις τους βιαστάς τα χαρίσματά του, την χάριν. Αχ, αδελφέ μου, ό,τι να πούμε όλα στηρίζονται στη χάρη. Χωρίς εμώ, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η χάρη? Έχει και τη φρουρά της, έχει και την αύξηση, έχει και την ελάττωση, έχει και τις απαιτήσεις της. Ο Αββάς Μακάριος στις ομιλίες του αυτό λέει: «Και αυτοί που πήραν τη χάρη την έχασαν, γιατί μετά τη χάρη, όταν έρθουν οι πειρασμοί, δεν κρατάει η ψυχή και θέλει να μην έχει πειρασμούς». Αφού δεν θέλεις πειρασμούς, ούτε χάρη σου δίνω, και φεύγει. Μία αιτία που φεύγει η χάρη είναι αυτό: ότι ο άνθρωπος ζητάει όλο το θαβόριο όρος, όλα τα γλυκίσματα. Ναι, αλλά ο Θεός είναι σοφός. Θέλει και το παιδί του να είναι σοφό, να μην το γελάει ο πειρασμός. Έτσι είναι. Εκεί που δίνει τα χαρίσματα, έχει και την απέτησή του.

μου είπε κάποτε ο γύρω Ιωσήφ. Εσύ παιδί μου έτσι όπως αγωνίζεσαι και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη. Αλλά δεν θα ήξερες πώς να την κρατήσεις. Εγώ τότε δεν τον ρώτησα πώς κρατιέται η χάρης. Αργότερα κατάλαβα ότι τη χάρη την κρατάμε με την ταπείνωση και την ευχαριστία. Δεν αρκεί να βρούμε τη χάρη. Πρέπει και να τη διατηρήσουμε. Και χρειάζεται κόπος και αγώνας, όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Πώς? Με τη συνεχή προσευχή. Οι Άγιοι προσεύχοντο αδιαλείπτως. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τους επισκεπτόταν, τους έβρισκε εν εγρηγόρση, εν προσευχή. Η χάρη διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Με την πεποίθηση ότι «Εγώ δεν είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των δούλων σου».

Είναι πολύ άσχημο να σε εγκαταλείψει, Χάρη. Και αν σε εγκαταλείψει, χρειάζονται πολλά δάκρυα για να ξανάρθει. Η αξία δεν είναι όταν έχεις τη χάρη. Η αξία είναι όταν δεν την έχεις να σταθείς στερός και ανδρείος στη μοναχική σου γραμμή. Για τη βοήθεια που μας δίνει εν κρυπτό ο Θεός έλεγε. Κρυφά ο Θεός βοηθάει, δίχως εμείς να τον βλέπουμε, για να δίνει τη νίκη σε μας. Ο Χριστός νικάει, αλλά τη νίκη τη δική του τη δίνει σε μας. Γιατί άμα βλέπουμε εμείς, θα υπερηφανευτούμε. Η υπερηφάνεια είναι κοντά στον άνθρωπο. Γι' αυτό κρύβεται ο Θεός. Δίνει τη νίκη σε σένα και κρύβεται ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτες με τη θλίψη. Πάντοτες με τη θλίψη. Για τα παιδιά και τους νέους. Όσιος έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα νέα παιδιά. Στο ησυχαστήριο κατέφθαναν πολλά γράμματα, συνήθως από μητέρες που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Επίσης είχε πολλά γράμματα από νέα παιδιά που έπασχαν από κάποια ασθένεια ή είχαν μπλέξει με ναρκωτικά και ζητούσαν την προσευχή και τις συμβουλές του. Όσιος πονούσε πολύ, προσευχόταν θερμά. Κάποιες από τις συμβουλές του ήταν και οι εξής. Παιδιά, μη φεύγετε από την εκκλησία. Να πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από εκεί πηγάζει όλη η ευτυχία του ανθρώπου. Την ειρήνη, την αγάπη, από την εκκλησία θα τα πάρεις. Ούτε στα παιχνίδια, ούτε μέσα στην κοινωνία θα τα βρεις αυτά, όσο μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε έλεγε να παρακαλάς την Παναγία μας να σε φωτίζει πώς θα γίνεις καλό παιδί. Να κοινωνείς αν μπορείς και κάθε Κυριακή με την άδεια του πνευματικού σου. Και τα μικρά παιδιά το ίδιο, για να βάλετε καλές ρίζες. Το καλύτερο πνευματικό εφόδιο, παιδί μου, είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν μεταλαμβάνεις την Κυριακή, όλη η εβδομάδα σου θα είναι ειρηνική, χαρούμενη, με προσευχή.

Όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτισμό λαμβάνεις. Πώς καθαρίζεσαι? Να, ο πνευματικός. Αυτός εδώ θα σε καθαρίσει. Εξομολόγηση, νηστεία, μετάληψη. Μεταλαμβάνεις. Καταλαβαίνεις τι παίρνεις μέσα σου. Αν όμως δεν καταλαβαίνεις, είσαι απροετοίμαστος, παιδί μου. Να εξομολογήσαι. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Όχι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσαι. Άνθρωπος είσαι και εσύ και εγώ. Γιατί έδωσε ο Θεός το μυστήριο της εξομολογήσεως? Άνθρωπος είσαι. Έκανες μια αμαρτία που λέει ο λόγος. Να ο πνευματικός. Πήγαινε, πες του να σε συγχωρέσει. Και όταν συγχωρεθείς, τότε πάλι αρχή θα βάλεις. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσαι. Μπορεί το ένα να γίνει εξυναρπαγής. Το άλλο είναι αμέλειά σου. Η αδιαφορία σου που δεν εξομολογήσαι. Γιατί δεν εξομολογήσαι, παιδί μου? Θα σε φάει. Δεν σε τρώει ο παπάς. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Η μετάληψη, ξέρεις τι είναι? Μπαίνει ο Θεός μέσα σου και αλλάζουν οι λογισμοί σου. Εκείνο το πράγμα που χθες δεν μπορούσες να το κάνεις, τώρα με τη Θεία Μετάληψη το κάνεις. Αδύνατα πράγματα δεν διέταξε ούτε ο πνευματικός ούτε ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί αναβάλεις τη μετάληψη, παιδί μου? Γιατί? Να, ο πνευματικός. Εκεί είναι. Θέλεις, παιδί μου, να γίνεις καλός μαθητής? Θέλεις να γίνεις ένας καλός χριστιανός? Εξομολόγηση και μετάληψη.

είπε κάποτε ο Όσιος. Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περιόδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για τα παιδιά τους. Και εγώ τους απαντώ. Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία εκείνη στο τέλος αποτυχία, ούτε το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε, ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον. Έγραφε σε κάποιο νέο παιδί που θα έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Εμείς όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε να πετύχεις εσύ στο πανεπιστήμιο ή να μην πετύχεις. Όχι. Δεν προπορευόμαστε του Θεού. Δεν ζητάμε να μας κάνει υπακοή ο Θεός. Εμείς λέμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Ποιο είναι δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται ότι είναι καλό. Άλλοτε φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν το γνωρίζουμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ένα πράγμα φαίνεται επιφανειακός ότι είναι καλό, κατά βάθος όμως είναι κακό, και το αντίστροφο. Ξέρει ο Θεός. Εσύ παιδί μου μπορείς να βλέπεις ένα μέτρο. Ο Θεός όμως βλέπει χιλιόμετρα μακριά. Δεν κοιτάει το σήμερα. Κοιτάει και το αύριο και το μεθαύριο. Προσευχή σου λοιπόν στο Θεό να γίνει το θέλημά Του. Και σε μία άλλη υποψήφια έγραφε, πάντοτε να ζητάμε στην προσευχή μας να γίνεται το θέλημα του Θεού. Συ Κύριε που γνωρίζεις το συμφέρον μου, το καλό μου, οικονόμησε τα πράγματα όπως γνωρίζεις. Εάν μεν πετύχεις, δόξασαι ο Θεός. Εάν πάλι όχι, και πάλιν δόξασαι ο Θεός. Και έτσι ό,τι σου τύχει, είτε δεξιό είτε αριστερό, είσαι πάντοτε εν ειρήνη και εν αναπαύση. Και αποφεύγεις την αισιοδοξία, την απελπισία και αποκτάς θάρρος και ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μην νομίσεις ότι εγώ προσεύχομαι για σένα να πετύχεις τη φιλολογία, αν και τούτο πολύ το επιθυμώ. Όχι. Αλλά τι προσεύχομαι? Να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία να σε ευλογήσει. Ό,τι θέλει η Παναγία να γίνει για σένα. Η Παντάνασα να σε φωτίσει πώς να κάνεις το θέλημα αυτής πάντοτε και να είσαι αγαπητή από αυτήν και κοντά της. Να, το ενδότερο της ψυχής σου να κατευθύνει τα διανοήματά σου. Ετοιμάσου λοιπόν και οπλίσου όπως κάνεις πάντοτε, δηλαδή εξομολογήσου και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Πάρε με έναν λόγο βοηθό τον Θεό και την ευχή των γονέων σου και πορεύσου στην οδόν. Και ό,τι σου συμβεί θα πεις, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του μυριάδες φορές.

για τη σωτηρία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Αλλά όταν ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας θα τη βρει. Έχει η Εκκλησία δύναμη μεγάλη. Από τη δική σου προσπάθεια εξαρτάται αν θα φτάσεις στην τελειότητα. Μην απατάστε. Εσείς είστε η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ο δρόμος των πατέρων είναι ανοιγμένος και φωτεινός. Ξεχάσαμε την κλίση στην οποία εκλήθημεν. Εκλήθημεν να γίνουμε τέκνα φωτός, τέκνα Θεού, τέκνα αιωνιότητος. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε την Κυριακή της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως δεν είναι αναστάσιμο. Είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αν αγαπούμε τον Χριστό, πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό. Η ευχούλα δεν σε αφήνει να φύγεις από κοντά του.

Χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία δεν σώζεσαι. 100% δεν σώζεσαι. Δεν αρκούν μόνο οι καλές πράξεις, ενώ για τους κεκοιμημένους ο γέροντας έλεγε: εμείς οι ζώντες κάτι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι κεκοιμημένοι όμως από εμάς περιμένουν.

0: μέρη των θλίψεων. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, κατά πόσον τον εμποδίζουν στην προσευχή του τα διάφορα προβλήματα και οι πειρασμοί που προκύπτουν στη συνοδεία του, ο Όσιος απάντησε το εξής: «Παιδί μου, όλα αυτά είναι τροφή για προσευχή». Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 1930 και κατατασσόμενος στο στρατό, ο γέροντας είχε ήδη μια σοβαρή εκζεματώδη κατάσταση στην άρθρωση του αστραγάλου του δεξιού ποδιού. Του έδωσαν 2 χρόνια αναβολή στράτευσης με τη διάγνωση άτονο έλκος ιατών δια του χρόνου. Εκμεταλλευόμενος την αναβολή, ήλθε στο Άγιον Όρος. Η ασθένεια τον ακολούθησε. Το πόδι είχε διαβίου το πρόβλημα, με εξάρσεις που πολλές φορές επεκτηνόταν και στο υπόλοιπο σώμα. Δοκίμασε πολλά φάρμακα και πολυχρόνιες αυστηρές δίαιτες, αλλά μόνο μία μικρή συντήρηση και ανοχή μπόρεσε να επιτύχει. Τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία πονούσε από τα έλκη του ποδιού και σχεδόν δεν κοιμόταν, έλεγε μερικές φορές: «Δεν παρακάλεσα το Θεό να μου πάρει την ασθένεια, αλλά να μου δίνει υπομονή». Πέρασε πολλές αρρώστιες και ταλαιπωρίες. Ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Εγώ τον πρόλαβα λίγο να κυκλοφορεί στα κατουνάκια. Ήταν το 1976 που τον γνώρισα. Αλλά συνήθως ήταν στο κρεβάτι, έτσι τον θυμάμαι. Μια φορά μάλιστα τον έπιασε απελπισία. Μου είπε: «Τόσα χρόνια στο κρεβάτι, άμα σηκωθώ να κάνω ένα βήμα, ανοίγουν συνέχεια πληγές».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου, 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Τι όμορφα που είναι.
9: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως την όμορφη Μονεμβασιά θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο της πατρίδας μας. Η Μονεμβάσια βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νομού Λακωνίας, στο Μυρτό Πέλαγος, και απέχει από την Αθήνα 300 περίπου χιλιόμετρα, ενώ η απόσταση από την Σπάρτη είναι 87. Το όνομά της είναι σύνθετη λέξη που προέρχεται από τις δύο ελληνικές λέξεις «μόνη» και «έμβασης». Ιστορικά είναι γέννημα της Βυζαντινής Μεσαιωνικής Ελλάδας. Στα αρχαία χρόνια δεν ήταν κατοικημένη, αλλά ο απότομος και ο χειρός βράχος χρησίμευε σαν καταφύγιο στους Έλληνες κατά τα χρόνια των επιδρομών των Αβάρων. Κατά τον Παυσανία, ο βράχος της Μονεμβάσιας λεγόταν Μινώα Άκρα, ενώ κατά τον χρονογράφο Φραντζή η πόλη κτίστηκε την εποχή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μαυρίκιου 582-602. Στα χρόνια του Αυτοκράτορα Μαυρίκιου, οι Λάκωνες, κυνηγημένοι από τις επιδρομές των Αβάρων, έκτισαν το κάστρο σαν οχυρό με μόνη είσοδο τη στενή διαξηράς είσοδο, δίνοντας και το όνομα αυτής στη Βραχονισίδα, και κατοίκησαν εκεί μαζί με τον επίσκοπο. Από τότε, εξαιτίας της επίκαιρης θέσης της και ιδιαίτερα εξαιτίας του εμπορικού της στόλου, αναπτύσσεται σημαντικά και έχει αποκλειστικά σχεδόν τη μεταφορά και το εμπόριο του περίφημου γλυκού κρασιού της Μονεμβασιάς, που ήταν περιζήτητο σε όλη τη διάρκεια των μέσων χρόνων. Εξαιτίας μάλιστα αυτού του πλούτου δέχτηκε πολλές φορές τις επιθέσεις πειρατών, αλλά πάντα τις απέκρουε με επιτυχία. Μετά την επικράτηση των Φράγκων στην Ελληνική Ανατολή και την Πελοπόννησο, από το 1204 έμεινε ανεξάρτητη. Το 1248, ύστερα από πολιορκία τριών χρόνων, ο γιος του Γοδεφρίδου Βιλαερδουίνου, Γουλιέλμος Δεύτερος, πρίγκιπας της Αχαΐας, κατέλαβε τη Μονεμβασία, που η απώλειά της υπήρξε σοβαρό πλήγμα για τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ 8ο Παλαιολόγο, καθώς ανέτρεπε τα σχέδιά του για την ανάκτηση των εδαφών που είχε περιέλθει στους Φράγκους. Όταν ο Γουλιέλμος εχμαλωτίστηκε από τους Βυζαντινούς στη μάχη της Πελαγωνίας το 1259 και αρνήθηκε να παραχωρήσει τις κτήσεις του στην Πελοπόννησο με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή του, ο Μιχαήλ τον κράτησε εχμάλωτο μέχρι το 1262, οπότε δέχτηκε να παραδώσει στους Βυζαντινούς τα κάστρα της Μονεβασιάς και του Γερακίου. Ο Μιχαήλ τον τίμησε με τον τίτλο του Μεγάλου Δομεστίκου, σύμβολο υποτέλειας στην αυτοκρατορία, και η Μονεμβασιά ορίστηκε έδρα Βυζαντινού στρατηγού και έδρα Ορθόδοξου Μητροπολίτη, ενώ παράλληλα παραχωρήθηκαν στους κατοίκους σημαντικά προνόμια που ανανεώθηκαν και διερευνήθηκαν από τον Ανδρόνικο Δεύτερο Παλαιολόγο. Η ακμή της πόλης υπήρξε ραγδαία. Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού, που κύρια επίδοσή του ήταν το εμπόριο και η ναυτιλία, δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για την πνευματική και εκκλησιαστική ανάπτυξη, σε βαθμό που η ως το 1460 περίοδος να θεωρείται χρυσή εποχή της πόλης. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος το 1460 ζήτησε από τους κατοίκους να την παραδώσουν και αυτοί βέβαια αρνήθηκαν. Ο Σουλτάνος δεν επιχείρησε να επιτεθεί, αλλά γνώριζε τις δυσκολίες και άφησε ανενόχλητη την πόλη. Τελικά, το 1469 την κατέλαβαν οι Βενετοί, που την κράτησαν μέχρι το 1480, οπότε την πήραν οι Τούρκοι μετά από πολιορκία τριών χρόνων. Το 1690 την ξαναπήραν οι Βενετοί. Το 1715 όμως την πούλησαν στους Τούρκους. Οι πολλοί και μεγάλοι ναοί που κτίστηκαν στα χρόνια της Βενετοκρατίας δείχνουν ότι την περίοδο αυτή η Μονεμβάσια γνώρισε οικονομική ακμή. Στα χέρια των Ελλήνων ήρθε στις 23 Ιουλίου 1821. Μετά από πεντάμινη πολιορκία, όταν την κατέλαβαν στρατεύματα επαναστατών με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Κατακουζινό, και έγινε το πρώτο κάστρο που έπεσε στα χέρια των επαναστατών.

μεσαιωνική πόλη έχει κτιστεί στο βράχο 300 μέτρων ύψους και συνδέεται με τη Λακωνία με τη μόνη έμβαση, στο μόνο πέρασμα δηλαδή 400 μέτρων στενής γήινης λωρίδας που συνδέει τις δύο πλευρές. Στη στενή αυτή λωρίδα προς το μέρος του κάστρου υπήρχε οχυρωμένος πύργος που ήταν δύσκολο να παραβιαστεί. Περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια της Μονεβασιάς, αυτό το καλά διατηρημένο μεσαιωνικό φρούριο και παρατηρώντας τα σπίτια, ο επισκέπτης έχει την εντύπωση πως βρίσκεται σε μια άλλη εποχή. Στα κύρια χαρακτηριστικά, οι αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου, αλλά και οι αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Ενώ η άγρια ομορφιά της πέτρας συνδιαλέγεται με το μπλε της θάλασσας και το σήμερα με την ατμόσφαιρα των μεσαιωνικών χρόνων. Η πόλη, το κάστρο αυτό μπορούμε να πούμε ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Στην πάνω πόλη που είναι κτισμένη στο πλάτωμα της κορυφής του βράχου και στην κάτω πόλη, κτισμένη στη βάση της νοτιοανατολικής πλευράς του βράχου. Η επικοινωνία των δύο πόλεων γίνεται με μια σκάλα. Η κάτω πόλη που κατοικείται και σήμερα διατηρεί το μεσαιωνικό χαρακτήρα της με τα ψηλά σπίτια, τους στενούς δρόμους και τις πολλές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στην κεντρική πλατεία με το παλιό κανόνι και την εκκλησία του Ελκομένου Χριστού, του οποίου την αγιογραφία είχε αφαιρέσει και μεταφέρει ο Ισαάκιος Άγγελος στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την παράδοση ο ναός κτίστηκε τον 12ο αιώνα, αλλά τη σημερινή του μορφή την πήρε το 1691, όμως δεν διατηρήθηκαν στοιχεία από τον παλαιό ναό. Στη θέση της εικόνας του παλαιού Ελκομένου υπάρχει μια νέα εικόνα επτανησιακής προέλευσης του 1700, προσφορά της οικογένειας των Λυκνίων. Επίσης υπήρχε εικόνα του Εσταυρωμένου, η οποία είχε κοπεί και κλαπεί από ιερόσυλους οι οποίοι συνελήφθησαν. Από την εποχή της Βενετοκρατίας σώζονται οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου του 1703, η οποία είχε στοιχεία ορθόδοξα και βενετσιάνικα, και η Παναγία Ημυρτιδιώτισσα, η Κρητικιά, από τη συνοικία των Κρητικών, στην οποία συνυπάρχουν βυζαντινά και βενετσιάνικα στοιχεία. Επίσης υπάρχει παλιό κτίσμα το οποίο ήταν τζαμί και στεγάζει αρχιτεκτονικά μέλη της Μονεβασιάς. Από προφορική παράδοση εικάζεται ότι το κτίριο αυτό ήταν ναός του Αγίου Πέτρου, επισκόπου Μονεβασιάς. Επίσης υπάρχει εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας, που η παράδοση θέλει τη μετακίνηση της εικόνας της από τα Χρύσαφα στη Μονεβασιά. Στο ναό αυτό υπάρχει μοναδική μικρή πηγή που θεωρείται αγίασμα. Στο κάστρο της Μονεβασιάς υπάρχουν κι άλλες μικρότερες εκκλησίες, όπως της Αγίας Άνης, του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Δημητρίου και άλλων. Μέσα από το κάστρο η θέα είναι καταπληκτική. Ανατολικά βρίσκεται το Μυρτό ο Πέλαγος και δυτικά η Λακωνική γη, στην οποία έχει επεκταθεί η νέα Μονεβασιά. Συνεχίζουμε τη βόλτα και παρατηρούμε τα επιβλητικά αρχοντικά, τα γραφικά καλντερίμια και μια σειρά από ξενώνες, εστιατόρια και καταστήματα που βρίσκονται σε αρμονία με το αρχιτεκτονικό προφίλ της πόλης.

άλλο ένα παραδοσιακό μέρος της πατρίδας μας, φίλες και φίλοι ακροατές, η Μόνε Βασιά διατηρεί το χρώμα στα πανηγύρια του και στους χορούς του. Και αφού ο λόγος για Πελοπόννησο, τι πιο διαδεδομένο από τον Καλαματιανό. Το λουλούδι της Μονεβασιάς, ίσως τον πιο χαρακτηριστικό καλαματιανό της περιοχής, θα ακούσουμε τώρα και συγκεκριμένα το οργανικό μέρος μιας παλιάς ηχογράφησης του 1928, που ήταν τραγουδισμένο από τον Κώστα Καρύπη.

Ήρθε όμως η ώρα τώρα να πάρουμε τη σκάλα για την Άνω Πόλη. Καθώς ανεβαίνουμε, η θέα κόβει την ανάσα. Το μοναδικό ακέραιο μνημείο που σώζεται στην Πάνω Πόλη από την Βυζαντινή εποχή είναι ο Ναός της Αγίας Σοφίας, που είναι το σημαντικότερο μνημείο της Μονεβασιάς. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, κτίστηκε τον 12ο αιώνα, συγκεκριμένα την διετία 1149-1150, και αποτελεί πιστό αντίγραφο της Αγίας Σοφιάς της Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για έναν οκταγωνικό τρουλαίο ναό με προκτίσματα στη νότια πλευρά. Αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο του υπηρετικού οκταγωνικού ναού, όπως το Δαφνί, ο Όσιος Λουκάς, ο Άγιος Θεόδωρος του Μιστρά. Ο γλυπτός του διάκοσμος χρονολογείται τον 12ο αιώνα και οι τοιχογραφίες του ανάγονται στα τέλη του 12ου, αρχές 13ου αιώνα. Η γραπτή και προφορική παράδοση συνδέει την εκκλησία με τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο 1282-1328. Ο ναός, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, ήταν αφιερωμένος στην Παναγία Οδηγήτρια. Μετά την Επανάσταση του 21, αφιερώθηκε στην Σοφία του Θεού, επειδή θεωρήθηκε πιστό αντίγραφο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην περίοδο της πρώτης τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος, το Φετιχέ ή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν, με την προστίκη Μιχράμπ, δηλαδή κόχη ιερού, και μιναρέ στην νότια πλευρά. Στην περίοδο της δεύτερης ενατοκρατίας αποτέλεσε το καθολικό μονής δυτικού δόγματος αφιερωμένο στη Μαντόνα Ντελ Καρμίν, με την προστίκη διόροφου εξονάρθηκα. Ως μουσουλμανικό τέμενος επαναλειτουργήσε στην περίοδο της δεύτερης τουρκοκρατίας και επέστρεψε στην χριστιανική λατρεία μετά την απελευθέρωση της πόλης το έτος 1821. Οι χρονολογίες 1827 και 1845 στη δυτική όψη αντιστοιχούν σε εργασίες επισκευής του ναού. Το μνημείο αναστηλώθηκε το 1958-59 από τον Ευστάθιο Στίκα. Βγαίνουμε έξω εντυπωσιασμένοι από το μνημείο αυτό, τόσο για την ιστορία του όσο και από τη θέση που είναι κτισμένο. Η θέα από εδώ είναι εντυπωσιακή. Στην άκρη του βράχου ψηλά και από εδώ ξεκινά το Αιγαίο, για να σε ταξιδέψει από το νοτιά ως την Κρήτη και από το βοριά ως τη Θράκη. Καθόμαστε λίγο να ξαποστάσουμε για να ακούσουμε έναν ακόμα καλαματιανό συρτό αυτή τη φορά, σε μια ηχογράφηση που έγινε την πρωτοχρονιά του 1975 στην Αλαγωνία της Μεσσηνίας. Στο βιολί ο Ιωάννης Πατριαρχέας και στο λαούτο ο Σίμων Καράς.

κάθοδος τώρα μας βρίσκει κοντά στην έξοδο από το βράχο της Μονεβασιάς, όπου κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψή μας στο σπίτι που γεννήθηκε ο Γιάννης Ρίτσος. Εδώ και ο τάφος του. Η θέα της Απλοταριάς, τόσο προς τη θάλασσα όσο και προς το κάστρο, είναι ό,τι είδε ο μεγάλος

με αυτά τα ωραία λόγια ολοκληρώθηκε η επίσκεψή μας σε έναν ακόμη ευλογημένο τόπο. Για τη σημερινή μας εκπομπή οι πηγές μας ήταν livepedia.gr, monenvasia.gr, exploringbyzadium.gr, wikipedia.org. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Πάμε Βαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πρόγραμμα γεωγραφίας.

0: Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24 Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
6: Ώρα Ελλάδος, 4.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα ιρουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σαραφή την προσεχή Κυριακή το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχίου του Εν Πάτμου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχίου του Εν Πάτμου. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 το απόγευμα στο ναό, στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιεραδικός Εσπερινός και στις 8:00 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός για την εορτή της Παναγίας Παντανάσης και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πυραιός σήμερα στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονος σήμερα στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου το οποίο θα παραμείνει στο ναό έως την Κυριακή το βράδυ. Οι ιερές αγρυπνείς δελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψη Φιλοχείου του Εν Πάτμου και Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Σήμερα Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων. Στον Ιερό Ναό Γιουγιάννου Ρέντι σήμερα στις 18:00 θα ψαλεί το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στην Παναγία Γλυκοφιλούσα. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας και ο ροδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργος στον ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθίου που βρίσκεται κάτωθι του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευσταθίου το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο Σύλλογο Επάλξης δίνουν ως θρία στην Ομόνια την Κυριακή στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Θα ακολουθήσει ομιλία από την πρόεδρο Μακρίνα Ράγκα. Η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας διοργανώνει την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Γέλορο που ο Μίκης Θεοδωράκης μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας με τον τίτλο «Από εδώ και στο εξής, εσύ θα είσαι η μάνα μου». Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμου θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά, χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Η Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου. Σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: Κυρίλλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Μας συντροφεύουν πάντοτε και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Σας προτείνουμε ένα βιβλίο, αυτό του διδάκτορος θεολογίας Βασίλειου Γούλα, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Περιπτώσεως, ακούγεται σε μια λέξη, είναι δύο έτσι, για την πτώση. Η σκιά που αφήνει, η ιστορική εκδοχή της πτώσης, δεν συμπίπτει, ως φαίνεται, με την αλήθεια των σημενώντων. Η αλήθεια βρίσκεται σε άλλο πεδίο, έξω από την εμφάνεια της ιστορικότητας. Βρίσκεται στην ουσία της αλληγορίας, στο πεδίο εκείνο της γνώσης, που τα σημαίνοντα είναι προϊόν μιας περιραίουσας πολιτισμικής ατμόσφαιρας και η αλήθεια βρίσκεται στα σημενόμενα. Δείτε αυτό το βιβλίο για να καταλάβετε περισσότερα για την ιστορία αυτή της πτώσης των πρωτοπλάστων και είναι μια ευκαιρία κάθε φορά να εμβαθύνουμε περισσότερο στη θεολογία πέρα από τα ούτως ή άλλως ωφέλιμα πνευματικά βιβλία. Όλα στηρίζονται κυρίως στη θεολογία και στη γραφή, φίλοι ακρότες. Θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

είχαμε μείνει στο κεφάλαιο που αφορά θαύματα του Χριστού με εκδίωξη δαιμόνων. Και μάλιστα είχαμε τελειώσει με τα εξής λόγια στην τελευταία εκπομπή που χρησιμοποιήσαμε αυτό το βιβλίο: για τον Θεό και μόνο ζούμε και πεθαίνουμε. Ας αφαιθούμε λοιπόν, όπως οφείλουμε, στα χέρια Του. Ας μας κρίνει Αυτός. Ίσως η γνώμη των επιγενόμενων, των άλλων εν πάση περιπτώσει φιλιακούδες, αν και εννοεί εδώ τους άλλους των επομένων γενεών, η γνώμη λοιπόν των άλλων να είναι σοφότερη από μας, αλλά αυτή η γνώμη δεν είναι ο κριτής μας. Αυτό ας το θυμόμαστε, γιατί ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ, όχι με το πώς θα μας κρίνει ο Θεός, αλλά πώς μας κρίνουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας, κοντινοί και πιο μακρινοί. Και ταλαιπωρούμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ασφαλώς θα λάβουμε υπόψη αν κάποιος καλοπροαίρετα μας πει κάτι ή και κακοπροαίρετα. Να δούμε δηλαδή αν έχει κάποιο δίκιο σε αυτό το οποίο μας λέει και που αφορά τη συμπεριφορά μας. Αλλά δεν θα μας κρίνει Αυτός, θα μας κρίνει ο Θεός. Ας στρέψουμε λοιπόν το βλέμμα μας προς το Θεό και την κρίση Του, που είναι φιλάνθρωποι και σίγουρα ο Θεός ξέρει πολύ περισσότερα, τα πάντα δηλαδή, από όσα ξέρουν οι άλλοι για μας. Ερχόμαστε τώρα σε μια αφήγηση που περιέχει περισσότερα θαυμαστά στοιχεία από οποιαδήποτε άλλη. Το θαύμα επιτελέστηκε στην νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης. Ο Ματθαίος λέει ότι αφορούσε δύο δαιμονισμούς, ενώ ο Μάρκος και ο Λουκάς έναν. Οι περιγραφές των δύο τελευταίων είναι πολύ πιο λεπτομερείς από αυτή του Ματθαίου. Πρόκειται για μια περίπτωση ιδιαίτερα τρομακτική. Η αφήγηση μιλάει για έναν άνδρα κατηλημένο από πολλά δαιμόνια. Ήταν πολύ άγριος, είχε εκπληκτική δύναμη και κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει, ενώ διαρκώς έσπαζε τις αλυσίδες και τα σιδερένια δεσμά που το έβαζαν στα πόδια. Είναι αδύνατο να αναλύσει κανείς αυτά τα φαινόμενα για να διακρίνει ποιες από αυτές τις πράξεις προέρχονταν από τον άνδρα και ποιες από τα δαιμόνια που τον είχαν καταλάβει. Εξωτερικά όλες οι πράξεις γίνονταν από τον άνδρα. Κάποιες, υποθέτω, μπορεί όντως να οφείλονταν στην καταρακωμένη βούλησή του, οι περισσότερες όμως σίγουρα ήταν αποτέλεσμα της παρακίνησης των δαιμόνων. Ακόμη και στην περίπτωση ενός ανθρώπου που καθοδηγείται από τα πάθη και τις ορέξεις του, είναι αδύνατο να διακρίνουμε τι ποσοστό οφείλεται στον ίδιο τον άνθρωπο και τι σε εκείνο το κομμάτι της κατώτερης φύσης του, το οποίο όφιλε να κρατάει υποταγμένο, αλλά από τη στιγμή που του επέτρεψε να πάρει το πάνω χέρι, έγινε ένας καταληψίας δαίμονας. Αυτό είναι το θέμα, να μην αφήνουμε τον διάβολο, τα πάθη μας, να παίρνουν το πάνω χέρι. Όταν είδε τον Ιησού, έτρεξε, τον προσκύνησε και ζήτησε την επιοίκειά του. Ένα είδος επιοίκειας που μόνο οι δαίμονες επιθυμούν. Ήταν άραγε οι δαίμονες που έσπρωξαν τον άνδρα να παρουσιαστεί στον Κύριο? Όχι, δεν ήταν αυτοί. Ήταν αυτό το άλλο πνεύμα, το πνεύμα της ζωής, που ακόμη και μια λεγεών πονηρών πνευμάτων ήταν ανίσχυρη να διώξει από μέσα του. Ήταν το πνεύμα του πατέρα μέσα του, αυτό που τον οδήγησε αδαή, φοβισμένο και με μια απροσδιόριστη ελπίδα στα πόδια του Υιού. Δεν γνώριζε γιατί πήγε στον Ιησού, ούτε αν ήταν από έλξη ή παρακίνηση, αλλά πήγε. Του ήταν αδύνατο να σταθεί μακριά του. «Σε εξορκίζω στο Θεό να μη με βασανίσεις». Φανταστείτε αυτό τον άνδρα, βασανιζόμενο από τέτοια φρικτά πνεύματα, να παρακαλάει το θεραπευτή να μην τον βασανίσει. Αυτή η παράκληση ήταν αυτό που ήθελαν οι δαίμονες που κατοικούσαν μέσα του. Έκαναν τον άνδρα να ζητήσει αυτό που εκείνοι επιθυμούσαν. Ο Κύριος όμως, που άκουσε τη βαθύτερη ηκεσία του άνδρα, την ανάγκη και τη δυστυχία του, τον τρόμο που τον έκανε να κραυγάζει και να τραυματίζει τον εαυτό του με πέτρες, διέταξε το δαιμονικό πνεύμα να βγει από αυτόν. Στο σημείο αυτό ο Μάρκος λέει,
Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα στείλει έξω από την περιοχή. Πιθανόν, η κατάσταση των κατοίκων της περιοχής αυτής ευνοούσε ιδιαιτέρως τα σχέδια των δαιμόνων για ψευδοενσάρκωση που τόσο λαχταρούσαν. Ο Λουκάς λέει, τον παρακαλούσα να μην τα διατάξει να πάνε στην κόλαση. Ένα μέρος φοβερό για τέτοια πλάσματα, κυρίως γιατί εκεί πρέπει να είναι μόνα τους, μακριά από την ύλη και κάθε μορφή της. Το κενό που θα άφηνε η απουσία τους μέσα στον καλό άνθρωπο θα γέμιζε η αιώνια παρουσία του ζώντος Θεού. Εκείνα όμως θα έμεναν με την αποκλειστική επίγνωση των άπλιστων πεινασμένων εαυτών τους, με μια αίσθηση βασανιστικής επιθυμίας που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Κάπως έτσι είναι η κόλαση, φίλοι ακρότες. Επιθυμίες δηλαδή πέρα από το Θεό, πέρα από την αγάπη, πάνω να πει στο Θεό και στον συνάνθρωπο, οι οποίες εδώ επιθυμίες ικανοποιούνταν λίγο πολύ με διάφορα πάθη. Μετά όμως, και εδώ δηλαδή, αλλά εδώ ψευδοκοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ικανοποιούμε τα πάθη μας, αλλά μέχρι εκεί. Εκεί κοντά λοιπόν υπήρχε ένα κοπάδι από χείρους. Στείλε μας να μπούμε στους χείρους. Τους αφαιρέθηκε το ενδιέτοιμο που προτιμούσαν. Τους απαγορεύτηκαν οι άνθρωποι. Είχε έρθει η σειρά των χείρων. Όμως ακόμα και οι χείροι, ζώα που δημιουργήθηκαν για να δείχνουν ακάθαρτα και έτσι να αποτελούν τύπο και σύμβολο της ανθρώπινης απληστίας, δεν μπορούσαν να αντέξουν την παρουσία τους. Ο άντρας από τη δυστυχία του έκοβε τον εαυτό του με πέτρες. Οι χείροι μέσα στη δική τους δυστυχία όρμησαν στα νερά της λίμνης και πνίγηκαν. Τα δαιμονικά πνεύματα, μη έχοντας που αλλού να πάνε, τελικά αναγκάστηκαν, υποθέτω, να πάνε στην κόλασή τους. Η θανάτωση των χείρων δεν πρέπει να θεωρηθεί θαυματουργική. Πρέπει να υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος, κάτι στο χαρακτήρα για την κατάσταση των ανθρώπων στα Γάδαρα, που έκανε τον Ιησού να επιτρέψει αυτή την καταστροφή της περιουσίας τους. Υποθέτω ότι παρά την οργή και την απογοήτευση που τους προκάλεσε αρχικά, στην πραγματικότητα προετοίμασε το δρόμο για την αποδοχή του Ευαγγελίου αργότερα. Εκείνη τη στιγμή πάντως, όταν είδαν τον παράφρονα μανιακό να κάθεται στα πόδια του Ιησού ντυμένο και φρόνιμο και έμαθαν όσα συνέβησαν στους χείρους, γέμισαν από φόβο και παρακάλεσαν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Τώρα, ποιος μπορεί να φανταστεί τη χαρά του άνδρα όταν εξαφανίστηκε αυτό το άγριο πλήθος δαιμόνων που τον είχαν κυριεύσει με όλη την ακαθαρσία τους, τρελαίνοντάς τον και μαγαρίζοντάς τον. Δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει ότι ήταν γυμνός, γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, άνθρωποι που μέσα τους κυριαρχούσε το καλό πνεύμα, έβγαλαν τα ρούχα τους και με χέρια γεμάτα αγάπη τον έντυσαν. Είχε ξαναγίνει ανθρώπινος. Βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν ανθρώπινα πρόσωπα, καρδιές και συμπεριφορές. Βρισκόταν και πάλι με τους δικούς του. Το υπέρτατο πρόσωπο του άνδρα που τον είχε ελευθερώσει τους ένωνε όλους σε μια αγία οικογένεια. Τώρα ήταν ο εαυτός του και μπορούσε να προσευχηθεί αληθινά με μια ψυχή που μπορούσε να ζητήσει αυτό που πραγματικά ήθελε και να πει αυτό που πραγματικά εννοούσε. Κάθιζε κάτω σαν παιδί στα πόδια του άνδρα που τον θεράπευσε και όταν ο Ιησούς, ικανοποιώντας άμεσα το αίτημα αυτών που δεν τον ήθελαν εκεί, κατέβηκε στη βάρκα για να φύγει, τον ακολούθησε παρακαλώντας να τον πάρει μαζί του. Πράγματι, δεν θα μπορούσε να επιθυμεί κάτι άλλο από το να βρίσκεται δίπλα στη δύναμη που του ξαναχάρισε τον θεϊκό του εαυτό και την επίγνωση αυτού του εαυτού. Την αληθινή του ύπαρξη, αυτή που ο Θεός σκεφτόταν όταν τον δημιουργούσε. Όμως, στη δική του περίπτωση φαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος για να είναι κοντά στον Ιησού δεν ήταν να τον ακολουθήσει, αλλά να συμμετάσχει στο έργο του. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο Ιησούς στις περισσότερες περιπτώσεις ζητά από τους θεραπευμένους να σοπάσουν, εδώ ζητά από τον άνδρα να γίνει ο απόστολός του, η μαρτυρία του ανάμεσα στους ανθρώπους που του ζήτησαν να φύγει από τον τόπο τους. Η διαφορετική κάθε φορά αντιμετώπιση των θεραπευμένων εκ μέρους του Ιησού ίσως να οφειλόταν σε δύο λόγους. Ο ένας είχε να κάνει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός. Κάποιοι, κηρύσσοντας τον Ιησού και τα έργα του, μπορεί να έπεφταν στον πειρασμό
σεβασμό μαζί με τον Ιησού να προβάλλουν και τους εαυτούς τους, βλάπτοντας έτσι και τους εαυτούς τους και αυτούς που θα τους άκουγαν. Αυτός ο άνδρας όμως δεν ήταν τέτοιος. Το μόνο που πραγματικά ήθελε είναι να είναι με τον Κύριο. Γι' αυτό και ήταν ικανός να μείνει μακριά του, βοηθώντας το έργο του από απόσταση. Ο άλλος λόγος, τον οποίο θεωρώ πιθανότερο, είχε να κάνει με την κατάσταση των ανθρώπων. Ολόκληρη η Ιουδαία ήταν αναστατωμένη από τη φήμη του Ιησού. Οι άνθρωποι πίστευαν πράγματα για αυτόν που δεν ήταν πάντα σωστά. Αυτές οι λανθασμένες πεποιθήσεις δεν έπρεπε να υποδαβλίζονται. Σε κάποια μέρη ο Κύριος δεν μίλησε καθόλου, ενώ από άλλα πέρασε απαρατήρητος. Εδώ όμως όλα ήταν διαφορετικά. Είχε καταστρέψει το κοπάδι των χείρων τους και τον είχαν παρακαλέσει να φύγει. Εάν φεύγοντας έπαιρνε από ανάμεσά τους αυτό τον άνδρα, αυτό το σημάδι της πραγματικής του παρουσίας, δηλαδή της αγάπης που θεραπεύει και όχι της δύναμης που καταστρέφει, θα ήταν σαν να τους εγκαταλείπει. Τον στέλνει λοιπόν στο σπίτι του και στους φίλους του. Αυτοί σίγουρα θα ήταν οι πιο δεκτικοί σε όσα είχαν να πουν τα χείλη του, χείλη συγγενικά από το ίδιο αίμα. Αυτός που μέχρι πριν από λίγο περιπλανιόταν αλόφρον στα μνήματα και στις ερημιές, βασανιζόμενος από μια λεγεώνα δαιμόνων, τώρα είχε ξαναγίνει σαν αυτούς. Στα μάτια του έλαμπε η αγάπη, ο τόνος της φωνής του πρόδιδε την ευγνωμοσύνη του, τα χέρια του ήταν και πάλι ικανά να βοηθήσουν, η λογική είχε ανακαταλάβει το θρόνο της και βασίλευε στη ζωή του. Ο άνδρας υπάκουσε στον Ιησού, γύρισε σπίτι του και άρχισε να διακηρύττει στα Γάδαρα και σε όλη την περιοχή της Δεκάπολης τα θαυμαστά έργα που έκανε σε αυτόν ο Θεός. Γιατί ο Θεός ήταν αυτός που τα είχε κάνει. Ο Ιησούς έκανε τα έργα του πατέρα του. Υπάρχει ένα ακόμα περιστατικό που παρουσιάζει ορισμένες ιδιαίτερες δυσκολίες, γι' αυτό και είναι ενδιαφέρον.

Όταν ο Ιησούς ήταν στο όρος της μεταμόρφωσης, ένας πατέρας έφερε στους υπόλοιπους μαθητές που περίμεναν κάτω τον άλαλο, επιληπτικό και παράφρονα γιο του. Αυτοί όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Με απογοήτευση και ίσως με δυσαρέσκεια, διαπίστωσαν ότι ήταν ανίκανοι να διώξουν το δαιμονικό πνεύμα. Όταν ο Ιησούς έφτασε, ο πατέρας τον οικέδεψε να βοηθήσει το παιδί του, να κάνει δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσαν οι μαθητές του. «Διδάσκαλε, σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά στο γιο μου, το μονάκριβο παιδί μου». Όποιος πατέρας έχει κρατήσει ποτέ στα χέρια του το παιδί του που βρίσκεται σε παραλήρημα και ζητάει δυνατά βοήθεια, σαν ο πατέρας να είναι μακριά και δεν ακούει και χτυπάει τον αέρα με βίαιες και ανεξέλεγκτες κινήσεις, θα μπορούσε να νιώσει έστω και λίγο τον πόνο της ψυχής αυτού του ανθρώπου. Τρόμος και δυστυχία. Να βλέπει το παιδί του να βασανίζεται από κάτι στο οποίο ο ίδιος δεν έχει πρόσβαση. Να αγαπά το παιδί του με όλη του την καρδιά, αλλά να μην μπορεί να φτάσει στο σκοτάδι της ασθένειάς του για να κάνει κάτι. Να διαπιστώνει ότι ανάμεσα σε αυτόν και το παιδί του απλώνεται μια άβυσσος, όπου από τη μία άκρη της φτάνει στα αυτιά του η αγωνιώδης κραυγή του παιδιού του, αλλά η δική του απάντηση από την άλλη άκρη αδυνατεί να τη διαπεράσει για να φτάσει στη συνείδηση του γιου του. Φανταστείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση πόσο τρομακτική ήταν η όψη του παιδιού. Η ανάρμοστη συμπεριφορά, το άδειο βλέμμα, τα κρεμάμενα χείλη, το χλωμό αποχαυνομένο πρόσωπο, τα κατακόκκινα μάτια, οι εκρήξεις παραλογισμού και τρέλας, συνοδευόμενες όχι από ανθρώπινη ομιλία, αλλά από άναρθρους ήχους ζώων. Φανταστείτε τη δυστυχία του πατέρα να βλέπει το παιδί του να ρίχνεται άλλοτε στη φωτιά και άλλοτε στο νερό. Κι όμως, το θείο ακτινοπολεί εκεί περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, γιατί ο πατέρας αγαπά μαρτυρικά το μονάκριβο παιδί του. Τι αξιαγάπητο υπήρχε σε αυτό το παιδί? Τα πάντα. Η ανθρώπινη φύση που ήταν διαρκώς παρούσα, μολονότι βασανιζόταν από κάτι μη ανθρώπινο. Η θλίψη σε αυτά τα μάτια, που αν και είχαν χάσει τη λάμψη της ανθρώπινης νοημοσύνης, για την καρδιά του πατέρα σήμαιναν τα πάντα. Ο Θεός ήταν εκεί. Το δυστύχημα ήταν ότι και ο δαίμονας ήταν εκεί. Εξού και η αγωνιώδης κραυγή και τα δάκρυα. «Σώσε τη θεϊκή φύση του παιδιού μου, διώξε τον δαίμονα στην κόλαση». Αυτή ήταν η ανομολόγητη προσευχή της ψυχής του πατέρα. Προτού εκπληρώσει την ηκεσία του πατέρα, ο Ιησούς είπε κάποια λόγια που είναι απίθανο να απευθύνονταν σε εκείνον, γιατί αυτός δεν ήταν ούτε άπιστος ούτε ξεστρατισμένος. Άρα σε ποιους από τους παρόντες απευθύνονταν αυτά τα λόγια? Σε ποιους είπε «ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι»? Μια σκέψη είναι ότι ίσως μιλούσε στους παριστάμενους γενικά. Όμως αυτοί δεν είχαν κάνει κάτι που να δικαιολογεί μια τέτοια επίπληξη. Το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι απευθυνόταν στους μαθητές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκδιώξουν το δαιμόνιο, πιθανόν εξαιτίας της περηφάνειας τους και επειδή η πίστη τους προς το Θεό δεν ήταν αρκετά δυνατή. Ωστόσο, η φράση που χρησιμοποιεί ο Ιησούς δείχνει ότι τα λόγια του δεν απευθύνονταν στους μαθητές, γιατί η λέξη γενιά δεν θα μπορούσε να αφορά αυτούς που ο ίδιος είχε ξεχωρίσει μέσα από εκείνη τη γενιά. Το επόμενο που σκέφτομαι είναι ότι τα λόγια του είχαν στόχο τους δαίμονες που βασάνιζαν τους συμπατριώτες και τους φίλους του. Ειλικρινά, εάν δεν ήταν η αφήγηση του Μάρκου, θα είχα καταλήξει σε αυτή την ερμηνεία. Ο Μάρκος όμως λέει κάτι σημαντικό που δεν υπάρχει ούτε στο Ματθαίο ούτε στο Λουκά. Όταν ήρθε στους μαθητές του, είδε πολύ κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους, και αμέσως μόλις ο κόσμος είδε τον Ιησού, θαμπόθηκαν. Τι σημαίνει αυτό άραγε? Μήπως ο Ιησούς εμφανίστηκε ακριβώς τη στιγμή που η παρουσία του ήταν αναγκαία, ώστε να δώσει μια απάντηση στις πιεστικές ερωτήσεις των γραμματέων προς τους μαθητές που δημιουργήθηκαν από την αδυναμία τους να εκδιώξουν το δαιμόνιο? Αυτοί οι γραμματείς ήταν άνθρωποι που διέθεταν πιστοποιημένη θρησκευτική εκπαίδευση. Ως γνώστες του νόμου και των ερμηνεών του, θεωρούσαν αλαζονικά ότι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της πίστης του λαού. Στην πραγματικότητα ήταν τόσο αδιάφοροι για την αλήθεια που είχαν καταστήσει τους εαυτούς τους αδιάφοροι.
απέραστος από το φως της. Νομίζω σε αυτούς τους γραμματείς απευθύνεται ο Ιησούς με τις λέξεις «γενιά άπιστη και διεστραμμένη». Η εντολή προς τον πατέρα που ακολουθεί αμέσως μετά «φέρε μου εδώ το γιο σου» ήταν η απάντηση προς τα επιχειρήματά τους. Μόλις το παιδί οδηγήθηκε κοντά στον Ιησού, το δαιμόνιο του προκάλεσε νέο παροξυσμό. Ο Κύριος όμως δεν βιάστηκε. Ήθελε μαζί με το παιδί να φροντίσει εξίσου τον πατέρα, να τον βοηθήσει να μεγαλώσει την πίστη του. Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό? Από τότε που ήταν μικρό παιδί, πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας. Προσέξτε το «μας». Τόσο μεγάλη ήταν η συμπόνια του. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή. Δεν είμαι σίγουρος εάν ο Ιησούς, όταν λέει για αυτόν που πιστεύει, αναφέρεται στον εαυτό του, που πιστεύει στον Πατέρα και γι' αυτό έχει όλη τη δύναμή του, ή στον άνδρα που πρέπει να πιστέψει στον Ιησού για να μπορέσει να δεχτεί τα δώρα αυτής της δύναμης. Προτιμώ την πρώτη ερμηνεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το αποτέλεσμα για τον άνδρα είναι το ίδιο. Καταλαβαίνει ότι αυτό που χρειάζεται είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει μέσα του, γι' αυτό και αποφασίζει να τοποθετηθεί πρακτικά και προσωπικά. Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή. Επειδή στην καρδιά του υπήρχε ειλικρίνεια, δεν ήθελε να πει κάτι που δεν είναι εντελώς αληθινό. Ένιωσε πως δεν ήταν εντελώς σίγουρος ότι ο Ιησούς θα θεραπεύσει το γιο του, ούτε μπορούσε να μετρήσει και να εκτιμήσει με ακρίβεια την πίστη του. Γι' αυτό ζητάει από τον Κύριο της αλήθειας να τον βοηθήσει να γίνει όπως οφείλει να είναι, να σκεφτεί και να πιστέψει όπως πρέπει. Βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή. Είναι ο θρίαμβος της πίστης. Η μεγαλύτερη άσκηση πίστης, φίλοι ακροατές, είναι να παραδίδουμε την απιστία μας, όπως κάνουμε με κάθε άλλη ανησυχία μας, στα χέρια εκείνου που φροντίζει για μας. Να μην αγχωνόμαστε δηλαδή ότι δεν έχουμε πίστη και να πιέζουμε τον εαυτό μας να πιστέψουμε, δεν βγαίνει τίποτα. Σε αυτό, όπως όταν είμαστε άρρωστοι, πέρα από το ότι πηγαίνουμε στο γιατρό, παραδίδουμε την ασθένειά μας στο Θεό, έτσι και εδώ την απιστία μας ή τη μικρή πίστη μας, τέλος πάντων, την παραδίδουμε στο Θεό για να την αυξήσει, φίλοι ακροατές. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η σπουδαιότερη προσπάθεια που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μέσα στα όρια των δυναμιών του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από την αμφιβολία. Όμως μόνο ο αληθινός άνθρωπος, δηλαδή ο πιστός άνθρωπος, μπορεί να παρακαλέσει την αλήθεια με κεφαλαίο το α, να τον κάνει ικανό να πιστέψει ότι είναι αληθινό και να αρνηθεί ότι είναι απατηλό. Εύκολα καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αφορά αυτό την εποχή μας και τις ανάγκες των ανθρώπων της. Από όλες τις προσευχές, αυτή είναι η καταλληλότερη για μας. Ίσως ο Κύριος να είχε συνεχίσει λίγο περισσότερο τη συζήτηση με τον άνδρα, αλλά το πλήθος άρχισε να συγκεντρώνεται τριγύρω τους. Πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια σε αυτόν». Το πνεύμα, αφού συντάραξε το παιδί, βγήκε αφήνοντας κραυγή. Το παιδί τότε έμεινε ανέστητο, ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» ρώτησαν οι μαθητές του μόλις έμειναν μόνοι. «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί να προσευχή και νηστεία». Τι σημαίνει άραγε αυτή η απάντηση? Προφανώς η προσευχή και η νηστεία, φίλοι ακροατές,

να πει νομίζω είναι ότι για να μπορέσει κανείς να κυριαρχήσει πάνω στις δυνάμεις του πονηρού χρειάζεται μεγάλη καθαρότητα ψυχής. Πιστεύω ότι με την προσευχή και την νηστεία δηλώνεται εδώ η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου που έχει εξυψωθεί πάνω από τις βιωτικές ανάγκες και τις απολαύσεις των αισθήσεων και που βρίσκεται σε κοινωνία με το Θεό της ζωής, του ανθρώπου που η αγνότητά του προκαλεί φόβο και τρόμο στα ακάθαρτα πνεύματα που όταν τα εξορκίζει, τα λόγια τους κάνε πάνω τους σαν κεραυνή μέσα από θυελώδες σύννεφο. Φαίνεται λοιπόν ότι η ικανότητα εκδίωξης των δαιμόνων είναι αποτέλεσμα μιας ηθικής και ως εκ τούτου φυσικής ανωτερότητας και έχει ως θεμέλιο την ταύτιση με το υπέρδατο θέλημα του υψίστου. Αντιμέτωποι με αυτή την ανωτερότητα, οι δαίμονες φοβούνται και φεύγουν, ακριβώς όπως ένας κακός άνθρωπος κάποιες φορές τρομοκρατείται από την παρουσία ενός καλού ανθρώπου. Οι μαθητές όμως δεν είχαν φτάσει αυτό το υψηλό επίπεδο πίστης. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι τα λόγια του Κυρίου «όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει» αφορούσαν τον εαυτό του. Οι μαθητές δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν το παιδί. «Αν μπορείς να κάνεις κάτι», είπε ο πατέρας. «Όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει», λέει ο Κύριος, εννοώντας ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Ο Ματθαίος μας πληροφορεί κατηγορηματικά ότι η αδυναμία των μαθητών να εκβάλουν το δαιμόνιο οφειλόταν στην αδύναμη πίστη τους. Σε σχέση με τους άλλους Ευαγγελιστές, παραθέτει μια πιο εκτενή απάντηση του Κυρίου. «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας», λέει, και συνεχίζει με τη διαβεβαίωση ότι η πίστη μπορεί να μετακινήσει βουνά. Στη συνέχεια, οι λέξεις «αυτό το δαιμονικό γένος» υποδηλώνουν ότι η περίπτωση είχε κάποιες ιδιαιτερότητες. Φαίνεται, αν και δεν είμαι σίγουρος για αυτή την ερμηνεία, ότι ορισμένα είδη πνευμάτων ή ορισμένες μορφές δαιμονικής κατάληψης για να θεραπευτούν απαιτούσαν μεγαλύτερη παρουσία του Θεού μέσα στο θεραπευτή. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα. Θέλω μόνο να πω ότι η αφήγηση περιέχει κάποιες λεπτομέρειες που υποδεικνύουν ότι η περίπτωση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο Κύριος ρώτησε πόσο καιρό το αγόρι ήταν άρρωστο. Ο πατέρας το απάντησε από τότε που ήταν μικρός. Ο δαίμονας, για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα της άγνοιάς μας, είχε το χρόνο και την ευκαιρία, καθώς δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί, να τον καταλάβει ολοκληρωτικά. Όταν εκδιώχθηκε από τον Κύριο, υποκύπτοντας την ανώτερη εξουσία του, τον άφησε σαν νεκρό. Τόσο στενή ήταν η κατάληψη που προς στιγμήν οι φυσικές δυνάμεις αδυνατούσαν να λειτουργήσουν αποδεσμευμένες από εκείνη τη δύναμη που για τόσο καιρό τις είχε σφετεριστεί, κακοποιήσει και εξαντλήσει, εξαπατώντας τες παράλληλα ότι δήθεν τη συντηρεί. Οι μαθητές, μολονότι είχαν ήδη τη δύναμη να εκβάλουν δαιμόνια, εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι ήταν ανίσχυροι να εκδιώξουν τον συγκεκριμένο δαίμονα. Εάν δεχτούμε την ύπαρξη δαιμονίων, δεν μου φαίνεται παράλογο να δεχτούμε ότι κάποια είχαν μεγαλύτερη δύναμη από άλλα. Είτε αυτή η δύναμη είχε να κάνει με την αντοχή και την επιμονή τους, είτε με την ένταση της αρπαγής του εχμαλώτου τους. Σε όλες αυτές τις αφηγήσεις βλέπουμε τη μεγάλη ανακούφιση που βιώνουν τόσο οι συγγενείς των φρενόβλαβων όσο και οι ίδιοι οι ασθενείς που έχουν επίγνωση της μερικής υπεριστασιακής τους παραφροσύνης. Ας φανταστούμε για παράδειγμα την Οδύνη του Τσάρλς και της Μέρις Λάμπ, Άγγλοι λογοτέχνες που έζησαν στο Λονδίνο. Η Μέρη έπασχε από ψυχική ασθένεια. Κάποτε σε μία από τις κρίσεις της μαχαίρωσε αθανάσιμα τη μητέρα της. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Ας φανταστούμε λοιπόν την Οδύνη του Τσάρλς και της Μέρις Λάμπ τη στιγμή που βαδίζουν μαζί προς το άσυλο, όταν είχε έρθει πια η ώρα του εγκλισμού της εκεί. Για την ανακούφιση αυτού του είδους της Οδύνης μιλάμε. Ίσως αντιτείνει κάποιος ότι σήμερα δεν είναι βάσιμο να ελπίζουμε για παρόμοιες θεραπείες. Εγώ πιστεύω πως είναι, λέει ο Μακδόναλντ. Όμως αν η πίστη μας δεν φτάνει τόσο μακριά, μπορούμε τουλάχιστον, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, να αναγνωρίσουμε τη φιλία του θανάτου, γιατί ο θάνατος είναι θεία θεραπεία για πολλές ασθένειες. Όλοι μας χρειαζόμαστε κάποια θεραπεία. Κάθε άνθρωπος που δεν αγαπά ακόμα την αλήθεια με όλο του το είναι, που δεν αγαπά το Θεό με όλη του την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμή του, καθώς και τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, δεν είναι καλά στα μυαλά του και οι πράξεις του δεν είναι ποτέ εντελώς λογικές. Είναι σαν να

μας έχουν καταλάβει ξένα πνεύματα, διαφορετικά από το δικό μας πνεύμα. Κάθε άσπλαχνη κουβέντα, ο Θεός να μας ελεήσει, κάθε σκληρή και άδικη κρίση, κάθε ανάξιος φόβος για την εξωτερική ζωή και κάθε άφοβη παράβλεψη της εσωτερικής ζωής είναι συμπαράταξη με το πνεύμα του κακού ενάντια στο πνεύμα του καλού, με τους κατώτερους και περιστασιακούς εαυτούς μας ενάντια στους υψηλότερους και ουσιαστικούς, τους αληθινούς μας εαυτούς. Το πνεύμα του καλού θα μας λυτρώσει από όλες αυτές τις καταλήψεις και μόνο αυτό θα μας κατέχει, γιατί αυτή είναι η γνήσια ζωή μας. Τα κακά πνεύματα μπορούν να βγουν από μέσα μας μόνο με εκείνο το είδος προσευχής που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στον Άγιο Θεό. Η εξουσία που έχουμε πάνω στα πονηρά πνεύματα των άλλων είναι ανάλογη με αυτήν που έχουμε αποκτήσει μέσω αυτής της προσευχής πάνω στα δικά μας.

κεφάλαιο για την Ανάσταση των νεκρών, πάντα από το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσεις Ιωνάς. «Στέκομαι στο κατόφλι και αναβάλω την είσοδο μου», λέει ο Μακδόναλντ. «Πώς μπορώ να εισέλθω στο ναό αυτού του θαύματος?» «Διαμέσου όλων των αιώνων, άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη και κάθε τύπο θρησκείας έχουν καλλιεργήσει μέσα τους την ελπίδα ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τον φαινομενικό της αφανισμό. Γιατί χωρίς αυτή την ελπίδα δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τη γήινη ύπαρξή τους. Εν τούτης τις μέρες μας, αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν άνθρωποι που διακηρύσουν ότι δεν πιστεύουν σε ένα τέτοιο μέλλον και παρόλα αυτά ζουν μια ευχάριστη ζωή. Μάλιστα δεν ισχυρίζονται το γνωστό «ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε». Αντίθετα, με ευγενικά αισθήματα δηλώνουν «ας κάνουμε ό,τι καλό μπορούμε, γιατί θα έρθουν άνθρωποι και μετά από μας». Σίγουρα σε αυτό ταιριάζουν με καθέναν που θέλει να λέγεται χριστιανός και άρα οφείλει να είναι δίκαιος απέναντι σε κάθε άνθρωπο και κάθε τάξη ανθρώπων. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Για να τα καταφέρω θα χρειαστεί να προσπαθήσω να αποκτήσω μια πιο βαθιά αντίληψη της νοοτροπίας τους. Πάντως, τέτοιοι άνθρωποι, όσο πολύ και αν φαίνονται σήμερα, μάλλον αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι εκείνοι οι άλλοι άνθρωποι που απορροφημένοι από το παρόν και τις απολαύσεις του δεν ενδιαφέρονται για τη μέλουσα ζωή, ούτε μπαίνουν στον κόπο να τη σκεφτούν. Κάποιοι από αυτούς προτιμούν να μην τη σκέφτονται γιατί τους ανησυχεί η θέση που θα έχουν εκεί. Άλλοι, επειδή είναι αποκλειστικά απασχολημένοι με το φτωχό παρόν, ένα παρόν που είναι σπουδαίο στο μέτρο που αποτελεί μέρος ενός ατελεύτη του όλου, αλλά φτωχό στο μέτρο που στέκει μόνο του. Υπάρχουν βέβαια και οι σκεπτόμενοι και προνοητικοί που λένε «Δεν υπάρχει κάτι μετά. Ας πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε από αυτό που έχουμε τώρα». Αυτό που θεωρούν ως καλύτερο δεν είναι απαραίτητα κάτι τυποτένιο. Στα μάτια των περισσότερων από εμάς ωστόσο είναι σίγουρα φτωχό. Για μας που η μοναδική αξία της ύπαρξης βρίσκεται στην ελπίδα μας να γίνουμε αυτό που με τον ρυθμό της παρούσας πρόοδου θα χρειαστεί αιώνες για να πραγματοποιηθεί. Θα διακινδυνεύσω να πω ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Το ιδανικό τους δεν πλησιάζει το ιδανικό του χριστιανισμού, ούτε καν και αυτήν εδώ τη ζωή. Προτού είμαι σε θέση να ξέρω εάν τα λόγια τους φανερώνουν αληθινά τη στάση τους απέναντι σε ένα μεταθάνατον μέλλον, πρέπει να γνωρίζω τόσο τη συνειδητή όσο και την ασυνείδητη ύπαρξή τους. Προφανώς βέβαια δεν έχω καμία πρόθεση να τους κρίνω. Κανένα σημαντικός ποιητής, από όσο γνωρίζω, δεν αρνήθηκε να πιστέψει στο μεταθάνατον μέλλον. Μπορεί να φοβήθηκε ότι ίσως δεν υπάρχει. Αλλά αυτός ακριβώς ο φόβος είναι πίστη. Ο μεγαλύτερος ποιητής της εποχής μας πιστεύει με ζήλο. Παραδέχομαι ολόψυχα ότι το μέλλον αυτό δεν έχει αποδειχτεί λογικά. Εάν όμως είναι αληθινό, τότε πρόκειται για μια αλήθεια που η νόηση αδυνατεί να συλλάβει. Και αυτό γιατί η διάνοια κατανοεί, φίλοι ακροατές, μόνο ό,τι βρίσκεται ή δημιουργείται μέσα στη ζωή, μέρος της οποίας αποτελεί και η ίδια η νοητική ικανότητα. Συνεπώς, πώς θα μπορούσε η νόηση να κατανοήσει την προέλευσή της και τη φύση της? Είναι πολύ φτωχή για να συλλάβει αυτό το ζήτημα, γιατί η συνέχεια της ύπαρξης εξαρτάται από τη φύση της ύπαρξης και όχι από εξωτερικές σχέσεις. Εάν μεταθάνατον έχουμε συνείδηση ότι ζούμε ακόμη, ούτε τότε νομίζω θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε μια περαιτέρω συνέχιση της ζωής. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούμε να αποδείξουμε στην παρούσα ζωή μας, δεν θα μπορούμε να το αποδείξουμε ούτε στη μέλουσα. Ίσως τελικά αποδειχτεί ότι είναι ευκολότερο απλώς να πιστεύουμε, αυτό και μόνον. Το θέμα είναι ότι διαρκώς καλούμαστε να βασιστούμε σε πράγματα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε μια βεβαιότητα για τη ζωή μετά τον τάφο, παρόμοια με αυτήν που έχουμε για τα πράγματα της καθημερινής μας ζωής, τουλάχιστον η έλλειψη αποδείξεων ας μην καταστρέψει την ελπίδα μας στη μέλουσα ζωή και ας μην μας εμποδίσει να ζούμε εδώ στη γη με τον τρόπο που επιβάλλει η πίστη στην πιθανότητα ύπαρξής της.
Η ελπίδα λοιπόν. Μην καταστρέψουμε την ελπίδα στη μέλλουσα ζωή. Γνώση βέβαιη δεν έχουμε, φίλοι ακρότες. Γνώση δηλαδή ανθρώπινη, όπως λέει και εδώ ο Μακδόναλντ, δεν μπορεί να υπάρξει γιατί μεταθάνατον ζωή, γιατί το μυαλό μας συλλαμβάνει αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σε τούτην εδώ τη ζωή, μέσα στην οποία υπάρχει και αυτό. Το μυαλό δηλαδή, η λογική και η διαδικασία της νόησης. Αν πιστεύουμε στην άλλη ζωή, είναι πρώτα απ' όλα ελπίδα, η οποία γίνεται βέβαιη με τη χάρη του Θεού. Ούτε με τον οποίαζουμε τον εαυτό μας, ούτε με τον αφοβόμαστε ότι θα μας τιμωρήσει ο Θεός αν δεν πιστεύουμε στην άλλη ζωή. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός, ούτε θα μπορούσε να μας ζητήσει με τις δικές μας δυνάμεις να το καταφέρουμε αυτό. Εκείνο το οποίο μας ζητά είναι να ζητήσουμε τη χάρη Του για να καταφέρουμε να πιστέψουμε στην ύπαρξή Του και άρα και στη μεταθάνατον ζωή. Και συνεχίζει. Τέλος, θα πω και τούτο. Αυτοί οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πιστέψουν στη μέλλουσα ζωή, αλλά ακούν τη συνείδησή τους, όσο υποδέστερες και αν είναι οι απαιτήσεις αυτής της συνείδησης σε σχέση με τη συνείδηση ενός ανθρώπου που θεωρεί τον εαυτό του φωτισμένο από τον Κύριο που είναι το Πνεύμα, θα εισέλθουν στην άλλη ζωή έχοντας ήδη συνάψει μαζί της μια σχέση πολύ πιο αξιοζήλευτη από αυτήν που θα έχουν όλοι όσοι λένε «Κύριε, Κύριε», αλλά δεν κάνουν αυτά που ο Κύριος τους λέει. Ίσως μας φαίνεται παράξενο που ο Κύριος λέει τόσο λίγα για τη μέλλουσα ζωή. Έτσι την αποκαλούμε συνήθως, παρότι στην πραγματικότητα είναι ένα με την παρούσα ζωή, όπως το φύλλο και το άνθος αποτελούν μία ζωή. Ακόμη και στη συζήτηση του με τους Σαδουκαίους υποστηρίζει τη θέση του σε απόψεις που δέχονται και οι ίδιοι, καθώς και πάνω στη φύση του Θεού. Αλλά δεν λέει τίποτε για την Ανάσταση από την ανθρώπινη οπτική γωνία. Φαίνεται ότι αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να στρέψει διαρκώς τα μυαλά όλων όσων τον άκουγαν προς αυτό που είναι βαθύτερο και βρίσκεται στη ρίζα της ίδιας της ζωής. Την ενότητα με το Θεό και το θέλημά Του. Όταν υπάρχει αυτή η ενότητα, κατά ανάγκη έπεται η συνέχιση της συνειδητής μας ύπαρξης, ενώ χωρίς αυτή την ενότητα η συνέχιση της ύπαρξής μας, εάν ήταν δυνατή, θα ήταν το μέγιστο κακό.

Όταν ο κύριος μιλάει για τον μελλοντικό κόσμο, μιλάει για το σπίτι του πατέρα του. Λέει ότι εκεί υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Δεν επιχειρεί να δώσει καμία εξήγηση. Η φαντασία του ανθρώπου, φωτισμένη από το πνεύμα της αλήθειας και καθοδηγούμενη από την εμπειρία και τα συναισθήματά του, αποτελεί πολύ ασφαλέστερο οδηγό από την νόησή του, ακόμη και αν η διάνοιά του είχε λάβει την καλύτερη εκπαίδευση που ο ίδιος ο Κύριος θα μπορούσε να της παράσχει. Ακούγοντας τον Κύριο να λέει «Στο σπίτι του πατέρα μου», οι αναμνήσεις από τα πολύ φτωχικά πατρικά του σπίτια στις όχθες της λίμνης της Γαλιλαίας θα μπορούσαν να μεταφέρουν στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη πολύ περισσότερη αλήθεια για τους πολλούς τόπους διαμονής από ότι μια αποκάλυψη στη διάνοιά τους, που στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο η δυσνόητη και μυστηριώδης αποκάλυψη. Όταν είπε «Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο», είχε νικήσει την αιτία κάθε αμφιβολίας, την πίστη στα εξωτερικά φαινόμενα αντί στη ζώσα αλήθεια. Γι' αυτό και οι μαθητές του, οι οποίοι δεν πίστευαν απλώς στην Ανάστασή του, αλλά τη γνώριζαν από την εμπειρία τους, αναφώνησαν «Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου?» Αυτό που νικάει το θάνατο, ο οποίος ανήκει στη σφαίρα των εξωτερικών φαινομένων, είναι η εσωτερική ζωή της αλήθειας, φίλοι ακρότες. Τίποτε άλλο, καμία έξωθεν αποκάλυψη δεν μπορεί να τον νικήσει. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν αναστήθηκε, παρουσιάστηκε σε αυτούς που ήδη πίστευαν λίγο ή πολύ και όχι σε αυτούς που δεν πίστευαν στον ίδιο, δηλαδή στους εχθρούς του. Γιατί αυτοί δεν είχαν την εσωτερική ζωή της αλήθειας. Δεν είχαν σχέση με αυτή έστω και λίγη. Με τα θαύματα στα οποία ο Κύριος ανασταίνει νεκρούς, ερχόμαστε όσο γίνεται πιο κοντά σε πληροφορίες που αφορούν τον άλλο κόσμο. Λέω που αφορούν, γιατί δεν μπορώ να πω που έρχονται από τον άλλο κόσμο. Εξαιρώ βέβαια την Ανάσταση του ίδιου του Κυρίου. Για τη δική του Ανάσταση θα μιλήσω παρακάτω. Θα αναφερθώ σε αυτήν ως θαύμα, γιατί ήταν τόσο θαυμαστή όσο και τα άλλα θαύματά του, όποια ερμηνεία και αν προσδώσουμε στη λέξη θαύμα. Είπα παραπάνω ότι με τα θαύματα αυτά φτάνουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε πληροφορίες αναφορικά με τον άλλο κόσμο, γιατί κανείς από αυτούς που αναστήθηκαν δεν μας έδωσε την παραμικρή πληροφορία για τον άλλο κόσμο. Αναρωτιέμαι εάν είπαν κάτι στους δικούς τους ανθρώπους, το οποίο να έχει φτάσει τελικά έως εμάς με κάποια μορφή. Έρχομαι τώρα στα καταγεγραμμένα περιστατικά που είναι μόνο τρία. Την επόμενη μέρα μετά τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου, ο Ιησούς πήγε στην Αΐν. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, όμως είναι καλύτερα να αφήσω το Λουκά να πει την ιστορία γιατί τη διηγείται πολύ γλαφυρά, έβγαζαν ένα νεκρό, τον μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα, ο Κύριος της πλαχνίστηκε και της είπε «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις έχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο που προσδίδει στο θαύμα έναν χαρακτήρα επιτακτικότητας. Ο νεαρός εδώ είναι ο μονάκριβος γιος μιας χείρας. Η κόρη του Ιαΐρου ήταν το μοναχοπέδι του. Ο Λάζαρος ήταν ο μοναδικός αδελφός δύο ορφανών γυναικών. Δεν θα επιχειρήσω επιμένοντας τις λεπτομέρειες να παρουσιάσω την αφήγηση πιο εντυπωσιακή από ό,τι ήδη είναι. Αυτό μπορεί να το κάνει από μόνος του ο αναγνώστης του Ευαγγελικού κειμένου. Η απώλεια του νεαρού έφερε μαζί φίλους και συγγενείς. Μαζεύτηκαν γύρω από αυτόν που στην ουσία ήταν απόν. Η μόνη παρουσία ήταν η σωρός του για να θυμίζει απελπιστικά το θησαυρό που είχε χαθεί. Συγκεντρώθηκαν γύρω από τον νεκρό, γύρω από την απώλεια που το χτύπημά της είχε ανοίξει ένα απίθμενο χάσμα μέσα στο οποίο έπεφτε με ορμή ο βουβός καταράκτης από αγάπη, δάκρυα και πονεμένες αναμνήσεις. Η θρηνούσα μητέρα του βάδιζαν με προορισμό τον οίκο του θανάτου. Όμως ανάμεσα σε αυτούς και τον προορισμό τους στεκόταν η ζωή που βάδιζε για να τους συναντήσει χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν. Ένα πρόσωπο γεμάτο
Από τρυφερό ίκτο κοιτάει τη μητέρα. Εκείνη δεν τον αντιλαμβάνεται. Ο Ιησούς πλησιάζει τη σωρό και βάζει πάνω της τα χέρια του. Αυτοί που τη μεταφέρουν, αισθανόμενοι την εξουσία του, σταματούν. Με μία του λέξη ο νεκρός ανακάθεται. Το επόμενο λεπτό βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά της μητέρας του. «Ω μητέρα, πόσο μακάρια είσαι. Γνώριζε όμως ότι δεν ευνοήθηκες εσύ περισσότερο από τις άλλες μητέρες, αφού για χάρη όλων των άλλων μητέρων, καθώς και του εαυτού σου έγινες εσύ ο τύπος της καθολικής μητέρας με τον νεκρό γιο. Η Ανάσταση του γιού σου ήταν η πρόγευση της μίας καθολικής μακαριότητας όλων των μητέρων με νεκρούς γιους. Για χάρη αυτής της καθολικής μητρότητας, στην οποία και εσύ μετέχεις, ευεργετήθηκες και όχι επειδή αποτελείς κάποια εξαίρεση. Η μητρότητά σου είναι κοινή σε όλες τις αδελφές σου. Εάν ο Κύριος είχε βοηθήσει κατ' εξαίρεση, τότε αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα για τη μητρότητά σου. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να συνεχίσεις να θρηνείς και ας είχες τον αναστημένο γιο σου στην αγκαλιά σου, γιατί τα αιτήματα της καθολικής μητρότητας θα παρέμεναν αναπάντητα.

0: δεν είναι το σπίτι μας, δεν είναι παρά η σκιά του σπιτιού μας. Είναι σαν την εξωτερική βέραντα της εισόδου που τη χτυπούν διαδοχικά όλοι οι άνεμοι του κόσμου. Η λαμπερή φωτιά του αληθινού μας σπιτιού στέλνει τη θαυμάσια λάμψη της από το εσωτερικό του κτηρίου. Πάρα πολύ όμορφα, σταματώ εδώ και θα συνεχίσουμε. George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού, εκδόσεις Ιωνάς. Ευχαριστούμε φίλοι ακρότες, σας αφήνουμε αυτά τα λόγια. Τα πολύ ελπιδοφόρα και φωτεινά, μην τα ξεχνάμε, για να φωτίζεται κάπως η ζωή τούτη με τα σκοτάδια της. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση.

0: συζήτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Η τιμαία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
3: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

ισορροπημένη διατροφή βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, καθώς οι βασικότερες αλλαγές στον οργανισμό τους είναι η επιβράβευση του μεταβολικού ρυθμού εξαιτίας της μείωσης των ενεργειακών τους αναγκών κατά 2-3% ανά δεκαετία μετά τα 30. Η μείωση της άπαχης σωματικής μάζας και η ελάττωση της φυσικής δραστηριότητας. Βασικοί παράγοντες που επιβραδύνουν το ρυθμό γύρανσης είναι τα τακτικά και ισορροπημένα γεύματα, η απουσία έως μέτρια κατανάλωση ινοπνεύματος, διατήρηση σταθερού σωματικού βάρους, τακτικός και επαρκής ύπνος, μείωση ή αποχή από το κάπνισμα, τακτική σωματική άσκηση 30 λεπτά τουλάχιστον περπάτημα την ημέρα και μικρή έκθεση του ηλικιωμένου ατόμου στον ήλιο ώστε να γίνεται η σύνθεση της βιταμίνης D από την επιδερμίδα. Οι κυριότερες αλλαγές στον οργανισμό των ηλικιωμένων απαιτούν τη μείωση του δυναμικού των αισθήσεων, γεύση, όσφρηση, ακοή και όραση, με αποτέλεσμα είτε να αναζητούν έντονες γεύσεις, αύξηση της κατανάλωσης σαλατιού και ζάχαρης, είτε να μειώνεται η όρεξή τους για φαγητό. Η απώλεια των δοντιών και η χρήση τεχνητής οδοντοστοιχίας, άρα δυσκολία στη μάσηση, στη σύτηση και περιορισμό στην επιλογή τροφής, είναι ένα από τα προβλήματα. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών, αποφεύγονται τα ομά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Μειωμένη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, του ύπατος και των νεφρών αυξάνει το ποσοστό δυσανεξίας στη λακτόζη, άρα μειώνει την κατανάλωση γάλακτος και η πρόσληψη ασβεστίου είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση. Επίσης, μειώνεται το αίσθημα της δίψας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η διούρηση με άμεση συνέπεια τη συχνή αφυδάτωσή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαταραχή των υδροηλεκτρολιτών και την εμφάνιση νοσημάτων των νεφρών. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να καταναλώνουν 6-8 ποτήρια νερό απαραίτητος την ημέρα. Η αλλαγή στη σύνθεση του σώματος, αύξηση του λιπόδου συστού και μείωση της μυϊκής μάζας, η μείωση του μεταβολισμού που συνεπάγεται αύξηση του σωματικού βάρους είναι κάποια από τους λόγους από τους οποίους οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν προσεγμένη διατροφή. Τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά που λείπουν από τον οργανισμό των ηλικιωμένων είναι η πρωτεΐνη και ο σίδηρος. Μειώνεται η πρόσληψη κρέατος εξαιτίας της απώλειας της γεύσης και των δοντιών. Καλές πηγές πρωτεΐνης και φυτικών ινών που μπορούν να καταναλωθούν ευκολότερα από τα ηλικιωμένα άτομα είναι τα όσπρια και τα δημητριακά. Η βιταμίνη D, η οποία σχετίζεται με την οστεοπόρωση και βρίσκεται κυρίως στο σηκώτι, στα ψάρια και στα γαλακτοκομικά, λείπει, άρα θα πρέπει να αναπληρώνεται. Φολικό οξύ, το οποίο σχετίζεται με την αναιμία και τις διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος και βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, στα πορτοκάλια, στα φασόλια, στους ξηρούς καρπούς, στο σηκώτι και στα δημητριακά ολικής άλεσης. Βιταμίνη Β6, η οποία σχετίζεται με το μεταβολισμό και την ανεπάρκειά της, η οποία οδηγεί σε δημιουργία νεφρικών λίθων και μυϊκών σπασμών. Βρίσκεται στο σηκώτι, στο βοδινό κρέας, στα ψάρια, στο κοτόπουλο, στα πλήρη δημητριακά, στις πατάτες, στους άψητους ξηρούς καρπούς. Η βιταμίνη Β12, η οποία σχετίζεται με νευρολογικές διαταραχές και υπάρχει αποκλειστικά σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά. Γενικά το σύμπλεγμα των βιταμινών Β, οι περισσότερες εκ των οποίων σχετίζονται με μεταβολισμό της ενέργειας και του λίπους, λείπουν από τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα. Άλλη μια βιταμίνη που μπορεί να είναι σε έλλειψη είναι η βιταμίνη C, η οποία σχετίζεται με τη διαταραχή της επιδερμίδας, των δοντιών και των αγγείων. Βρίσκεται στα εσπεριδοειδή, στις ντομάτες και στις πράσινες σαλάτες. Οι κυριότερες ασθένειες που παρουσιάζονται στους ηλικιωμένους και μπορεί να θεραπευτούν μέσω της κατάλληλης διατροφής είναι οι παρακάτω. Σακχαρώδης διαβήτης. Υπάρχουν δύο τύποι, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, ινσουλινοεξαρτώμενος, και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ο οποίος ρυθμίζεται κυρίως μέσω της διατροφής και της άσκησης. Διατροφική αντιμετώπιση, μικρά και τακτικά γεύματα, μείωση των λιπαρών τροφών,
μείωση της ζάχαρης και των γλυκών και μείωση του ενοπνεύματος. Δυσλιπιδεμία, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια δηλαδή. Η μείωσή τους επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της μεσογειακής διατροφής. Ψάρια όπως το σκουμπρί και η σαρδέλα, φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, ξηρή καρπή όπως τα καρύδια και το ταχίνι. Για την υπέρταση είναι αναγκαία η μείωση του σωματικού βάρους, η μείωση της κατανάλωσης αλατιού, η μείωση της κατανάλωσης ενοπνεύματος, μία διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα και τρόφιμα με μειωμένη περιεκτικότητα και κορεσμένου και ολικού λίπους. Οστεοπόρωση. Για την οστεοπόρωση δεν υπάρχει θεραπεία που να μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια οστικής μάζας. Ενδείκνυται τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο, όπως το ψάρι, οι σαρδέλες, το σουσάμι, τα πράσινα λαχανικά, γαλακτοκομικά, όσπρια, αμύγδαλα, κάστανα, ξερά σίκα. Για τη μείωση της μνήμης, τρόφιμα τα οποία μπορούν να καταναλωθούν είναι η ξηρή καρπή, τα φρούτα, το κρέας, οι πατάτες, τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια και η μαύρη σοκολάτα.

Σήμερα στην Ελλάδα, η βελτίωση των συνθήκων υγιεινής και διαβίωσης, αλλά και η πρόοδος στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των νοσημάτων, έχει οδηγήσει σε αύξηση του μέσου όρου ζωής. Ωστόσο, η αύξηση της διάρκειας ζωής είναι σημαντικό να συνοδεύεται από σωματική και ψυχική υγεία, από ποιότητα ζωής και κατά το δυνατόν από συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πνευματική ζωή. Η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών σε συνδυασμό με καθημερινή σωματική δραστηριότητα, αλλά και παράγοντες όπως η αποφυγή του καπνίσματος, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά το γύρας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διατροφική κατάσταση. Αντίθετα, μια σωστή διατροφή μπορεί να επηρεάσει θετικά τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Αρκετές φορές όμως, η τρίτη ηλικία και κυρίως άτομα με κινητικά προβλήματα είναι δύσκολο να επιλέξουν ή και να προετοιμάσουν το γεύμα τους, με αποτέλεσμα τα άτομα τα οποία τα φροντίζουν να τείνουν να προσαρμόζουν την τροφή τους σε σύγχρονα μέτρα, τα οποία δύσκολα μπορούν να ακολουθήσουν οι ηλικιωμένοι. Το σημαντικότερο είναι να επιλέγονται τρόφιμα που θα προάγουν την καλύτερη υγεία, χωρίς όμως να έχουν μεγάλη απόκληση από τις προσωπικές επιλογές του ηλικιωμένου. Διατροφικές οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε για τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου είναι οι ακόλουθες. Προσπαθήστε να προσαρμόσετε στο καθημερινό τους πρόγραμμα τη συχνή κατανάλωση φρούτων. Φρούτα εποχής 4 έως 5 μερίδες. Συνοδεύστε καθημερινά τα κυρίως γεύματα των υπερηλίκων με μία σαλάτα εποχής. Επιλέξτε να αγοράζετε και να χρησιμοποιείτε κυρίως προϊόντα ολικής αλέσεως, ψωμί, δημητριακά, φρυγανιές κλπ. Καθώς περιέχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και θα τους βοηθήσουν. Καθορίστε τη συχνότητα και ποσότητα των γευμάτων, διατηρώντας τους έτσι σε ένα φυσιολογικό και σταθερό βάρος. Προσπαθήστε να καταναλώνουν 3 κυρίως γεύματα: πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και τουλάχιστον 1 ενδιάμεσο μικρόγευμα. Καθορίστε κάθε φορά μια μέτρια μερίδα κυρίου γεύματος. Προσαρμόστε τουλάχιστον τα όσπρια 2 φορές το εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα. Φροντίστε να καταναλώνουν 2 φορές τουλάχιστον την εβδομάδα ψάρια κατά αποτίμηση μικρά ή θαλασσινά. Προτιμήστε έως και 3 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλών λιπαρών σε καθημερινή βάση. Χρησιμοποιήστε το ελαιόλαδο ως κύρια επιλογή για την παρασκευή του φαγητού και περιορίστε τα ζωικά λίπη όπως το βούτυρο. Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού, ζάχαρης και προϊόντων που τα περιέχουν. Επιλέξτε το άπαχο κρέας και αποφύγετε το επεξεργασμένο. Μειώστε την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος σε μία φορά την εβδομάδα και προτιμήστε το λευκό κρέας, κοτόπουλο, γαλοπούλα, κουνέλι. Χρησιμοποιήστε έως και 3 αυγά στο εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα. Φροντίστε να πίνουν αρκετό νερό, χυμούς και όχι αναψυκτικά. Αποφύγετε την παρασκευή τηγανιτών φαγητών και προτιμήστε το βραστό ή το ψητό. Αποφύγετε το τυποποιημένο φαγητό και τα κονσερβοποιημένα προϊόντα. Περιορίστε τους την κατανάλωση αλκοόλ και καπνίσματος. Τέλος, μην ξεχνάτε να εκθέτετε τα ηλικιωμένα άτομα καθημερινά στον ήλιο για κάποια λεπτά, καθώς ο ήλιος βοηθά στη σύνδεση της βιταμίνης D από το σώμα, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της υγείας των οστών τους.

Η άνοια είναι μια νόσος που περιγράφει την απώλεια της μνήμης, διανοητικότητας, λογικής, κοινωνικότητας και αυτών που θεωρούνται φυσιολογικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς και επηρεάζει τις γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου. Μνήμη, προσανατολισμός, συγκέντρωση, αντίληψη, λόγος, επίλυση προβλημάτων. Ο ασθενής με άνοια δεν γνωρίζει που βρίσκεται, ποια είναι τα πρόσωπα γύρω του, ξεχνάει να ντυθεί ή να φάει. Είναι ανήσυχος, φωνάζει και γενικά στην καθημερινότητά του αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες. Υπάρχουν πολλά αίτια για την άνοια, το συχνότερο εκ των οποίων είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Έτσι λοιπόν, κάθε ηλικιωμένος που εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα άνοιας πρέπει απαραίτητα να εξετάζεται από νευρολόγο για να διαπιστωθεί σε τι οφείλεται και αν υπάρχει θεραπεία. Όσοι νοσούν από την νόσο του Αλτσχάιμερ συχνά εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα φολικού οξέως στο αίμα τους, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό είναι αποτέλεσμα της νόσου ή αν απλά υποσιτίζονται λόγω αυτής. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας της βιταμίνης Β9, είτε με τη διατροφή ή από συμπληρώματα, θα μπορούσε να είναι υποφελής για τη γύρανση του εγκεφάλου και βοηθούν στην προστασία ενάντια σε Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Έρευνες έχουν γίνει για να εξετάσουν αν η βιταμίνη Β9 επηρεάζει την εμφάνιση της άνοιας. Πολλές από αυτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως κρατώντας τα επίπεδα της Β9 βιταμίνης ψηλά, μειώνονται οι πιθανότητες για εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ ή της άνοιας. Ίσως η χορήγηση φιλικού οξέως συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου ανάπτυξης της νόσου. Γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν τις συνιστόμενες ποσότητες φιλικού από τη διατροφή τους. Το φιλικό οξύ περιέχεται σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων. Πλουσιότερες πηγές της είναι το σηκώτι, τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα φασόλια, το φύτρο σιταριού και η μαγιά. Άλλες πηγές είναι ο κρόκος αυγού, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο χυμός πορτοκαλιού και το ψωμί ολικής αλέσεως. Μπορεί αρκετές μελέτες να έδειξαν θετικά αποτελέσματα του φιλικού οξέως στην άνοια και το Αλτσχάιμερ, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζονται περαιτέρω κλινικές δοκιμές πάνω στο ζήτημα και πρέπει κανείς να συμβουλεύεται έναν γιατρό πριν αρχίσει μόνος του να παίρνει βιταμίνες.

αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ξεφυλίζουμε και αυτή την εβδομάδα το βιβλίο της ζωής.

πέρασμα των χρόνων, η ανάγκη του ανθρώπου για μια πιο εξειδικευμένη διατροφή που καλύπτει τις διατροφικές του ανάγκες και προσαρμόζεται σε ιδιαίτερες καταστάσεις συνεχώς αυξάνεται. Προβλήματα που δυσχεραίνουν τη σύντηση ενός ατόμου μπορεί να οφείλονται είτε σε κάποιο πρόβλημα υγείας ή απλά στην αύξηση της ηλικίας του. Πόσο όμως η δυσφαγία επηρεάζει τη διατροφή των ηλικιωμένων? Τα ηλικιωμένα άτομα συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάπωση και στη μάσηση της τροφής τους. Η δυσφαγία, όπως αυτή ονομάζεται, μπορεί να προέλθει από παθολογικά αίτια, όπως παραδείγματος χάρη το εγκεφαλικό επεισόδιο, την όσο του Πάρκινσον, την άνοια, το Αλτσχάιμερ και ο καρκίνος του Φάριγκα. Συχνά όμως η δυσφαγία μπορεί να σχετίζεται και με ψυχολογικούς παράγοντες. Η μειωμένη διάθεση που παρατηρείται σε ηλικιωμένους ανθρώπους πολλές φορές οδηγεί σε μειωμένη όρεξη και άρνηση κατανάλωσης επαρκούς τροφής. Επίσης, τα φάρμακα που λαμβάνουν μπορεί να αλλοιώσουν αισθήσεις όπως η γεύση και η όσφρηση, επηρεάζοντας κατά συνέπεια και τη λήψη του φαγητού. Η δυσφαγία είναι μια αρκετά σοβαρή κατάσταση, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει από υποθρεψία λόγω μειωμένης πρόσληψης τροφής μέχρι και στο θάνατο λόγω απόφραξης των αεραγωγών. Αν δεν μπορεί να θεραπευτεί το πρόβλημα που οδηγεί στη δυσφαγία, ο τρόπος αντιμετώπισης της είναι μέσω της παρασκευής ειδικά σχεδιασμένων τροφίμων, ούτως ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος για το άτομο, αλλά παράλληλα να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του με εύγευστα και ευχάριστα φαγητά. Η τροποποίηση των φαγητών έτσι ώστε να γίνουν πιο εύκολα στη μάσηση και στην κατάποση μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολιτοποίηση των τροφίμων σε διάφορους βαθμούς ανάλογα με τη σοβαρότητα της δυσφαγίας ή με πύκνωση των υγρών έτσι ώστε να αποφευθεί πιθανός πνιγμός λόγω αναρρόφησης. Παρόλη τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τις ονομασίες των τροποποιημένων τροφίμων από τις παρασκευάστες εταιρείες ή τους επιστήμονες υγείας, είναι γενικότερα αποδεικτή η κατηγοριοποίηση των τροφών σε ομάδες ανάλογα με το βαθμό της επεξεργασίας τους. Θα πρέπει λοιπόν σε όλες τις περιπτώσεις να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που έχουν οι δίαιτες για τον ηλικιωμένο, οι οποίες προκύπτουν με τα ειδικά επεξεργασμένα τρόφιμα για τους ηλικιωμένους, διότι μετά το τέλος της παρασκευής τους, τα τρόφιμα έχουν χάσει το κανονικό τους σχήμα, ενώ μπορεί να έχει αλλοιωθεί η γεύση και η μυρωδιά τους. Αυτό συνήθως έχει αρνητικές συνέπειες στην όρεξη του ατόμου για την κατανάλωσή του. Λύσεις για αυτό το πρόβλημα αποτελούν τα ενισχυτικά γεύσης και αρώματος που προστίθεται, καθώς και η προσεγμένη εμφάνιση του φαγητού. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται αρχικά η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ηλικιωμένων μέσω της ασφαλούς κατανάλωσης τροφίμων ανάλογα με το βαθμό δυσφαγίας που έχουν και στη συνέχεια να στοχεύουμε στην ευχάριστη παρουσίασή τους. Απαραίτητο θα ήταν τέλος η δημιουργία ενός παγκόσμια αποδεκτού προτύπου που θα ορίζει ξεκάθαρα τις κατηγορίες επεξεργασίας τόσο για τα τρόφιμα όσο και για τα υγρά που καταναλώνονται από ασθενείς και ηλικιωμένους που πάσχουν από δυσφαγία.

0: 2012 αποτέλεσε το ευρωπαϊκό έτος αφιερωμένο στην ενεργογύρανση και στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Στόχος αυτού του έτους ήταν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία, καθώς η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική βαθμία γύρανση του πληθυσμού. Ενεργός γύρανση σημαίνει να μεγαλώνουμε με καλή υγεία καταρχάς, απαλλαγμένοι από προβλήματα υγείας τα οποία μπορούν να μας περιορίσουν και να μας μειώσουν το προσδόκιμο της ζωής. Πρέπει να αισθανόμαστε πιο ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας και πιο ανεξάρτητοι στην καθημερινή μας ζωή. Για να επιτευχθεί η ανεξάρτητη διαβίωση στην τρίτη ηλικία, απαιτείται η επιβράδυνση της εμφάνισης των προβλημάτων υγείας που παρουσιάζονται συνήθως σε αυτή την περίοδο της ζωής. Το γύρας συνοδεύεται από διάφορες φυσιολογικές και ψυχολογικές μεταβολές στον οργανισμό του κάθε ατόμου. Παραδείγματος χάρη, μειωμένη αίσθηση της γεύσης και όσφρησης, διαταραχή της λειτουργίας του κορεσμού, κατάθλιψη, οι οποίες επηρεάζουν τη διατροφική του πρόσληψη. Η συνήθις μείωση της όρεξης που παρατηρείται στην τρίτη ηλικία απαιτεί υγιεινές διατροφικές επιλογές με μεγάλη θρεπτική αξία. Τα λαχανικά και τα φρούτα θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στη διατροφή, καθώς επίσης θα πρέπει να καταναλώνονται χυμία από φρούτα, καθώς είναι φυσική, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τους επεξεργασμένους, καθώς είναι πλούσιοι σε σάκαρα. Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι ακροατές, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μια ισορροπημένη διατροφή, διατηρώντας το παν μέτρων άριστον, είναι αυτή που θα μας βοηθήσει. Συμβουλευόμαστε πάντα τους γιατρούς για τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν και τους βοηθάμε να καταναλώνουν όσο το δυνατόν τρόφιμα ωφέλιμα για την υγεία τους και παρασκευασμένα με φροντίδα και αγάπη, έτσι ώστε να δώσουν στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας αυτό που χρειάζονται καθημερινά στο διατροφολόγιο τους. Επιλέξτε ελαιόλαδο και φυτικές μαργαρίνες κατά την παρασκευή φαγητών. Καταναλώστε τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί στο γκριλ, στον ατμό, στη σχάρα ή στην κατσαρόλα, χωρίς την προσθήκη ελαίων. Περιορίστε σημαντικά την ποσότητα ζάχαρης και αλατιού που προσθέτεται κατά το μαγείρεμα και την κατανάλωση έτοιμου φαγητού. Διατηρήστε υγιές σωματικό βάρος σε όλες τις ηλικίες. Έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας όλες αυτές τις οδηγίες, θα κάνουμε την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων καλύτερη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύτιμο βιβλίο της ζωής. Χαίρετε!
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταυσή.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής θα ήθελα να θυμηθούμε μια μεγάλη σύνοδο για την Εκκλησία μας. Τη σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως των ετών 879-880. Πρόκειται για την τελευταία γενική σύνοδο της αρχαίας Εκκλησίας με τη συμμετοχή 383 πατέρων από την Ανατολή και την Δύση, η οποία από πολλούς θεωρείται ως 8η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτή η σύνοδος καταδίκασε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την καινοτομία του Φιλιόκβε ως αίρεση. Πρόκειται για την προσθήκη εκ μέρους των παπικών στο σύμβολο της πίστεως των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων της Νικαίας στο 325 μετά Χριστόν, Κωνσταντινοπόλου στο 381 μετά Χριστόν. Αυτή η προσθήκη αλλοιώνει τη μόνη αληθινή αυθεντική εν Αγίω Πνεύμα τη διδασκαλία για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αντί για την αρχική διατύπωση του συμβόλου της πίστεως περί του Αγίου Πνεύματος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, εισάγει την αιρετική προσθήκη το εκ του Πατρός και του Υιού, στα λατινικά Φιλιόκβε εκπορευόμενον. Στον όρο που εκδίδει η Σύνοδος της Κωνσταντινοπόλεως στην έκτη συνεδρία της, τον Μάρτιο του 880, δεν κατονομάζει μεν ρητά το Φιλιόκβε, αλλά καταδικάζει κάθε παραχάριξη του Ιερού Συμβόλου της Νικαίας Κωνσταντινοπόλεως. Προφανώς δεν αναφέρει ρητά το Φιλιόκβε για να κάνει στους απεσταλμένους του Πάπα Ιωάννη του 8ου πιο εύκολη την αποδοχή των αποφάσεων της Συνόδου. Φυσικά η Σύνοδος αυτή έχει την προϊστορία της. Ο Άγιος της Εκκλησίας μας, Μέγας Φώτιος, που ήταν ο κατευθύνων νους αυτής της Συνόδου, είναι ο πρώτος που αντιμετώπισε το Φιλιόκβε ως αιρετική διδασκαλία, επειδή μέχρι τότε εθεωρείται ως θεολογούμενο. Άλλωστε η Ρώμη μέχρι τότε δεν το είχε ασπαστεί γενικά. Επικρατούσε μόνο στους Φράγκους από τη Σύνοδο του Άχεν του 809. Εκείνοι το προβάλλανε για να εμφανιστούν μέσα στα μεγαλοειδιάτικα σχέδια του Κάρλου Μάγνου ως εκφραστές της κατά αυτούς αληθινής πίστεως και να μπορέσουν να κατηγορούν τους Ορθόδοξους στην Ανατολή ως αιρετικούς. Με αυτή την απόφαση δικαιολογείται στα μάτια τους η κατάκτηση της Ορθόδοξης Ανατολής, κάτι που έγινε πραγματικότητα όχι άμεσα, αλλά περίπου 400 χρόνια αργότερα, με την κατάκτηση και τη λαιλασία της Κωνσταντινοπόλεως από τους Φράγκους το 1204. Όπως βλέπετε αγαπητοί ακροατές, όλα τα σχέδια θέλουν την συστηματική προετοιμασία τους, την καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος. Άλλωστε η εποχή εκείνη δεν διέθετε τα σημερινά μέσα επηρεασμού των ανθρώπων. Έτσι έπρεπε πρώτα να οριμάσει η κατάκτηση του Πατριαρχείου της Ρώμης, το οποίο αποδέχτηκε το 1014 το Φιλιόκβε, να γίνει πραγματικότητα το μεγάλο σχίσμα το 1054, να ακολουθήσει η κήρυξη της πρώτης ταφοφορίας το 1095 με την κατάληψη του Πατριαρχείου της Αντιόχειας το 1098 και της Ιερουσαλήμ το 1099 από Λατίνους Πατριάρχες. Και από εκεί και έπειτα χρειάστηκαν άλλα 105 χρόνια μέχρι να γίνει η κατάληψη του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως το 1204 από τους Δυτικούς. Αφορμή για την αντιμετώπιση του Φιλιόκβε από το Μέγα Φώτιο στάθηκε η χρήση αυτής της καινοτομίας από τους απεσταλμένους του Πάπα Νικολάου του Πρώτου, ενός ιδιαίτερου δυναμικού Πάπα, στην Βουλγαρία από το 866. Εκεί οι παπικοί προσπάθησαν να παρασύρουν την καινούργια αυτή εκκλησία που μόλις είχε ιτρηθεί με πρωτοβουλία του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιος στην δική τους επιρροή. Απευθύνοντας εγκύκλιο επιστολή προς τους της Ανατολής αρχιερατικούς θρόνους, ο Πατριάρχης Φώτιος στιγματίζει τις καινοτομίες των Λατίνων, όπως την νηστεία την ημέρα του Σαββάτου, την κατάλυση νηστείας την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την επανάληψη του μυστηρίου του χρήσματος, επειδή είχε τελεστεί από πρεσβυτέρους και όχι από επισκόπους, και την προσπάθεια επιβολής της ακαμίας του κλήρου. Εκείνο δε που όχι απλώς ξεπερνάει τα παραπάνω, αλλά το καυτεριάζει ως φλασφημία κατά του Πνεύματος, μάλλον δε καθόλης της Αγίας Τριάδος, είναι η υποστήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτό, όπως τονίζει, εξακεί και μόνον μυρίες αυτούς υπαγαγγήν αναθέμασιν. Γιατί όμως αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο θέμα αυτό? Το ζήτημα του Φιλιόκβε, όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια, από τότε απασχόλησε την Εκκλησία μας. Ιδιαίτερα, όπως φάνηκε ήδη εδώ, το Μεγάλο Φώτιο, έπειτα όμως και τους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά, Μάκου Εφέσου και άλλους Αγίους Πατέρες. Αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στην πολεμική του παπισμού εναντίον της Ορθοδοξίας, με την έννοια ότι αρχικά η Ορθοδοξία κατηγορήθηκε παράφορα ότι αφαίρεσε δήθεν το Φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως. Σήμερα βέβαια τέτοιοι παράλογοι ισχυρισμοί δεν προβάλλονται πια, αλλά ο παπισμός επιμένει σε αυτή την προσθήκη και γι' αυτό πάντα το ζήτημα αυτό είναι επίκαιρο. Μάλιστα, διαφημίζει αυτή την προσθήκη ως ένα είδος συμπλήρωσης της αυθεντικής και μόνης αληθινής πατερικής διατύπωσης, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Και όπως επιβεβαιώνεται σε συναντήσεις σε υψηλά κλιμάκια από ορθόδοξης πλευράς, μοιάζει να γίνεται αποδεκτή αυτή η αιρετική προσθήκη ως μία απλή ιδιαιτερότητα του Ρωμαιοκαθολικισμού. Το παρατηρήσουμε προς μεγάλη μας λύπη στη συνάντηση στο τέλος Νοεμβρίου του 2025 στην Κωνσταντινούπολη. Στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 1700 ετών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας στις 28 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ο 14ος μαζί με τους υπόλοιπους παρόντες είχε απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως στα Αγγλικά χωρίς το Φιλιόκβε. Μία μέρα αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, σε τέλεση ομοιοκαθολικής λειτουργίας στην Volkswagen Arena στην Κωνσταντινούπολη, εκ μέρους του Πάπα, απαγγέλθηκε το σύμβολο της πίστεως στα λατινικά με την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβε. Και αυτό παρουσία του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιος κυρίου Βαρθολομαίου. Και την επόμενη ημέρα, κατά τη θρονική γιορτή του Αγίου Ανδρέου στην Κωνσταντινούπολη, η οικουμενιστική αγάπη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου σκέπασε τα πάντα. Όχι απλώς παρέστη ο Πάπας, αλλά ο Πατριάρχης του παρήχε ακόμα και συμμετοχή στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία με την απαγγελία της Κυριακής Προσευχής εκ μέρους όλων των εκκλησιαζομένων. Τι όμως προβλέπει η κανονική τάξη, η οποία θέλει να περιφορήσει τα ντόγματα της Αγίας μας Εκκλησίας για τέτοιες περιστάσεις? Ο κανόνας 45 των Αγίων Αποστόλων λέγει: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής συνευξάμενος μόνον αφοριζέστο». Ή δε επέτρεψεν αυτής ως κληρικής ενεργήσετη καθερίστου. Σε συνέντευξή του της 18 Νοεμβρίου του 2014, ο γέροντας Γκαβριήλ ο Αγιορείτης, μία από τις τελευταίες μεγάλες μορφές του Αγίου Όρους, αναφέρθηκε την θρονική εορτή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιος το 2006, κατά την οποία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε δεχτεί τον προπροηγούμενο του σημερινού Πάπα, τον Βενέδικτο τον 16ο, μέσα στη Θεία Λειτουργία και του επέτρεψε να πει τον Πάτερ ημών. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτά τα συμβάντα, αποφάνθηκε το εξή Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σύμφωνα με αυτόν τον 45ο Αποστολικό Κανόνα, είναι αφορισμένος και καθιερημένος δυνάμει. Ενεργεία πρέπει να γίνει μια σύνοδος, να τον βγάλει. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό φυσικά μετά τα γεγονότα στα τέλη Νοεμβρίου του 2025. Ώσπου όμως να γίνει αυτό, μας συμβολεύει ο Άγιος Παΐσιος σε μια επιστολή του προς τον Αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, γραμμένη το 1969 με αφορμή τις φιλενωτικές κινήσεις του Πατριάρχη Αθηναγόρα με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο. «Έχω την γνώμη», γράφει ο Άγιος Παΐσιος, «ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθα από την Εκκλησία κάθε φορά που θα πτέει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του. Το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσχιστεί και να δημιουργήσει η δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη, αυτό νομίζω είναι παράλογο». Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πυραϊκή Εκκλησία του 91,2 μεγακύκλου στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Εάν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με την προβληματική που αναπτύσσεται στον κύκλο αυτών των εκπομπών, σας παρακαλώ να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Πήραμε ως τώρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας μια γεύση της βαρύτητας της αιρετικής προσθήκης του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως και είδαμε την αποφασιστική αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής των Λατίνων από τη μέγιστη Αγία Μορφή της Εκκλησίας μας, τον Πατριάρχη Φώτιο. Τα λόγια του ότι αυτή η αιρετική προσθήκη εξαρκεί και μόνον μυρίς αυτούς, δηλαδή τους Λατίνους που την εισήγαγαν στο σύμβολο της πίστιος, η παγκαγήν αναθέμασιν, φανερώνουν το μέγεθος και τις διαστάσεις του κινδύνου για την αυθεντική εκκλησία του Χριστού. Από την άλλη πλευρά, επισημάναμε την εγκληματική αδιαφορία του σημερινού Πατριάρχη Κωνσταντίνου Πόλιος, κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος δέχτηκε να παρευρεθεί στην δική του έδρα στην Κωνσταντινόπολη σε λειτουργία με προεξάρχοντα τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, στην οποία απαγγέλθηκε το σύμβολο της πίστεως με το Φιλιόκβε. Μάλιστα, τρόπον τεινά, ως αμοιβή για αυτή την αιρετική απαγγελία, η οποία για τον διάδοχο του Αγίου Μεγάλου Φωτίου στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, όπως φαίνεται, δεν αποτελεί πια αίρεση, δέχτηκε αυτόν τον Πάπα Εξαμρεκής την επόμενη μέρα στη θρονική γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα, όχι απλώς ως παριστάμενο, αλλά ακόμα και ως συμμετέχοντα στην Ορθόδοξη Θεία Ευχαριστία. Του ανέθεσε να απαγγέλει το Πάτερ ημών εκ μέρους όλου του εκκλησιάσματος. Ας δούμε όμως τη συνέχεια σύντομα την επιχειρηματολογία την οποία ο Μέγας Φώτιος αναπτύσσει σχετικά με την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστιος Νικαίας Κωνσταντινοπόλιος. Πρόκειται για μεγάλο πλούτο επιχειρημάτων σχετικά με τις αλλοιώσεις που επιφέρει η λατινική προσθήκη στην πατρική κατανόηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Όχι μόνο αφοπλίσει πλήρως τους Λατίνους, αλλά αποδεικνύει ότι είναι άντρες δισεβείς και αποτρόπαιοι, εξκότους αναντίντες, της καεσπερίας μοίρας υπήρχων γεννήματα. Κατά πάντων ομού των προφητών, αποστόλων, ιεραρχών, μαρτύρων και αυτών των δεσποτικών φωνών, η βλάσφημος αυτή και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται. Η χρήση αυτής της αιρετικής διατύπωσης, δηλαδή της «και εκ του Υιού εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος», προκειμένου να προσδιοριστεί το υποστατικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος, καταλύει κατά το Μέγα Φώτιο τη μοναχία στην Αγία Τριάδα, ότι δηλαδή το πρόσωπο του Πατέρα είναι τόσο το μόνο αίτιο του προσώπου του Υιού, ο οποίος γεννάται προαιωνίως εκ του Πατρός, όσο και το μόνο αίτιο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκπορεύεται προαιωνίως εκ του Πατρός. Αντί γι' αυτό εισάγει δύο αρχές στην Αγία Τριάδα, εισάγει διθεία. Από τη μία πλευρά ο Πατέρας παρουσιάζεται ως αίτιο του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και από την άλλη ο Πατέρας και ο Υιός παρουσιάζονται μαζί ως αίτιο του Αγίου Πνεύματος. Με μια τέτοια αντίληψη περί Αγίας Τριάδος, η χριστιανική θεολογία θα έμοιαζε με τις δοξασίες των αρχαίων ειδωλολατρών. Επίσης αναρωτιέται ο Μέγας Φώτιος, εφόσον η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος είναι τέλεια και είναι τέλεια αφού Θεός τέλειος εκπορεύεται από Θεό τέλειο, τι νόημα θα μπορούσε να έχει η εκπόρευση και εκ του Υιού? Τι θα είχε να προσθέσει? Άρα δεν έχει κανένα νόημα. Και λίγο πιο κάτω προσθέτει,
Προφανώς δεν θα τολμήσει κανείς να πει ότι αυτή η εκπόρευση και εκ του Υιού θα συμπληρώσει κάποιο άλλο στοιχείο της ουσίας του Αγίου Πνεύματος, η οποία βρίσκεται πέρα από κάθε πολλαπλότητα και σύνθεση και είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα της θεότητας. Δηλαδή είναι ίδια η ουσία του Πατρός, ίδια η ουσία του Υιού και ίδια η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, εάν αποδέχεται κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, γιατί να μην γεννάται ο Υιός και από το Άγιο Πνεύμα? Να έχει και ο Υιός δύο αρχές, τον Πατέρα εκ του οποίου γεννάται ως η μία αρχή και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκ των οποίων γεννάται από κοινού ως δεύτερη αρχή. Και ένα άλλο παραδοξολόγημα προκύπτει από την αιρετική αυτή προσθήκη. Η τυχόν εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού καθιστά το Άγιο Πνεύμα ταυτόχρονα αιτιατό και αίτιο, κάτι που υπερβαίνει ακόμα και τη μυθοπλασία των αρχαίων Ελλήνων. Αιτιατό πρέπει να θεωρείται το Άγιο Πνεύμα, διότι έχει ως αίτιο της ύπαρξής του την εκπόρευση από τον Πατέρα και τον Υιό. Από το δεδομένο όμως ότι σύμφωνα με αυτή την αιρετική διδασκαλία συμμετέχουν δύο πρόσωπα, ο Πατήρ και ο Υιός, στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, εξάγεται αναγκαστικά το συμπέρασμα ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ανήκει στα κοινά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπως και το ότι το κάθε θείο πρόσωπο είναι κατά την ουσία και φύση του Θεός και Δημιουργός, υπερούσιο και άλλα. Εάν όμως η εκπόρευση ανήκει στα κοινά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να αποκλείεται από αυτό το κοινό στοιχείο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα θα πρέπει να θεωρείται και αίτιο του εαυτού του, να εκπορεύεται και από τον εαυτό του. Επίσης, αυτή η αιρετική προσθήκη καθιστά σύνθετο το Άγιο Πνεύμα, αφού θα είχε δύο αίτια, αφενός τον Πατέρα και αφετέρου τον Πατέρα και τον Υιό. Γενικά, αυτή η προσθήκη οδηγεί στην ανέρηση των ιδιωμάτων των προσώπων της Αγίας Τριάδος και επομένως στην παραφροσύνη. Τα υποστατικά ιδιώματα αναγκαστικά μπορεί να ανήκουν μόνο σε ένα από τα τρία πρόσωπα. Διαφορετικά δεν θα ήταν υποστατικά ιδιώματα, αλλά κάτι που ανήκει στο κοινό των τριών προσώπων. Άρα η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να είναι υποστατικό ιδίωμα μόνο ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος. Εάν επομένως ισχυρίζονται κάποιοι την καινοτομία ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ανήκει στον Υιό, τότε αναγκαστικά προκύπτει από τον ισχυρισμό αυτό ότι την αφαιρούν από τον Πατέρα. Αλλά τότε θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν και την γέννηση με την εκπόρευση και να πούν ότι δεν γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα, αλλά ο Πατέρας από τον Υιό. Όλες αυτές οι εξαιρετικά λογικές θέσεις του Μεγάλου Φωτίου φανερώνουν την πλήρη διαστροφή και παραφροσύνη που προκύπτει από αυτή την αιρετική διδασκαλία του παπικού Φιλιόκβου. Για ποια Αγία και υπερούσιο Τριάδα, μετά από όλα τα παραπάνω, μπορεί να γίνει λόγος ακόμα στον παπισμό? Η απάντηση που επιχειρούν να δώσουν οι ίδιοι παπικοί στην πιο επίσημη έκφραση της διδασκαλίας τους στην κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας έχει ως εξής: ο Πατέρας είναι η πρώτη

θεολογική παρουσία του Θεού στο πόν. Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, η έλευση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Το ίδιο το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος υποτιμάται, προκειμένου ο παπικός θεσμός ως ιστορική πραγματικότητα να ανάγεται σε διαμεσολαβητή ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι, η παρουσία του Πάπα υποκαθιστά την παρουσία του Θεού. Χειρίζεται κατά τον δοκούν την χάρη του Θεού και την παρέχει στους πιστούς. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην διδασκαλία του παπισμού για τα λυσίπινα αφέσεις των αμαρτιών. Ο κώδικας κανονικού δικαίου του 1987 ορίζει τα λυσίπινα στον κανόνα 992 ως εξής. Τα λυσίπινα είναι οι αφέσεις της χρονικής τιμωρίας ενώπιον του Θεού για αμαρτία στον οποίον η ενοχή έχει ήδη συγχωρηθεί. Την χάνονται από τον κατάλληλα διατεθειμένο πιστό υπό ορισμένες συνθήκες μέσω της βοήθειας της Εκκλησίας, η οποία στην υπηρεσία της λύτρωσης διαχειρίζεται και εφαρμόζει τον θησαυρό των εξυλαστηρίων του Χριστού και των Αγίων. Και στον κανόνα 994 τονίζεται ότι ο κάθε πιστός μπορεί να αποκτήσει λυσίπινα για τον εαυτό του ή να τα διαθέσει για τους αποθανόντες. Και ο κανόνας 995 ορίζει ότι ο Πάπας είναι το μοναδικό κέντρο από τον οποίο εκπηγάζει το δικαίωμα της χορήγησης αυτών των λυσίπινων ή αφέσεων. Κατά λέξη στη παράγραφο 2 τονίζεται: καμία εξουσία κατώτερη του Πάπα δεν μπορεί να αναθέσει την εξουσία χορήγησης λυσίπινων σε άλλους, εκτός εάν έχει ρητά εξιοδοτηθεί από την Αποστολική Έδρα. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με τις επισημάνσεις αυτές κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
4: Ώρα Ελλάδος 6.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθεί βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί τη γη, στον άρτον ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα και άφησαν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνει με τις οφειλέτες ημών και εμείς συνέχεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
2: Ιησού εστί βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την κύριε Μικαία, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Πόσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιά σου, επί Θεών ζώντα και γάρ στον Θείο έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνο, η άνε αυτή ουθίσταν ουσία η αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεό, μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο στου αιώνα, τον αιώνα σου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε στην αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διεύθυνση κλαφ, κλαφ μόνο στον τόπο ονέθητο. Και γάρ ευλογία δώσεων μοθετών, χορεύσου την κλινάμε σου δυναμινο θυσιαστή ο Θεό των Θεών Ινσιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, άκουσα τι προσευχή μου, ενώ ο Θεό Ιακώ. Υπεράσπιστά ήμουν ήδη ο Θεό που επίλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εντε αυλέ σου περχιλιάδα σε εξέλεξαν παραρρυπτήστε το οίκο του Θεού, μάλλον εκείνο με σκηνό μα αμαρτωλών. Τέλειο και αλήθεια αγαπά κύριο ο Θεό. Χάρη και δόξα δώσει κύριε όσου θερεί τα αγαθά τη πορευμένη στην ακακία. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξα κύριε την κίν σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Νιακό. Αφήκα αστρονομία στο λαό σου, κάλυψε πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή στη μου σου, επίστρεψε ο νημά σου Θεό, τον σωτηρίων ημών και απόστρεψε τον θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ή μείνει διατνή στην οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεό επιστρέψα ζώο ημά και ο λαό σου εμφραντίζεται επί σύ. Δείξον ημίν κύριε το έλεο και του σωτηριών σου δόηση μην. Ακούσουμε τη λαλή σαν ημί κυρίω ο Θεό, ότι λαλή ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Κλείνει εκεί στον φοβμένων αυτών των σωτηρίων αυτού, του κατασκηνώ σε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσεται, τε θύσισον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου, τε επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξ την ψυχή μου ότι όσους ημί, σώσ' τον δούλο σου ο Θεός, τον ελπίζον έπισε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσκεκράξουμε όλη την ημέρα ενέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιηγής και πολύ έλεος πάστα της επικαλουμένησε. Ενώ τους Κύριε την προσευχή μου και πρόσκεισε τη φωνή της δέησιός μου. Εν ημέρα θλίψιός με τι έκραξε προσέα ότι επικουσάς μου. Ουκ έστι νομίωση εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας. Ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσεις ή Θεός μόνος. Οδήγησό με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Εφράνθητο η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός, με όλη η καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επί με κυρίω την ψυχή μου, εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επί με και στην αγωγικρατέων ζήτησαν την ψυχή μου και όπρε τεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με κτήρμον και ελέημον. Μακρόθυμο και πολύ έλεος και αληθινό, επίλεψαν επί με και ελέησον με δω στο κράτο το παιδί σου και εσώσον τον ιόν τη παιδί και σου. Πίσω με τεμού σημείων ει αγαθών και είδε του ανημισούντε με και έσχυνθη του ανεξικυρία που ήθησά την και παρεκάλε με, πίσω με τιμού σημείνου αγαθών και είδε του ανεμισούντε με και εσχήν του σαν τσι κυρία βοήθησά του και παρεκάλε με. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, την ίν και αγίο και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, σώσον κυρία των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση και τα βαρβάρων δουρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέω θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνδείξεως ως Θεός. Με υπαρίδιους έπλασες τη κυρίου σου δείξου την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Εδέξε δικούς σε Θεοτόκων πρεσβεύους εν υπερημών και εσώσου σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα τέλο δια το όνομα του Άγιο και μη διασκεδάστε την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεο αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων ποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγίων σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο των Αντσελέσεων ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο των Αντσελέσεων ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο των Αντσελέσεων ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την κρίνη και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Παναγία τριάδα ελέσεων ημά, κυρίε λάστι τη αμαρτία ημών, δέσπτα συγχώρεσον τη ονομία μηνά και επίσκεψε και και οι αστέρες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Κρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, εν ουράνω και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφή, εμείς τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού.
1: Η βασιλεία και η δύναμη και η δότσα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο υψωθήσαντος Σταυρό εκουσίως τη επωνύμως κοινή πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφρανον τη δυνάμη στους πιστούς βασιλείς ημών. Νικάς χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία έχει εν την σύν όπλων εν των τρόπεων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και τους αμαρτωλούς σου λεώνω πάντας καλό που σου τριέντε της επαγγελίας των μιλών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τυρά ταύτας αντέφτης και ήθελε εν ζωή μόνο προς εντολά σου. Τας ψυχάς μοναγία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση τη λήψη κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν κατατίσομεν εν στενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απορρόσιτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ευδοξιτέρα σπίτρες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δικούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Φάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μαζί και άθλη της παρούσης όλας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων, η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες εσύ λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης λούλη σου. Ημάρτων εργάρ και ηνομήσαμεν, και ουκεσμένα άξια αρετώματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και παρέχθημεν στέλη μας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν της ανήκας των αγαθότητα αφήσε ημών. Κύριε, κατά το πλήθος του ελέους και σώνει μας δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελούει μας το αντικειμένου χειρός και άφεση μεν τα αμαρτήματα και νέκρωσον σαν κυπών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπων των νέων, εν δυσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω εσείς ακολουθείς προστάγμας στην αιώνιον άπαυση κατατήσουμεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. Συγχαριώτως αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Σαρκή σταυρωθείς δια την ημών σωτηρία Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Μητρός ευκεκλημένης πορταϊτής εις θεία δυνάμη του Κυρίου και ζωοποιούς το αυρό των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου, Επισκόπου Βορτίνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Ειρήνης Κάστορος, Θεοδόρας και Αριάδνης, του Οσίου Πατρός ημών Ρωμίλου, του Αγιορείτου και των μαθητών αυτού Νέστορος Μαρτίνου, Δανιήλ, Σισόη, Ζωσιμά και Γρηγορίου, ον τη μνήμην επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ευλόγητος του Ιουδαντήλων και ο Θεός μεγάλη της φόδρα. Εξομολόγης των αρεπρέπεων, ενδύσων αγωνόμων αυτούς των σωμάτων. Εκτείνων των γαρών ασυντέρνων στεγάζων, ενδέσ τεπερό αυτού. Ετηθείς νεύθυν του ασυναυκού, περπατώνε την τριβάν αίμων. Ο ποιόμους αγγέλους αυτού πνεύματα και φιλόγους αυτού πυρός του λόγα. Ο θεμελιών την γίνει την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Ίσως το σημάδι του περιβόλου αυτού έπειτα να ρεύσουν τα ιατά. Απ' επιθυμίσεως φεύξαν τα εκφωνής βλαντήσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στην όρη, κατεβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων όλοι θεμελίωσες αυτά. Όλοι έθου, όπου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψεις χέλιψη την υγιή. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσουν τον ωραίων δελεύσαν τα ιδατά. Πατιούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξαν το όναγρι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του όναγα τα σκηνώσει, εκ μέσου των πετών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη των υπερώων αυτού, από κραπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της τίνεσαι τεχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγινάλτον εκ της γης και ίνου σε φαίνει καρδίαν ανθρώπου. Μιλέρνε πρόσωπο με νελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ασεφίτευσας, εκεί στο θείανο σέψουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα ψηλά τα σελάφης, πέτρα τα φύγη της λαγωής, επίσης Ελλήνης χερούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γίνεται νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμινη οριόμενη το αρπάζω και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτρεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάντας αυτών καταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύθε έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη και τσιτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, η κερπετάνου και στην αριθμό ζώων κρέμματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκουν το συνέπλεσαν παίζουν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαν τους δέσους του πρόσωπο, θα αυθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον φούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξο κυρίου του αιώνας, εφρανθίστε και ως επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την υγιή και ποιόν αυτήν τρέμινο, απτόμενος των ωραίων ότι καπνίζονται. Άσε το κυρίον της γης, αλλά το Θεό με όσο υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω από το κυρίο. Εκλείπαινα αμαρτωλή από τη γη και άνω, μια στιγμή υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έρθει σκότος και γίνεται τον ίξ, που σε μεγάλη θέργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κινητία ήγε σύνο στην αόνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σύ.
1: Κύριο δεϊσόμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: πες της άνας εν ειρήνης και της σωτηρίας των συμφώνημων και Κύριο δεϊσόμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κύριο δεϊσόμεν,
0: Κύριε λέησον,
1: του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως πάφτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίσω.

Φως ηλάνων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ερθόντες, επί τη ηλίου δύση ειδώντες φως πρωινών, υμνούν Πατεριών και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον, συμβάσχει ημινείς τα φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν ο ιδούς, διό,

0: αξίους σου εγκύνε τη σπρατά αυτή να μαρτήσει φλαχτίνη μα. Ολογητό σου κύριο Θεό των πατερνημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στι αιώνε αμήν. Γέννητο και το έλεο σε αφημά σου καθάπη επίση με επισέ. Ευλογητό σου κύριε διδάξει όλα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου δέσποτα συνέζει όλα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου άγιε φωτισόμενη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο στον αιώνα τέρα των χειρών σου μη παρήδη. Συπρέπει ένος, συπρέπει ήμινος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν.

προσευχήσουμε να προσευχήσουμε την αληθεία σου, Ισάκου, σώμα τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει χρήση με αδούλου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ό,τι καταδείξουν εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση είναι γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσεω νεκρού αιώνο και εγκυδίασε να πει το πνεύμα μου. Εν ημετεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων. Εμελέτησαν πάση έργη σου να πει μα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πασέ τα σύρα σου ψυχή μου για αν υδρώσει. Ταχύ άκουσα μου κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καρπένου συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το παιδί του έλεγχο σου την ψήφισα. Γνώρισα μου κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου προσέρα την ψυχή μου. Εξέλιπε τον εχθρό μου κύριε προ εγκατέφυγον. Δίδαξω με το πίνη το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεό με το πνεύμα στο άθμο οδηγήσει με νική ευθεία. Ένα και αν το όμα τόσο κύριε ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθρύψω στην ψυχή μου και εντολέει σου εξωθράξει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ ο δούλο σου είμαι.

και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτων και των πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιώθησε τις λόγοι σου και νικήσε ενδοκρινές θέσαι. Η δουγάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησα με η μήτρημη, η δουγάρ αλήθεια ανηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ίσο που και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ουτίς με αγαλία συν και εφροσύνην αγαλιά σου λεωστία και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθες εγγένσουν εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία την έλυσα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου εξωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της εντρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησία ανέδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στεντριμένων. Καρδίαν στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθων κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομήθη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Θα υπερπέψει επουσιμών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στράτου και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε.

Ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών της Αγίας.

Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνου,

Πατρός Σιμών Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Βρετανίας και των Οσίων Θεοδόρου και των Ιών αυτού Δαβίδ και Κωνσταντίνου, όν και την

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών, ένε και εν το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθεί η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και μη σε δέκεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Μεθα υπέ το εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλάχου της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της αποθεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας αυτών.

Επιδεόμεθα και υπέρ διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη παύτην και πάσαν πόλη και χώρα να πω αργείς μη μου λιμούσεις να το

0: Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλη Ταύτη και το Γέννη Παντή σε αιώνα σε αιώνα να μείνω.
1: Παραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δημιατέρτρο χειροφήμ και ενδοξητρών ασυγήτως των Σεραφείμ και αδιαφόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπισμόν Κύριε δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινικία ήγεσον αυτού λαού να μην. Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο σαρκής του αυλωθείς δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράν και Παναμώμα Αγίας από του Μητρός σε ποιε κλειμένες πόρτα ετήσεις δια την άγρη πλοίου και ζωοποιού σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων νερών αείλων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ εθνή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Ασίων και Θεόφορων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως που είναι γίνει του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Τροφίμου Σαββατίου και Δωρημέδοντος, των Αγίης Πατρός ημών Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Βρετανίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Θεοδόρου και των Ιών αυτού, Δαβίδ και Κωνσταντίνων και την

0: Η Αγία Τριάς διαφύλαξε πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.

αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.

0: αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
0: Πάμε Bayraktari.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας για τούτη την ώρα τουλάχιστον. Σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας επίσκεψη, μια επίσκεψη στην οποία και σήμερα θα θυμηθούμε μία από τις παλαιότερες συζητήσεις που είχαμε με έναν αγαπημένο άνθρωπο, με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Να θυμίσω ότι μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ένα ευχάριστο γεγονός, ένα χαρούμενο, ένα ευλογημένο γεγονός. Ευλογημένο γεγονός είναι η ανάδειξη ενός κληρικού στο βαθμό του επισκόπου. Πόσο δε μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος είναι οικείος. Θυμίζουμε λοιπόν ότι μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο μήνα, εκεί περί τα τέλη Ιουλίου, η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε υπό την προεδρία του Παναγιωτά του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Καλίνικο Μαυρολέοντα ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου υπό τον τίτλο της Πάλε Ποτέ Διαλαμψάσης Επισκοπής Μηδίας. Θυμίζουμε ότι ο πατήρ Καλίνικος, ο θεοφιλέστατος εψηφισμένος επίσκοπος Μηδίας κύριος Καλίνικος, είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας για πολλά χρόνια. Είναι εκ των παλαιότερων στελεχών, κατηχητών εδώ στην Μητρόπολη Πυρός, από όταν ακόμα ήταν λαϊκός, δάσκαλος, όπου κάποια στιγμή πήρε την απόφαση να πάει στο νησί του, στην Κάρπαθο. Εκεί όπου το καλοκαίρι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε βοηθό επίσκοπο του Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου.

0: Ανασύραμε λοιπόν από το αρχείο της επίσκεψης μια συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και αυτό γιατί θα μου πείτε σήμερα. Αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα τελεστεί εις επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλεστάτου ψηφισμένου επισκόπου Μηδίας, κυρίου Καλλινίκου. Οπότε με αυτή την ευλογημένη συγκυρία, με βάση αυτό το ευλογημένο και χαρούμενο για όλους μας γεγονός, είπαμε να θυμηθούμε μία από τις αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον πατέρα Καλλίνικο, με τον Θεοφιλέστατο ψηφισμένο επίσκοπο Μηδίας, βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα όσα τότε είχαμε πει, να πω εκ των προτέρων, επειδή θα ακούσετε να λέμε πολλά και για το νησί του και για τα σχολεία, για το εκπαιδευτικό σύστημα, για όλα, ότι είναι παλαιότερη συζήτηση, είναι αρκετά παλαιότερη συζήτηση, οπότε δεν έχουν τεθεί ερωτήσεις και θέματα προς συζήτηση που αφορούν τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις περί της παιδείας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είχε πει λίγο παλαιότερα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και στην εκπομπή Επίσκεψη ο Θεοφιλέστατος ψηφισμένος επίσκοπος Μηδίας κύριος Καλλίνικος εις επίσκοπον χειροτονία, το οποίο θα τελεστεί πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στο πανέμορφο νησί της Καρπάθου. Καταρχάς χαίρομαι πολύ για αυτή τη συνέντευξη, την προγραμματίζουμε. Πατέρα Καλλίνικε, πόσο καιρό.
1: Έλα, έλα, το καλό πράγμα
0: χρόνια
1: γίνει.
0: Όντως, συμφωνώ και σας ευχαριστούμε.
1: Ορίμασα.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ορίμασα,
0: ήρθα. Και εσείς και εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Οπότε θα μιλήσουμε σαν δύο όρεμοι άνθρωποι.
1: Α, εντάξει.
0: Όπως εσείς. Πάντα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό, να καταφέρουμε να βρεθεί χρόνος να επικοινωνήσουμε. Το δεύτερο δύσκολο πρόβλημα, αφού λύθηκε το πρώτο, είναι το τι θα πούμε. Και γιατί το λέω αυτό, διότι συνομιλώντας κάποιος μαζί σας, νομίζω δεν περιορίζεται σε μία θεματική, μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα και για την εκπαίδευση και για την οικογένεια και για τα σύγχρονες ίντερνετ διαδίκτυο και όλα τα υπόλοιπα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Καταρχάς, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, κακό σκυλί. Σώπα δεν έχει.
0: Τι κάνει το...
1: ελεύθερα μπορούμε.
0: Τι κάνει το βουνελάκι? Όπως πάντα.
1: Α, το βουνελάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόνο που ακόμα δεν έχει έρθει να το δει.
0: Ακόμα ναι, έχω μια.
1: Αλλά καλύτερα, γιατί ομορφαίνει και όλο και περισσότερο.
0: Έτσι. Λέγοντας βουνελάκι, μιλάμε για την Κάρπαθο.
1: Είναι ένα ωραίο χωριό σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρα. Το βουνελάκι μας. Με μια υπέροχη θέα στη Δύση. Και με υπέροχους ανθρώπους. Οι οποίοι, αφού με ρωτάς, θα σου πω ότι έχουν μείνει 123 είναι σήμερα η μόνιμη κατοίκη του χωριού μας. Εκ των οποίων τα 30 είναι παιδιά.
0: Ναι.
1: Δημονήπια, προνήπια και δημοτικού. Γυμνασίου 1-2 και λυκείου άλλα 2. Οι φοιτητές μας είναι εδώ στην Πειραιά και την Αθήνα, σπουδάζουν τα παιδιά μας και μείναμε εκεί οι γέροι και τα παιδιά. Και περνάμε μια χαρά.
0: Επιστρέφουν οι φοιτητές μετά στον τόπο
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι, επιστρέφουν. Το καλό είναι αυτό. Βέβαια, βιάζονται να φύγουν όλοι, να πάνε στην Αθήνα, στα μεγάλα κέντρα. Έρχονται εδώ, βλέπουν την κατάσταση την οποία ζείτε εσείς. Και μετά, ευτυχώς για μας, επιστρέφουν πίσω. Το δυστυχώς όμως, να με ρωτήσεις. Και δυστυχώς.
0: Για να το ακούσω, φοβάμαι, αλλά.
1: Δεν βρίσκουν δουλειά. Ναι. Όλοι είναι επιστήμονες, τέλειωσε ο Μάνου, τέλειωσε ο χημικός. Να κάνει δύο χημικό στην Κάρπαθο. Λοιπόν, άνοιξε ένα φροντιστήριο, άνοιξε μια εταιρεία που κάνει ψεκασμό σε πολεμάνες και τέτοια, είναι αυτό είδος του, αλλά άλλοι δεν βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενό τους. Και είναι μια κακό αυτό, όμως δεν φεύγουν, έχουν τόσο πείσμα και αγάπη για τον τόπο τους, που μένουν τα παιδιά μας εκεί και αυτή είναι η μόνη λύση. Γιατί τα παιδιά μας, οι νέοι επιστήμονες με τις νέες αντιλήψεις, με τη γνώση τους, τη μόρφωσή τους και την αγάπη για τον τόπο, είναι μόνοι που θα γίνουν αύριο δήμαρχοι. Εγώ πολλούς τους προτρέπω να γίνουν τώρα, να μπουν μέσα στα πράγματα τα δημοτικά, να αποκτήσουν εμπειρία με τους παλιούς που έχουν μια γνώση, γιατί οι νέοι είναι πάντοτε εκτραχή, είναι καθαροί. Είναι φρασκάτοι, έχουν όρεξη, έχουν ιδέες, έχουν οράματα.
0: Αλλά θέλουν και καθοδήγηση όμως.
1: Για ένα τόπο να πάει μπροστά.
0: Θέλουν και καθοδήγηση όμως, λέω.
1: Πάντα. Ρωτάνε.
0: Μην τους αφήνουμε έτσι, δηλαδή.
1: Άκουσε Κώστα, έγραφε κάπου κάποτε ότι αν οι νέοι ήξεραν και αν οι γέροι μπορούσαν, θα ήταν ο κόσμος αλλιώτικος.
0: Σοφό.
1: Λοιπόν, εγώ τους λέω, αυτό τους λέω, μπείτε τώρα μέσα, που είναι οι παλιοί, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά, ξέρουν πώς δουλεύουν τα συστήματα κτλ. Εντάξει, θα υπάρχει και φθορά. Ό,τι όσο και να είσαι πολλά χρόνια κάπου, ό,τι να κάνεις, τα κάνεις. Στερεύουν πια και οι ιδέες. Και ο τόπος θέλει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο, που το έχει ο νέος αυτού. Αλλά μπες μαζί με το γέρο, και αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε.
0: Αγόρασε. Σοφό αυτό. Αλλά αυτό που είπατε είναι αλήθεια, ότι είναι οι αυριανοί δήμαρχοι, δάσκαλοι, παπάδες, δεσποτάδες,
1: γονείς.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Με τι μπορεί να ασχοληθεί κανείς στην Καρπαθό? Εργασιακά εννοώ.
1: Θα το πω αλλιώς εγώ. Όποιος μπορεί να ασχοληθεί και δεν έρχεται να ζήσει στην επαρχία, κάνει λάθος. Κάνει μεγάλο σφάλμα. Αλλά μπορεί να ζήσει. Να μπορεί να κάνει κάτι που του αρέσει προφανώς, είναι η επιστήμη του, η αντικείμενό του, και να ζήσει με λίγα πράγματα, αλλά θα ζήσει ανθρώπινα. Θα ζήσει άλλες καταστάσεις που εδώ στις πόλεις εγώ έζησα στον Πειραιά 30 χρόνια. Τώρα σχεδόν άλλο 30 είμαι στην Κάρπαθο. Αν με ρωτούν, θα ξαναγυρίσεις, λέω όχι.
0: Γι' αυτό και δεν ρωτάμε, το ξέρουμε.
1: Μόνο να τρελαθώ. Αν μάθετε ότι γυρνάω, πείτε αυτός πάει τρελάθηκε. Γιατί να γυρίσουν την Πειραιά.
0: Το είπατε και νωρίτερα. Γιατί έρχονται οι νέοι και βλέπουν διαφορές. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές, δηλαδή τι το διαφορετικό ζείτε εκεί, πέραν της καθημερινότητας? Προφανώς είναι χωρίς πολύ άγχος, χωρίς πολύ τρέξιμο, χωρίς πολλές κοτούρες, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον εδώ στις μεγαλοπόλεις. Αλλά ποια είναι αυτή η ουσιαστική διαφορά?
1: Σας πω μερικά. Καταρχήν ο χρόνος. Δεν να πας κάπου εδώ πέρα, δεν ξέρεις πόση ώρα να φύγεις πριν. Φοβερό αυτό. Να φύγω μισή ώρα πριν, μια ώρα πριν, δύο ώρες πριν. Να πάω με το αυτοκίνητό μου, να πάω με το μετρό, πώς θα πάω. Λοιπόν, και να πας, θα πας με το αυτοκίνητό σου, θα σε πιάσει τέτοιο άγχος στον δρόμο, κάτι θα καθυστέρησε, είπαν τηλιαρίσματα κλπ. Ή θα φύγεις, ώρες χαμένες είναι αυτές. Ενώ στο νησί, θέλω να πάω στην πόλη, έχω 6 ραντεβού, θα φύγω 6 παρά 20 από το χωριό μου, 6 νταν θα είμαι εκεί. Ούτε παρά ένα, ούτε και ένα. Αμέσως πάω ήρεμα, πάω χωρίς άγχος, δεν χάνω χρόνο. Εδώ θα πας και καθυστερημένος, θα πας και αγχωμένος, θα πας και βρυσίδι που άργησες ή θα χάσεις το ραντεβού σου, θα χάσεις τη δουλειά σου, δεν ξέρω τι θα χάσεις τέλος πάντων. Το δεύτερο, πήγε μια κοπέλα, τέλειωσε τη σχολή και πήγε για σπουδές στη Ρόδο. Και μου γράφει το εξής γράμμα. Πήγα λίγο την Κυριακή στην εκκλησία και αισθάνθηκα μία παγωμάρα. Δεν ήξερα κανένα. Τέλειωσε η λειτουργία, δεν μου μίλησε κανείς. Δεν μου είπε κανείς καλημέρα. Δεν μου κάνεις κανείς για καφέ. Βέβαια, αυτά τα ζεις στο χωριό. Γιατί εκεί για καλημέρα θα ακούσει και θα ξέρει τους πάντες και θα ζήσει στα σιά. Και για καφέ θα πάμε και τυροπιτάκια θα φάμε και σπανοκοπιτάκια θα φάμε και πίτσες θα έρθει και θα κάνουμε και συναντήσεις και συναισθιάσεις και ζεις στα σιά. Τη λέω βέβαια εντάξει, είναι φυσικό.
0: Ξένησε ξενοτόπου.
1: Ψάξε όμως να βρεις. Κάπου θα έχει μια ζεστή γωνιά και εκεί στην πόλη που είσαι και σπουδάζεις. Θα τη βρεις. Κάποιο παπά θα έχει, κάποια παρέα νέων θα έχει, φοιτητή ή άλλη τέλος πάντων. Και πραγματικά όποιος ψάχνει βρίσκει. Αλλά κι αλλού πάλι φταίμε κι εμείς, οι κληρικοί. Εμάς αν έρθει στο χωριό ένας ξένος, αδιάγνωστος, αμέσως ξεχωρίζει καταρχήν. Και αυτό έχω πει στους επιτρόπους, όποιος μπει μέσα, γιατί έρχονται διάφοροι εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, παραλάβουν πολλοί από διάφορα μέρη του κόσμου, έρχονται για να υπηρετήσουν στο νησί, θα του πείτε αμέσως μετά, παρακαλώ, μείνετε στο καφέ. Και μένουν οι άνθρωποι, για μια γνωριμία, μια επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανθρώπινη κοινωνία. Που εδώ δεν τη βλέπω να υπάρχει.
0: Μήπως είναι διαφορετικά τα μεγέθη, δηλαδή μήπως στις πυλές Καρπάθου μιλάμε για 20-30 εκατό ανθρώπους, ενώ σε μια μεγάλη ενορία του Πειραιά, της Αθήνας, μιας μεγάλης πόλης, μιλάμε για μεγαλύτερο αριθμό που δυσκολεύει λίγο τα πράγματα.
1: Ναι. Εδώ έχετε κάνει ενορίες τεράστιες. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει από χρόνια προτάσεις σχεδόν με Καριστού Χριστοδούλου μέσα στις μεγάλες αυτές πολυάνθρωπες και πολυπρόσωπες ενορίες να υπάρχουν παρεκκλήσια που θα μαζεύονται και οι πιο μικρές ομάδες. Να έχεις μια μεγάλη ενορία των 100.000 κατοίκων, να έχει και 10 παρεκκλήσια μικρά για να μοιράζει το κόσμο. Εδώ καταρχήν με συγχωρείτε. Εδώ πάω στην εκκλησία εγώ με την ενορία μου, τον Άγιο Βασίλειο. Έρχομαι πότε κάποιες φορές το χρόνο και κοινωνάω κάποιους. Δεν ξέρω αν είναι ορθόδοξος, αν χριστιανός, αν βαπτισμένος, αν αβάφτιστος, ενώ στο χωριό ξέρεις τα πάντα. Και αν έρθει κάποιος, απλώς ρωτάς, είσαι ορθόδοξος, και σου λέει ναι και τον κοινωνάς. Εδώ.
0: Είναι ένας, εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω για την ενορία μόνο, λέω για τη ζωή σας εδώ πέρα. Έχουμε εδώ φίλους και αδελφούς οι οποίοι δεν βλέπονται. Δεν επικοινωνούν. Αν θα έρθω εγώ 2-3 φορές το πρόγραμμα που θα έρθω και τους καλέσω να μαζευτούν, θα μαζευτούν. Και με τα εκπλήξιώς μου βλέπω ότι και αυτοί είχαν να συναντηθούν από την περασμένη μου επίσκεψη. Και λέω, γιατί το κάνετε αυτό?
0: Είναι αλήθεια.
1: Γιατί δεν έχετε χρόνο να βρεθείτε, να μιλήσετε, να φάτε, να πιείτε ένα κρασάκι, να συζητήσετε τα παιδιά σας, η οικογένειά σας. Και δυστυχώς είναι τέτοια η κατάσταση πια εδώ, που πρέπει να θέλει κανείς πραγματικά και να το επιμένει ο ίδιος. Έχω δουλειά ο ένας, έχω δουλειά ο άλλος. Να πάω την πουλίτσα φροντιστήριο ο ένας, να το πάω στο κολυμπητήριο ο άλλος. Η γυναίκα μου να πάει εδώ, εγώ να πάω εκεί.
0: Εντάξει, πάντως είναι προβλήματα αντικειμενικά, πατέρα Καλίνικε. έτσι. Δηλαδή, ο καθένας για το παιδί του, για την οικογένειά του, με τα όποια περιτά ή με τα όποια στραβά μπορεί να κάνουμε, είναι προβλήματα αντικειμενικά. Το να έχεις να μεγαλώσει σήμερα 2, 3 και 4 παιδιά και παραπάνω δεν είναι εύκολο. Εδώ πολλές φορές γονείς με ένα παιδί και πάλι δύσκολα τα φέρνουν.
1: 4 παιδιά πού λέγατε. Εγώ βλέπω ένα ή δύο. 4 πια δεν βλέπω. Στο χωριό έχουμε 5 και 6 εδώ, εσύ δεν έχετε 4 παιδιά. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι ήρωες που έχουν 4 και 14 παιδιά και 15. Τα βλέπουμε στα περιοδικά του Πολυτέκνου. Αλλά οι άλλοι, ένα, δύο και ζορίζονται.
0: Αυτό.
1: Αγχώνονται. Πάρα πολύ η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν είναι, εμείς την κάνουμε βέβαια. Ναι. Αλλά τα παιδιά είναι χαρά, είναι φιλολογία. Εγώ βγαίνω με στάγια και τα παιδάκια είναι γεια σου πάντερ, τα μωρά τώρα που είναι ευλογία και δεν ξέρω να βλέπεις τα παιδάκια αυτά, τα, ειδικά τα μικρά, δεν τους μιλάω βέβαια, να το ναι. Αλλά τα θα τους πειράξω, θα τους χαϊδέψω, θα τους δώσουμε δωράκια, θα τα κεράσω σοκοφρέτες, καραμέλες και τα λοιπά. Και είναι άλλη σχέση και δεν μπορεί να γίνουν αυτά βέβαια. Εντάξει, όσους πλησιάζουν,
0: λίγο δυσκολότερα να μπορούν, έχετε δίκιο.
1: Θα πλησιάσουν ποτέ όλοι και να πλησιάζουν δεν χωράνε προς την εκκλησία μέσα. Αν έρθει όλη η νωρί, δεν χωράνε να μπει μέσα. Που θα κάτσει απ' έξω, θα ξεπαγιάσουν οι καμένοι.
0: Πώς είναι η ζωή χωρί μακριά από το σχολείο, έξω από το σχολείο, μάλλον έξω από την τάξη. Για να το πω πιο καλά.
1: Είμαι 33 χρόνια δάσκαλος. Εντάξει, μου λένε, με ρωτάνε που μου λείπει και δεν μου λείπει.
0: Να μην σας λείπει, δύσκολο το πιστεύω.
1: Εντάξει, μου λείπει. Βέβαια, έχω βρει άλλους τρόπους τώρα. Με προχθές στο μοναστήρι που είμαι, ήρθε τώρα ένα σχολείο της πόλης επίσκεψη. 140 παιδιά. Τρελάθηκα. Μου το λέει από πέρσι, καλή ώρα σαν και εσένα διευθύντρια, με πειλατεύει να έρθουν στο μοναστήρι εκλογή όλο το σχολείο. Ρε Πόπιτ, με συγχωρείς, λέω. Τόσα παιδιά δεν μπορώ, δεν θα κάνουμε τόσα παιδιά εκεί πέρα. Και άγνωστα παιδιά, δεν τα ξέρω, τα πιο πολλά δεν με ξέρουν. Μα θα είναι και δάσκαλοι μαζί, ναι, θα είναι και δάσκαλοι μαζί. Τι θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι στο μοναστήρι που θα έρθουν, να περάσουν καλά, να μάθουν κάτι, να ωφεληθούν, να χαρούν και να ξαναρθούν.
0: Τι του κάνατε με περίεργο
1: να πούμε. Βρήκαμε το εξή κόλπο. Τι κάναμε, τα μοιράσαμε καταρχήν. Έχω πάνω μία αίθουσα την τράπεζα που χωράνε τα μισού τα 60. Λοιπόν, τα μικρά. Λέω, θα φέρουμε τα μικρά, αφού μιλήσαμε με τους δασκάλους μαζί, να δείξουμε μία ταινία. Κινούμε ένα σχέδιο, τους έδειξα τον Άσο το γιο. Έτυχε. Γιατί είχα πολλά μαζί ταινίες, έβαλα μία άλλη, είχα ώστε να μου να παίξει και παίξει άλλη. Αλλά άφησε το Θεό να κάνει αυτό που ήθελε εκείνος. Παρακολούθησαν πάρα πολύ ήσυχα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Περίμενα να είναι πιο ανήσυχα. Βέβαια ήταν η ταινία, ήταν ήχος, θέαμα, κινούμενα σχέδια, ήταν κοντά στο αντικείμενό τους. Μετά συζητήσαμε για λίγο, τα κεράσαμε ένα ωραίο χυμό, ένα ωραίο παστέλι και πήγαν έξω να χαρούν στους κήπους της Μονής, να παίξουν με τους δασκάλους της μόνα τους. Και παίξανε πάρα πάρα πολύ ωραία. Μετά ήταν τα μεγάλα μέσα. Τετάρτη, πέμπτη, έκτη. Εκεί ενώ είχα πει να αρχίσει ταινία και αυτά ήταν την οθόνη και το project, αλλά η ταινία θα δούμε, λέω όχι. Δεν θα δούμε ταινία με εσάς, με εσάς θα μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Πρώτη φορά στο μοναστήρι πήγαινε πιο πολύ, όλα τα παιδιά σχεδόν. Λοιπόν, τι είχα φτιάξει μεγάλες εικόνες του 12ωρτου, τη Σταυρονική, που είναι πολύ ωραίες εικόνες. Τα χρησιμοποιώ στα κατηχητικά. Με πολύ ελαφρύ υλικό, αλλά σε μεγάλη διάσταση. Και θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σας δείξω τέτοιες εικόνες, θα μου πείτε αν ξέρετε τι είναι και τι δείχνει, και μετά θα σας καλέσω να βάλετε στη σωστή σειρά κατά χρονολογικά γεγονότα. Εκεί με τα εκπλήξεως μου είδα, δεν ξέρανε τα γεγονότα του Χριστού, της ζωής του Χριστού. Ο Ευαγγελισμός. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Έναν άγγελο έλεγε μια κοπέλα έλεγε ο άλλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δεν ξέρω να πούνε και τι ακριβώς έγινε, το γεγονός. Βρήκαν, εκεί που μου έκανε φοβερή εντύπωση και στραχωρήθηκα πάρα πολύ, η εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι η γνωστή παράσταση που σηκώνει απλά το χέρι του και σηκώνει μέσα από το μνήμα τον Αδάμ. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Μου λένε τον Χριστό να θεραπεύει τον τυφλό. Δεύτερος, το ίδιο. Τρίτος, ένας γέρος λέει είναι εκεί πέρα. Και δεν ήξερε ότι αυτή είναι η Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια, όλα εξηγούνται. Τα παιδιά αυτά δεν πάνε στο κατηχητικό. Στα σχολεία πλέον δεν μαθαίνουν θρησκευτικά. Ή δεν θα μάθουν όλα αυτά που θα θέλαμε εμείς να μάθουν. Θα μάθουν ελάχιστα στοιχεία πλέον στα θρησκευτικά τους και για τον χριστιανισμό και για τον μαθανισμό και τις άλλες θρησκείες τέλος πάντων που μπήκαν στη ζωή μας και αυτές. Λοιπόν, αφού είπαμε λίγα λόγια του κάθε τι γεγονός, όλοι μαζί τα συζητήσαμε κλπ. Τους έβαλαν να τα βάλουν μετά σε σωστή σειρά. Δεν τα καταφέρανε στην αρχή όλα. Βάζανε τα βάγια μετά την Ανάσταση. Τέλος πάντων, τα καταφέρανε όμως, τα μάθανε. Πήγαν έξω, παίξανε, χαρήκανε στους κήπους της Μονής, φάγανε. μπήξανε και μπάλα βέβαια, εννοείται. Δεν σπάσανε τίποτα, που έχει πάρα πολλά λουλούδια μόλι και φοβόμουν να μην τα διαλύσουν. Και το πιο ωραίο που μου έκανε εντύπωση, έχω τα δύο κοριτσάκια έτσι τριγουμαζεμένα, πάτερ, πάτερ. Κάναμε μία ζημιά. Πε ζημιά, λέω. Το περίμενα να γίνει κάποιο ζημιά. Και τόσα τα παιδιά σε ένα χώρο που δεν πήγανε ποτέ του.

0: λουλούδια, δέντρα κλπ. Λέει ένα φωτιστικό είχατε εκεί πέρα και το δεν το είδαμε και το ρίξαμε κάτω. Πήγα να το δω, ήταν ένα υποδιάλυση φωτιστικό, αυτά που φωτίζουν, γεμίζουμε τον ήλιο και φωτίζουν το βράδυ. Λέω μπράβο σας που το είπατε. Τα επένωσα και αυτό. Γιατί άλλα δεν θα λέγανε τίποτα. Θα φεύγανε και σκοτιστήκανε.
1: Θα τέλειωνε η ιστορία.
0: Και αφού φεύγανε, μα λέγανε στην έξοδο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ξανάρθουμε. Αν σας ξαναφέρουν οι δάσκαλοι σας, λέω, εμείς εδώ είμαστε.
1: Μετά από κανένα
0: ελάτε. Για το σχολείο. Και το άλλο που έκανα το φοβερό, είχα το χτίριο άδειο. Είναι φοβερό αυτό το συνέστημα. Να μπαίνεις σε ένα χτίριο που έζησες μέσα 25 χρόνια, που ήταν παιδιά, που ήταν ζωντανό χτίριο.
1: Για το σχολείο, λέμε τώρα.
0: Το σχολείο, το πρώην σχολείο.
1: Στις Πυλές Καρπάθου.
0: Το οποίο έχω πάρει από το Δήμο, βέβαια. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ζήτησα ως εκκλησία και μου το έχω παραχωρήσει για να το έχω ως πολιτιστικό κέντρο κλπ. Έχει μέσα 6.000 βιβλία. Έχει μέσα απίστευτο εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικό.
1: Ένα σχολείο κλπ. Παρενθετικά να πούμε, το είχαμε συζητήσει και τότε, το οποίο έκλεισε. Ένα σχολείο το οποίο είχε βραβευθεί, είχαν ασχοληθεί εντός και εκτός Ελλάδος, με αναγνώριση και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό για το έργο, σε χρόνια δύσκολα, όπου η πρωτοπορία, όλα αυτά που έχουμε τώρα, τα κομπιούτερ και αυτά που τα έχουμε τώρα αυτονόητα, τότε ήταν δυσέβρετα και πρωτότυπα.
0: Δεν θα μιλήσουμε για αυτά τώρα.
1: Όχι, αλλά αυτό έκλεισα.
0: Θα θέλουμε εκπομπές πολλές και δεν έχω χρόνο. Κάνουμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Θα πω όμως το εξής. Ότι είπα, σκέφτομαι χρόνια. Να μην πάει χαμένο αυτό όλο ο κόπος και ο πλούτος, και χάρη και στην Παιδική Εκκλησία. Οφείλω να πω ένα μεγάλο κομμάτι. Αν έχει 6.000 βιβλία και έχει ένα πίσω του παρελθόν με πολύ ωραία δουλειά, το οφείλουμε και στην Παιδική Εκκλησία, η οποία πολλές φορές έκανε μεταδόσεις, συνεντεύξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις των εκδηλώσεών μας κλπ. Και τα πολλά βιβλία ήρθαν από εδώ. Άκουγαν άνθρωποι δηλαδή και την προσπάθειά μας εκεί, άγνωστοι πιο πολύ. Άκουγαν την Παιδική Εκκλησία, μια εκπομπή, μια συνέντευξη που κάναμε και μαζί και με άλλους εδώ, και μας έστειλαν βιβλία. Πολλά. Δόξα τω Θεώ. Είναι οι άνθρωποι καλά, τους έχει ο Θεός καλά όλους. Λοιπόν, φέτος σκέφτηκα το εξής, τολμηρό. Πρωτότυπον. Δεν υπήρχε στον κόσμο παρόμοιο. Όπως το έκανα εγώ. Τι είπα λοιπόν, λέω: οι παλιοί μαθητές είναι τώρα φοιτητές, πτυχιούχοι, με μεταπτυχιακά μέρη εκεί, να γίνουν τώρα δάσκαλοι. Να ανοίξει το σχολείο πάλι το καλοκαίρι και να κάνουν μάθημα οι μαθητές οι πρώτοι, που ήταν στα θρανία αυτά μαθητές μωράκια και μιξιάρικα παιδάκια και κοριτσάκια, τώρα να κάνουν μάθημα στα άλλα παιδιά του χωριού που είχε 20 παιδιά δημοτικού ηλικίας, 25 είχε. Πολύ τολμηρό το εγχείρημα.
1: Και αυτό έγινε τώρα το καλοκαίρι που
0: πρώτος, είναι καλοκαίρι. Τα παιδιά γίνανε έξω. Τρέχουν οι θάλασσες, παιχνίδια, έχουν άλλα παιδιά από την Ασία.
1: Να μην πάνε στο σχολείο.
0: Ναι. Το είπα στους γονείς, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. Πρώτα το είπα στους μαθητές μου. Τους είπα από τα Χριστούγεννα, τους κάλεσα σε συναισθίαση και τους είπα το και το σκέφτομαι. Από τους 30 φοιτητές μαθητές μου, οι 20 είπαν ναι. Οι 10 είπαν όχι. Γιατί είπαν όχι, γιατί δουλεύαν το καλοκαίρι. Και αυτοί θα κάνανε μαθήματα αν μπορούσαν. Ο νομικός δικά του μαθήματα, οικονομολόγος άλλο, γυμναστής άλλο, μαθηματικός άλλο, φιλόλογος άλλο. Καθένας διάλεξε μαθήματα της ειδικότητάς του, θα τα πούμε ύστερα αυτά. Καλού τους γονείς λοιπόν τους το λέω, τρελαθήκανε. Στροβουλία κρύβεται εδώ. Λέει, γλιτώσαμε.
1: Τα απασχολούν τα παιδιά.
0: Τα έχουμε όλο το καλοκαίρι. Και τα οποία πηγαίνουν το καλοκαίρι, βέβαια τα βλέπω και αυτό ήταν το κύριο κινητρό μου. Εγώ λέω τώρα μπελάκι, ρε. Εμάς τα καλοκαίρια μας είναι μικρά, κύριε Δαντήλη, αγαπητέ Κώστα στην Κάρπαθο, και οι χειμώνες είναι ατέλειωτοι. Λοιπόν, κάνουμε δράσεις και προσπαθούμε να γεμίζουν όλο τον καιρό αυτό για τέλειωτοι χειμώνες. Τώρα το καλοκαίρι, εγώ το ζούμε σε ρυθμούς απίστευτα τραγικούς.
1: Και έχει τουρισμό η Κάρπαθος, παρακτητικά.
0: Τουρισμό, βεβαίως. Έχει τη βδομάδα 45 πτήσεις από το εξωτερικό. Γι' αυτό στους ξένους που έρχονται, έχουν και δικοί μας. Από Αμερική, Αυστραλία, Πειραιά, από όλα τα μέρη του κόσμου, οι Καρπάθοι, οι μετανάστες κλπ. Και γεμίζει κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Όλα θα γίνουν τον Αύγουστο. Συμπόσια, συνέδρια, γάμοι, βαπτίσεις, πανηγύρια, όλα. Είναι φοβερή κατάσταση. Και κάθε μέρα και ένα και δύο και τρία κλπ. Έτσι που εγώ έχω αλλάξει την παροιμία. Λέει Αύγουστο, καλή μου μήνα. Τι λέει παρακάτω. Να σου δύο φορές τον χρόνο. Εγώ λέω όχι. Αύγουστο, καλή μου μήνα. Συγχωρέσαι με Παναγία μου που είναι χάρη σου. Να μην ήσουν ποτέ τον χρόνο. Γιατί είναι η κατάσταση φοβερή.
1: Είναι όλα μαζεμένα.
0: Μέσα στον Αύγουστο τον αφήσαμε φυσικά απ' έξω από το θερινό σχολείο. Λέω τον Ιούλιο. Αφού ερχόμαστε κάποτε στην κατασκήνωση, αλλά εμείς δεν έχουμε κατασκηνώσεις πια στην Κάρπαθο, δεν είχαμε ποτέ δηλαδή, να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τα παιδιά τους το είπα, ξύνησε η μόρη τους λίγο στην αρχή, καλοκαίρι σχολείο, λέω θα είναι και τα αρχή μέρα παρά μέρα. Δεν θα είναι καθαρά. Καλοκαίρι σχολείο, λέω.

0: Περίμεναν εκεί και τα έπαιρναν πάλι πίσω. Τα άλλα δεν ήρθαν καθόλου γιατί δεν είχαν μέσον τρόπο να έρθουν. Και ήρθαν και τα έρχονταν τα παιδιά από τον Πειραιά. Λέει, θα παίξουμε αύριο. Λέει, όχι. Γιατί έχουμε σχολείο. Τι λέτε, ρε τρελά, είσαστε, λέει. Έχετε σχολείο καλοκαιριάτικα. Λέει, έλα και συνάντηση στο σχολείο έχουμε.
1: Οπότε.
0: Ίσως το απολογώ. Έρχονταν και αυτοί να δουν το σχολείο και έμεναν και αυτοί. Μετά οι δάσκαλοι, οι πρώην μαθητές μου, κάναν παράπονα. Λέει, πολύ γίναμε.
1: Δεν χωράμε.
0: Είπαμε, δεν θα το πολλάμε.
1: Η συμφωνία ήταν άλλη.
0: Ναι, δεν χωρίζει το καρχή το σχολείο. Μόνο θέσει το σχολείο, δεν χωρίζει τα παιδιά. Δεύτερον, δεν είχαν εμπειρία διδακτική.
1: Σωστό.
0: Ήταν νομικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, χωρίς καμία διδακτική εμπειρία. Ήταν το πολύ τολμηρό το εγχείρημα. Θα καταφέραν όμως εγώ μέσα στην τάξη, ως μαθητής, καθήμενος.
1: Ως μαθητής.
0: Μαθητής. Και όσο έπεφτε, καμιά φορά που έπεφτε, τα παιδιά δεν είχαν εμπειρία διδακτική, οι δάσκαλοι, φοιτητές, επιστήμονες. Κάποια στιγμή έπεφτε το επίπεδο. Εκεί παρέμενα εγώ με ρωτήσεις και να τα άλλα και να ανέβει πάλι και να μην χαθεί η ροή και η ομορφιά. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Έκανα μαθήματα πρωτότυπα. Το Σύνταγμα Ανάλυση του Συντάγματος. Το Χατζηλίκι μου και εγώ, οικονομολόγος, τι θα κάνει μάθημα. Λέει, τι θα κάνει, εσύ λέει, να κάνει διαχείριση Χατζηλικιού. Ο άλλος έκανε τα χρήματα, να μάθουν τα ευρώ. Τα χρήματα που διαρρέσει και λοιπά. Κάνε μαγαζάκι να πουλάνε πράγματα, να αγοράζουν, να μην ξέρουν να δώσουν ρέστα, να μην ξέρουν ποια είναι τα νομίσματα. Γιατί οι γονείς μας ακούνε, να το κάνουν, μην κάνουν το έγκλημα. Πάνε τα κάνουν όλα αυτοί. Και τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Πάνε ψωνίζουν αυτοί και δεν ξέρουν τα παιδιά ποια είναι τα κέρματα. Ξέρουν μόνο τα πεντάρικα και τα κλωσάρικα και τα δεκάρικα. Τα άλλα τα ψηλά δεν ξέρουν ποια είναι. Και δεν ξέρουν να τις υποδιαρέσει, να δώσουν ρέστα, να κάνουν ανταλλαγές κλπ. Οπότε τα μάθανε όλα αυτά. Ο νομικός τους είπε: μία, είμαι μικρός πολίτης στο μάθημα. Τα δικαιώματά μου ως πολίτης και υποχρεώσεις μου. Η άλλη νομικός που είχαμε ανέλησε το Σύνταγμα. Βρήκα και βιβλία βέβαια ειδικά που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στο εμπόριο, ωραία. Ο μαθηματικός έκανε μαθηματικά παιχνίδια. Η φιλόλογος έκανε γλωσσικά παιχνίδια, όλα με μορφή παιχνιώδη βέβαια. Και με καμία σχέση με αυτά που γίνονται στο συμβατικό σχολείο. Και με μαθήματα ήταν το σενάριο που δεν γίνεται στο δημοτικό σχολείο, το χειμωνιάτικο. Και πραγματικά, όσα είπαμε εκεί, τα παιδιά δεν τα είχαν ακούσει ποτέ τους στο σχολείο. Ήταν άλλα μαθήματα. Και ιστορία και φυσικά κτλ.
1: Φοβάμαι την απάντηση, αλλά θα κάνω την ερώτηση. Υπάρχουν βιντεοσκοπημένα αυτά.
0: Πώς?
1: Βιντεοσκοπημένα υπάρχουν αυτά.
0: Όχι.
1: Το φοβόμουν την απάντηση.
0: Υπάρχουν δύο μαθήματα μόνο βιντεοσκοπημένα. Διότι μαζί με όλα αυτά και βλέποντας τις φωτογραφίες που βάζαμε κάθε φορά στο διαδίκτυο, άρχισα να παίρνω και άλλα μηνύματα από άλλους επιστήμονες και εμείς που θέλουν να κάνουν και αυτοί μάθημα στο σχολείο. Που όμως δεν ήταν μαθητές μου πρώην. Με παίρνει μια κοπέλα Καρπαθία, η οποία είναι κτηνίατρος και δουλεύει στην Αφρική σε κάποια προγράμματα για τα άγρια ζώα της Αφρικής. Και μου λέει: είμαι εδώ, χάρηκα γι' αυτό και μπορώ και εγώ να πω για τα παιδιά, να τους δείξω και φωτογραφίες κλπ. Και τα ζώα της Αφρικής. Λέω: εξαιρετική ιδέα. Πώς θα πάει ποτέ εκείνο. Και αυτή ζούσε εκεί, σε δράσεις με τους πυθίκους και τα ζώα της Αφρικής. Αλλά σου δίνω μία ώρα μόνο, ως επισκέπτρια καθηγήτρια, ας πούμε. Γιατί το θέμα έλεγε: οι πρώην μαθητές είναι τώρα δάσκαλοι. Αυτή είναι τα μαθητριά μου. Λοιπόν, ήρθε, έκανε μία ώρα εξαιρετική. Ένας άλλος ήταν ένα παιδί τυφλό. Ο οποίος είναι Καρπάθιος, εξαιρετικό παιδί, εγγενετής τυφλός, αλλά βγήκε στο Πανεπιστήμιο φέτος πρώτος. Στη φιλοσοφική σχολή. Τελείωσε, πήρε το πτυχίο του, διάβασε τον όρκο αυτός από τη γραφή Μπράιλ. Ένα παιδί που έχει πραγματικά πάρα πολύ πίστη μέσα του και δύναμη. Λοιπόν, είχα και μια μέρα, λέω, μάθημα στο πρόγραμμα, μάθημα έκπληξη. Δεν είχα πει σε κανέναν τι θα γίνει. Είπα στην Παναγιώτη να έρθει με τη μητέρα του και τον πατέρα του, ήρθε το παιδί και πήγε μέσα με τον μπαστούνάκι το λευκό και τρελαθήκαν όλοι. Δεν ξέραν τι θα δούνε, θα προσπαθήσω να τους μιλήσει για σένα. Τι θα πω, καλή ώρα σαν και εσένα τώρα, χωρίς να του πω τι θα πει. Λέω, έλα να σε δούνε. Και πες τη ζωή σου, τον αγώνα σου και πώς κατάφερες και πήρες το πτυχίο σου πρώτος αριστούχος στη φιλοσοφική σχολή, χωρίς να βλέπεις. Πώς διάβαζες. Απλά πράγματα. Λοιπόν, εξήγησε τα παιδιά τα πάντα. Είχαμε και βιβλία σε γραφή Μπράιλ. Του είπε ότι του διάβαζε η μητέρα του τα βιβλία και αυτό τα μαγνητοφωνούσε και μετά τα έγραφε με ειδική μηχανή στη γραφή Μπράιλ. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς δηλαδή και πολύ πείσμα και θέληση. Και με όλα αυτά το πείσμα του τέλειωσε το πτυχίο του, φιλοσοφική. Τώρα επειδή διάβασε τον όρκο, είπαμε, κάναμε τα πτυχιακά. Ήταν και τα παιδιά ένα μάθημα ζωής. Τους έδειξε πώς περπατάει, τους είπε τι εμπόδια συναντάει στην πόλη, που δεν έχει διαβάσεις και δυσκολία να περπατήσει ένα παιδί που δεν έχει όραση κλπ. Τέλος πάντων, ήταν και ένας νεαρός παραθέρης εκεί που ήταν πιλότος.

0: 18 χρονών, μένει στην Αγγλία βέβαια, φιλικό μου ζευγάρι χανιψιός, του λέω έλα και στην σπίση για το αεροπλάνο, ήρθε και αυτός μια αεροπλάνα και μια βιοπαθολόγος που παραθέριζε εκεί σε μια κουμπάρα της στο χωριό, μου ζήτησε και αυτή να τους πήγε τις πρώτες βοήθειες, πρόληψη ατυχημάτων κλπ. Και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία. Άλλη έχω μόνο και ένα μικροσκόπιο, λέω εδώ, πολύ καλό. Να το αξιοποιήσεις, βεβαίως. Και τους έδειξε μέσα πράγματα και θάματα μέσα στο μικροσκόπιο οι ειδικοί γιατρός που δεν τα βλέπανε ποτέ στη ζωή τους.
1: Ήταν ένα τρίωρο γεμάτο πάντως για τα παιδιά και διδακτικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που φαντάζομαι επεκτηνόταν δεμένα τους το τρίωρο τώρα.
0: Όχι, όχι. Είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι από εκείνη που δεν μ' άρεσε καθόλου και την νοοτροπία του σχολείου του σημαντικού. Κανένα μ' άρεσε ποτέ μου τη ζωή στην διδακτική, αλλά το είχα πολεμήσει εγώ. Βιάζονται να βγουν στο διάλειμμα. Του άρεσε το διάλειμμα. Το οποίο δεν ήθελα να τελειώσει. Εγώ πολύ συνεχωριέμαι με άμα τα παιδιά αρέσει το διάλειμμα και δεν αρέσει το μάθημα.
1: Και δεν είναι και παράλογο εδώ
0: πέρα. Να το πιέρα να γελά. Όχι, όχι, είναι εντελώς παράλογο. Εντελώς αφύσικο. Το φυσικό να μαθαίνουμε. Να είναι τέτοια η διδασκαλία έτσι δοσμένη στο μαθητή που να χαίρεται που πάει στο σχολείο. Δηλαδή, παιδί που πάει στο σχολείο και λέει το σχολείο είναι φυλακή και οι δάσκαλοι εφεύρεση κακή, κάτι το
1: δεν
0: σχολείο
1: φταίει
0: σε αυτό. Το σχολείο φταίει σε αυτό. Ο δάσκαλος φταίει σε αυτό. Το παιδί πρέπει να χαίρεται να πάει. Εγώ είχα ένα μαθητή, ο οποίος δεν το άρεσε το σχολείο. Και όποτε έχει απεργία, έλεγα: παιδιά, αύριο έχει απεργία. Α, ζήτω απεργία. Αυτό θα φωνάζει. Αλλά εγώ έλεγα: δεν θα απεργήσω. Όχι, γιατί είναι να απεργήσει. Να απεργήσει, δεν επιτρέπεται να απεργήσει. Τα άλλα όμως δεν θέλουν να χάνουν τα μαθήματά τους. Και ήταν σχολείο ολοήμερο, ολονύχτιο και ολοχρόνιο.
1: Όντως.
0: Κυριολεκτικό, γιατί ήρθε και το βράδυ θα έχει παιδιά, θα πέσανε, δεν θα κάνουν μαθήματα. Εντάξει. Και τώρα απ' έξω παίζουν ένα παλιάρμο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά
1: φαίνεται, μπορεί να σα το μάθω αν θέλετε.
0: Το παίζουν απ' έξω κάθε βράδυ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά ώρες που εγώ κοιμάμαι και δεν πήγα ποτέ να δω τι είναι, πώς παίζει το παλιάρμο.
1: Έτσι ξεκινάει, πέφτει νύχτα στο παλιάρμο. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Αλλά εγώ την νύχτα κοιμάμαι, κύριε Κώστα, και δεν έχω χρόνο για να παίζουν παλιάρμο.
1: Και ακούτε και πολύ πειραϊκή εκκλησία. Το πω αυτό γιατί και τα μηνύματα και οι κουβέντες που έχουμε κατά καιρούς.
0: Δεν τα στέλνω πάντα.
1: Αυτό ευτυχώς για μας.
0: Ακούω από τον Λυκούργο που σε πειράζει.
1: Ευτυχώς για μας.
0: Και θέλω να συμπερασπιστώ, αλλά λέω εντάξει, άστε καλά.
1: Όχι, εμένα με υπερασπιστείτε να τα στέλνετε. Σε τι ύψος είναι ο δάσκαλος, πιστεύετε σήμερα?
0: Εγώ είμαι 1,90.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Ανάλογα στον πόη του.
1: Ο μέσος όρος κρατιέται το δάσκαλος εκεί που πρέπει να κρατηθεί. Στα μάτια των παιδιών, στα μάτια της κοινωνίας, στα μάτια της οικογένειας.
0: Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω όλους τους δασκάλους. Εντάξει. Δεν μπορώ να κρίνω όλους τους δασκάλους. Αυτός που ξέρω όμως, μπορώ να πω ότι πιο πολύ είναι στο ύψος τους. Και οι μερικοί, οι πιο πάνω από το ύψος τους. Δηλαδή κάνουν θυσίες πραγματικά και κρατάνε την εκπαίδευση πολύ ψηλά. Είναι και άλλοι οι οποίοι το κάνουν ως επάγγελμα. Που κοιτάνε το ωράριο, που κοιτάνε πώς θα φύγουν, που κοιτάνε πώς δεν θα πάνε στο σχολείο, που δεν κοιτάνε να δώσουν στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο έχουν. Εγώ έλεγα σε όσους είχαν εκεί πέρα, είχαν περάσει και πέρασαν πολύ, τα παιδιά αυτά τα βλέπω, το λέω. Είναι όμορφα. Είναι έξυπνα. Όπως τα παιδιά του κόσμου όλου. Και τα παιδιά της Αθήνας και του Πειραιά, και αυτά είναι όμορφα και έξυπνα. Τα δικά μας τι έχουνε, δεν έχουνε τις συλλεγόμενες ίσες ευκαιρίες μάθησης. Ας πούμε, που έχουν τα παιδιά της πόλης. Και όμως μαθητές ενός μονοθεσίου σχολείου προοδέψανε. Μπήκαν με την πρώτη στα πανεπιστήμια. Σε πολύ καλές σχολές. Οι περισσότεροι σπούδασαν. Τέλειωσαν τις σπουδές. Κάνουν τα πτυχιακά. Διώχνουν τα πτυχιακά. Διδακτορικά. Το μονοθέσιο σχολείο. Γιατί αγάπησαν το σχολείο. Ο δάσκαλος λοιπόν που θα δώσει το είναι του στα παιδιά, δεν χρειάζεται πολλά. Να δείξει ότι αγαπάει αυτό που κάνει. Και τα παιδιά θα του τα αποδώσουν τα ίδια. Αν βλέπουν πως κοιτάει το ρολόι, ή έχει το παλιό κινητό στα αυτή του και μιλάει μέσα στο κινητό του νέου του μαθήματος, ή ο νους του νεαλού. Εγώ θυμάμαι στην Ακαδημία, μας τέλειωσε το 1900 τόσο προ Χριστού. Μας έλεγε μία καθηγήτρια, μπήκε στην τάξη μέσα. Θα αφήσει απ' έξω όλα τα προβλήματα. Θα ξεχάσεις τα πάντα. Δεν χρωστάς τα παιδιά αυτά τίποτα. Εσύ να κουβαλήσεις μέσα εκεί τα δικά σου προβλήματα. Ή την αδιαθυσία σου, ή την ανορεξία σου, ή τη συναχώρια σου. Μετά που θα βγει σπίτι σου, αντιμετώπισε τα. Τα παιδιά θα δώσεις τον καλύτερό σου γι' αυτό. Και το κάνουν πολύ. Με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα βέβαια είναι πιο εύκολες οι συνθήκες γιατί τα κλείσαν τα μικρά σχολεία. Μονοθέσια, διθέσια. Τα μικρά αυτά σχολεία που κρατούσαν την επαρχία ζωντανή τα κατάργησαν το μνημόνιο το περίφημο. Και τώρα έκανα σχολεία πολυπρόσωπα με 200 παιδιά, με 300 παιδιά, με παραπάνω παιδιά, και φυσικά είναι όλα πιο δύσκολα εκεί. Αλλά υπάρχουν δάσκαλοι που κάνουν τη δουλειά τους και πραγματικά τους έχει ο Θεός καλά, θα τους δίνει δύναμη και πατρίδα έχουν και θρησκεία έχουν και οικογένεια πιστεύουν. Τα τρία αυτά ιδανικά που τα πολεμάνε πάρα πολύ σήμερα. Και τα πολεμάγανε πάντοτε.
1: Απλά ίσως σήμερα είναι λίγο πιο εμφανής αυτός ο πόλεμος.
0: Εγώ να το πω, αυτό με προκαλεί. Ήμουν το 1976-77 στην Ακαδημία. Προμνημονεύτων χρόνων. Και όμως είχε μέσα δύο δασκάλους, συναδέλφους, οι οποίοι το έλεγαν: εμάς μας έστειλε εδώ η τάδε κομματική οργάνωση. Δεν θα πω πια για λόγους τυπικούς. Από τότε. Γιατί σας έστειλε, λέω, γιατί τους έστειλε, για να περάσουν τις αρχές της μέσα στη σχολή.
1: Από μέσα.
0: Γιατί ήξεραν από τότε ότι ειδικά στα δημοτικά, εκεί υπάρχει περιθώριο κάτι να αλλάξει και να γίνει. Και πράγματι, στη δασκαλική μου πορεία είχα και συναδέλφους, οι οποίοι δεν έκαναν μάθημα, είχε α πούμε έναν, ήταν στο γραφείο και έπαιρνε τηλέφωνα κάθε ώρα μαθήματος για να μαζευτούν στην τάδε κομματική οργάνωση, να μαζευτούν στην τάδε κομματική οργάνωση. Μην κάνει εντύπωση εμένα το πάθος τους όμως αυτό για την οργάνωσή τους. Άλλο δουλειά σου όταν ήταν άλλη. Όπως και να θα πάρει ωραίο. Είχα μια δασκάλα που με διάβαζε κάθε διάλειμμα στο γραφείο την κομματική της εφημερίδα. Εις επίκον πάντων. Ρε Μαρία, λέω, με συγχωρείς μια μέρα. Λέω. Και εμείς δάσκαλοι είμαστε, λέω. Γράμματα ξέρουμε, λέω. Άμα θέλω να διαβάσω το τάδε, μην πω την εφημερίδα, θα πάω να το διαβάσω. Εσύ τι μας διαβάζεις, είσαι η στρούκτουρα του τάδε κόμματος. Κόπε και βέβαια η ανάγνωση καθημερινή. Και άλλη μια φορά πήγαμε στην εκκλησία, ήταν ο πατήρ Ερεμίας τότε. Καλύτερα την ευχή του να έχουμε ο νη Μητροπολίτης Γόρτινος. Λειτουργούσε στην Παναγίτσα στην Καλλίπολη και τους λέει: εξηγούσε το σημείο του Σταύρου. Και αφού εξηγούσε ότι ήταν ο Χριστός ήταν ψηλά στον ουρανό και κατέβηκε στη γη, μπήκε στη κοιλιά, όταν λέει: Χριστέ μου, πας στη βασιλεία σου, να πάρει τα δεξιά σου που είναι καλή και όχι στα αριστερά σου που είναι κακή. Είπε ο παπά να εξηγήσει το. Να αρχίσει ένα πόλεμο μετά στο σχολείο. Να τα, η δεξί είναι καλή, η κακή είναι αριστερή, αυτά που παπά. Ο παπά δεν είπε αυτά, λέει. Ο παπά είπε άλλα. Εσύ κατάλαβε αυτά. Τέλος πάντων. Είχαν λοιπόν από τότε τέτοιες αρχές, τις οποίες τους καρπούς γευόμαστε σε.
1: Τα πληρώνουμε σήμερα.
0: Άθεη εκπαίδευση, άθεα οράματα κτλ. Και τα παιδιά, τα έρημα μένουν εκεί και ποιος θα τους πει, θα τους μάθει την πίστη του σήμερα.
1: Πάτερ, πώς αντιδράμε σε αυτά.
0: Ακούστε, κύριε.
1: Εάν εγώ αύριο το πρωί γίνω υπουργός παιδείας, υπουργός κάτι ή κάτι υπεύθυνος και πω ότι ξέρετε κάτι, θέλω όλους τους παπάδες χωρίς δράσα, ξυρισμένους ή να φύγουν εικόνες από τα σχολεία, κόβω και τα θρησκευτικά. Πώς αντιδράμε σε αυτά.
0: Έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι.
1: Δηλαδή.
0: Μπορεί ο υπουργός παιδείας να το πει. Μπορεί.
1: Θεωρητικά μπορεί.
0: Μα το κάνει και τώρα τι δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δεν έχουν αρχίσει, είπαμε ήδη. Καλά.
1: Το λέω θεωρητικά μπορεί, διότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ο εκκλησιασμός και η προσευχή έχουν σκεφτικά έχουν καταργηθεί προπολού. Με τον τρόπο τους. Όταν ο δάσκαλος από χρόνια.
1: Απαξιώνοντάς τα.
0: Βέβαια. Του λέει: έχουμε σχετικά στο πρόγραμμα. Αλλά δεν κάνουμε. Θα κάνουμε γραμματική ή μαθηματικά που δεν προλάβαμε. Πάει το μάθημα. Το έχει διαλύσει. Ή διαβάστε παρακάτω μόνοι σας. Ή έχουν γονείς και μου λέγανε πριν χρόνια ότι ήρθε μια νηπιαγωγός και δεν θέλει να κάνει το πρωί προσευχή στο σχολείο. Όταν ακόμα ήταν εγκύκλειο στην Υπουργείο Παιδείας που έλεγε ότι επιβάλλεται κάθε πρωί προσευχή. Και ήταν αυτοί υπάλληλοι, ορκισμένοι στο Ευαγγέλιο, να τηρεί τους νόμους του κράτους κτλ. Και λέει, είστε γονείς, πάτε και ζητήστε, θέλουμε τα παιδιά μας να κάνει αυτό που λέει ο νόμος. Το έλεγε τότε.
1: Να κάνουμε
0: προσευχή. Δεν μπορείτε να το αρνηθείς εφόσον είσαι υπάλληλος. Φτιάξε δικό σου σχολείο, κυρία μου. Φτιάξε δικό σου σχολείο, κυρία μου.
1: Κάνω
0: τι θες. Α, τώρα εδώ έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα, τα οποία λέει ακόμα το Σύνταγμα. Τα λέει ακόμα. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν στα σχολεία τους τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης πίστης. Έτσι λέει. Και πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, και επειδή οι γονείς το ζήτησαν, έγινε. Λοιπόν, αυτό λέω σε όσους μου ρωτάνε τότε θα κάνουν. Τα σκεφτικά δικά που τα έχουν βγάλει πάρα πολύ στην άκρη, λέω πείτε ιστορία κάνεις, κύριε δάσκαλε. Κάνεις. Φυσική κάνεις. Θέλω και τα σκεφτικά, αφού το λέει το πρόγραμμα, έστω μία ώρα που λέει το πρόγραμμα, να την κάνεις. Αντί να σου κάνει μία ώρα σκεφτικά και να μου λέει μετά εμένα ο γέρος. Ότι αυτός εδώ είναι να λέει, πήγαινε ένα παιδί, μια δασκάλα μου το είπε αυτό και είναι να τρελαθείς. Μπήκε ένα παιδάκι στο σχολείο και είχε πάνω μια εικόνα της Παναγίας. Και ρωτάει τη δασκάλα, ποια είναι αυτή η κυρία, μαστάει το μωρό. Μην παρακαλώ, Ναι, κυρία, ποια είναι αυτή η κυρία και στην εικόνα που βαστάει το μωρό, δεν ήξερε ποια είναι η Παναγία. Και ποιο είναι το μωρό. Είναι δυνατόν να μην ξέρει η παιδί σήμερα ποια είναι η Παναγία, ποιο είναι το μωρό. Και όμως είναι δυνατόν.
1: Και όμως είναι αυτή είναι η
0: εικόνα. Και όχι μόνο αυτά. Ο κατάλογος είναι μεγάλος και θα πρέπει να είναι, λοιπόν, οι γονείς να πάρουν την ευθύνη και η Εκκλησία πάρει την ευθύνη της. Ως ποιμένος εκκλησίας, δικούς εκκλησίας, έχουμε πλέον ευθύνη για την κατήχηση των παιδιών. Όπως το λέω μου, την κατήχηση. Πού θα μάθει το παιδί μας,
1: γιατί τι φοβόμαστε, τι πιστεύει. Γιατί τη φοβόμαστε τη λέξη κατήχηση.
0: Εγώ καθόλου δεν τη φοβάμαι προσωπικά. Άλλοι τη φοβούνται. Το θεωρούν, δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν και τι λένε. Κατήχηση θα πει να μάθω τι πιστεύω. Μα αν δεν μάθω, πώς θα κάνω. Και πώς θα μάθω αν δεν ακούσω από κάποιον. Η Εκκλησία όφελε να οργανώσει αυτή τα δικά της κατεχητικά σχολεία ή όπως θέλει αλλιώς θα πει αλλιώς. Τα παιδιά σήμερα δεν το βλέπουμε. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Εγώ αναφερόμαι περισσότερα στην εκπαίδευση που σου λέει το μάθημα των θρησκευτικών είναι, δεν πρέπει λένε να είναι κατήχηση. Γιατί τη φοβόμαστε τη λέξη, δεν καταλάβω.
0: Το θεωρούν δογματικό, το θεωρούν επικίνδυνο, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ποιοι και για ποιους είναι το θέμα.
0: Ποιοι
1: το θεωρούν δογματικό και για ποιους επικίνδυνο.
0: Τίποτα δεν πιστεύω στον Θεό, προφανώς. Προφανώς. Γιατί δεν θέλουν να πιστέψει κανείς στον Θεό. Και το σχολείο, το θρησκευτικό μάθημα, το κατηχητικό, τι σημαίνει, θα σε διδάξω τις αλήθειες της Ορθοδόξης πίστης. Αυτό σημαίνει κατήχηση. Και θα σου διδάξω μόνο αυτά φυσικά. Τα βέβαια φταίμε και εμείς στο πώς τα λέμε, πώς τα διδάσκουμε, πώς τα λέμε στα σχολεία κλπ. Καθηγητές, ιδεολόγοι και δάσκαλοι. Αυτό όμως είναι το τελευταίο. Λοιπόν, σου έβαλε τώρα μία ώρα την εβδομάδα σχετικά στο δημοτικό σχολείο. Μία ώρα. Τι θα πει σε μία ώρα μέσα. Ο δάσκαλος. Μπορεί να χαθεί και αυτή μία ώρα, έχει μία εκδήλωση ή κάτι άλλο. Φεύγει. Αν τώρα μία ώρα να φτάσει να του πει τι. Να του εξηγήσει τι. Δεν μπορεί. Άρα πρέπει η Εκκλησία, που είναι δουλειά της, να διδάξει στο ποιμνιό της την πίστη τους. Τα κατηχητικά, που και εδώ βλέπω δυστυχώς και παντού, ότι δεν γίνονται κατήχηση στα κατηχητικά μας, αυτά που λειτουργούν. Λέει έχει μάθημα χορού, μάθημα πιάνου, χορευτικά, μουσική, θέατρο. Και μια παρεούλα είναι, και μια συζητησούλα.
1: Είναι τα συμπαραμαρτούντα που λέμε.
0: Πολύ ωραία είναι και αυτά.
1: Έτσι. Αρκεί να μην μένουμε σε αυτά.
0: Που τα έκανα χρόνια. Εντάξει. Αλλά αυτά είναι το περίγυρος.
1: Έτσι.
0: Δώσ' του την πίστη και μαζί με όλα αυτά η Εκκλησία είναι μάνα, αγαπητέ Κώστα. Και ως μάνα για τα παιδιά της πρέπει να νοιαστεί και θα νοιαστεί για όλα. Όχι μόνο τα μάθη τι πιστεύουν και τα φροντιστήριά του να του κάνει και να τα ταΐσει και να τα ποτίσει και να τα πάει και δρομή και να τα βγάλει και στην καφετέρια και να πιούμε και ένα καφέ. Πάμε να πιούμε και ένα καφέ σε μια καφετέρια μια φορά μαζί και παντού. Βγήκαμε να βγάλουμε τα παιδιά με τον Αθαναήλ καλή του ώρα του Μητροπολίτη Κώστα Πηγάδια. Πήγαμε να πιούμε ένα καφέ, μια καφετέρια. Όλα τα παιδιά του κατηχητικού γυμνασίου Λυκείου. Και σχολίαζαν. Τι μιλάτε, του λέει. Παιδιά μα νεότα, είμαστε γονεί του. Πάτε, δεν μα λένε, θα πει πάτερ. Πατέρα. Λοιπόν, παιδιά μα είναι. Θα βγουν και με εμά και εκεί θα πάμε. Μαζί, δεν θα παρτίσουμε. Καφέ πήγαμε να πιούμε. Πώς πάνε κάθε μέρα και εκείνα.
1: Λοιπόν, για το σχολείο, είπαμε το πώς μιλάς στα παιδιά για τα μαθηματικά, για το χατζηλίκι τους, για το Σύνταγμα, για. Πώς μιλάς στα παιδιά για το Θεό.
0: Και αυτό το είπαμε.
1: Πρακτικά.
0: Άκου, Κώστα, λέει ένας, μην μιλάς στα παιδιά πολύ για το Θεό, αλλά μιλάς στο Θεό πολύ για τα παιδιά. Καταρχήν, μιλάμε όλοι με τη ζωή μας. Το παραβλέπουμε αυτό, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Εύκολο.
0: Εύκολο, το πιο σπουδαίο μάθημα είναι η ζωή μας. Είπε ένα παιδί, μην μου μιλάς για αγιότητα, δείξε μου την αγιότητα στη ζωή σου. Μπορώ να του μιλάω 100 ώρες την ημέρα, με τα λόγια μου, τη διδασκαλία μου και η ζωή μου να του λέει άλλα. Απέτυχα, έχασα το παιχνίδι. Μπορεί να μην το διδάσκω τίποτα. Μπορεί να μην του λέω τίποτα. Και να περνάω απλώς και να με βλέπει και να λέει, υπάρχει Θεός. Το βλέπω στο πρόσωπο, στο περπάτημα, στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αν δεν το πει αυτό, λέει το κυριωτικό μια ιστορία πολύ ωραία. Πήγαν κάπου να κηρύξουν και δεν είπαν τίποτα. Και μου πέρασαν την πόλη όλοι, του λέει υποτακτικό του γιώτα, και όταν ήρθαν να κηρύξουμε και δεν είπε τίποτα. Δεν είπε ένα α, ένα φωνή, δεν έβγαλε τίποτα. Λέει πώς την κηρύξαμε, λέει. Αυτό το περπάτημά μας μέσα από την πόλη ήταν ένα κήρυγμα. Όπως και άλλο που λέει στο Μεγαντώνη που πήγε ένας και το ρωτούσε ο ένας αυτό, άλλο το άλλο, άλλο το παράλληλο, ένας δεν ρωτούσε τίποτα. Λέει, εσύ δεν θα με ρωτήσεις κάτι. Ο Μέγας Αντώνιος τώρα και ο Επισκόπιος και λέει, αρκεί μου πάτερ μου, αρκεί που σε βλέπω. Γιατί και που τον έβλεπε, είχε λογισμούς ευσεβείς και καλούς. Λοιπόν, το πρώτο να ζούμε, γιατί δυστυχώς δεν ζούμε, αγαπητέ Κώστα. Η ζωή μας διαψεύδει τα λόγια μας και τις δασκαλίες μας, τον περισσότερο. Και ο αγώνας είναι λοιπόν μέσα μας, εσωτερικός. Να βελτιωθώ εγώ, να καλυτερέψω εγώ, να αγιάσω εγώ και μετά να μιλήσω στα παιδιά για αγιότητα. Γιατί μιλάω για αγιότητα και είμαι βουτυγμένος στα πάθη και τις κακίες και χειμίρια όσα που κάνουμε, τότε.
1: Είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να αλλάξουμε εμείς, έτσι.
0: Πιο καλά είναι να μου λέω τίποτα. Ναι. Πότε άλλαξε εσύ, έλεγε η Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος. Καθαρθήνε και είτε καθάρε. Φωτιστήνε και είτε φωτίσε. Αγιαστήνε και είτε αγιάσε. Θα τα κάνουμε. Θα με τη χάρη του Θεού, ο Θεός θα τα κάνει. Δεν θα κάνουμε τίποτα εμείς. Αλλά εμείς οφείλουμε και να πούμε αυτόν τον κόσμο, βέβαια, και να, ο λόγος μας να έχει ένα αντίκρισμα. Να μην είναι λόγος κούφιος. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Και το λέει και αυτό η Γραφή. Αν τους μιλήσει κάποιος, πώς θα ακούσουν. Και αν δεν ακούσουν, πώς θα σκεφτούν και θα σωθούν και θα αλλάξουν ζωή. Πρέπει να μιλήσει κάποιος. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως κάνει και αυτή η δοπερική εκκλησία και το κάθε κήρυγμα, κάθε άμβονας. Μιλάει. Και σήμερα μιλάμε εμείς εδώ και δεν ξέρουμε πόσοι ακούνε. Πόσοι ακούνε. Όπως εσείς μιλάτε, ειδικά τη νύχτα που κάνετε εκπομπές και κάποιοι είναι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, αποθαρρυμένοι, στα πρόθυρα απελπισίας, αυτοκτονίας κλπ. Και ένας λόγος μπορεί που θα ακούσουν από εδώ και από παντού. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τα μέσα σήμερα όλα, και τα ηχητικά και τα ακουστικά και τα όλα, να αλλάξουν οι λογισμούς. Απενεύει να υποθεί ο λόγος. Αν δεν υποθεί.
1: Υπάρχει σπορά.
0: Η σπορά. Να πέσει ο σπόρος, τώρα τι χώμα θα βρει, τι έδαφος θα είναι, αν θα είναι καλό, θα είναι σκληρό, έφορο, άγωνο κλπ. Αν θα βρέξει, γιατί πρέπει να βρέξει και αν βρέξει, έβρεξε το νησί εχθές και έγινε χαρά Θεού. Εκεί το βλέπεις, βέβαια. Έριξε ο Θεός πολύ νερό, να πιει υγιής, να έχουμε να πιούμε νερό και να βγάλει και καρπούς, να βλαστήσει. Είναι φοβερό να βλέπεις τη γη, ξέρει. Και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τα λουλούδια. Πως σκόρπισε ο Θεός, στόλισε τη γη με τα ωραία αυτά άνθη, τα οποία εσείς εδώ ούτε βλέπετε, ούτε μυρίζονται, τίποτα.
1: Σε καμιά γλαστρούλα που και που και αν.
0: Ποια γλαστρούλα, λέει ο Κόντογλου. Βράχει ο Θεός, μοσχοβολάει η γης, σαν θυμιατήρι. Εδώ τι να μυρίζει το τσιμέντο. Που σας ξεπλένει βέβαια τα τσιμέντα και τα καυσέρια λίγο, και αυτό καλό είναι, γιατί ξεμαυρίζει λίγο το.
1: Πώς και σε προγενέστερες εποχές μπήκατε στο τρυπάκι, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσετε τις τεχνολογίες τις νέες τότε. Δεν συνηθιζότανε ούτε για δασκάλους στην εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο για παπάδες, δεν το συζητάμε.
0: Άκουσε, αγαπητέ Κώστα, εγώ το 1989 ήσουν γεννημένος τότε εσύ.
1: Το 89, ναι.
0: Μπράβο.
1: Το 87 που είπατε πριν δεν ήμουν.
0: Ναι, ήσουν baby, δύο μηνών, δύο χρονών. Λοιπόν, το 1989, αρχές του 89, μόνο και 88, διάβασα τότε, εντάξει, δεν μου τώρα και 40 χρόνια πριν, ότι όποιος δεν ξέρει να χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες, σε λίγα χρόνια θα θεωρείται αναλφάβητος. Έτσι το έλεγε.
1: Το αποτελέσμα του είχε δίκιο.
0: Αναλφάβητος. Λοιπόν, εγώ ήμουν τότε δάσκαλος νέος και λέω: μα εσύ τι κάνεις. Πρέπει να παιδιάσεις τους μαθητές σου, να τους σηκώνεις πάντα ψηλά. Δεν μπορεί ο δάσκαλος να βάζει τον πύχη ψηλά και να σηκώνει και τους μαθητές του προς τα πάνω. Όχι τα χαμηλά, αυτά που μπορούν πολύ. Αυτά που δεν μπορούν πολύ και να τον τόνουν όλοι δυνάμεις τους, να αγωνίζονται να φτάσουν εκεί πάνω. Λοιπόν, τι έκανα λοιπόν. Πήρα δύο μαθητές μου από τον Πειραιά που είχα, ήταν φοιτητές του Πολυτεχνείου. Αγόρασα ένα υπολογιστή με τις πορτοκαλί οθόνες. Αυτά δεν τα ξέρεις καθόλου. XT λέγονταν τότε το μηχάνημα. Και τους έβαλα μέσα. Εγώ θα έφυγα Σεπτέμβριο να πάω στο νησί για δάσκαλος πλέον. Είχα πάρει μετάθεση από εδώ. Και με είχαν μέσα πληροφορώ 8 ώρες. Ήταν πάρα πολύ αυστηροί απέναντί μου. Εδώ, λέγει αυτό, εκείνο τώρα το έμαθες κάτω.
1: Έτσι μάθατε όμως.
0: Και έμαθα λοιπόν να χειρίζομαι υπολογιστή, δεν έμαθα να κάνω τίποτα. Πάω λοιπόν σε μια αύριο στο νησί το 89 και παίρνω μαζί μου τον υπολογιστή μου, την πορτοκαλί οθόνη, τον XT. Λέω, ξέρετε τι είναι αυτό? Πού να ξέρουν τι είναι αυτό? Δεν είχαν δει ποτέ τους, ούτε ξέρανε τα σκαλά στην εκπαίδευση, μπήκε πολλά χρόνια μετά.
1: Το 89.
0: Άσχετο. Λοιπόν, και τους έβαζα, τους είπα τι είναι, τέλος πάντων, και τις εκθέσεις που γράφανε στο χαρτί από τον ντοσιέ, τη μία μέρα τη γράφανε με το χέρι τους στο χαρτί κατά τον κλασικό τρόπο και την άλλη φορά στον υπολογιστή. Τα γραμματάκια ένα-ένα. Α, βου, ου, δου. Σε μία μέρα τα βρίσκανε τα γράμματα αμέσως. Πρέπει τώρα να το πω, επειδή έχουν μεγάλη ευαισθησία στους υπολογιστές, ξέρουν, έχουν κλείσει αυτά. Και σιγά σιγά μπήκε ο υπολογιστής στη ζωή τους. Λοιπόν, αυτό τυπώναν φυσικά την έκθεση στον χτυπωτή που μπλόκαρε το χαρτί εκείνη με τις τρεπίτσες γύρω-γύρω. Τα ιστορία στο λόγο. Τα κολλάει το μηχάνημα, εγώ να μην ξέρω τι να κάνω, να έχω χάσει δουλειές, να χάνω τα αρχεία με τα εκείνα τα DOS και τα συστήματα. Τέλος πάντων είχε και ένα εκεί φίλο και το αρχίζουμε μαθήματα υπολογιστών που ήξερε πιο πολλά για ανηλίκους. Κάθε βράδυ είχε μάθημα. 30 μαθητές, εκτός τα παιδιά, μεγάλους. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας είχαν γνωστό μου εκεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ακούει πως έχουμε υπολογιστή στο σχολείο και με φωνάζει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με συστήνει σε μια ομάδα του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου. Η οποία αυτή η ομάδα ήταν εξαιρετική επιστήμονα, τη γλωσσολόγια του μια μεριά, επικεφαλή του Κουμπαμπινιώτη καθηγητή, και την άλλη μηχανική πληροφορική, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα διδασκαλία τη γραμματική για τα λογοθέσια σχολεία. Τι θα πει λογοθέσιο σχολείο? Είναι ένα δάσκαλο πινκ-πονκ. Κάνει μάθημα 10 λεπτά σε μια τάξη, μετά πάει στην άλλη τάξη άλλα 10 λεπτά, μετά άλλα 10 λεπτά στην άλλη τάξη και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέω πινκ-πονκ. Σαν την μπάλα τρέχει από εδώ και από εκεί. Και την ώρα που κάνει μάθημα στη μια τάξη, τι κάνουν τα άλλα? Σιωπηρές εργασίες, έλεγε το πρόγραμμα. Δηλαδή, ζωγραφίστε. Ήταν το πιο απλό πράγμα να πει ο δάσκαλος: ζωγραφίστε, παιδάκια, μέχρι να έρθει η ώρα σας, ή αν είχε δυνατότητα να βγάλει μια φωτοτυπία, μια άσκηση να τους δώσει κλπ. Και τι πολύγραφοι τότε, είναι ο πνεύματος. Όχι τώρα που έχετε εσείς τα μέσα, όλο πατάς το κουμπί και βγαίνουν φωτοτυπίες τέλειες. Να βάλεις κάλμπο, να γράψεις τη άσκηση, να βάλεις το μελάνι το ενόπνευμα, να βγαίνει, να σου χαλάει, να.
1: Ή τα άλλα με τη μανιβέλα.
0: Μανιβέλα κτλ. Λοιπόν, και με καλεί στο Υπουργείο μια εξαιρετική ομάδα και φτιάχνει ένα πρόγραμμα δασκαλίας της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών. Η οποία μετά, μην τα πολύ λέμε, γιατί θα φάγαμε την ώρα, ήρθε κάτω στο νησί και έκανε την πνευματική εφαρμογή. Με βάλανε εμένα με δύο υπολογιστές σε μία αίθουσα μέσα και πάνω κλεισμένοι χωρίς να τους βλέπουμε εμείς και τα παιδιά. Πέντε επιστήμονες, γλωσσολόγοι, μηχανικοί πληροφορικής, οι δύο καθηγητές και ένας δημοσιογράφος. Ο οποίος κατέγραφε τα πάντα. Πώς τα παιδιά αντιδρούν στον υπολογιστή, στο μάθημα κτλ. Και εμένα, γιατί και εγώ ήταν πρωτότυπη εμπειρία. Ήταν φοβερή επιτυχία του προγράμματος, ήταν πολύ καλοφτιαγμένο το πρόγραμμα. Μιλούσε στα παιδιά με τα ακουστικά τους, για να μην ενοχλούν τα άλλα να κάνουν μάθημα. Τα βράβευε όταν έκανε την άσκηση σωστά, τα μάλωνε όταν έκανε την άσκηση λάθος. Βέβαια το χειρότερο μάλωμα έλεγε: μα τι λάθη είναι αυτά. Εγώ του λέω να βγαίνει και να έχει ρίξει πότε να βάλει για καμιά. Αν μπορούσε να βγάζει υπολογιστή, αλλά δεν το έκανε φυσικά αυτό οι άνθρωποι. Και βραβεία, τι βραβεία, πολύ ωραία από το χώρο τη ιστορία, τη ζωγραφική. Μάθανε πίνακε ζωγραφική και τα ξεχωρίζανε μετά. Και άλλα και άλλα και άλλα. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μετά, τι θα κάνουμε τώρα, του υπολογιστέ που είχαμε. Ρωτάει αυτή η ομάδα στο Ινστιτούτο Επεξεργασία του Λόγου. Να του έχει ο Θεό καλά όλου. Λέω τώρα τα παιδιά θέλουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Φτιάχνουν το δίκτυο σχολείων Τηλέμαχος. Σε όσα σχολεία πήγε μετά το πρόγραμμα η Λογομάθεια, όπως το λέγαμε τότε, μετά πήγαν και φτιάξαμε το δίκτυο. Το που ήρθε και εγκαινίασε στο νησί ο τότε Υπουργός Παιδείας Παπανδρέου Γεώργιος. Ήρθε να εγκαινιάσει ένα δίκτυο σχολείων και δεν είχαμε γραμμή ίντερνετ. Λέω καλά και πώς θα επικοινωνήσουμε, λέω, στη γραμμή ίντερνετ. Πέφτει το Ινστιτούτο του Πολυτεχνείου ο κύριος Τρατζίδης, ο καθηγητής, και σε μία μέρα μέσα μπήκε η γραμμή από τον ΟΤΕ, συνδέθηκε το σχολείο των Πυλών, πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που συνδέθηκε με το ίντερνετ. Και ήρθε ο Υπουργός Παιδείας την άλλη μέρα και από εκεί ήρθε το πρώτο μήνυμα που έφυγε και πήγε σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Προπομπός του σημερινού σχολικού δικτύου που έχει επικρατήσει βέβαια παντού. Μετά έρθει το Κλόπ Αλέξανδρος, άλλο πρόγραμμα περιβαλλοντικό του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Για μετρήσεις του περιβάλλον, θερμοκρασία, pH νερού, η στελάχιστη σύννεφα, η εδάφους, πουλιά, πτηνά ζώα. Εξαιρετικά προγράμματα για τα οποία πρέπει να μιλάμε ώρες.
1: Και όλα αυτά σε μία μικρή γωνιά.
0: Και τέλος ήρθε και το δορυφορικό ίντερνετ με ένα πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το οποίο άνοιξε άλλους ορίζοντες κλπ. Όλα αυτά όταν τα σχολεία ακόμα μιλούσε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει ένα υπολογιστή σε κάθε σχολείο, εμείς είχαμε ήδη 8.
1: Για να έρθει μετά το Υπουργείο να το κλείσει το σχολείο. Δεν θα το συζητήσουμε.
0: Έλεγε ο κ. Καραγιάννης, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Θεός Χωρέστου, να πάει στον Υπουργό Παιδείας στο Σουφλιά τότε ήταν, ο οποίος έλεγε: δεν χρειάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολογιστής. Αυτός θα βάλει μόνο στα γυμνάσια. Και του λέει: πάμε το ελικόπτερο τώρα. Πάμε τώρα σε ένα σχολείο στην άκρη του πουθενά στην Κάρπαθο, να δεις, κύριε Υπουργέ, πόσο χρειάζεται στο δημοτικό και πώς αξιοποιούνται οι υπολογιστές. Αλλά δεν ήρθε ο κ. Σουφλιάς, το ελικόπτερο στην Κάρπαθο, να δει πόσο χρειάζεται υπολογιστές.
1: Όλα αυτά, όπως το είπατε, σε μια, στην άκρη του πουθενά, σε μια μικρή γωνιά.
0: Στο βουναλάκι.
1: Στο βουναλάκι. Στο βουναλάκι το ηρωικό.

ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το όσο είχαμε συζητήσει με τον Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Επίσκοπο Μηδίας, κύριο Καλίνικο, εις επίσκοπο χειροτονία του οποίου θα τελεστεί πρώτο αθώς αύριο στο νησί της Καρπάθου. Επιζητούμε την ευχή του, ευχόμαστε ο Θεός να τον αξιώνει στη νέα του διακονία. Τον ευχαριστούμε για τα όσα κατά καιρούς μας έχει πει στην Πειραϊκή Εκκλησία. Θυμίζω ότι είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός του πρώτου εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού της χώρας. Κάπου εδώ ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα ανανεώσουμε πρώτο αθώς τη ραδιοφωνική μας συνάντηση όσον αφορά την εκπομπή Επίσκεψη την ερχόμενη Παρασκευή. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Σας προτρέπουμε φυσικά να μένετε πάντοτε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.

0: αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Διαβάζουμε επιστολή του μακαριστού οσίου γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου. Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, απόδοση του Πάσχα 2011. Το ιερό μετόχιο Παναγία Οδηγήτρια της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, που βρίσκεται στην Πορταριά Βόλου, υπήρξε το πρώτο γυναικείο μου μοναστήρι, του οποίου ανέλαβα την πνευματική καθοδήγηση κατόπιν εντολής του οσιωτάτου γέροντός μου, Ιωσήφ του Ησυχαστή, λίγο καιρό πριν την κοίμησή του. Ο σεβαστός μου γέροντας είχε επικοινωνία διαλληλογραφίας με την άτυπη αδελφότητα που πρωτοξεκίνησε από το χωριό των Σταγιατών Πηλίου. Τη γαλούχησε και την μίησε στα της μοναχικής πολιτείας και πατερικής παραδόσεως. Συνέβαλε με τις προσευχές του εις την ίδρυση της Μονής εις την Πορταριά Βόλου και με άφησε πνευματικό της οδηγό. Στην επιλογή της γερόντισσας της Μονής συντέλεσε και ο ίδιος ο γεροντάς μου μετά από πληροφορία που πήρε από τον Θεό κατά την ώρα της προσευχής του. Την απόφαση της αναλήψεως του καθήκοντος της επίπονης διακονίας των ψυχών της αδελφότητας η γερόντισσα την εδέχθη μετά πολλής δυσκολίας, κρίνοντας τον εαυτό της ως ανάξιο. Η γερόντισσα Μακρίνα ήταν ένας άνθρωπος με πολλές δοκιμασίες από την παιδική της ηλικία. Την γνώριζα από τον κόσμο και είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με την σεβαστή μου μητέρα, που τη συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως λόγω της ορφάνειας της. Ήταν λίαν ενάρετος άνθρωπος και διακρινόταν για την ταπείνωσή της, την πραότητά της, την προσοχή της και το αδιάλειπτο της προσευχής της. Είχε πολύ καθαρότητα νόος, τόσο λευκό λογισμό δεν συνάντησα σε άνθρωπο. Ως μοναχή είχε απερίεργη υπακοή και πολύ ακρίβεια στα μοναχικά της καθήκοντα. Ο θείος φόβος, η μνήμη θανάτου και ο θείος προορισμός του ανθρώπου καλλιεργήθηκαν παιδιόθεν στην ψυχή της και έγιναν βίωμά της. Η άπειρη υπομονή της, η αγάπη της και το ανίστακτο ενδιαφέρον της για την σωτηρία της αδελφότητος διαρκώς την διακατήχαν. Τα προβλήματα των ανθρώπων που την επλησίαζαν ήταν και ειδικά της και προσπαθούσε με την προσευχή της και το λόγο της να βοηθήσει στην επίλυσή των. Το μοναστήρι μου αυτό, με τη συμβολή της γερόντισσας, αποτέλεσε τη Μητρόπολη των λοιπών μονών που ιδρύθηκαν με την ευλογία του Θεού τόσο μέσα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, Αμερική και Καναδά. Τώρα, η ψυχή της αναπαύεται, καθώς με ανέπαυσε και αγάλεται αιωνίως εν το παραδείσο μετά του χορού των οσίων Παρθένων. Ταπεινά, εγώ, ο ελάχιστος, εύχομαι να μεσητεύει από την ουράνια συνοδεία μας για τη σωτηρία των πνευματικών της τέκνων και όλου του κόσμου. Γέροντας Εφραίμ.

Διαβάζουμε τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τη μοναχή Μακρίνα της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγήτριας κατά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στις 6 Ιουνίου του 1995 με το νέο ημερολόγιο. Πολυσέβαστη οσιωτάτη μητέρα μας, γλυκητάτη γερόντισά μας Μακρίνα, όλα τα παιδιά σου συγκεντρωθήκαμε γύρω από το σεπτό σκηνομά σου για να κάνουμε σύναξη. Μια σύναξη όμως διαφορετική από τις άλλες. Διαφορετική γιατί σήμερα δεν θα μας ομιλήσεις όπως σε κάθε σύναξη με την απλή διδαχή σου. Ούτε θα διαβάσει πατερικά κείμενα κάποια εντεταλμένη αδελφή. Αλλά θα ομιλήσουν τα δάκρυά μας, τα ασταμάτητα δάκρυά μας, γλυκιά μας μητερούλα. Θα σου πούμε ότι η κάθε μία από εμάς απέκτησε από τον ανεξάντλητο πλούτο των αρετών σου που εδίδαξες και εβίωσες σιωπηλά. Η μία αδελφή θα πει πως έλαβε την υπακοή, η άλλη αδελφή πως έλαβε την ταπείνωση, η άλλη την ελεημοσύνη, η άλλη αδελφή την άδουλη αγάπη, η άλλη αδελφή την θυσία, η άλλη την οαιρά προσευχή. Αλλά τι να απαριθμίσει κανείς από αρετές που είχες τον μοναδικό δικό σου τρόπο να εμφυτεύει στις καρδιές όλων μας. Η σύναξη όμως αυτή των δακρύων μας θα τελειώσει σύντομα, γιατί πρέπει να πάρουμε την τελευταία ευχούλα σου από την ακόμη διατηρουμένη ζεστή δεξιά σου λίγο πριν από την ταφή σου. Αν και μένουμε απορφανισμένες, αδελφέ, από την εκδημία σου προς τον Κύριον, ωστόσο διατηρούμε ζωηρή την ελπίδα ότι θα έχουμε και την ευχή σου και την ευλογία σου από τους ουρανούς για να δροσίζει τις ψυχές μας. Θερμά παρακαλούμε, καλή μας μανούλα, να μας συγχωρήσεις για ό,τι σε λυπήσαμε ως άνθρωποι αδύνατοι. Εν γνώση η εναγνία μας. Σου ευχόμεθα καλόν παράδεισον με τον νυμφίο σου Χριστόν, που τόσο επόθησες και αγάπησες από μικρό παιδάκι. Στον παράδεισο που σε είδε να ανεβαίνεις και ο γέροντάς μας Εφραίμ, όπως μας περιέγραψε χθες τηλεφωνικός από την Αμερική. Αιωνία σου η μνήμη, ενάρετη μητέρα μας. Αιωνία σου η μνήμη, στοργική μας γερόντισσα. Αιωνία σου η μνήμη, πολυπαθή και καρτερική μανούλα μας. Αλλά και εν χαρά, μεγάλη, ψάλουμε όλα τα παιδιά σου εν χορό. Χριστός Ανέστη.

διαβάζουμε και τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ. Τότε ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και στη συνέχεια δικαίος της ρωσικής κήτης του Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους, όπου και κοιμήθη. Λόγος επικίδιος εις την μακαριστήν και Παναίδημον γερόντισαν και καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μακρίναν μοναχήν. Καθεύδης, ο Ιερά Κεφαλή και Αγία Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής της Μετανία σου, ο Σιωτάτη μακρίνα. Σιγά το σών ευλογημένον στόμα, ω εμνοτάτη εν μοναζούσες, του επί 74 συναπτά έτη, υμνολογούν το Άγιον Τριαδικών Θεών μας. Η αγνότατη οφθαλμή σου, η ειδυνεκός, ενοπτριζόμενη το εράσμιον κάλος του λατρευτού μας Ιησού, ησυχάζου συνήν, ο μάνα τιμιωτάτη. Επαρθενικέ χείρε σου, επικνός ερώμενε, ίστας πανηχίους αγρυπνία σου, προς τον γλυκύτα των Χριστών μας, άρτη εδέθησαν, ο Αγία Γερόντισα. Η καθαρωτάτη καρδία σου, η καρδιακήν προσευχήν, αναβλίζουσα άρτη σε σύγητε. Δυσκολευόμεθα πολύ ο μακαριστή και αείμνηστη μακρίνα, να πιστεύσομεν ημείς οι ευτελείς και ταπεινοί, οι συναχθέντες πρώτου Αγίου σκήνου σου, ότι από του νυν δεν θα είδομεν πλέον του σου προσώπου την πολυσέβαστον και αγίαν μορφήν. Συνήγαγες ημάς ενώπιόν σου, ο αξέχαστη και πάνστοργη μανούλα, διαϊστά την φοράν, ώσπερ η όρνης συνάγητα εαυτής νοσία. Οράς, ο Αγία Γερόντισα, τασά τεκνία, πώς των καρδιακών αυτών πόνων και τας ροάς των δακρύων με τα μεγής της βίας συγκρατούσι. Εκοιμήθη στον ύπνο των Αγίων, ο Ιερά Κεφαλή και τιμιωτάτη μακρίνα. Εισύ πάλευκος και απαθής ψυχή, επετάστη προς ύψον νοητών, προσών επόθησας εξαπαλώνων ήχων και από μικράς ηλικίας σου θερμός οικολούθησας μυριολάτρευτον και μυριοπόθητον θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν μας. Και νυν πλέον καθαρός και απλέτος των εσόπτρων λιθέντων, καθοράς πρόσωπον προς πρόσωπον τον ουράνιο νυμφίο της ψυχής σου και βασιλέα της δόξης Ιησού Χριστόν μας. Ο ευλογημένοι ομίγυρης, ο σιώτατοι πατέρες, καθηγούμενοι και γερόντισες, ο ιερά συνοδεία της Ιεράς Μονής Ταύτης, ο μοναζόντων και μοναζουσών παρθενικός χορός, ο ευλογημένοι χριστιανοί και αδελφοί, εν πνεύματι Αγίο, καταληθείαν Άγιον λείψανον κηδεύομεν σήμερον. Σώμα παρθενικών παραδίδομαι σήμερον τη κοινή μητρή ημών γη. Καταλήθειαν κηδεύομεν σήμερον μίαν όντως μοναχήν κατά τον έσω άνθρωπον, γιατί σε τίμησεν επαξίως το μέγα και αγγελικόν Άγιον σχήμα του εισαγγελικού μοναχικού μας τάγματος. Προπέμπομεν εις το χώμα ένα αγιασμένο και πνευματοποιημένο χώμα, έναν ναόν Θεού παντοκράτορος, μίαν κατοικίαν του Πνεύματος του Αγίου. Όσοι διαπράξεως και θεωρίας και εξιδίας αυτών εμπειρίας εγνώρισαν την αλυσμόνη των γερόντισαν μακρίναν, γινώσκουσι λίαν καλός ότι ούκη συν υπερβολέ ή εγκόμια ή ταπεινή ούτη λόγη εμού του αθλίου και αμαρτωλού. Απλώς την αλήθειαν λελάλικα εν ημίν αδελφοί μου αγαπημένοι, αδυνατό δε να υπώ περισσότερα, άλλωστε το μυστήριον τούτο της χαρμολύπης διασηγής μάλλον ή λόγων με μάθη κατημάν. Κοιμού τίνιν, ο μακαριστή και τρισολβία Αγία Γερόντισα μακρίνα, έως της εσχάτης αρχαγγελικής άρπιγκος, έως της ενδόξου δευτέρας παρουσίας του Χριστού μας, ημείς η ταπεινή, τα τέκνα σου και οι αδελφοί σου, εγράψαμεν στας καρδίας μας με ενεξίτηλον γραφήν τας αγιοπνευματικάς και απλανής νουθεσίας σου. Και θα ανήσωμεν το υπόλοιπον της παρούσης βιωτής μας κατά τας θεοσόφους διδαχά σου. Συνέδευξας γάρ, πανάριστα και διακριτικός το Άγιον τρόπον της μοναχικής ζωής με την πάνστοργον, άδολον και ανιδιοτελή μητρικήν αγάπην προς πάντας. Διό και η αγαπήθη στο σούτον σφοδρός υπό χιλιάδων ορθοδόξων κληρικών, μοναχών και λαϊκών ους έθρεψας πνευματικός οδηγών αυτούς εις την χριστομίμη των οδών της κατά Χριστόν ταπεινώσεως και της θεραπείας των ψυχοσωματικών των παθών. Πορεύου τίνιν προς την Άνω Ιερουσαλήμ πλησίων του Αναστάντος και αναληφθέντος Ιησού Χριστού μας.
παράστηθη τη Αγία και Ζωοποιώ Τριάδη και πρέσβευε υπερ πάντων ημών ο Αγία και ύμνηστη Γερόντισσα Μακρίνα. Η ευχή και ευλογία του Αγίου ημών Πατρός και Γέροντος Εφραίμ παναληθώς προπορεύεται προπροσώπου σου. Έχε και απεμού του αθλίου και αμαρτωλού ως εκπροσώπου του Αγίου ημών Πατρός και Γέροντος την τελευταίαν συγχώρηση. Και έσυ συγκεχωρημένη και λελημένη εν τον ίν αιώνη και εν το μέλλοντι. Εμάκρινε φυγαδεύουσαν ίν εκ του παρόντος αιώνος και υβλίστη εν παραδείσο αμάς μακρίνα εις εμνοτάτη. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστη Αγία μου, Γερόντισσα. Αμήν. Εφραίμ μου αμαρτωλός φιλοθέητης.

ολοκληρώσουμε και τον εξώδιο χαιρετισμό στην ουσιοτάτη ηγουμένη Μακρίνα, κτητόρισα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, όπως εκφωνήθηκε από τη μοναχή θεοτέκνη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων κατά την ώρα της εξωδίου ακολουθίας της μακαριστής γερόντισσας. Υρπάγει γης Μακρίνα, μικράς ασίης γόνος, ζήδεν ειν κυρίω ασκητριών το κλέος, ικάδητε πρώτη Μακρίνα αφύπτατο γέης. Αποχαιρετώντας σήμερα την οσιωτάτη γερόντισσα Μακρίναν, δεν ευρίσκω αρμοδιότερα λόγια από το ιερό κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που απευθύνει σε σύγχρονών του μονάζουσαν. Ούτε έθνικεν, αλλά μετέστη σε αιώνιον ζωήν. Ου γη αυτήν εκάλυψεν, αλλά ουρανός υπεδέξατο. Υπέλαβεν αυτήν η ομολογητών χωρία, η ασκητών ομοσκηνία, όπου το φως του αληθινών ένθα εμακάριε αναπαύσεις ανθύλετο κόπων και πόνων εν σαρκή ασκητικόστε και ομολογητικός. Και με την αρπαγή αυτή δεν ορφανεύει σήμερα μόνο η υπεφιλημένη μοναστική αδελφότης της Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, η οποία με την μοναχική χαρμολύπη προπέμπει στους ουρανίους θαλάμους του νυμφίου Χριστού, μια αγιασμένη κτητόρισαν, μια παλέμαχον ασκήτριαν και καθοδηγών. Ορφανεύει ολόκληρος ο γυναικείος, ο ορθόδοξος μοναχισμός, στερούμενος στη γη την παρακλητική παρουσία μιας σύγχρονης στάρεσας, μιας εμπνευσμένης και ακούραστης πνευματικής μητέρας, η οποία και ομιλούσα και σιγώσα εδίδασκε την χριστοκεντρική πορεία της ζωής, την αδιάλειπτον ευχήν και την πατερική νύψην. Ο χάριτη Χριστού, ηρτημένος λόγος της, ειδικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος, θέρμενε τις καρδίες των συνομιλητών, ήλεγχε την ραθυμία των ολιγόωρων. Αφύπνιζε την συνείδηση του αδιάφορου προσκυνητού. Όσοι είχαν την ευλογία να γνωρίσουν την μακαριστή γερόντισσα Μακρίναν, έφευγαν ωφελημένοι και κατασυγκινημένοι από αυτήν. Το πρόσωπό της επιβλητικών και ηλαρών συνάμα ενέπνεε την ορθόδοξον άσκηση, την διάκριση εις τη συμβουλή και την προσπάντας αγάπην. Τόσον υπό την καθοδήγηση του μακαριστού και ασκητικότά του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όσο και υπό την εμπνεσμένη υποδηγησία του σεβαστού γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, του Ιεραποστόλου της Αμερικανικής Υπήρου, η γερόντισσα Μακρίνα επίμανε σχεδόν επί 40ετίαν την πολυάριθμον μοναστική αδελφότητά της και ένα πλήθος εκτός μονής λαϊκών και μοναχών, τηρώντας εν διακρίση την μοναχική ασκητική ακρίβεια. Μολονότι σκόλοπα τη σαρκή έχουσα, εργάζεται επί πολλά έτη, με παύλιον ζήλων δια την σωτηρία των ψυχών, και εδοξολόγη εν τες θλίψεσι το όνομα του Κυρίου, παρέχουσα υπόδειγμα χριστιανικής καρτερίας και υπομονής. Η Κυρία μας Θεοτόκος, το γλυκί ενδρύφημα του νοός και της γλώσσης της, αφού την ηξίωσε προημερών να υποδεχθεί και να προσκυνήσει την τιμή εν ζώνη της, της επέδωκε το επίσημο προσκλητήριον δια τους γάμους με τον υφείον της Χριστόν. Η είδηση της ευνηδίας αρπαγής της συνεκέντρωσε δίπλα από το ιερόν σκήνομά της εκπροσώπους από όλα τα ιερά κάστρα της Ορθοδοξίας, οι οποίοι εσπεύσαμεν να λάβομεν την Αγία Ευχή της σαν φυλακτό και ευλογία και να συμπαρασταθώμεν αδελφικώς εις το ευλογημένον της κοινόβιον. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων μοναστικών αδελφοτήτων, πνευματικών της τέκνων, με την στενή και την ευρίαν έννοια, ταξιαρχών θάσου, αναλήψεως σερών, τιμίου προδρόμου σερών, τιμίου προδρόμου σικής, Αγίου Γερασίμου Μακρινίτσης, ταξιαρχών Βόλου, Αγίου Γρηγορίου Κουφαλίων, Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Νταού Πεντέλης, Γενεσίου της Θεοτόκου Αμερικής, Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, Αγίων Θεοδόρων Κρήτης, αποχαιρετούμεν κατασπαζόμενε το ιερό σκήνομα μιας οσιωτάτης πνευματικής μητρός της αημνής του γεροντήσης Μακρίνης, η οποία κατέλειπεν εν χερσή της Θεοτόκου τέκνα εν Κυρίω περιπατούντα και μηδενός λυπόμενα. Πολυσεβαστή και αξιομακάριστη γερόντισσά μας Μακρίνα, εις τον θρόνο του Χριστού μας προσεδρεύουσα, άσπασε και δι' ημάς τους τιμίους πόδας του νυμφίου μας Χριστού, μετάνησον
την ουράνιον προεστώσαν Κυρίαν μας Θεοτόκον, βόησον υπερ πάση της Εκκλησίας προς Κύριον. Περαίνουσα, επιτρέψατε μου να καταλήξω των σύντομων ιικών αποχαιρετισμών με την συνέχεια του λόγου του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Τι σε ειδών, ουκ ηγάπηκε, τις δε συντυχών, ουγε γλύκαντε, ο μήτερ μακρίνα, ως καλός σου ο δρόμος, ως ιόν σου το μνημόσυνον, ως μακάριον το υπόμνημά σου, εφραίνου εις την χαρά του Κυρίου σου.

Η Ρόντισσα Μακρίνα, λοιπόν, μια κορυφαία μορφή του γυναικείου Ορθοδόξου Μοναχισμού, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο, γεννημένη το 1921 στην περιοχή της Σμύρνης, ήλθε νήπιο με το πρώτο κύμα της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, έχασε τους ενάρετους τους γονείς της μέσα σε ένα χρόνο, αφού προηγουμένως όμως πήρε την ευχή τους παρά την παιδική της ηλικία να γίνει μοναχή όταν θα μεγάλωνε. Από την νηπιακή της ηλικία, όλη της η ζωή είχε σαν επίκεντρο την Ορθόδοξη πίστη, η οποία σφυριλάτησε έντονα την ψυχή της και σφράγισε όλο τον επίγειο βίο της. Ήταν ένα παράδειγμα ανθρώπου που γεννήθηκε μόνο για να ακολουθήσει με τη χάρη του Θεού τον δύσκολο μοναχικό δρόμο και να αξιωθεί να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα πνευματικής ζωής. Με την ενηλικίωσή της σε κάρη μοναχή, θεμελιώνοντας αμέσως το πρώτο εισηγαστήριο στις Σταγιάτες. Πνευματικά, συνεδέθη με την εκλεκτή αγιορητική αδελφότητα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που η μοναχική της οικογένεια σήμερα ξεπερνά τους 500 μοναχούς και μοναχές, με πνευματικό τον συμπολίτη γέροντα Εφρέμ κατά κόσμο Ιωάννη Μωραΐτη. Το 1962 αγόρασε από την οικογένεια του αυλάρχη Χριστομάνου Καλίνσκι το ερυπωμένο από τους σεισμούς εξοχικό σπίτι τους στην Πορταριά, όπου στην κυριολεξία με δάκρυα, υδρότα, κόπους και προσευχές, μαζί με την εκλεκτή συνοδεία της, δημιούργησαν ένα υποδειγματικό καθόλα μοναστήρι, το οποίο είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, ακολουθώντας το παλαιό ημερολόγιο, αλλά ευρισκόμενο κάτω από την πνευματική σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το μοναστήρι αυτό διακρίθηκε κάτω από την καθοδήγηση της Ιερόντισσας Μακρίνας για την πνευματικότητά του, την τάξη και την καλεσθησία του. Χιλιάδες πιστών, όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα, βρήκαν τα χρόνια αυτά καταφύγιο κοντά στην αλυσμόνητη Ιερόντισσα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακνοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκής της λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όλους όσοι ευτύχησαν να τη γνωρίσουν. Το μοναστήρι της Ιερόντισσας Μακρίνας αξιώθηκε να γίνει πνευματικό κύτταρο από το οποίο ξεκίνησε ο Ορθόδοξος Μοναχισμός στην Αμερική. Σήμερα όλοι καμαρώνουν για τις 7 ιερές μονές που βρίσκονται στην Αμερική, ενώ πριν από λίγα χρόνια ο μοναχισμός εκεί ήταν ανύπαρκτος και το σπουδαιότερο, οι ρίζες των μονών αυτών βρίσκονται στην Πορταριά. Ένα έργο που με τη λογική είναι ασύλληπτο, πραγματοποιήθηκε με τη δύναμη της πίστεως. Η ευλογία του Θεού και η ευχή της Γερόντισσας Μακρίνας ασκεπάζει για πάντα τα πνευματικά της τέκνα που θα αντλούν φως και δύναμη από την ανάμνησή της. Η απώλεια είναι τεράστια. Το κενό είναι ανθρωπίνως δυσαναπλήρωτο, αλλά η αλυσμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Όλοι θα στερηθούμε την αγάπη και τη σοφία της. Παρηγορούμαστε όμως με τη σκέψη πως η Γερόντισσα Μακρίνα βρίσκεται πια εκεί που ποθούσε η ψυχή της, εις τόπον χλωερών, εις τόπον αναψύξεως. Το ευτύχημα είναι πως στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει χωρισμός. Αιωνία μνήμη της αξιολάτρευτης Γερόντισσας Μακρίνας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο, στεγάσον είδες στεπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσου συν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπαιδιέ εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσοντο δε επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξε ένα μέσο των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του ακρού προσδέξονται όν αγρίς δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον ελελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Εθού σκότος και γένετο νύξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τες μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίσας. Επληρώθη γη της κτίσεώς σου αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσε μπέζιν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Νητο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομαι, ώστε μη υπάρχει ναυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον νύχς. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

δαίμονες άπαντες, ποιοδόρημα της βρωτής και χάριστε Διού Χριστέ, σώσοντας ψυχάς ημών, ως μόνο

του θαύματος, Εύρος και Μήκος Σταύρου, Ουρανού Ισοστάσιον, ότι Θεία Χάριτη, αγιάζει τα σύμπαντα. Εν τούτο έθνη βάρβαρα ήτιντε, εν τούτο σκύπτρα ανάκτον ίδραστε,

0: Ξενάς μας η Χριστόν τον Κύριο.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεις.

και προσεχώρησε στέρους αστατό πρόστατων βασάνων πειρατήρια. Νίκηστε βραβείαν κόμισα μενός Χριστός ημβασιλεύς.

πέρατα αυτήν αμαρτήτως κλέφτηνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στις ώρες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθά απερελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτας συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

της Υγείας Σωτηρίας επιστέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των αυσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πολιτική.

της Αγίας Μονής Ταύτης, έτη δε και τον δούλο του Θεού, Ελένη Σωτηρίας Μιχαήλ Βασιλικής, Ελένη Μαρία Σωτηρία Φωτιο Κωνσταντίνου Βασιλικής, Γεωργίου Μαγδαληνής, Γεωργίου Στεφανίας, Πότιο, Καλλιόπης, Μαντελήμωνος, Αθηνάς, Πυρηδούλας, Ηλία, Ανδρέου, Ιωάννας, Ευαγγελίας, Δεσποίνης, Νικολάου, Θεοφανίας, Περίθωνος, Ελένης, Χαρακλίας, Λάμπου, Παναγιώτη, Ιερέως, Ιωάννου, Αθηνάς, Κωνσταντίνου, Γεωργίου Ιερέως, Δανάης, Μιχαήλ, Γεωργίου Ελένης, Ελένης, Πρίδωνος, Στεφάνου, Αλεξάνδρου, Έλενας, Ιωάννου, Λεσίνης, Βασιλείου, Αθανασίου, Εκατερίνης, Χρήστου, Μιχαήλ, Ιερέως, Νεκταρίας, Θεοδόρας, Ιωάννου, Εκατερίνης, Παρασκευής, Αθηνάς, Εκατερίνης, Πέτρου, Σοφίας, Ραφαήλ, Έλλης, Μαρίας, Μαριάννας, Αλεξάνδρου, Ιερέως, Δομινίκου, Καλλιόπης,

της γης και των θαλάσσι μακράν. Και ήλιος, ήλιος, γεννήνη δέσποτα, ήπιδε στα μαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον δώρα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίκαια ή και εις τους

θέσπο τον πλήλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών πρεσβείες, της παρακράτουδες ποινής ημών Θεοδόκου και υπαρχαίων Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων, εκουρανία δυνάμει των σωμάτων ηγεσίες, του τιμίου εδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανευχήμων Αποστόλων, των Αναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων ιερεχών και οικουμενικών δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Ιωάννου του Λεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμπύρης, Σπυρίδος του Μυθούντος του Ιταρίου Μεταπόλεως των Θεματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων, μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργία, Τροπεοφόρου, Δημητρίου, του Μυροβλήτου, Θεοδόρου, Δύρνος και Έτους του Μιλάτου, των Αγίων Εδόξων, Ιρωμαρτύρων, Προλάμους, Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιεκυμπιάνης και των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων, Τροφίμου Σαββατίων και δωρημένων των σών την μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων.

ευλογήσε ο Θεός ημών ευλογήσας πεντεάρτους εν τερίμων και εξ αυτών πεντάρτης ηλίος άνδρας φαντάστης ο Θεός ευλόγησον. Και τους άνδρους που τους τον σύγκρον τον ύμνο και το έλεον και πλήθουν αυτά εν τη Αγία Μονιτάρτη στον κόσμο σου άπαντα και εις τους ύπους την προσπερότητα τώρα τάχτα και εις περούχο την Αγία Μονιτάρτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάντος Χριστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογώ και αγιάζω τα σήμαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, συν τον άγχο σου κατ'

Υψούται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού. Νεκρός αντες τα πάθη σαρκός και πνεύματος θεόφρονες επιχθόμεν υψωθήνε από γης ουράνιον προσλήξει σταυρούτιαν υψώσει συσταυρωθέντες το Δεσπότη Χριστό. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων εργάσα το σωτηρίαν εν μέσω

0: σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου. Τόσο τυριός ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σα νεκρού αιώνα και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου ενεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σωπέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιός σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιο ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψεις τους εχθρούς μου. Και

προσπέσομε εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον εφημείς πλαχνιστήσα, σφεύσον απολύμεθα υποπλήθους θεσμάτων. Μία

0: Αποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή εκφαντίον δεινό.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήματον και το πονηρόν ενωπιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσισέ με η μήτερ μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν θύσον εν εμία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδόξα νου μου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, λογαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και λογαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου Μόσχος.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

φύγεις και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή η σωτηρία και πλατισμών εντες λήψες η κόρη και το φωτί σου αΐ αγαλώμεθα ο δέσπινα.

Ασθενά Σαμαριά και προέλθει στην ορεινή μετασπουδήσει πόλη Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρίο και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας και σκήτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου και Ελισάβετ και αδελφού

πρόσμερ, ιδού γάρος εγένετο υπουργικό ασπασμός σου εις τα όπτα μου, εσκύνησε το βρέφος, εμεγαλειώσει εν την κυρία μου, και μακαρία επιστέψασα, ότι έστε τελείωσης, εις δελαλημένης αυτή παρακυρίω, και είπε Μαριά,

και του σου. Λήψει γαρέχη με φέρει νου δύναμε των δαιμόνων τα τοξέματα. Σκέπη νου και εκτιμέ ουδέ που προσφύγω ο αθλίος.

Παναγία Τριά ελέησον μας, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο. Δώσε μην σήμερα, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρί

0: Άκουσον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος γενού ημιδέσποτα επί

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, διαπληθήθησαν οι θλίβοντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσε την ψυχή μου και έστει

ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγγισαν με και πεστήριξα σε με την χείρα σου. Ουγές την ίασαν της αρκή μου, ο πρόσωπο της οργής σου, ουγές την ειρήνη της οστέης μου, ο πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπισαν οι μολοπές μου, ο πρόσωπο της αυροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σιδροπάζων επορευόμην. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουγές την ίασαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπα η μισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφό σου κρίκων και ως άλλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπο σου κακούν και οπέχωνε το στόμα τι αυτού ελεθμούς. Ό,τι επίση Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους αλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλοριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και ελγιδών με ενωπιών με στη διαπαντό, ότι την ανομία με εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδώντε μη κακά, αντί αγαθών, οι διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με Κύριε ο Θεό μου, μη αποστήσαμε μου πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με Κύριε ο Θεό μου, μη αποστήσαμε μου πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω, ειδήψει έσαι η ψυχή μου, πω απλώ εισάρξου με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιώθηση του, ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσονται ελαιό σου υπέρ ζωά στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω αρώντα χείρα μου. Ω εξ θέατο και ποιότητο επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω εν έση το στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επί τη τρομνή μου εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντιλάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς αφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθουσε μελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, πίσω σου εμού δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό.

Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ευθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνω το όχο σου στη δέησή μου, ότι επλήστη καγκόν η ψυχή μου και η ζωή μου το οδήγησε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίοι εγκαθεύνοντες εν τάφων, που και εμείς της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντό με λάκκο κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου με τεριουσμού σου επίο έγιες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντό με ευδέλη μου εαυτής, παρεδόθεν και εγώ εξεπορευόμην οφθαλμή μου εις θέλης αναποπτωχίας. Εκεί έγραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς έντας χείρας μου. Μη της νεκρής πίστης θαυμάσει, γιατροί αναστήσου σου και εξομολογήσουν δέση. Μη διήγησε τέτοισαν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, και έγραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγώ πίσω εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωριές σου, φαβερισμοί σου, εξετάραξάν μου. Κύκλωσάν μου σε είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το όσο εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάν πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Παναβηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου. Παλυτρούμενον εκτορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να γαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκδύρμον και λέιμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσαν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πρατηριούς οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ο δικούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτός, η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθανε αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων.

Ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα σε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου, αντιαληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών.

Επειδή επέτασα προς έντας χείρας με ψυχή μου ως γιαν γρόση, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και μειωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός σου. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το πριν εστέσαι. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσαι με η μήτηρ μου. Η δουγάρ αλήθεια είναι η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίζ με ισόβη και καθαριστήσω με πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συγκέφρωση να αγαλιάσουν τέως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βυσέπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την άνεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη σιάν εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Ισιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σιάν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί του θυσιαστηριών σου μόσχου. Σταυρών χαράξασμος εις επευθείας ράβδο, την ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμαση, κροτήσας ίνος εν επεύρους διαγράψας, το αίτη των όπλων, διό Χριστό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Σταυρέ το Χριστό, σώσον ημάς τη δύναμη σου, τον παλέ, τον τύπον πάνε μωσή σου, ακράν του πόθους εν εαυτό προϊόν.

0: Δόξα βρε του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου, ανέθηκε Μωυσής, επιστήλης Ακοστροπίου λυτηρίων και Ιωβόλου δείγματος και ξυλοτύπο σταυρού των προσγύν σειρώμενων, όφης προσέδησεν εγκάρσιον εν τούτο, τριαμβεύσα στο ποίημα δύο Χριστό άσωμεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Βρε του Χριστός όσον είμαστε τη δύναμη σου, υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τροπέον, το ευσεβίας κράτορη,

0: εκκλησίας των μυστήριων, Ιησού Σταυρό, στο κράτος και στερέωμα.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου, πλευρά σαχράντου λόγχη τροθήσεις, είδος συνέματι εξευλήθη, εγγενίζον διαθήκην και ρηπτικών αμαρτίας, των πιστών γαρσταύρος και καύχημα, και βασιλέων κράτος και στερέωμα.
0: Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τις υπερφώτους αστραπές του Πνεύματος καταλαμπόμενοι, τα σκοτεινά νέφη της ψυχής μου λύσατε, το νου καταβγάσατε και τα χείλη προσύμνων

0: ότι τη φρένον αντέστητε το ματαιό φρόνι, ναι μην θέει σεβας μάρτυρες αλόκοτον, ημάς καταναγκάζονται και θυσία τελεία διαπικύλων κολασέων, το παν βασίλη προσυνέχθητε.
1: Μαρτυρές του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εις ημιν παρά Θεού δε δώρητε του Παντοκράτορος, καταβαλήν πάσα την ισχύν του δράκοντος, σε πτή μεγάλο μάρτυρες της Τριάδος οπλείτε, Σαββάτιε αξιάγαστε, πιε δωρήμε έδων και τρόφιμε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, φωτίστηκε σου πηγάζουσες χάρις η Θεό χαρί τότε. Πύλη φωτός μόνη γενναίοι μάρτυρες, Πεδρός καταβγαζόμενοι το βάθητα των σκότος, τον ανυπίστων κολάσεως, σε υμνολογούντες παρέδραμο.
1: Ωραίος Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ωραιότατο λογισμό και σταθυρά διανοία, προς βασάνων εχωρίσατε πείραν. Εκιζόμενης φοδρός και μάστιξη ξεόμενη και αίτη το γνώμη απαρασάλευτημένοντες.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών και στον αίμα των προχωές ιερωτά την Πορφύραν επιχρώσαντες γενναίοι οπλείτε. Αθάνατο βασιλεί Κυρίων ειν παρίσταστε, υπέρ ημών πρεσβείαν, ακαταπαύστος ποιούμενοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ουκ εξυρνήσαστε Χριστόν προς ομιλούντες βασάνης και ξεόμενοι το σώμα ποικίλος.

μόνον αμήν. Νομοθωσίες του εξούς εσαρκωμένου δεσπότου, πειθαρχούντες παναμόμητε κόρη. Οι γενναίοι αθλητέα νόμους, σε τροπόσαντο, σε συνεργόνος χόντες, την σώζουν.

0: τύπου σαφώς, όθεν τριήμερος εκδής, την υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησεν, τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού, και τριήμερο εγέρση τον κόσμο φωτίσαντος.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου, ο γύρα καύθης και νόσο τριχωθείς, αν ορθού το Ιακώβ γύρας αμύψας,

δύναμη σου. Νέα ζούσε θεία παλάμα, ο θείο Ισραήλ, σταυροείδο χάρα εντύλου. Ω πρεσβύτερον κλαίο, ο νομολάτρη λαό. Υπόπτευτη ο θενούτο εξυπατήστε, μου κυλίωσε τον ζωή φόρων τύπων. Υπερέξει λαό γαρ Χριστού του Θεού. Νέο

ερήμων, ρενόμενα καθορών, εις γην τα μέλη σου τρόφιμε και όξος κατά των σών, μη κτήρων δεχόμενος.

ως βουλευτής του Χριστού δικαιωμάτων γενομένος, βούλας αθέων εθών, τελείως εξεκλίνας και σε αυτόν παρα...

Μενήθες έξου, εκπέμπομενες δυνάμεις είναι οι αθλοφόροι Χριστέ, νομίμως ενήθλησαν. Την Άγνη Μητέρα σου ανυμνολογούντες, απορρίπτουν.

0: Ως αθλητών εδραίωμα και ευσεβίας έρημα, η Εκκλησία τιμά και γεραίρεσο, φιλφωτοφόρον άθληση, παραίδη με μάκαρα, αθλητά γενεόφρον ένοξε τρόφιμε, σύνδεση άθληση, ουλασμό της υμνούσης, αίτησε ως αίτητος.
1: Ως αίτητος.
0: Των Αγίων μαρτύρων τα έπαθλα, ουρανών εδυνάμεις εθαύμασαν. Ότι σωμαθμητών περικείμενη, ασωμάτως εχθρούς ετροπόσατο, σταυρού τη ισχύ κρατηνόμενη. Όθεν μακαρίζονται εις αιώνας, λασμών των θεσμάτων ετούμενη, υπέρ πάντων ημών και γάρ τιμώνται αυτοί ως αίτητοι.
1: Ως αίτητοι.
0: Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων μαρτύρων τροφίμου, Σαββατίου,

και δωρημέδοντος. Πλέοντες εν τρόφιμε με δωρημέδων, εν εξήφους δέχεστε και βίου τέλος. Ξεστής ιδηρή Σαββάτης οξέσιν, ή Σαββατισμόν θείονος μάζος φτάνει. Έτε και δεκάδι τρόφιμον τάφων ιδέες συνάθρους. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε

0: Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα γένετο. Το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Νατροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημώνες Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξασόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στομέν καλώς, στομέν.

Χριστό Αγιά σε εμάς, ο άνοδο Πατήρης καθήμινος και ο δεμινωρότος σύνολο καταξίωσον κατ' άσχερη, μεταδούν εμεί το χάρο σώματός σου και του τιμία αίματος τη δημόπαντη του Θεού σου, λάστε την το αμαρτάνο του λεσόν Θεού σου, και λάστε την το αμαρτάνο του λεσόν Θεού σου, λάστε την το αμαρτάνο.

0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτρον όλων προσλαβόμενος σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών εμάσων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη σε. Με το προσλήμα της που τα ζωπιά σου και σωτήρια πάθηκε στα δεξάμενους των σταυρών του σύλλου στην λόγη των θάνατων. Νέκρος όλων τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα αφήσουτα το άδος και λεύσης βασίλειας, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου σου και ζωή φόρο αναστάσει, τον πεπτό κότα προπάτορα αναστήσας αναστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όλμες για τις των Αγίων σου μυστήριων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτιμία του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξουν επελεύσεως, ο μέλλον πάλι να έρχεστε κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη της, και ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε συνεφέλες του ποιτή και πλάστημα, συμπάστη της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του νέου σου παρέστηκα και των ενών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και φανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόνη και την εμόρου. Ημέν γάρτου κρασπέδου σου αυσαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράτους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρυπή, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φωτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισα και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ευθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε, όν πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστηριέ μη φλέξεις με τη μεσουσία. Ήργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εκτρίσου το μυστήριον είπο, ου φιλιμάς ειδός ο καθάπηρο Ιούδας, καλός ο ληστής ομολογός είναι Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον άνθραξη γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένος. Έσεξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρτου μίσος εν εισορθήνης των υμφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ορύπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλισκάθασιν και αγιασμόν ψυχής δε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού την ονόν με παράλαβε. Που μη γάρτης εχθρίσου το μυστήριον είπο, ου φιλιμάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, Αλλός ολιστής ομολογός ημνήσθητή μου Κύριε.

Ευχαριστούμε, συνδέσω το φιλάνθρωπο Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι παρούς σήμερα κατηξίωσες ημάς. Τον επορανείο σου και αθανάτων μυστηρίων στο τόμισον ημών, την οδόν στήριξον ημάς, το φως της πάντας. Προύσον ημών τη ζωή, ασφάλισε με τα διαβήματα, ευχαίστεια και σε σαν δόξη τόπο και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Κύριε, και αγιάζον τους επισύντοπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρω μας εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια πλήκου σου σε αυτούς. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επίσης. Σε. Κυρίε το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Τις άκουσιν μου το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσε αγαθή. Και πάνθωρη με τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός τα φώτα. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε.

0: Πατέρας, ο Αυτοέρα και την Μάστια του Χάρη και την Φωτία. Πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ο επίσημον, Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα, Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο Θεός, ο Συμμόδες, Πρεσβείες της Παναχάρτου και Παναγέμαντιες από την Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωτίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, των Ουρανίων δυνάμεων, σωμάτων,

Εις Πατρός ημών εκ των ασύλων μεγάλων Πατριάρχων Αλεξανδρίας των Αγιονοδόξων, μοιροπών γυναικών και του Αγιονοδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννικιάννης, των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων, Προφήμου Σαββατίου και Δωρημέδοντος που ό,τι μνήμη επιτελούμε, και το Σύριο και Θεοπό Πατρός ημών Αφιλεχείου του Εμπάγμου, που την ανακομιδή των υψάρων γιορτάζουμε και πάνω στην Αγία Λέησε και σώσε εμάς ο Ρατός και τον άνθρωπος.

0: Κύριε, τη διάσταση του λάδι, τη πάνθεση μας, τα δώσε.
1: Κάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός ευτυχής Θεολέγε, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώ Σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι καπώσαμε των αμαρτωλών αλλά κοινωνών με γενέσα των αγιασμάτων Σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ Σοι ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων Σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωποι, περί μόνο αποθανώνται και αναστάσσε χαρισάμενο σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιάσου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίους φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσοχή της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτη εμ' αυτό ζόλαση του ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επεπίδη ζωή Ιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν. Ένθα τον εορταζό τον ήχο σου ακατάπαυτος και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο στο άρρητον. Σιγαρή το όντω εφετών και η ανέκφραστο εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε ημνή πάσα η κτήση του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε επιπάσινε παρέσκου με αγαθή και επειδή μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων δεομεούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών με υπό τη σκέπη σου και του πτερίγου σου σκιά και δόρισε μη μέχρι σε σκάτσμα να πνοεί επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άφεση αματιών και ζωή αιώνιων. Σιγάρι ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, την ειν και αή και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Οδού τροφή μη σάρκα είναι εκουσία, ο πύρη υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δει καταφλέξει με μη πλαστούργέ μου, μάλλον δίθε προ μελώνουμε οι θέσει, ει πάντε αρμόσει νεφρού ει καρδίαν. Φλέξον τα κάθε στον όλων τεσμάτων, ψυχήν κάθερον, αγίασον τα σφρένα. Τα συγνία στήριξον ω τέι άμα, ει τίσο φώτσον απλή πεντάδα, όλων με τόσο συγκαθήλωσον φόβο. Αεί σκέπε, φρούτη και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέστη και φωτιζέ με. Δείξω μέσω σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ενωσών εικόν εισόδου κοινωνία, ω πριν με φεύγει πάσκα κούργο παμπάθο. Πρέσβη φέρο οι πάντε, υγειασμένου στα σταυτιερχία των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφού Αποστόλου, προσίδε στην άκρη των ομή μητέρα, όταν τα σα πραγματεύσε Χριστέ μου και φωτό πέδατο στον έργα σε λάτιν. Σιγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη και συπρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να άπατε πέμπουμε καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωή αιώνιο και το αίμα στο τίμιο εις άφεση αιμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αυτής χαράν υγεία και φροσύνη και την φοβερά τη δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσον με τον αμαρτωλό στην εκδεξιών της δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως εσκοτισμένη ψυχής ελπίσης και επικαταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι ξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμή αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της αθανασίας και ίσας ευζοποιησών με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία ή το ελεήμονος Θεού φιλές προνοσμήτη ελεήσών με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάκληση είναι τη αιχμαλωσία των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταία μου να πνοήσει ακατακρίτω υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχήστε και σώματο και παράσχου μη δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Ει το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημάδια τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη ευλογημένη υπάρχηση του αιώνα αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς, αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ανε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού εστί βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
2: Αμήν η του σώματός σου καθάπευσης ως εκλάμψας αχάρις την οικουμένη εφώτισε νεφυλαγγυρία στο κόσμο της αυρούς εναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία χάρη και δια τόσων φιλέων πάντας διδάσεις προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάς γάρ καθηγητής ως Θεία Σαφών, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτίμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα σε Θεός ημίς, δόξα σε Χριστός ο Δήμος Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμόπουλης, Θεός των Αγίων εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίης Πατροξημών, Ιωάννου και Επισκόπου, Κώσταντιν Πόλεως του Χρυσοστόμου και Λιβύριου του Θεβέσσαλου. Και πάμε στον στην Αγία Ελεήσε και σώσε εμάς ο Θεός του Φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατριωτημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε εμάς.
2: Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγιονίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Ιωσία Μεθοδία συναριθμείται μεταξύ των νεοφανών Αγίων της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1861 στο φιλήσυχο νησί των Κυκλάδων, την Κίμολο. Οι γονείς της ονομάζονταν Ιάκωβος και Μαρία Σάρδη, το γένος Ιωάννου και Μαργαρός Λογοθέτη. Τα πρώτα χρόνια μετά το γάμο τους έζησαν στη Σύφνο. Ο πατέρας της ήταν έμπορος και πιστός χριστιανός. Ανεγίνωσε και πάντοτε την Αγία Γραφή και με αυτή στα σχήρας του εξεψύχησε. Η δε μητέρα της, μετά την κοίμηση του συζύγου της, ως χήρα πλέον, προσήλθε και αυτή στο μοναχισμό με το οσιακό όνομα Χριστοδούλη. Εκοιμήθη στις 5 Ιανουαρίου του 1924. Και οι δύο λοιπόν γονείς της Μεθοδίας διακρίνονταν για την ευσέβειά τους και την προσήλωσή τους στον Ιησού Χριστό, για την πολυτεκνία τους και την καλλιτεκνία τους. Απέκτησαν 3 ιούς και 5 θυγατέρες. Εξ αυτών το τρίτο παιδί τους ήταν η Ειρήνη, η μετέπειτα μοναχή Μεθοδία. Η ευλογημένη αυτή κόρη ήταν πράγματι προορισμένη εκ κοιλίας μητρός να γίνει με την οσιωτάτη διωτή της σκεύος εκλεκτών και σέμνομα της Εκκλησίας μας. Γράμματα και πρώτα χρόνια. Για τα προεφηβικά της χρόνια δεν διεσώθηκαν πολλές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πού και πότε διδάχτηκε τα στοιχειώδη γράμματα που γνώριζε. Δεν γνωρίζουμε αν είχε και ποια επαγγελματική κλίση. Ούτε γνωρίζουμε για την παραδιδομένη φιλομόναχη κλίση που φέρεται ότι είχε εξαπαλώνων ήχων. Από τις λίγες πληροφορίες που διέσωσαν οι βιογράφοι της και από διασωθήσα αυτόγραφη επιστολή της, συμπεραίνουμε ότι η εκπαίδευσή της ήταν ολίγη. Παρά τα αυτά όμως, μελετούσε με ευχέρεια το Λόγο του Θεού, τους βίους των Αγίων, τα πατερικά και άλλα επικοδομητικά βιβλία στα οποία και ενεβάθυνε. Επίσης ήταν ικανή να γράφει έστω και ανορθόγραφα και χωρίς στίξη τις θαυμάσιες σκέψεις της και τα βαθιά θρησκευτικά της αισθήματα, καθώς και να αντιγράφει πατερικά κείμενα. Έτσι δεχόμεθα τα όσα γράφει ο υμνογράφος και βιογράφος της, ότι ανατράφηκε εν νουθεσία και παιδεία Κυρίου και ότι από τη νεαρή ηλικία της εφαίνεται τι έμελε να γίνει και τι καρπούς σαν άλλη ελαία πολύκαρπη θα φέρει στην Αγία του Χριστού Εκκλησία. Γάμος. Από τα παιδικά της χρόνια λοιπόν, όσο μεγάλωνε η Μεθοδία σε ηλικία, τόσο αύξανε σε ευσέβεια και διακρίνεται για τη σεμνότητά της, τη φρόνηση και την προς την Εκκλησία αγάπη της. Είχε δε, όπως προαναφέρθηκε, εξαπαλώνων ήχων φιλομόναχη κλίση. Οι γονείς της όμως, όταν ήλθε σε κατάλληλη ηλικία, την προέτρεψαν να συνάψει γάμο. Αυτή την κρίσιμη ώρα, η ευσεβεστάτη και υπάκουος κόρη κάμφθηκε και δέχτηκε να παντρευτεί. Έτσι, ετέλεσε στο νησί το γάμο της μετά του εκχείου καταγωμένου ναυτικού Παντελή Φιλιππάκη στις 27 Δεκεμβρίου του 1883. Αν και η μακαρία Ειρήνη μπήκε στην έγγαμη ζωή, δεν λιγόστεψε ούτε ο ζήλος της, ούτε η θερμή αγάπη της προς τον Υμφίο Χριστό. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο άναβε στην ψυχή της ο πόθος προς Θεία Αγάπη. Άλλωστε τον περισσότερο καιρό ήταν στην πραγματικότητα μοναχή, αφού ο ναυτικός σύζυγός της συνεχώς ταξίδευε. Και μετά το γάμο της λοιπόν ακολουθούσε το θείο θέλημα, μέχρι που αναπάντεχο και πικρό γεγονός της επέτρεψε να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της. Σε λίγο καιρό μετά το γάμο της, το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο σύζυγός της ναυάγησε στις ακτές της Μικράς Ασίας, με αποτέλεσμα αυτός να πνιγεί. Η Ειρήνη τότε δέχτηκε την πικρή είδηση ως απάντηση στο βαθύ θείο πόθο της και αυτό ήταν η ώρα της θείας κλίσεως για τη μετέπειτα μοναχική της ζωή.

μοναδικός της τώρα σκοπός είναι να αφιερωθεί στον Θεό. Η χειρία και η ατεκνία της της επέτρεπαν ανεμπόδιστα να πραγματοποιήσει τον ιερό πόθο της. Τη φλογερή αυτή επιθυμία την αποκάλυψε στον πνευματικό της πατέρα, ιερέα Γεώργιο Νικολάου Λογοθέτη. Ο θεοκίνητος αυτός πνευματικός, που γνώριζε όσο κανείς άλλος τη βαθιά θρησκευόμενη καρδιά της και την προς τον μοναχισμό κλίση της, την ενεθάρρυνε και την προέτρεψε να πραγματοποιήσει τη θεοφιλή απόφασή της. Με τους πνευματικούς αυτούς οραματισμούς, απομακρύνθηκε από τότε από κάθε κοσμική σχέση. Με ιερό ζήλο δέχτηκε να σηκώσει στους ώμους της τον Χριστό και Σωτήριο του Κυρίου Ζυγό, σύμφωνα με τη Θεία πρόσκλησή του που διαβεβαιώνει όλους μας ότι «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστί». Έτσι φόρεσε το αγιασμένο και τιμημένο ράσο και περιευλήθη το αγγελομίμητο μοναχικό σχήμα. Τότε αισθάνθηκε την εσωτερική εκείνη χαρά και έβαλε το στερεό θεμέλιο πάνω στο οποίο πραγματοποίησε τους ιερούς πόθους της. Το πρόβλημα όμως και της οσίας και του πνευματικού οδηγού της ήταν η έλλειψη στην Κύμολο ιερού κοινοβιακού μοναστηριού που θα εγκαταβίωνε σε αυτό. Γι' αυτό αναζητήθηκε άλλη μορφή ασκήσεως. Με τη φωτισμένη καθοδηγία του πνευματικού της, ο οποίος προφανώς είχε και την ευλογία του οικείου αρχιερέως του Αρχιεπισκόπου Σύρου Μεθοδίου Παπαναστασοπούλου, που εκοιμήθη το 1903, η οσία εστράφη στην ερημική ζωή. Ένα ερημικό κελί της πατρίδας της τότε έγινε ο τόπος της εγκαταβιώσεώς της. Η θέση του κελιού αυτού ήταν στο έρημο μέσα κάστρο της Κυμόλου, στη θέση Στιάδη. Εκεί κλείστηκε η οσία μας και ακολούθησε τον έγκλειστο, αυστηρό, ασκητικό βίο. Στο ερημικό αυτό μέρος σώζεται ο αρχαιότερος ναός του νησιού. Ο ναός αυτός χρονολογείται από το έτους 1592 και τιμάται στη γέννηση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Παραπλεύρος του ιερού ναού αυτού, η πρόνοια του Θεού διεφύλαξε αυτό το μικρό κελί που χρησίμευσε στην οσία σαν εγκλίστρα για την ερημική της ζωή. Με την ευχή λοιπόν του πνευματικού της εγκαταστάθηκε εκεί, στο κελί που ήταν μικρός κατόγειος οικίσκος και που ανήκε κατά την παράδοση στην πατρική της οικογένεια. Έτσι, μακριά από τα μάτια και τα φθαρτά του κόσμου και με μοναδικό σκοπό να υψώνει το νου και την καρδιά της σε πνευματικές και ουράνιες αναβάσεις. Η μοναχή Μεθοδία, με την εγκαταβίωσή της στο ερημικό κελί της, επιδόθηκε ολόψυχα στο τραχή έργο της ασκήσεως. Άρχισε με το έργο της κανονικής δοκιμασίας. Έργο που το πραγματοποιούσε με ακρίβεια και αφοσίωση κάτω από την πνευματική καθοδηγία του πνευματικού της. Με αυτή την προετοιμασία και τα θεοφιλή βιώματα έφτασε στον κατάλληλο καιρό της μοναχικής κουράς. Καιρός άγιος και χαρμόσυνος που τον περίμενε η οσία μας με θερμές προσευχές και ιερά αισθήματα. Και ακόμα ήταν καιρός που τον περίμεναν και οι ευσεβείς κυμολιάτες. Όλοι τον περίμεναν και όλοι έλαβαν από αυτόν. Είναι πια έτοιμη. Η ψυχή της έχει παραχωρηθεί στον Χριστό, σε εκείνον δηλαδή που την μετέβαλε σε καταφύγιο των χαρίτων του Παναγίου Πνεύματος και την προετοίμασε για τη μεγάλη στιγμή. Ένα εσπερινό χειμωνιάτικο στα μαρμάρινα σκαλοπάτια του ιερού βήματος της Παναγίας Οδηγήτριας Κυμόλου, από το Ιερό Ευαγγέλιο πήρε το ψαλίδι και το παρέδωσε διαχειρός του Κυρίου στα χέρια του Αρχιεπισκόπου Σύρου Μεθοδίου, που την έκυρε μοναχή και την ονόμασε Μεθοδία.
ήταν ακόμα ένα όνομα για την αιωνιότητα και τους τόμους του Θεού.

πώς εκλήθης αδελφή, μεθοδία του Θεού συνεργούντος τίμιε πάτερ. Έτσι ήταν. Ήταν συνεργεία του Θεού, όπως σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, για εκείνους που μιλούν τη γλώσσα των αγγέλων και έχουν πάρει τη μεγάλη απόφαση να γίνουν επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Μετά από αυτό το ιερό γεγονός, όπως είναι φυσικό, η Οσία αισθάνθηκε απέραντη ψυχική χαρά και αγαλίαση, αλλά και χρέος και απόλυτη υποταγή στο θέλημα του Θεού. Με τον δεξιοτέχνη πνευματικό της, τον πατέρα Γεώργιο Λογοθέτη, ο οποίος ασφαλώς διακονούσε στο έργο αυτό με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Μεθοδίου, η Οσία εγκατεστάθη οριστικά στο ερημικό κελί της. Από τότε με περισσότερη ακρίβεια επιδόθηκε στους ασκητικούς αγώνες με στόχο να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδό για την αληθινή ζωή. Οι αγώνες της Οσίας μητέρας προκαλούν θαυμασμό και συγκίνηση, μόλον ότι δεν έζησε η μακαρία σε μοναστήρι, ούτε υπήρξε ποτέ υποτακτική για να αντιγράψει μοναστικούς κανόνες και ασκήσεις, ήταν πιστή και ακριβής στην εφαρμογή των μοναστικών διατυπώσεων. Το ερημικό κελί της ήταν πραγματική εγκλίστρα. Η βαθιά πίστη της στον Χριστό και η αυστηρή ασκητική ζωή της την κατέστησε τόπο αγιασμένο. «Το κελί αυτό ευωδίαζε», έλεγε η πρωτανεψιά της, Δέσποινα, δευτερότοκη θυγατέρα της Μαργαρός, αδελφής της Οσίας, η οποία συχνά επισκέπτεται τη θεία της, την Ασκήτρια. Επίσης, η αδελφή της Οσίας, η Άννα, η μετέπειτα μοναχή Αναστασία, διέσωσε την εξής πληροφορία. Η μητέρα των, όταν έζησε στη Σύφνο, είχε πνευματικό της έναν εξόριστο ιερομόναχο ασκητή. Ο ασκητής αυτός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προήρχεται από την περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως και ήταν εξόριστο στη Σύφνο, διότι δεν εμνημόνευε τον βασιλέα Όθωνα. Το γεγονός ότι ο πατέρας της Οσίας μελετούσε ανελιπώς την Αγία Γραφή, ευρεθείς μάλιστα όταν απέθανε κρατώντας αυτήν στα χέρια του, και ότι εκτός της Οσίας η οικογένεια αυτή έδωσε στο μοναχισμό δύο ακόμη μέλη της, τη μητέρα και την αδελφή της Οσίας, συμπεραίνουμε ότι ο άγνωστος αυτός ασκητής πνευματικός πρέπει να μετέδωσε κάποια ιδιαίτερη ευσέβεια στην οικογένεια της Οσίας και στις φιλομόναχες κλήσεις μέσα σε αυτήν. Η ίδια σε επιστολή της προς την αδελφή της Άννα, που θα αναφερθεί και θα εκτεθεί παρακάτω, λέγει τα εξής. «Διότι Άννα, σάματι να με έχουνε δεμένη και δεν μπορώ να πάγω σε σπίτι, διότι έχω αυτήν την υπόσχεση δόση της Παναγίας. Τώρα δεν μπορώ να σου γράψω καθαρά πώς έγινε η υπόσχεση αυτή. Οι προσευχές μου έφεραν και το δεσπότη και επεριορίστηκα από τότε, διότι ο κόσμος είναι μια άγρια θάλασσα». Εξαίρεση όμως έκανε τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Τότε εξήρχε το αποκλειστικά και μόνο για τον εκκλησιασμό και τη Θεία Μετάληψη, που τα πραγματοποιούσε αθέατη μέσα στο Άγιο Βήμα. Επίσης εξαίρεση έκανε και ο Σάκης υπήρχε κάποια μεγάλη ανάγκη για φιλανθρωπία. Όταν δηλαδή την καλούσε η αγάπη και το συμφέρον του πλησίον, κατά την αποστολική παραγγελία «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος». Είναι αδύνατον να διηγηθεί κανείς τους σκόπους και την αυταπάρνηση της έγκλειστης ζωής. Στο καθημερινό της πρόγραμμα περιλαμβάνεται η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, τα δάκρυα, η μελέτη, η διδασκαλία και η αγαθοεργία. Έτσι επετύχανε την εσωτερική ηρεμία, ευοηθήτως στη συγκέντρωση του νου
και εξασφάλιζε την απερίσπαστη προσευχή. Στο νυχθήμερο αυτό ασκητικό της πρόγραμμα εμιμείτο την αυστηρά άσκηση του Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Στο μεγάλο αυτό ασκητή έτρεφε ιδιαίτερη τιμή και σεβασμό. Κατά την παράδοση, μεταξύ των ιερών εικόνων που είχε στο κελί της, είχε και του Οσίου Σημεών, την οποία ευλαβήτω με ιδιαίτερο σέβας. Βέβαιο όμως είναι ότι ο εγκλεισμός στο κελί της δεν ήταν απόλυτος. Δεν ομοίαζε δηλαδή με τον εγκλεισμό άλλων ασκητών, ανδρών και γυναικών, που σπάνια στη ζωή τους έβγαιναν από τις εγκλίστρες τους. Η Οσία μόνο κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τηρούσε την άσκηση του απολύτου εγκλισμού. Στον καιρό αυτό έμενε στο κελί της πραγματικά έγκλειστη. Έτσι απερίσπαστα αφιερώνεται στην καθημερινή της άσκηση, την προσευχή και σε πνευματικές μελέτες και θεωρίες. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έπρεπε να ήταν μεγάλη ανάγκη για να δεχθεί κάποια επίσκεψη. Και συγκεκριμένα εδέχεται μόνον γυναίκες, κατά την τάξη πολλών γυναικείων μονών και ασκητηρίων. Στην εξαίρεση αυτή δεν άνοιγε την πόρτα του κελιού της, αλλά επικοινωνούσε από το μοναδικό και μικρό παραθυράκι. Από αυτή τη θέση άκουε τους πόνους και τα αιτήματα των επισκεπτριών της και από την ίδια θέση επίκαιρα συμβούλευε, παρηγορούσε και πρόσφερνε το αγιασμένο και θαυματουργό λαδάκι από την ακίμητη κανδύλα της για ευλογία και θεραπείες.

Η νηστεία της Οσίας Μεθοδίας ήταν αυστηρότατη. Ακολουθούσε την περί της νηστείας διδασκαλία των μεγάλων ασκητών και πατέρων της Εκκλησίας. Δεν ενίστευε μόνο στις καθιερωμένες νηστείες που ορίζει η Αγία Εκκλησία μας, αλλά σε όλες τις ημέρες της εβδομάδος, εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι, ασκείτο και με τις δύο όψεις της νηστείας. Την νηστεία δηλαδή την πνευματική, που στοχεύει στην κάθαρση των παθών, και την νηστεία την υλική, που γνώρισμά της είναι η αλλαγή και η ποσότητα των φαγητών, με στόχο πάλι την μεταμόρφωση του πιστού. Χαρακτηριστικά από τις αναμνήσεις της προαναφερθήσης ανεψιάς της, Δέσποινας, μεταφέρω το εξής περιστατικό. Κάποτε την επεσκέφθη στο κελί της και την κράτησε στο μεσημβρινό γεύμα. Της παρέθεσε τη συνηθισμένη σούπα και κατόπιν την ερώτησε εάν της άρεσε. Η μικρή απάντησε αυθόρμητα και με ευχαρίστηση. «Πολύ νόστιμη θεία, τι της έβαλες μέσα?» «Τίποτα παιδί μου, είναι σκέτη νερόσουπα». Επίσης η αγρυπνία της ήταν θαυμαστή και υπεράνθρωπη. Αγρυπνούσε κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της νύχτας. Η αγρυπνία γενικά έχει τις καταβολές της στην πράξη και τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Ο ίδιος ο Κύριος αγρυπνούσε εν προσευχές και εδίδασκε τη γνωστή προτροπή «Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Παραλείπω άλλα παρόμοια χωρία του Κυρίου και των Αποστόλων για να υπενθυμίσω τις δύο μορφές αγρυπνίας που επικράτησαν στην πράξη της Εκκλησίας. Η πρώτη μορφή είναι η λατρευτική. Στη μορφή αυτή ψάλλονται συνεινωμένα πολλές ακολουθίες ολονυκτίως μέχρι τις πρωινές ώρες και πέραν αυτών. Ή οι κάπως περιορισμένοι σε ακολουθίες που διαρκούν μέχρι τις πρώτες μετά το μεσονύκτιο ώρες. Η άλλη μορφή αγρυπνίας συνίσταται στο να μένει ο αγρυπνών άυπνος στο κελί του κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της νύχτας. Στο διάστημα αυτό προσεύχεται, ψάλλει, μελετά και εμβαθύνει στην Αγία Γραφή, στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και σε άλλα επικοδομητικά βιβλία. Με αυτή τη δεύτερη μορφή αγρυπνίας αγρυπνούσε και ασκήτω η Οσία μας. Έπειτα από την εγκαρτέρηση στη μεγάλη διάρκεια της αγρυπνίας, ο λίγος χρόνος απέμενε για ύπνο. Η Οσία εκοιμάται λίγον κατά τη συνήθεια των μεγάλων ασκητών και μάλιστα εκοιμάται σε κλίνη ξύλινη, χωρίς στρώμα. Στην πραγματικότητα εκοιμάται επάνω σε μια κασέλα κατά τη μαρτυρία της πρωτανεψιάς της Δέσποινας. Έτσι υπεβάλλεται στην άσκηση και της εκ του ύπνου κακοπαθίας για να είναι το πνεύμα της σε περισσότερη εγρήγορση. Όλοι οι βιογράφοι της Οσίας μας επιβεβαιώνουν ότι προσήφιε το αδιαλείπτος. Άλλωστε το σπουδαιότερο έργο του μοναχού είναι η αδιάλεπτη προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι το κυριότερο έργο της. Προσήφιε το με βαθιά πίστη και με το αίσθημα της αναξιότητας και της ταπεινοφροσύνης. Προσήφιε το αδιάλειπτα, όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για τους άλλους. Η προαναφερθήσα επιστολή της προς την αδελφή της Άννα αποτελεί μοναδική πηγή πέρα από τους βιογράφους της, από την οποία αντλούμε και τον τρόπο και τα δώρα της θείας ενεργίας που χορηγούνται με τη θερμή προσευχή. Και από το δώρο των δακρύων δεν εστερεί το η Οσία μας. Καρπός πράγματι της κατανυκτικής και διάλειπτης προσευχής της ήταν και αυτό το δώρο. Άλλωστε τα δάκρυα πηγάζουν από τη συντριβή της ψυχής και τη συνέστηση της αμαρτωλότητας του πιστού.
Ο καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Καβαρνός για το θέμα αυτό μεταξύ των άλλων καταλήγει με τα εξής: «Τα δάκρυα δεν προκαλούν μόνο πνευματική τέρψη στον άνθρωπο, αλλά καταλήγουν επίσης τον καθαρμό τον έσω του νου και της καρδίας του. Δια των λόγων αυτών και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει αυτά ένα βάπτισμα μετά το βάπτισμα». Στο γεροντικό και στη φιλοκαλία η μελέτη για αυτόν που διάγει βίον ησυχίας είναι υποχρεωτικό έργο ασκήσεως. Και η Οσία μας δεν υστερούσε στο έργο αυτό. Με την καθημερινή της μελέτη, όπως προαναφέρθηκε, ενεβάθινε σε αυτή και εφωτίζεται ο νους της και όλο ανέβαινε προς την τελειότητα. Ο σοφός καθηγητής κύριος Καβαρνός πολύ εύστοχα επισημαίνει και το γεγονός ότι η Οσία κατά τη διάρκεια της ημέρας απασχολείται και με κάποια μορφή ησύχου εργοχείρου. Άλλωστε το εργόχειρο για το μοναχό είναι και έργο ασκήσεως και έργο καθημερινής διακονίας. Και η Οσία μας, όπως συμπεραίνεται από την προαναφερθήσα επιστολή της, πρέπει να έραβε τα φορέματά της και να έπλεκε τα πλεκτά της, προφανώς και ξένα, όπως η ίδια στην επιστολή της γράφει. «Δεν πειράζει, αφού δεν θέλει, επειδή ήθελε να του κάνω τσουράπια». Από τον υπαινιγμό αυτό συμπεραίνεται ότι εφόσον έπλεκε, πιθανώς και να έγνεφε. Το ταπεινό κελί της Οσίας έγινε και αληθινό διδασκαλείο. Με διδασκάλισα την Οσία που φώτιζε όλο το νησί και πέρα από αυτό. Η φήμη της αγγελικής ζωής της διαδόθηκε και στα γύρω νησιά της Κιμόλου. Και από αυτά έρχονταν προσκυνήτριες και κατέφευγαν μαζί με τις κιμωλιάτισες στην Οσία για να βρουν οι ταραγμένες ψυχές τους πνευματική ωφέλεια και ανακούφιση. Και την έβρισκαν. Κάθε φορά λοιπόν που κατέφευγαν οι γυναίκες στο ασκητήριο της Οσίας επέστρεφαν στις οικογένειές τους αλλαγμένες. Αλλαγμένες με τη Θεία Αλίωση, γεμάτες θάρρος, πίστη και αγάπη προς τον Χριστό, διηγούμενε όσα είδων και ήκουσαν ωφέλιμα και σωτήρια ρήματα ζωής αιωνίου.

0: Οσία Μεθοδία της Κιμόλου. Του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέσα από το πνευματικό της διδασκαλείο, πραγματικός άμπονας μετανοίας, ακούστηκαν λόγοι και παρενέσεις ευσεβίας και μετανοίας. Λόγοι και πράξεις που στήριζαν και ωφελούσαν ποικιλοτρόπως τους συνανθρώπους της. Οι βιογράφοι της Οσίας μας διέσωσαν ότι δίδασκε την αποχή από τις αμαρτίες, τα θεάρεστα έργα της μετανοίας, τα χρηστά και σεμνά ήθη, την υπομονή και την καρτερία στις θλίψεις και όλα τα άλλα χριστιανικά καθήκοντα. Ο λόγος της ήταν κατά τον Ισαΐα δρόσος και ίαμα για τις βασανισμένες ψυχές. Πολλοί ήσαν εκείνοι που έβρισκαν κοντά της την ψυχική του σωτηρία. Διηγούνται για ναυτικούς και άλλους που ήσαν ψυχικά ναυάγια από έκλειτο και απρόσεκτο βίο, ότι μετέβαλαν ζωή παρακινηθέντες από το Άγιο Παραδειγμά της και από τη διδασκαλία της που τους μετέφεραν οι γυναίκες τους και οι αδελφές τους. Η πρωτοανιψιά της Δέσποινα διηγεί το εξής περιστατικό. Ένας αγρίκος σύζυγος έδερνε βάναυσα τη γυναίκα του, η οποία συχνά επισκέπτεται την Οσία και της εμπιστεύεται την ταραγμένη οικογενειακή της ζωή. Σε κατάλληλο καιρό, η Οσία κάλεσε το βάναυσο αυτό σύζυγο και με τις νουθεσίες της το θηρίο αυτό μετετράπη σε αρνάκι. Κάθε λοιπόν Κυριακή, κατά τη μαρτυρία του πρώτου βιογράφου της, το ασκητήριό της ελάμβανε την όψη εκκλησίας με μαθήτριες, προς τας οποίας οι ενωσίες μεθοδία αόκνωσε δίδασκεν ό,τι έδιδεν εις αυτήν η χάρις του Θεού. Στη συνέχεια δε, ο αείδημος Καρπάθιος σημειώνει μερικές εκ των μάλλον αφοσιωμένων μαθητριών αυτής και των διακεκριμένων πνευματικών της αναστημάτων. Της εξής: Μαρία Μοναχή, Αναστασία Καλίνικα, Ελίζα Βαφία, Πρεσβυτέρα Πατρός Ράμφου, Μαρουσό Κανά, Ειρήνη Καντσού, Μαρία Πριμικύρη, Ελένη Σάρδη, Άννα Ρούσου, Εκατερίνη Πετράκη, το γένος Ανδρουλιδάκη και Εκατερίνη Σάρδη. Παράλληλα προς τον προφορικό λόγο, η Οσία φαίνεται ότι κατεγίνεται και με τον γραπτό. Κατωτέρω θα αναφέρομαι την προαναφερθήσα επιστολή της, καθώς και άλλα γραπτά της, εκ των ολίγων διασωθέντων. Μεταξύ των ολίγων γραπτών και μιλίων της Οσίας διεσώθη αξιόλογη επιστολή. Αυτή αποτελεί πηγή πληροφοριών του ψυχικού της κόσμου, όπως τον έχει ήδη διαπλάσει η αυστηρή και μακροχρόνια ασκητική ζωή της. Η επιστολή απευθύνεται στη μικρότερη αδελφή της Άννα. Είναι απάντηση σε επιστολή της αδελφής της αυτής και αποβλέπει να την ενισχύσει πνευματικά. Η προτροπή της Οσίας: «Μη λέγεις ότι ευαρέθεις τη ζωή σου», και το ενδιαφέρον της να την στερεώσει διότι είναι πολύ δειλή, εκτός των άλλων πληροφοριών φανερώνουν αγάπη και ενδιαφέρον πνευματικής μάλλον μητέρας παρά σαρκικής αδελφής. Η ευσεβής θεολόγος και φιλόλογος Αθηνά Καραμπέτσου ευτύχησε πρώτη να τη δημοσιεύσει με τις εξής πληροφορίες. Η επιστολή διασώθηκε στα χέρια της άλλης αδελφής της Οσίας, της Μαργαρός. Κατόπιν περιήλθε στην κατοχή του εγγονού αυτής Κώστα Γερακανάκη, πολιτικού μηχανικού. Ο κύριος Γερακανάκης, με προτροπή του αρχιμανδρίτου πατρός Ηλία Μαστρογιανοπούλου, παρέδωσε την επιστολή στην κυρία Καραμπέτσου για το βιβλίο της. Με τη σειρά της και το γλαφυρό λογοτεχνικό της ταλέντο, η αγαπητή θεολόγος και φιλόλογος παρατηρεί για αυτήν την επιστολή τα εξής. Η επιστολή γράφτηκε το 1902, εκτείνεται σε 8 σελίδες και δεν έχει στίξει ούτε ορθογραφία. Προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε το κείμενο με όση μπορούσαμε προσοχή και σεβασμό, χωρίς να προβούμε σε άστοχες παρεμβάσεις. Είναι φανερό ότι στο απλοϊκό αυτό γράμμα της ολιγογράμματης μοναχής κρύβεται μια γνήσια χριστιανική ψυχή και σε κάθε φράση ξεχυλίζει ένας πλούτος αισθημάτων και αρετών.
Ιδιαίτερα σε κάθε γραμμή ξεχωρίζει η ιδιαίτερη αγάπη της και η στοργή της για κάθε γνωστό της πρόσωπο, κοντινό ή μακρινό, και ταυτόχρονα αναπηδάει σε κάθε φράση η πηγαία της ευλάβεια προς τον πλάστη, προς την Παναγία, τους Αγίους της Εκκλησίας, για τις λειτουργίες, για τα μνημόσυνα και όλα τα αγιωτικά.

Η επιστολή έχει ως εξής: «Αδελφή Άννα, από καρδία σου εύχομαι, έλαβα την επιστολή σας και χάριν για την καλή σας υγεία, όπως και εγώ χάρη τη Θεία καλώς υγιένω. Άννα μου, εσυγκινήθηκα πολύ με τα γραφόμενά σου και έκλαψα, πρώτον όπου μου γράφεις ότι αναστήσατε την μακαρίτισσα εκείνη, παιδί μου. Ο Θεός θα την αναστήσει, μου γράφεις ποτέ το όνομά της, παιδί μου. Αρκετά εβασάνισε το σώμα της στον κόσμο και κατόπιν την κάλεσε ο πλάστης ο Θεός να την αναπαύσει με τους δικαίους. Το βασανισμένο κορίτσι, εγώ πάντοτε τη μνημονεύω καθώς και τον πατέρα. Είδα, Άννα μου, ότι μου έφεραν τα οστά του πατέρα. Λοιπόν, ήταν πολύ άσπρα και μία γυναίκα, το όνομά της Εκατερίνη, μου έλεγε ότι είναι σωσμένος ο πατέρας. Λοιπόν, σου έγραψα ότι έβρασα το κόλυβο και πάλι έβρασα άλλο το τυρινό Σάββατο, διότι ήταν των καλογριάδων και μαρτύρων. Έκανα τη λειτουργία στον Χρυσόστομον, καθώς σας επέρασα όλους εις βοήθειάν σας και εμνημόνεψε πάλι τον πατέρα και μακαρίτησα και το παιδάκι το χρυσό. Άραγε, Άννα, να αξιωθόμενα ανταμωθόμεν εκεί, ο Θεός γνωρίζει, παιδί μου, μόνον. Βλέπεις λοιπόν, Άννα, αυτά όπου σου γράφω για την αδελφή μου, ότι εβασανίστηκε αρκετά και έφνης, ότι επανδρεύτη και θα εχάρει την ώρα που εστεφανώθη, ότι θα αναπαυτεί από τους δρόμους. Αλλά εμείς άνθρωποι σαρκικοί δεν βάζουμε το θάνατο εις το νου μας, όπου ο Θεός μας λέγει ετοιμάζεστε, διότι δεν εξεύρωμεν την ώρα και τη στιγμή. Λοιπόν, Άννα, σου εύχομαι να μην στεναχωρείσαι, διότι ο κόσμος ετούτος είναι ως όνειρον. Μην λέγεις ότι ευαρέθεις τη ζωή σου, διότι είναι αμαρτία μεγάλη, παιδί μου. Εγώ παρακαλώ πάντοτε τον Θεό να σου έχει την υγεία να εργάζεσαι και να σε φωτίζει στο καλό η χάρη Του. Όπως, Άννα μου, ο μεγαλοδύναμος Θεός με εφώτισε

ιδίως τώρα που είμαι περιορισμένη, και τι καλύτερα λοιπόν να έχεις την υπομονή, την αγάπη και την ταπείνωση. Χωρίς την ταπείνωση δεν σώνεται ο άνθρωπος, όσα καλά να έχει. Η ταπείνωση σώνει τον άνθρωπο. Τώρα, Άννα, σου γράφω ένα θαύμα που έκανε η Παναγία μας. Ο Παπαγιώργης αρρώστησε πολύ βαριά, όπου ήλθε σε θάνατο. Λοιπόν, εγώ τον ελυπήθηκα πάρα πολύ, αλλά και να υπάγω να τον ειδώ δεν επήγα, διότι Άννα σάματι να με έχουν δεμένη, και δεν μπορώ να πάγω σε σπίτι, διότι έχω αυτήν την υπόσχεση δώσει της Παναγίας. Τώρα δεν μπορώ να σου γράψω καθαρά πως έγινε η υπόσχεση αυτή, το να μην πηγαίνω σε σπίτι. Αν θέλει ο Θεός και ανταμώσουμε, τα λέμε καλύτερα. Οι προσευχές μου έφεραν και το Δεσπότη και επεριορίστηκα από τότε, διότι ο κόσμος είναι μια άγρια θάλασσα. Δόξα να έχει χάρη του, διότι όσα αμαρτωλή μου άκουσε τη δέησή μου. Λοιπόν, Άννα, τον εαυτό μου πλέον εγώ δεν τον ορίζω να κάνω ό,τι θέλω, παρά τον άφησα στη χάρη του Θεού. Εμάκρυνε το λόγο για τον Παπαγιώργη. Λοιπόν, Άννα, εκάλεσα τις θειάς Κάτε και τις έδωσα ένα σταύρωμα από τη χάρη της, εκεί όπου τον είχαν αποφασίσει. Την άλλη μέρα εντελώς καλά έγινε, του έκανα και μια παράκληση στο όνομά του. Λοιπόν, αυτά κάνει η δύναμη του Θεού, ο οποίος σας εύχεται, Παπαγιώργης. Τώρα, Άννα, σου γράφω για την κυρία Ζιάπα, την αγαθή διάθεση όπου την φώτισε ο Θεός. Βλέπεις, Άννα, αυτά τα καλά βλέπει ο άνθρωπος όπου αγαπά τον Θεόν εξ όλης της καρδίας του. Πολύ ευχαριστήθηκα. Ο Θεός να τους βοηθά όλους, όπως και εγώ η αμαρτωλή παρακαλώ τον. Έκαμε καλά όπου της είπες ότι δεν ξεχνώ το καλό που έκανε στη μακαρίτισσα ο άνδρας της. Να πεις, Άννα, να της προσφέρουν τις ευχές μου, καθώς και στην ανιψιά της Ελένη. Το λάδι είναι ωραίο, ανάβει. Άρχισε από την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, 3 Μαρτίου, και τα κεριά είναι καλά και το μοσχολίβανο. Καλύτερο όμως ήταν αυτό που μου έστειλες, πιο καθαρό. Όλα όσα μου έστειλες τα έλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σου έχει την υγεία. Τα παξιμαδάκια μη μου τα στέλνεις, διότι δεν μου αρέσουνε. Έχω για τον καφέ. Η θεία η Κορίνα μου έκανε ένα πρόσφορο. Λοιπόν, μην τα στέλνεις. Τα πορτοκάλια ήταν ωραία. Τα ήθελα και πολύ ευχαριστήθηκα, Άννα μου. Έλαβα και τα βιβλία. Πέτου χαιρετίσματα. Εγώ έχω ωραία βιβλία όπου μου τα έφερε η Άννα. Τα είχε πάρει από τον Παπαδημήτρη. Δώσε της τα σευχάς μου. Δεν την αλυσμονώ. Πάντοτε τη θυμάμαι για τον μποξά που μου στείλε. Άννα, μη στεναχωρείσαι. Δεν πειράζει. Αφού δεν θέλει, επειδή ήθελε να του κάνω τσουράπιο, για τούτο και εσύ δεν θέλω να στεναχωρείσαι. Έβαλα στο μήλο του Μποζιά, όπου ελάδωσε και θα οικονομηθώ. Μην τον αναγκάσεις αφού δεν θέλει, και εγώ δεν λυπάμαι, παιδί μου, ούτε παράπονο έχω. Πέτω πολλά χαιρετίσματα. Τους εύχομαι, πρόσφερε σε όλα μου τα αδέρφια. Τη Μαργαρό Φαμελικός εύχομαι. Έγραψα στη μητέρα να πάει στο Δεσπότη, αλλά δεν μου απάντησε αν επήγε. Να του έλεγε ότι ήμουν άρρωστη και δεν μπορούσα να κάνω ταξίδι. Να μου λέγει ότι τον περιφρόνησα. Η Παναγία δεν θέλει να φύγω, Άννα μου. Από όλους συγγενείς και ξένους έχεις χαιρετίσματα και με αρωτούνε πότε θα έλθεις. Τα φρόνημα κορίτσια τα αγαπά ο Θεός, τα τιμά και ο κόσμος. Λοιπόν, γνώση να έχεις. Χαιρετίσματα στην κυρία Βασιλική, Ολυμπία και μητέρα της. Αν είστε κοντά με την κυρία Αγγελική, να πας να της πεις πολλά χαιρετίσματα, ξεχωριστά στην κυρία Μαρία. Γράψε μου τι γίνεται. Πέτους ότι πάντοτε τις θυμάμαι, να έχουν υπομονή. Να πας να σπαστείς την Αγία Ματρόνα από μέρους μου και άναψε ένα κερί. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα, τη Χριστίνα. Απορώ, Άννα, που σου έγραψα πολλά. Όπου εγώ βαρύνομαι να γράφω, αλλά για να σε στερεώσω, διότι είσαι πολύ δειλή. Για τούτο παρακάλεσα την Παναγία μας να με φωτίσει να σου γράψω, διότι να μην ζητώ εγώ για τον εαυτό μου, παρά να αγαπώ και το καλό του αδελφού μου. Μην το σχίσεις το γράμμα, έχε το για ενθύμηση. Δώσετε και τα σευχάς μου στη Μαρίκα του Βεντούρη να ζήσει. Τη μητέρα προσκυνώ. Πόσον ήθελα να σας έβλεπα όλους. Από την Καλόγρια έχεις πολλά σευχάς. Από την Λοξάνδρα χαιρετίσμα.

Άννα μου, αυτό το κορίτσι δεν μπορώ να σου γράψω την ψυχή όπου έχει. Τακτικά με περιγετεί, αφού μου έφερε πανί ωραίο και έκανα διάφορα και άλλα πολλά. Δόξαση ο Θεός, οικονομήθηκα. Από τα δικά μου ήταν φθαρμένα πλέον τα ρούχα. Η Παναγία τα οικονομά όλα, για τούτο κι εγώ της έδωσα τον εαυτό μου να τον ορίζει η χάρη της, όχι εγώ. Ο Γιαγκλής ο λογοθέτης δεν με λησμονεί, έρχεται στο κελί μου, ο Θεός να τον έχει καλά, όπου σε ασπάζεται καθώς και η σύζυγός του Μαργαρό. Χαιρετίσματα από τον Γιάννη Βενιέρη, τη Μαρία, τώρα περιμένει η γένα. Χαιρετίσματα από τη θεία Κορίνα, Μαργαρό, Κάτε του Καριά, Φωτεινή, Μαριγό του Κώστα, Άννα, Μαργαρίτα, θεία Κάτε. Το δώρο μου, το σταύρωμα να το δώσει στην κυρία Ζιάπα. Υγείενε. Σας εύχομαι η δούλη του Θεού, Μεθοδία Μοναχή, Κύμολο, στην 11η Μαρτίου 1902.

0: Οσία Μεθοδία της Κιμόλου. Του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στο αρχείο της οικογένειας του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Ράμφου υπάρχουν δύο ακόμη συλλογές αυτογράφων κειμένων της Οσίας. Η πρώτη περιέχει 9 προσευχές αιτήματα, αντιγραμμένα υπό της Οσίας Μεθοδίας και χρησιμοποιούμενα προφανώς στις καθημερινές προσευχές της. Είναι γραμμένες στις δύο όψεις επιστολοχάρτου του εν Αθήνες καλλιτεχνικού βιβλιοδετίου του αδελφού της Αντωνίου Σάρδη, τις οποίες μεταφέρω διορθωμένες μόνο ορθογραφικά. Η εν λόγω συλλογή έχει ως ακολούθως: «Εις εσένα, Δέσποτα παντοδύναμε, έχω πάσαν την ελπίδα μου. Λοιπόν, μη με αφήσεις αβοήθητον να έχω αισχύνην αιώνιον, αλλά λύτρωσέ με από τον κίνδυνο κατά την δικαιοσύνη σου και την αλήθειά σου. Και εάν η ευτελής και ταπεινή προσευχή μου δεν δύναται να φτάσει εις το ύψος της δόξης σου, δέω μέσου, κλείνε ο λίγον τα άχραντά σου ότα να με ακούσουν και σώσον με εύσπλαχνε. Εσύ, Δέσποτα, ως δημιουργός των απάντων, εξουσιάζεις τη θυμωμένη θάλασσα και καταπραίνεις ευθύσεις γαλήνη τα άγρια κύματα. Δώσ' μου λοιπόν εσύ, Θεέ μου, την δύναμη, ότι έχοντάς σε στρατηγό και ηγούμενο, δεν νικούμεθα πόποτε. Εις όλας μου τας θλίψεις δεν ήλπισα ποτέ μου εις άνθρωπον, αλλά μόνο προς τον Θεόν και ευώων δεόμενος. Ο δε φιλάνθρωπος μου έδιδε την αρμόζουσα βοήθεια. Επίουν δε σου αρέσουν εθυσίε των αλόγων ζώων, αλλά μόνον η μετριώτης του φρονήματος και η ταπείνωσης, την οποία προτιμάς από πάντων των ολοκαυτωμάτων, θέλω συντρίψει κι εγώ την καρδία μου να σου προσφέρω ευάρεστον θυσίαν της ταπεινώσεως. Ναι, Θεέ Πολυέλεε, επάκουσον την προσευχή μου και πρόσδεξε τα λόγια μου εις τα ότα της ευσπλαχνίας σου. Ναι, Θεέ μου, γλυκύτατε, από την αγάπη σου τίκεται η ψυχή μου και η καρδία μου. Ενδυνάμωσέ με ότι εσύ είσαι ο αίρος και ο πόθος της καρδίας μου και πάντων των αγαθών η αιωνία απόλαυσης. Προς εσένα μόνον, Κύριε, ύψωσα την ψυχή μου από τα γήινα πράγματα και από το θάρρος όπου ελπίζω εις σε, είμαι βέβαιο ότι δεν θέλω εντραπή πόποτε. Θεέ μου, πολλάκις εκ των πραγμάτων έλεγα, πως εν κυδαιμονίαν έδειξες εις τους λόγους μου και εκ παντός κινδύνου με ελευθέρωσες. Και κατακλείει με τη φράση «Η δούλη του Θεού, Μεθοδία, μοναχή». Τέλος, στο ίδιο αρχείο της οικογενείας του πατρός Ιωάννου Ράμφου φυλάσσονται και 20 σελίδες σε χαρτί αντιγραμμένες από την Οσία, οι οποίες περιέχουν δύο λόγους. Ο πρώτος προτάσει το εξής: «Μην παραζήλου πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν». Αρχίζει με τη φράση «Μη σκανδαλιστείς ποσός, ο δίκαιε», και τελειώνει με τη φράση «Ως ελεήμων και εύσπλαχνος». Ο δεύτερος λόγος εκτείνεται στις υπόλοιπες σελίδες. Είναι λόγος μεταφρασμένος σε απλούστερη γλώσσα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με θέμα «Περί ακαταλείπτου προς ανομίους». Εκτείνεται σε 7 κεφάλαια, εκ των οποίων τον τελευταίο διακόπτεται με τη φράση «Διότι αν λέγει ο δεξιός οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, να τον εκβάλει». Είναι δε άγνωστο αν η Οσία αντέγραψε μέχρι αυτού του σημείου τον λόγο ή συνέχεια έχει απολεσθεί, που είναι και το πιθανότερο. Ερχόμεθα στα φιλόπτωχα αισθήματα της Οσίας, και η αυστηρά οσιακή βιωτή της έγιναν πηγή ευσπλαχνίας και αγάπης προς τους πάσχοντες και τους πτωχούς. Εκούσια η ιδία εστερήτω για την αγάπη των άλλων, η τροφή και τα ενδύματα για αυτήν τότε ήσαν αρκετά, όταν ήταν μόλις τα απαραίτητα. Όλα τα υπόλοιπα δώρα που της πρόσφερναν οι φιλάνθρωποι σε τροφές και ρουχισμό τα μοίραζε στους πτωχούς. Έτσι, κατά την εύστοχη παρατήρηση του αγαπητού και φυλάγιου Αγιορείτη μοναχού Μωυσή, το κελί της αναδείχθηκε και φιλόπτωχο ταμείο,
και έτσι μαρτυρείται η κατά Χριστόν ακτιμοσύνη της. Η Ιωσία Μεθοδία με την αυστηρή οσιακή βιωτή της αξιώθηκε να τελεί και θαύματα. Ο ιερός συμνοδός της γι' αυτό της το χάρισμα την ονόμασε προσφυός Χριστού Θεράπαινα. Η 25χρονη παρουσία της στο μικρό νησί της Κιμόλου με τη βαθιά και άδολη πίστη στο σωτήρα Χριστό, την αυστηρή ασκητική ζωή και την θαυμαστή κοιμησή της άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη της πνευματικής και αγίας ζωής μεταξύ των ευσεβών συμπολιτών της και των άλλων περί την Κίμολων αγνών νησιωτών. Πράγματι, η Ιωσία δεν κατέκτησε τις ψυχές των συγχρόνων της μόνο με την ενάρετη και αγιασμένη ζωή της, ένεκα της οποίας πανθομολογείται η αγιότητά της, αλλά αξιώθηκε προς δόξαν Χριστού και να θαυματουργεί. Πολλές είναι οι θαυμαστές διηγήσεις που μαρτυρούν τη χάρη με την οποία την είχε πλουτίσει ο Πανάγαθος Θεός. Το κελί της εκτός των άλλων αναδείχθηκε ευσπλαχνικό ιατρείο και ευλογημένο φαρμακείο. Φάρμακα για την Ιωσία ήταν κυρίως ο Ευαγγελικός Λόγος, η ολόθερμη πίστη και το αγιασμένο λάδι της ακίμητης κανδύλας της. Το ακίμητο καντιλάκι της ήταν η μόνη παρηγοριά και δύναμη για τις μαθητριές της και για τους ασθενείς της. Το λάδι αυτό βουτυγμένο σε ένα μικρό τεμάχιο βαμβάκι το έδιδε για να αληφθούν οι άρρωστοι που ζητούσαν με πίστη τη βοήθειά της. «Πολλάς διηγούνται οι κιμόλοι οι περιπτώσεις», λέγει ο πρώτος βιογράφος της, «κατά τας οποίας ασθενείς αληφθέντες με το έλεον εκείνο εθεραπεύθησαν». Η ελεήμων καρδία της δεν άφησε κανένα παρηγόρητο. Έτσι, στο βίο της με θαυμασμό διαβάζουμε ότι «γυναίκες στήρες, άνδρες με καρκίνο, βασανισμένοι άνθρωποι με αδιάγνωστες αρρώστιες, με τη βοήθεια του Θεού, με τις προσευχές και τις δεήσεις της και με το σταύρωμα του λαδιού από την ακίμητη κανδύλα της, εθεραπεύοντο». Οι βιογράφοι της Ιωσίας διέσωσαν ελάχιστα θαύματα από τα πολλά που με τη χάρη του Θεού ετελέσαν. Κατωτέρω σημειώνουμε τα εξής. Ένας γεωργός από την Κίμολο είχε όγκο στο λαιμό. Κατέφυγε με θερμή πίστη στην Ιωσία, η οποία αφού προσευχήθηκε για αυτόν, κατόπιν σημείωσε πάνω στον πόνο το σημείο του Σταυρού και έδωκε συγχρόνως τον ασθενή να πιει λάδι από την ακίμητη κανδύλα του ασκητηρίου της. Ο ασθενής θεραπεύθηκε τελείως και εδόξαζε τον Θεό. Η σύζυγος του Βασιλείου Λογοθέτου, που ήταν στήρα, κατέφυγε στην Ιωσία Μεθοδία. Την παρακάλεσε θερμά να προσευχηθεί για να αποκτήσει τέκνον. Η Ιωσία προσευχήθηκε στον Κύριο. Και κατόπιν της προσευχής της Αγίας, η πρώην άγωνος και στήρα εγέννησε δοξάζουσα τον Θεόν και την Ιωσία για το θαύμα. Η Εκατερίνη Λογοθέτου ασθένησε βαριά. Η Ιωσία Μεθοδία την επισκέφθηκε και με τις προσευχές της και το λάδι από το καντήλι του ασκητηρίου της παραδόξως έγινε καλά. Επίσης, μία γυναίκα από την Κίμολο είχε όγκο στο στήθος. Όταν έμαθε τη χάρη που είχε η Ιωσία από τον Κύριο, προσέτρεξε σε αυτήν με πίστη. Με τις προσευχές της Αγίας και το αγιασμένο λάδι θεραπεύτηκε. Ο ιερεύς Γεώργιος Λογοθέτης, ο πνευματικός της, ασθένησε και κινδύνευε. Η Ιωσία Μήτυρ προσευχήθη για αυτόν, του έστειλε σταύρωμα από το αγιασμένο λάδι του ακίμητου καντιλιού της. Άλυψαν με αυτό τον ασθενή, ο οποίος αμέσως εθεραπεύθη.

Ένα γεγονός επίσης είναι θαυμαστό που το διέσωσε η ανιψιά της Δέσποινα. Το εξής. Τα μικρά κοριτσάκια, μεταξύ των οποίων και η ίδια όταν ήταν μικρή, βλέπανε πολλές φορές την Οσία όταν πήγαινε στην εκκλησία να υπερίπταται του εδάφου, σαν να κλειστρούσε μάλλον παρά σαν να βάδιζε στο έδαφος. Επίσης, μεταξύ των διασωθέντων θαυμάτων της Οσίας αναφέρεται και ένα όραμά της αξιοθαύμαστο. Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες πρώτη εις Κύριον εκδημία της αξιώθηκε και είδε ένα όραμα. Το γεγονός αυτό είναι πασίγνωστο μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών της Κιμόλου κατά τη μαρτυρία του πατρός Ιωάννου Ράμφου. Ο πατήρ Ιωάννης, αφού το ερεύνησε για την αξιοπιστία του, κατόπι το έγραψε και έχει ως εξής. Μία Κυριακή μεσάνυχτα ήκουσε χτύπου στην πόρτα της. Σηκώθηκε και ντύθηκε. «Α», είπε, «δεν θα προλάβω την εκκλησία», γιατί νόμιζε πως ήταν αυγή και έπρεπε να είναι στην εκκλησία όπως συνήθιζε για να ακούσει τον αυγικό, τον όρθρο. Σαν έφτασε στη μέση της αγοράς, είδε την εκκλησία της Παναγιάς που άστραφτε από φως. Πήγε στην εκκλησία και είδε ένα όραμα. Είδε μέσα στην εκκλησία αγγέλους να ανεβαίνουν στον ουρανό. Ήταν η μεγάλη στιγμή. Ξημέρωσε, τελείωσε η λειτουργία και γύρισε στο κελί της. Ήταν η τελευταία φορά που πήγε στην Παναγία, γιατί εν τω μεταξύ αρρώστησε. Η παρουσιαστής ασθένειά της την ανάγκασε να μεταφερθεί από το αγιασμένο κελί της στην οικία της μεγαλύτερης αδελφής της Μαργαρός, σύζυγου Κωνσταντίνου Νικολοπούλου. Εδώ, μολονότι βρέθηκε ανάμεσα στη στοργή και τη φροντίδα των αδελφών και των ανιψιών της, η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Η καλλιεργημένη ψυχή με την αδιάλειπτη προσευχή και τη σιωπόσα υπομονή ζητούσε το έλεος του Θεού και επαναλάμβανε το «γεννηθήτο το θέλημά σου». Έτσι, κατά την παράδοση, ο Πανάγαθος Θεός δοκίμασε την Οσία και με κάποιο πόνο που παρουσιάστηκε στο πόδι της. Μετά μικράς δοκιμασίας, ο μισθαποδότης Κύριος την έβρε άξια να την καλέσει να την αναπαύσει και στους ουρανούς. Ήταν η μέρα Κυριακή, 5 Οκτωβρίου του 1908. Το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, γαλήνια και ειρηνικά, περίμενε τον λειτουργό ιερέα να την κοινωνήσει με σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Λίγο αργότερα, η Χριστοφόρα Οσία Μεθοδία παρέδωσε το πνεύμα της στον Στεφανοδότη Κύριο.

Η Οσία Μεθοδία εκοιμήθη λοιπόν στην ηλικία των 47 ετών και ήταν επάγγινη η πεποίθηση και η συνείδηση των συμπατριωτών της χριστιανών ότι ο Θεός της συναρρύθμισε μετά των Αγίων. Μετά των Αγίων Πατέρων και Μητέρων, τον οποίον η Οσία με ακρίβεια, με πίστη και με ζήλο μιμήθηκε την Αγία Βιωτή τους και τα θεοφιλή έργα τους. Μια θαυμαστή μαρτυρία της ώρας εκείνης που έδειξε ο Θεός τους συμπατριώτες της για την οσιακή ζωή της ήταν τα εξής. Την επομένη ημέρα και πρώτη σταφής της εξακολουθούσε το νεκρό σκήνομά της να είναι εύκαμπτο. Συγκεκριμένα τα νεκρά χέρια της, τα χέρια δηλαδή που μέχρι την τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής της υψώνονταν στις ολονύκτης προσευχές της ηκεσίας προς τον Θεό και στις άλλες ώρες ακούραστα ευεργετούσαν τους ανθρώπους, παρατηρήθη ότι ήσαν εύκαμπτα. Λίγιζαν δηλαδή και ήσαν στη φυσική τους κατάσταση, την πρώτου θανάτου της. Έτσι, με το σπάνιο αυτό σημάδι που παρατηρείται σε άτομα με αγιασμένο βίο, οι συμπολίτες της επιβεβαίωσαν την πεποίθηση που είχαν στις ψυχές τους για την αγιότητά της και την εκείδευσαν κατασυγκινημένη με αισθήματα μεγάλου σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Μια ζωή προσφοράς και θυσίας, αγώνων μυστικών και φανερών, δεν μπορούσε να μην σκεπαστεί από τον αγωνοθέτη Θεό, από Στέφανο Δόξης, και να μην φανούν έκδηλα τα σημεία της χάριτος που είχαν σκηνώσει στην Οσία μας πριν και μετά τη μακάρια κοίμησή της. Σημεία που φάνηκαν στην ανακομιδή και μετά τα αυτά των χαριτοβρήτων ιερών λειψάνων της. Σημεία αγιότητος που γεύθηκαν και γεύονται όλες οι ηλικίες των χριστιανών μέχρι των ημερών μας. Άλλωστε είναι προτροπή του Θεού, Άγιοι γίνεστε, μας λέγει. Προτροπή που την άκουσαν και την εφήρμοσαν στην ζωή τους όλοι οι χριστιανοί. Εξ αυτών πολλοί έχησαν το αίμα τους στα αμφιθέατρα και στις φυλακές και άλλοι τον ιδρώτα τους στις ερήμους. Είναι δε γνωστό ότι η αγιότητα δεν έλειψε ποτέ από καμιά εποχή. Μεταξύ αυτών και η Οσία Μεθοδία αγωνίστηκε και κοιμήθηκε στον αιώνα. Σε αυτόν έκλεισε το βιβλίο της Οσιακής της Ζωής, βιβλίο πολυσέλιδο, το οποίο είναι γεμάτο αγάπη και θυσίες από την αγιασμένη ζωή της. Μια ταπεινή μοναχή, συμπερασματικά λέγει ο Λόγιος Αγιορείτης Μοναχός Γέρον Μωυσής, σε ένα μικρό κελί, σε ένα άσημο νησί, σε ένα φτωχό κόσμο, διάβηκε αθόρυβα, φωτίζοντας με την καθαρή ζωή της τους γύρω της, ενισχύοντας αυτούς που αληθινά το επιθυμούσαν, που πίστεψαν ότι είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και που δίχως περιέργεια πίστεψαν πως η αγιότητα υπάρχει και στην εποχή μας. Πραγματικά η αγιότητα δεν έλειψε ποτέ. Η Οσία Μεθοδία που έκαμε το μικρό και άσημο νησί της γνωστό και ξακουστό σε όλο τον κόσμο, ο θαυματουργός Άγιος Νεκτάριος της Έγινας, για τον οποίον όπως ελέγχθη προσφυός ουδέν ανίατον, οι αμέτρητοι νεομάρτυρες και τόσοι άλλοι νεοφανείς θεοφόροι και χριστοφόροι Άγιοι, πιστοποιούν ακόμα και στους αντίθεους και στους άπιστους ότι η αγιότητα δεν έλειψε ποτέ ούτε θα λείψει από τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να λείψει ποτέ, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας και οδηγεί αυτή εις πάσαν την αλήθεια, την έχει καταστήσει εργαστήρι αγιότητας. Σημεριζόμενος αυτές τις αλήθειες και ο θεοκίνητος σεβάσμιος υμνογράφος της, με το δικό του έντεχνο τρόπο της κάμνης στίχους και ύμνους. Σ' ένα εξ αυτών, στο παρακάτω μεγαλινάριο, παρουσιάζει τη θεϊκή δόξα που απολαμβάνει η Οσία Μεθοδία μεταξύ των Αγίων και παρακαλεί και τευτικά και πρεσβεύει για όλους μας ως εξής. «Δόξης απολάβουσα θεϊκής, μήτερ Μεθοδία, συναγίων νυν της χωρίς, πρέσβευε απαύστος Χριστό, το φιλανθρώπο, ημάς ελεηθήνε του σε γεραίροντας». Για το θέμα αυτό, για τα λείψανα της Οσίας, αναφέρουμε τα εξής. Μετά την ανακομιδή τα τίμια και χαριτόβητα λείψανά της εναποτέθηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Σπυρίδωνος και Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Κιμόλου. Το έτος 1962 με πρωτοβουλία και δαπάνες του αημνήστου πατρός Ιωάννου Ράμφου ανηγέρθη στο ερυπωμένο κελί της Ναΐσκος, τιμόμενος επωνόματι της Παναγίας Ελεούσης και της Οσίας. Εκεί τέλος, στον ιερό αυτό Ναΐσκο, μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν τα λείψανά της και εντυχίστηκαν
με μία πλάκα. Έκτοτε στον Ιερό Ναΐσκο με τον φυλασσόμενο θησαυρό καθιερώθηκε και τελείται κάθε χρόνο στη μνήμη της Οσίας πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Επίσης για την ιστορία σημειώνουμε επιπλέον ότι ο Ναΐσκος αυτός με ειδικό γράμμα του αημνήστου κτήτορος ιδρυτού πατρός Ιωάννου Ράμφου κληροδοτήθηκε στον πανίερο των Κυμολίων Ναό της Οδηγήτριας. Από τις 6 Οκτωβρίου 1991, ημέρα των εκδηλώσεων της επισήμου εισαγίαν ανακηρύξεως της Οσίας Μεθοδίας, τα ιερά λείψανά της μεταφέρθηκαν από τον Ναΐσκο της Παναγίας Ελεούσης και της Οσίας στον πανίερο ναό της Παναγίας Οδηγητρίας Κυμόλου. Συγκεκριμένα κατά την ώρα της δοξολογίας του όρθρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μεγαλοπρεπής ιερά πομπή ξεκίνησε από το ναό της Οδηγητρίας για το μέσα κάστρο όπου ευρίσκεται ο Ναΐσκος της Παναγίας Ελεούσης και Οσίας Μεθοδίας. Εκεί οι συνιερουργούντες αρχιερείς μετά των ιερέων ετοποθέτησαν τα φυλασσόμενα εντός του Ιερού Ναΐσκου χαριτόβρητα λείψανα της Οσίας Μητέρας στη νέα ασημένια ανάγλυφη λάρνακά της, δωρεά του ευσεβούς κυμολιάτικου ζεύγους Κωνσταντίνου και οδηγητρίας Βεντούρη. Μετά ταύτα, η ιερά πομπή με τον πολύτιμο κυμολιάτικο θησαυρό, ψάλουσα καθοδόν επικαίρους ύμνους, επέστρεψε στον ιερό ναό της Οδηγητρίας. Στο κέντρο του ναού τέθηκε η ιερά λάρνακα πάνω σε εφρεπισμένο ξυλόλιπτο φορητό κουβούκλιο, πολύτιμο και αυτό έργο της οικογένειας των προαναφερθέντων δωρητών, όπου ακολούθησε επίκαιρη δέηση και προσκύνημα των ιερών λειψάνων υπό του κατασυγκινημένου και συνευχομένου πιστού λαού του Θεού. Έκτοτε τα χαριτόβρητα λείψανα της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας ευρίσκονται φυλασσόμενα στον πανίερο ναό της Παναγίας Οδηγητρίας Κυμόλου. Στους δε μεταπίστεως και ευλαβίας προσερχομένους και αποδίδοντας την τιμητική προσκύνηση εκπέμπουν άρρητη ευωδία και χάρη και παρέχονται οι άσεις από κάθε ανάγκη, όπως ο ακόλουθος ύμνος εκφράζεται. Τους ασπαζομένους πανευλαβώς μήτερ Μεθοδία, τα σα λείψανα τα σεπτά, σκέπε από πάσης ανάγκης στεκενώσου και έτοιμην πάση πτεσμάτων άθεση.

0: Οσία Μεθοδία της Κιμόλου. Του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκατό και πλέον χρόνια πέρασαν από την τελεία αφιέρωση της Οσίας στο Χριστό και τον Οκτώβριο του 1988 η οσιακή κοίμησή της πέρασε και δεν λησμονήθηκε. Δεν έριψε το φως του Χριστού που εξέπεμπε από την ευλογημένη εγκλήστρα της. Ούτε λησμονήθηκαν τα θεοφιλή έργα που πραγματοποίησε στο αγιασμένο ερημικό κελί της. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι στο διάστημα αυτό δεν έμεινε μόνο στις συνειδήσεις των συμπατριωτών της η αδιάσυστη πεποίθηση ότι υπήρξε πράγματι μια Αγία Μοναχή και άφησε άγιο και θεοφιλές πνευματικό έργο, αλλά η συνείδηση αυτή περπάτησε και πέρα από τα μικρά όρια του νησιού της. Παρά το γεγονός ότι επίσημα η Εκκλησία δεν είχε ακόμη τότε προβεί στη σχετική πράξη για την ένταξη της Οσίας στο εορτολόγιο, η συνείδηση όμως των χριστιανών την ανεγνώριζε ως Αγία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουσα πλήρης θείου φωτός εχμαλώτησε τις καρδιές των ευσεβών χριστιανών και κέρδισε την αγάπη και το θαυμασμό των βιογράφων και εγκομιαστών της. Θα αναφερθώ με χάρη του βίου και της πολιτείας της Οσίας τις πρώτες μαρτυρίες των παραγόντων εκείνων που συνέβαλαν στον πνευματικό της καταρτισμό και απέδωσαν ιδιαίτερη τιμή για την οσιακή βιωτή της και προ και μετά την κοίμησή της. Θα παρουσιάσουμε μερικά αποσπάσματα κειμένων εκ των κυριωτέρων βιογράφων της, οι οποίοι ζωηρά εκφράζονται για την αγιότητά της. Πρώτοι που συνέβαλαν είναι οι εξής: οι ευσεβέστατοι γονείς της και το θεοφοβούμενο περιβάλλον της. Οι θεοφώτιστοι και ευλαβέστατοι ιερείς και εφημέριοι και διδάσκαλοι του νησιού. Ο σεβάσμιος πνευματικός της ιερέας Πατήρ Γεώργιος Λογοθέτης. Ο αείμνηστος αυτός πνευματικός, όπως απεδείχθη, άσκησε μεγίστη επιρροή στην εν γέννη πνευματική πρόοδο και μοναχική ζωή της Οσίας. Ο αείδημος αρχιεπίσκοπος Σύρου Μεθόδιος, ο οποίος κατά την ώρα της μοναχικής κουράς τη μετανόμησε από ειρήνη στο Μεθοδία. Ο αρχαιολόγος των χριστιανικών μνημείων Γεώργιος Λαμπάκης. Ο αρχαιολόγος αυτός ευρεθεί στην Κίμολο κατά τον Αύγουστο του 1904, επισκέφθηκε την Οσία στο ασκητηριό της. Εκεί από όσα είδε και άκουσε έμεινε εκστατικός και θαύμασε την αναβίωση του αγνού αρχαίου ασκητικού βίου. Στους δε Κιμολιάτες συνέστησε να μην αφήσουν την Οσία να φύγει από τον τόπο τους, διότι η παρουσία της είναι ευλογία δια την Κίμολο. Επίσης ο Αρχιερατικός Επίτροπος Κιμόλου, ο οικονόμος Σπυρίδων Ράμφος, ο αείμνηστος πατήρ Σπυρίδων, εγνώριζε προσωπικώς τη βιωτή της Οσίας και ως εκ τούτου έτρεφε ιδιάζων προς αυτήν σέβας. Κατά την εξόδιο δε ακολουθία της, εξεφώνησε συγκινητικότατον και διδακτικότατον προσφώνημα. Επίσης ως εφημέριος του Ιερού Ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου, εκ περιτροπής μετά του πνευματικού της Οσίας πατέρα Γεωργίου Λογοθέτη, τελούσε στον παραπλεύρος του ασκητηρίου πάνσεπτο ναό του Σωτήρος την Θεία Λειτουργία προς χάριν αυτής. Στις παραπάνω μαρτυρίες προσθέτουμε την αυθεντικότερη περί της αγιότητος της Οσίας μαρτυρία που προέρχεται από αυτούς τους ιδίους τους συμπολίτες της. Πράγματι, οι ευσεβείς Κιμολιάτες με πρωτοβουλία του πρωτοπρεσβυτέρου συμπολίτου των πατρός Ιωάννου Ράμφου την 15η Αυγούστου 1946, μετά τον πανηγυρικό εορτασμό της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, συνέταξαν και υπέγραψαν έγγραφη ομολογία με την οποία ανεγνώριζαν την Οσία ως πολιούχο και κηδεμόνα της νήσου και μεγάλη αυτών ευεργέτιδα. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήσαν σύγχρονοι της Οσίας και πολλοί υπήρξαν μαθητέ και μαθήτριές της. Όλοι ήσαν γαλουχημένοι εκ παραδόσεως στην αληθινή του Χριστού μας πίστη και την λατρεία από τον Άγιο Ιερατείο της νήσου και από αυτή την ίδια την Οσία. Ο Μητροπολίτης Κορινθίας Μιχαήλ παρατηρεί: «Η Μεθοδία ήταν το πνευματικό άνθος της θεοσεβού ζωής της κοινωνίας της Κιμόλου. Ρωμαλαία ήτο και είναι εκεί η αρετή, ακμεότατον το θρησκευτικό συνέστημα των Κιμολίων. Η Μεθοδία μοναχή ή το καρπός της αρετής όλων
των κυμολίων. Επίσης, μία άλλη μαρτυρία. Τους άνδρας εκείνους ή τας γυναίκας πάσης ηλικίας και καταστάσεως, οι οποίοι δια του βίου και της ανατροφής των υπήρξαν σκεύη εκλογής κατά τον Θείο Παύλο, άνθρωποι του Θεού ακτινοβολούντες δια της σωσίας αυτών βιωτής το Ευαγγέλιο του Χριστού και χρηματίσαντες Ευαγγέλια ζώντα εν μέσω της κοινωνίας ενιέζησαν δίκαιον και πρέπει θεωρούμεν να τιμόμεν και ζώντας και μετά θάνατον και προς αυτούς ως ευλογίαν Κυρίου, ως υποδείγματα βίου χριστιανικού να αποβλέπουμε και μιμούμενοι αυτούς να κατευθυνόμεθα αυτών καθηγουμένων προς την αιώνιαν πατρίδα, την Άνω Ιερουσαλήμ. Επίσης, όλοι αυτοί που αναφέρομαι, συν του Επιτρόπου Κυμόλου με την υπογραφή του, τη σφραγίδα του και την εξής βεβαίωση, βεβαιώ εν φόβο Θεού το γνήσιον των ανωτέρων απάντων κυμολίων. Και παρακάτω συμπεραίνει τα εξής: το πέρασμα της σωσίας από το νησί μας, η συμβίωσή της μαζί μας 25 περίπου χρόνια, η επίδρασή της η θαυματουργική όχι μόνο στη φυσική ζωή του Κυμολιάτη, γιατί πραγματικά πολλές φορές εθαυματούργησε, αλλά και στην ψυχή του, γιατί την εμαλάκωσε από κακό, την εγλίκανε από πίκρα και φθόνο, την εξάγνησε από την επίδραση του πονηρού, την εστήριξε στο καλό, καταφαίνεται ακόμη και στις ημέρες μας. 40 χρόνια ύστερα ο Λόγιος Αγιορείτης μοναχός Μωυσής συμπληρώνει τα εξής: μια γυναίκα σε λίγα χρόνια, μια μοναχή σε ένα μικρό κελί, έγινε φως και χαρά σε έναν κόσμο ολόκληρο, σε ένα νησί. Πέρα από την κοινή ομολογία, η ζωή της ήταν μια προσφορά στο Θεό και στο συνάνθρωπο. Το γεγονός ακόμη ότι προσήλκησε στο μοναχισμό τη γεννήσασα μητέρα της Μαρία, με το ονομαστή σας σε Χριστοδούλη μοναχή, και τη μικρότερη αδελφή της Άννα, με το ονομαστή σας και αυτή σε Αναστασία μοναχή, και ότι μεταξύ των μαθητριών της συγκαταλέγονται διακεκριμένα πνευματικά αναστήματα της νήσου. Ο Θεός ψάχνει επίμονα και βρίσκει τέτοια δοχεία καθαρά για να σκηνώσει τη χάρη του και να γίνουν κατόπιν πηγή ωφελίας. Πράγματι, με το όσιο όνομά της ιδρύθηκε ευεργετικά λειτουργήσε φιλόπτωχος αδελφότης κυριών της Κυμόλου, υπό την επωνυμία Ιωσία Μεθοδία. Με το ίδιο αυτό όνομα, Ιωσία Μεθοδία κυκλοφόρησε και δημοσιογραφικό όργανο του Χριστιανικού Ομίλου Νέων της Κυμόλου. Με το όσιο επίσης όνομά της ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ράμφος ευάπτιζε μικρές θυγατέρες ευσεβών χριστιανών, που τώρα ενηλικιωθήσε αισθάνονται ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το όνομα που φέρουν. Ακόμη δε με το όνομά της Μεθοδία, με το ονομάστη και επάξια το φέρει, ευλαβεστά τη μοναχή της κυμολιάτικης οικογένειας Γερασίμου Βεντούρη.

Το όνομα της Οσίας Μεθοδίας άρχισε να γίνεται γνωστό και πέρα από την Κύμολο και οι άνθρωποι να την επικαλούνται λαμβάνοντας ιάσεις και την ευλογημένη μεσητεία της. Η πίστη των απαντοχού Κυμολίων ότι ο μοναδικός αυτός θησαυρός έπρεπε να βγει από την αφάνεια και να λάβει την πρέπουσα θέση στη ζωή της Εκκλησίας έγινε μεγάλη, όπως η ευσέβεια και η αγάπη του για την Εκκλησία. Και μεσούντος του χρόνου, άπαντες οι φορείς της Κυμόλου έκαναν επιστολή παρακλητική προς τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο, όπως πράξει ό,τι και κανονισμένο, και η μοναχή Μεθοδία Σάρθη καταγεί στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας. Και ο Σεβασμιότατος, υπό την ιδιότητά του σαν συνοδικός, εκκίνησε αμέσως τη διαδικασία προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκείνη με τη σειρά της, μετά και την σύμφωνη γνώμη της μονίμου συνοδικής επί των νομοκανονικών θεμάτων επιτροπής, παρέπεμψε το όλο θέμα στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο τότε με την έκθιμη γνώμη του μακαριστού Πατριάρχη Δημητρίου και της Ιεράς Συνόδου ανεγνώρισε σε πράξη του την αγιοποίηση της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας και την κατέταξε στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας. Του χρόνου πληρωθέντος πλέον, ο Σεβασμιότατος όρισε Επιτροπή Επιμελίας Λατρευτικών Εκδηλώσεων στην Κύμολο 5 και 6 Οκτωβρίου του 1991, προκειμένου να γίνει η επίσημη ανακοίνωση της κατατάξεως της Οσίας στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας. Η πρόνοια του Θεού επεφύλασε όμως δοκιμασία στους 1500 προσκυνητές. Θυελώδεις άνεμοι, μενόμενοι στο Αιγαίο, εμπόδισαν τα πλοία από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Οι πιστοί και απλοϊκοί άνθρωποι περίμεναν στο μόλο του Πειραιά, κάτω από βροχή, με την εικόνα της Οσίας, τις σημαίες των πατριωτικών σωματείων της Κυμόλου και την πίστη στην καρδιά, πιο δυνατή από τους ανέμους. Το απαγορευτικό ήρθε και το Σάββατο το απόγευμα, μέσα στο πολυτελές και ασφαλές Απόλλων Εξπρές, ευγενώς προσφερθέντος των αδελφών Βεντούρη, 600 περίπου άτομα ξεκινούσαν την ιερά τους αποδημία για την Κύμολο. Ο Εσπερινός έγινε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που παραδόξως πράγματι ήταν επί πτερίγων κυμάτων γαλήνιο. Έψαλε όλος ο κόσμος μαζί με τους ιερείς. Ο Όρθρος βρήκε την Κύμολο κάτασπρη, όπως μέρες πριν την είχαν φροντίσει με ξεχωριστή επιμέλεια ο πρόεδρος και οι άλλοι του νησιού. Η αγάπη τους για την εορτή ήταν πραγματικά συγκινητική, σημεοστολισμένη, φθινοπορεινά όμορφη, με τους αντίλαλους του Εωθινού από τη φιλαρμονική του λιμενικού σώματος στους μικρούς της δρόμους. Κατά τη διάρκεια της δοξολογίας ξεκίνησε πομπή από το ναό της Οδηγητρίας και έφτασε στο κάστρο, όπου οι Σεβασμιότατοι τοποθέτησαν τα χαριτόβρυτα λείψανα μέσα στην ασημένια λάρνακα, και από τη μικρή θηρίδα στον τοίχο του Ναΐσκου του Γενεθλίου της Θεοτόκου, όπου τα είχε τοποθετήσει ο πατήρ Ιωάννης Ράμφος. Πριν το τέλος της λειτουργίας διαβάστηκε η πατριαρχική πράξη και στη συνέχεια οι πρόεδροι της κοινότητος χαιρέτησαν και ευχαρίστησαν τον κλήρο και το λαό για την όμορφη αυτή εκδήλωση. Η Οσία Μεθοδία είναι εκεί στο ναό της Οδηγητρίας, συμμεσήτρια με τη Θεοτόκο για κάθε χριστιανό που θα επικαλείται το όνομά της, πηγή βοηθείας και παραδείγματος φωτεινού για κάθε ένα που θα βρίσκει τη δύναμη να σηκώνει το σταυρό του, να πορεύεται στο Γολγοθά της ζωής και να βρίσκει επάνω του τα στίγματα του θεϊκού πάθους. Κατά τον Ιουστίνο Πόποβιτς, η Οσία Μεθοδία επανέλαβε στη ζωή της τη ζωή του Χριστού, έγινε Χριστοφόρα και δοξάστηκε όπως όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οσία Μεθοδία της Κιμόλου». Του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Βαστάκη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στεφανή.
1: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: λόγια της ερήμου.
1: Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων.

Ένας Άγιος Ερημίτης βρήκε μία φορά στον δρόμο ένα δυστυχισμένο επιληπτικό που ούτε να νηστεύσει ούτε να προσευχηθεί μπορούσε. Ο Άγιος τον συμπόνεσε και παρακάλεσε το Θεό να επιτρέψει να μπει σε αυτόν τον δαιμόνιο και να ελευθερώσει εκείνον τον δυστυχισμένο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και έκανε όπως του ζήτησε. Όσο λοιπόν το πονηρό πνεύμα τον βασάνιζε, τόσο ο Άγιος διπλασίαζε την νηστεία και την προσευχή του. Και ο Θεός, αμείβοντας την αυταπάρνησή του, τον απάλαξε ύστερα από λίγο καιρό από την τυραννία του διαβόλου.

Ο Μαρκιανός ή το ιερεύς στην Κωνσταντινούπολη, αγιότατος άνθρωπος. Ανάμεσα στις άλλες αρετές που τον στόλιζαν υπερήχαν η ακτιμοσύνη και η ελεημοσύνη. Παράδοξο συνδυασμός. Καθώς στεκόταν πολύ ψηλότερα από κάθε γήινο αγαθό, ο Μαρκιανός δεν απέκτησε ποτέ πράγμα δικό του που να έχει κάποια αξία, ούτε δεύτερο ένδυμα. Όταν οι γνωστοί του του χάριζαν κάτι, το έδιδε παρευθύ στον πρώτο φτωχό που θα συναντούσε στο δρόμο του. Την Κυριακή που θα γίνονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας, που ήτου η ενορία του, Εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας, που ήτου η ενορία του, έφυγε ξημερώματα από τη φτωχή καμαρούλα του να ετοιμάσει το Άγιον Βήμα.